Σε αυτή λοιπόν την ενημερωτική μας προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Βιάννου, τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη, ο οποίος έκανε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες επισημάνσεις στην σύσκεψη που έγινε χθες με το κυβερνητικό κλιμάκιο στην περιφέρεια για τις καταστροφές που προκάλεσε η θεομηνία των προηγούμενων ημερών στην Κρήτη, σε όλη την Κρήτη. Θα κάνουμε γενικά μια θεώρηση των καταστροφών αυτών, καθώς θα συνομιλήσουμε, έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, για να κάνουμε αυτή την αποτίμηση των ζημιών, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν από τη σύσκεψη με το κυβερνητικό κλιμάκιο. Και να σας πω ότι διαβάζω εδώ σήμερα ότι τα πρώτα μέτρα για τους πληγέντες θα ανακοινωθούν σήμερα, καθώς συνεδριάζει η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή. Θα το δούμε αναλυτικά το θέμα στη συνέχεια. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με την καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, την κυρία Νόνη Ριζοπούλου, η οποία είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων στο Σύλλογο Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, καθώς ο Σύλλογος πραγματοποιεί αύριο στο κεντρικό κτίριο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στην πόλη του Ηρακλείου εκδήλωση με θέμα τη σχέση της πληροφορικής με την βιοειθική. Και θα μιλήσουμε βεβαίως για αυτό το θέμα.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-303479. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 41η εβδομάδα του 2026 και στη 271η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 17 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 6 και 56 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 25 ημερών. Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμά τη μνήμη του Αγίου Θωμά του Αποστόλου και της μάρτυρος Ερωτιείδος της Παρθένου. Γιορτάζουν τα ονόματα Θωμάς, Θωμαή και Ερωτιείδα. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα που είναι Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας και όπως διαβάζω από το sansimera.gr, η γεωποικιλότητα είναι παντού γύρω μας και είναι αυτή που στηρίζει τη βιοποικιλότητα και παρέχει τα θεμέλια των οικοτόπων για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Αφορά την ποικιλία των μη ζωντανών στοιχείων της φύσης, όπως είναι τα πετρώματα, τα ορυκτά, τα πολυθώματα, τα εδάφη, ζήματα, γεωμορφές, βουνά και οροσειρές, εντυπωσιακά τοπία, υπόγεια ύδατα, ποτάμια, λίμνες και υγρότοποι, ακόμη και οι διαδικασίες που δημιουργούν, τροποποιούν και καταστρέφουν τα πιο πάνω χαρακτηριστικά, όπως οι σεισμοί, οι ηφαιστειακές εκρήξεις, πλημμύρες και άλλα. Χωρίς την πλούσια γεωλογική ποικιλία και γεωμορφολογία, δεν θα είχε αναπτυχθεί η μεγάλη ποικιλία οικοσυστημάτων μέσα στα οποία δημιουργήθηκε, αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε η ζωή στη Γη. Για το σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζει η γεωποικιλότητα για τον πλανήτη μας, αποφασίστηκε από την 41η Σύνοδο της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO η 6η Οκτωβρίου κάθε έτος να γιορτάζεται ως Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας.

Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Η 6η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση με πρωτοβουλία μη κυβερνητικών οργανώσεων που σχετίζονται με την όσο. Έχει σκοπό την αυτοεπιβεβαίωση των πασχόντων από εγκεφαλική παράλυση και την ενημέρωση της κοινωνίας και των θεσμών για τα προβλήματά τους. Η εγκεφαλική παράλυση είναι ένα σύνολο αναπτυξιακών δυσλειτουργιών της κίνησης και της τάσης ενός ατόμου. Προκαλείται από κάκωση του εγκεφάλου που συμβαίνει πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη γέννηση ή στην περίοδο των δύο πρώτων ετών της ζωής. Η βλάβη του εγκεφάλου δεν είναι εξελισσόμενη, που σημαίνει πως δεν επιδεινώνεται ύστερα από την αρχική της εμφάνιση, παρόλο που με την πάροδο του χρόνου μπορεί να σημειωθεί μεγαλύτερη έκπτωση στην καθημερινή διαβίωση σε σχέση με την αρχική επιρροή της βλάβης.

Την έκταση των καταστροφών των προηγούμενων ημερών στο νησί μας καταγράφουν από χθες ειδικά κλιμάκια, ενώ ο κυβερνητικό κλιμάκιο πραγματοποίησε αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές και εξετάζει τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση των ζημιών. Παρακολουθήσατε, ακούσατε, διαβάσατε αναλυτικά ρεπορτάζ από το politica.gr, είδατε τα σχετικά βίντεο από το politica.gr και από το σταθμό μας για την επίσκεψη που πραγματοποίησε χθες το κυβερνητικό κλιμάκιο και τη σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια Κρήτης. Αναφέρει λοιπόν η ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης ότι μετά από 5 ημέρες συνεχών και ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων, οι ζημιές είναι εκτεταμένες, με δρόμους να έχουν καταστραφεί, προβλήματα να έχουν προκληθεί στο δίκτυο υδροδότησης, σπίτια να έχουν πλημμυρίσει και μεγάλες αγροτικές εκτάσεις να έχουν καλυφθεί από νερά. Το μεσημέρι της Δευτέρας, χθες δηλαδή, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Τζερμιάδο του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου που έφτασε στο Δημαρχείο μετά τη διευρυμένη σύσκεψη στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης στο Ηράκλειο. Στη σύσκεψη συμμετείχε και η Επιτροπή Αγροτών, η οποία είχε συνεδριάσει το Σαββατοκύριακο προκειμένου να καθορίσει τα αιτήματα που θα θέσει στους υπουργούς. Και το τι ανέφερε η ανακοίνωση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου Λασιθίου σας είχαμε αναφέρει και στην χθεσινή μας εκπομπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγρότες ζητούν να εφαρμοστεί ένα μοντέλο αντίστοιχο με αυτό που εφαρμόστηκε μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ στη Θεσσαλία, με επιτάχυνση των διαδικασιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής. Η ιστοσελίδα artnews.gr αναφέρει επίσης ότι κατά τη διευρυμένη σύσκεψη που προηγήθηκε στο Ηράκλειο ανακοινώθηκαν τα πρώτα μέτρα για τους πληγέντες. Σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει την αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων και των πληστηριασμών για τους πληγέντες. Παράλληλα, έχουν ήδη ξεκινήσει αυτοψίες σε σπίτια και επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος ανέφερε ότι μέσα στις επόμενες 15 ημέρες θα πρέπει να έχουν αποσταλεί τα αιτήματα της αυτοδιοίκησης για χρηματοδότηση έργων και αποκατάσταση των κατεστραμμένων υποδομών, με την κυβέρνηση να δεσμεύεται ότι θα καταβληθεί προσπάθεια για την ικανοποίησή τους στο σύνολό τους. Οι Δήμοι από την πλευρά τους θα συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους κατοίκους των οποίων τα σπίτια πλημμύρισαν, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης των οικιακών συσκευών.

Η διαδημοσίευση αναφέρει ότι το κυβερνητικό κλιμάκιο επισκέφθηκε διαδοχικά τις πηγήσες περιοχές, μεταξύ άλλων το Οροπέδιο, την Ιερά Πέτρα και τον Ορεινό Μυλοπόταμο, με επίκεντρο την περιοχή των Ζωνιανών. Οι τοπικές κοινωνίες, οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, καθώς και αγρότες και κτηνοτρόφοι, παρουσίασαν ανά περιοχή τα προβλήματα και τα αιτήματά τους, προκειμένου να καταγραφεί με ακρίβεια η κατάσταση και να εξειδικευτούν οι ανάγκες για την αποκατάσταση των ζημιών. Μάχη με το χρόνο, αναφέρεται επίσης, δίνουν τα συνεργεία στα Ζωνιανά και την Κολοφώνα για την αποκατάσταση των μεγάλων ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία. Στα Ζωνιανά, το δίκτυο υδροδότησης δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί, με τον οικισμό να παραμένει για ακόμη μια ημέρα χωρίς νερό. Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί και στο οδικό δίκτυο. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για πρωτοφανή καταστροφή, επισημένοντας ότι δεν έχουν βιώσει αντίστοιχη κατάσταση τα τελευταία 70 χρόνια. Παράλληλα, συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και άλλες υποδομές, καθώς τα νερά εισέβαλαν σε κατοικίες στα Ζωνιανά και σε άλλους οικισμούς. Οι κάτοικοι επιχειρούν με ίδια μέσα να αποκαταστήσουν τις ζημιές στα σπίτια τους και στους δρόμους γύρω από αυτά. Τα σχολεία στις δημοτικές κοινότητες Ζωνιανών θα παραμείνουν κλειστά και σήμερα Τρίτη. Επίσης να σας πω ότι σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να επισκεφθεί το Οροπέδιο Λασιθίου και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης.

Τεσπόζει στην επικαιρότητα σήμερα η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, του Υπουργού Εξωτερικών δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια επίσκεψη που στο επίκεντρό της θα έχει θέματα άμυνας και ενέργειας. Και στο σελίδα Earth News λέει ότι η ατζέντα αυτή του Ρούμπιο είναι βαριά. Και αναφέρει ότι στην Αθήνα αναμένεται σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων, με τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία να παραμένουν ανοιχτά. Αναφέρονται οι σχετικές πληροφορίες ότι η εξέλιξη αυτή, δηλαδή της επίσκεψης του κυρίου Ρούμπιο, έρχεται σε μια περίοδο συνεχούς βελτίωσης και ευάθυνσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως ο Μάρκο Ρούμπιο, σε μια από τις σπάνιες στιγμές που φεύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σπάει την παράδοση του State Department και δεν συνδέει την επίσκεψή του στην Ελλάδα με επίσκεψη στην Τουρκία. Η κίνηση αυτή δείχνει τον αυτόνομο ρόλο που έχουν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις μακριά από το ελληνοτουρκικό πλαίσιο. Υπενθυμίζεται, λέει η δημοσίευση, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν σταθερά το σχήμα 3-1 Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ έχουν εκδηλώσει τη στήριξή τους σε όλα τα έργα διασυνδεσιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αύριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Ιεραπετρίτη και του Αμερικανού ομολόγου του. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι δύο υπουργοί θα έχουν διμερή συνάντηση στις 9 το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών και μισή ώρα αργότερα θα προχωρήσουν σε δηλώσεις προς τον τύπο. Στις 10 η ώρα το πρωί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στη συνέχεια, ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Στις επιμέρους συνόδους εργασίας, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών, θα συζητηθούν περιφερειακά ζητήματα και διεθνείς εξελίξεις, καθώς και θέματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου και επενδύσεων, άμυνας και ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ των δύο λαών.

Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978. Στόχος είναι η διευκόλυνση της απασχόλησης των ναυτικών και η ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης. Διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και η διεξαγωγή του έκτου στρατηγικού διαλόγου αποτυπώνουν το υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδα-ΗΠΑ και τη βούληση των δύο πλευρών να διευρύνουν περαιτέρω τη συνεργασία τους.

Στην επικαιρότητα είναι και ο εορτασμός των 52 χρόνων από τη ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για την επέτειο των 52 χρόνων της ίδρυσης του κυβερνώντος κόμματος, είπε χαρακτηριστικά: θα το ξανακάνουμε το 2027. Έδωσε δηλαδή καθαρά εκλογικό τόνο στην ομιλία του, όπως σημειώνει και στο σελίδα το βήμα.gr, θέτοντας ως στόχο την τρίτη κυβερνητική θητεία. Υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κερδίσει 4 φορές διαδοχικές εκλογές με ποσοστά άνω του 40% και δήλωσε βέβαιος ότι μπορεί να το πετύχει ξανά στις εκλογές του 2027. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τα στελέχη και τους ψηφοφόρους ψυχή και καρδιά της παράταξης, ζητώντας παράλληλα αυτοκριτική και αναγνώριση λαθών. Παρουσίασε τη Νέα Δημοκρατία ως δύναμη που μπορεί να προσαρμόζεται πέρα από τις ταμπέλες δεξιάς, κέντρου και αριστεράς και υποστήριξε ότι η Ελλάδα χρειάζεται καλό καπετάνιο για να αντιμετωπίσει τις διεθνείς και οικονομικές αναταράξεις. Η ιστοσελίδα όμως σημειώνει την απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών, του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά, που αποτέλεσε αντικείμενο συζήτηση στα πηγαδάκια της εκδήλωσης, με διαφορετικές αποχρώσεις στη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα ο κ. Μητσοτάκης απέφυγε ονομαστικές αναφορές στο Σαμαρά, ενώ η αναφορά του σε λαϊκιστή που φορά άλλα ρούχα εκλήφθηκε ως σαφής αιχμή προς τον Αλέξη Τσίπρα. Να σας πω ότι μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, αλλά μπορείτε να μπείτε και στα social media του Πολίτικα, να δείτε οπτικο-ακουστικό υλικό και να διαβάσετε και τα σχετικά κείμενα από την χθεσινή αυτή εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα. Ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης ήταν εκεί και μπορείτε να δείτε όλο το υλικό που μας απέστειλε.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, θα δούμε την επόμενη μέρα της επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου στην Κρήτη για τις βιβλικές, δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε, καταστροφές που υπέστη το νησί μας, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες περιοχές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει αφήσει αλόβητο αυτή η θεομηνία και σχεδόν ολόκληρο το νησί. Χθες στη σύσκεψη λοιπόν ο Δήμαρχος Βιάννου, ο κύριος Παύλος Μπαριτάκης, έκανε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες επισημάνσεις και γι' αυτό τον καλέσαμε σήμερα, είναι και σήμερα στην εκπομπή μας για να μας πει και εμάς αυτές τις επισημάνσεις, διότι θεωρώ ότι εάν ακολουθηθούν τα όσα είπε, πιστεύουμε ότι γρήγορα θα βρεθεί λύση στο θέμα της αποκατάστασης των ζημιών στο νησί μας. Κύριε Μπαριτάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στο κρατάς σας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας, τι είναι αυτά τα πράγματα που επισημάνατε χθες στους κυβερνητικούς και που πιστεύετε ότι θα δώσουν τη λύση για να επουλώσουμε τις πηγές μας από τη θεομηνία?
1: Καταρχήν να πούμε, κύριε Αγγελάκη, ότι όσο πιο γρήγορα κινηθεί ο κρατικός μηχανισμός και όσο λιγότερη γραφειοκρατία έχουμε στα θέματα των παρεμβάσεων, τόσο πιο αποτελεσματικοί θα είμαστε. Σήμερα δυστυχώς πνιγόμαστε στη γραφειοκρατία από μια υπηρεσία στην άλλη, πολλές υπηρεσίες, πολλές αρμοδιότητες που υπάρχουν προκειμένου να εκτελεστεί ένα έργο, με το που δυστυχώς το βλέπουμε στην πράξη, την μεγάλη καθυστέρηση που είπαν και άλλοι συνάδελφοι, τα λέμε τόσα χρόνια, ότι αυτές οι παρεμβάσεις που γίνονται λόγω θεμενιών θα πρέπει να είναι πιο, να κινούνται πιο γρήγορα.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό που είπα για τους υπουργούς είναι ότι όσο πιο άμεση είναι, όσο πιο γρήγορα ανταποκριθούν στα αιτήματά μας, τόσο πιο αποτελεσματικοί θα μπορούμε να είμαστε όλοι απέναντι στους πολίτες. Οι πολίτες είναι εκείνοι που μας κρίνουν. Οι πολίτες είναι εκείνοι που εξυπηρετούνται από αυτές τις υποδομές και σε αυτούς πρέπει να επιστρέψουν σωστά και οργανωμένα και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αν περάσει πολύ χρόνο για να γίνουν παρεμβάσεις, τότε το στοίχημα θα έχει χαθεί για όλους. Αυτό είναι το ένα θέμα της γραφειοκρατίας, το δεύτερο της αμεσότητας, και ένα σημαντικό θέμα που το είδαμε και εμείς στη Βιάνο ήταν τα εκατομμύρια κυβικά νερού που χάθηκαν στη θάλασσα, για τα οποία ενώ υπάρχει ένα σχεδιασμός εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και από εμάς με προμελέτες και υποθετήσεις μικρών δεξαμενών και ανασχετήριων πραγμάτων, αυτά αν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν θα μπορούσαμε να κάνουμε στα σημεία τα οποία έχουμε μεγάλες εισρωές νερού κάποια μικροφράγματα, τα οποία και το νερό θα συγκρατούσαν και πλημμυρικά φαινόμενα να χαλούν τις υποδομές δεν θα είχαμε, και το νερό αυτό συνέχεια θα το δίναμε στους αγρότες στην άρδευση, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται ειδικά στις περιόδους που το νερό είναι πολύτιμο. Θα σας λέω ενδεικτικά μόνο ότι ο Αναποδάρης, τον οποίο βέβαια ζήτησε και την αποκατάσταση της παλιάς γέφυρας, είναι ντροπή για όλους μας να χρησιμοποιείται αυτή η γέφυρα σε ένα κεντρικό τώρα δίκτυο του νότια του νομού Ηρακλείου.
0: Σωστά.
1: Δεν μας προείδε κανείς. Ότι 10-15 μίλια από την αυτή το νερό της θάλασσας ήταν καφέ. Καταλαβαίνετε πόσα εκατομμύρια κυβικά πάλι νερού κατέβηκαν κάτω. Και αυτό το νερό φεύγει και θα μπορούσε να εξυπηρετήσει όλη την νοτιοανατολική Κρήτη. Είναι δεδομένος ο Αναποδάρης. Δεν είναι ένα ρέμα το οποίο βγάζει λίγο νεράκι και τελείωσε. Είναι εκατομμύρια τα κυβικά. Ήδη ένα μέρος αυτό πηγαίνει στην Πλακιώτικα, το υπόλοιπο δυστυχώς χάνεται στη θάλασσα. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε την πολυτέλεια, πρέπει να το δούμε όλοι μαζί, και η Δήμη και η Περιφέρεια και η Πολιτεία, που πρέπει να είναι η αρρωγός για να χρηματοδοτήσει αυτές τις παρεμβάσεις. Είναι απλά πράγματα τα οποία με ένα μικρό σχεδιασμό αλλά και με την αναγκαία όμως χρηματοδότηση, διότι χωρίς χρηματοδότηση δεν μπορεί να κάνει τίποτα, μπορούμε να προχωρήσουμε. Αλλά αν, κύριε Αγγελάκη, δεν περιορίσουμε τη γραφειοκρατία και όλα αυτά που δυστυχώς οι νομοθέτες βάζουν από την Αθήνα χωρίς να είναι στο πεδίο, τότε θα κάνουμε πάλι κάποια χρόνια να αποκαταστήσουμε ένα κομμάτι οδικού δικτύου και θα μας προλάβουν οι επόμενοι καταστροφοί και θα ξανατρέχουν πάλι από την αρχή.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπαριτάκη, είπατε προηγουμένως ότι στη Βιάνο έχετε κάνει μελέτες για αυτά τα μικροφράγματα.
1: Όχι μελέτες, δεν έχω, έχω προμελέτες.
0: Προμελέτες. Μάλιστα. Δηλαδή έχετε όμως, η προμελέτη όμως προϋποθέτει και ότι έχει τοποθετηθεί δηλαδή κάπου σε ένα σημείο.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Πόσα είναι?
1: Για τέσσερα.
0: Για τέσσερα. Μάλιστα.
1: Τέσσερα σημεία.
0: Εσείς δεν έχετε.
1: 250-300.000, 400.000 κυβικών κάθε μία.
0: Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και με τον Αναποδάρη, επειδή όπως είπατε, αυτή η ανάσχεση των νερών, όλη η νοτιοανατολική Κρήτη θα εξυπηρετηθεί από αυτό, ε.
1: Ναι, το συζητάμε. Και έχει ένα φυσικό. Η φυσική του θέση είναι τέτοια που θεωρώ ότι θα είναι ελάχιστο το ποσοστό. Εδώ δεν μιλάμε για το πράγμα το αποσελέμε. Δηλαδή, αποσελέμε επί τρία. Για τέτοιες ποσότητες μιλάμε και καταλαβαίνετε τι νερό θα μπορούσε να έχουμε σήμερα από τα βεβαιωμένα. Αυτά είναι απλά πράγματα, τα βλέπουμε όλοι, τα βλέπουν οι απλοί άνθρωποι και κάτω το λένε. Βλέπουν τον όγκο πάει στη θάλασσα. Δυστυχώς αυτοί που πρέπει να το δούμε δεν θέλουν να το δούμε.
0: Ναι. Κύριε Μπαριτάκη, εσείς δέχεστε τα νερά από τα λασιδιώτικα, έτσι, το πλείστον.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Ναι.
0: Από την άλλη μεριά, από τη μία μεριά δέχονται τα νερά στο οροπέδιο και πάνε τελικά στον αποσελέμι και από την άλλη μεριά έρχονται εσάς. Δεν ξέρω, έχετε ροή και από το οροπέδιο κι εσείς, δεν ξέρω.
1: Θα σας πω, η φυσική κατακόμβη του οροπεδίου, ο λεγόμενος χώνος,
0: ναι.
1: Είναι εκείνος ο οποίος εμπλουτίζει και την Πεδιάδα και την περιοχή της Εμπάρου σε εμάς.
0: Α.
1: Άρα τα νερά από αυτά, μια ζωή το ξέραμε ότι αυτό γινόταν και σήμερα τα νερά τα πλημμυρικά όλα αυτά πάλι σε εμάς κατεβαίνουν και ήδη, να σας πω, πέρυσι που έκαμε τον Απρίλιο και τον Μάιο τελευταία νερά τα οποία έσωσαν την περιοχή πραγματικά, οι γεωτρήσεις δικές μας στην περιοχή της Εμπάρου είχαν στεγνώσει γεωτρήσεις των 500 μέτρων. Μετά τα πολλά νερά που έγιναν πάνω,
0: ναι.
1: Γιατί αυτές μας έδωσαν πάλι νερό.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, εκ του αποτελέσματος καταλάβουμε ότι είναι και ο φυσικός εμπλουτισμός που γίνεται μέσα από την περιοχή του χώρου του νερό του πεδίου.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, τι δεν πήγε καλά και πάνω και είχαμε αυτή την καταστροφή που πραγματικά μας έχει συγκλονίσει όλους.
0: Καλά, αυτοί είναι παράγοντες που δεν μπορούμε να ελέγξουμε, κύριε Μπαριτάκη,
1: ναι,
0: όπως καταλαβαίνετε.
1: Πρέπει να το δούνε.
0: Ναι.
1: Τι έχει γίνει και τι. Εκεί έγινε μια λίμνη, δυστυχώς περιουσίες καταστράφηκαν και οι άνθρωποι του Μόχθου και οι αγρότες εκεί σήμερα έχουν χάσει το εισόδημά τους. Ποιος ξέρει πότε θα μπορέσουν να ξανακαλλιεργήσουν.
0: Έχουν αλλάξει κλιματικοί όροι. Δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά, κατά την άποψή μου, κύριε Μπαριτάκη. Έχουν αλλάξει κλιματικοί όροι.
1: Αυτό πρέπει να πάμε πλέον με τα καινούργια κλιματολογικά δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη τη ακριότητα των φαινομένων. Έτσι ώστε ό,τι κάνουμε να αντέχει στις νέες, κλιματολογικές συνθήκες.
0: Πολύ καλά το έτε. Κύριε Μπαριτάκη, εσείς είχατε μεγάλες ζημίες στη Βιάνο?
1: Οι ζημίες σε εμάς...
0: Και πού εστιάζονται?
1: Στο αγροτικό οδικό δίκτυο, έχουμε πολλές ζημίες.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα σε μια εποχή που είχαμε ολοκληρώσει τις παρεμβάσεις και λέγαμε φέτος θα μπορέσουν πιο άνετα οι αγρότες να πάνε στις παιδιές τους. Δυστυχώς ο σχεδιασμός ανατράπηκε. Το αγροτικό δίκτυο είναι πολύ ευάλωτο, ξέρετε. Ειδικά όταν πέσει τόσο νερό, έχει πρόβλημα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα είχαν πρόβλημα άμα είχαμε το συνδυσμένο νερό που πέφτει κάθε χειμώνα. Αλλά με την αδειότητα του φαινομένου δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα και πολλοί δρόμοι έχουν καταστραφεί. Πρόβλημα είναι η γέφυρα των Αποδάρη, η οποία πρέπει οπωσδήποτε να αποκατασταθεί, να μπει μια καινούργια γέφυρα, καινούργιο τεχνικό εκεί πέρα στην περιοχή, διότι το νερό τώρα αποδάνε πάρα πολύ, δεν μπορεί η παλιά γέφυρα να σηκώσει τον όγκο του νερού, πρέπει να αλλάξει, να μπει μια καινούργια σύγχρονη γέφυρα. Παρεμβάσει να γίνουν στο παραλιακό μέτωπο που έχουμε.
0: Αυτή η γέφυρα, δεν ξέρω αν λέμε την ίδια γέφυρα, αλλά την έχω περάσει, είναι σχεδόν ίση με την επιφάνεια του νερού. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Είναι πολύ χαμηλή η γέφυρα για τα σημερινά δεδομένα.
1: Δεν μπορεί, όχι, είναι και επικίνδυνη. Είναι και επικίνδυνη και είναι με σωληνωτά από κάτω, τα οποία δεν μπορούν να κάνουν την απορροή. Οπότε πολύ εύκολα φτάσει που λέμε και πλημμυρίζει η γέφυρα αυτή.
0: Όπως πολύ σωστά λέτε, θέλει ένα καινούριο έργο εκεί. Καινούριο έργο θέλει. Με τα σημερινά δεδομένα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία. Ναι, για πείτε.
1: Και σε κάποια σημεία του δημοτικού οδικού δικτύου,
0: ναι,
1: τα οποία έχουμε καταγράψει, θα προσήλουμε εντός των ημερών για αποκατάσταση στο αρμόδιο υπουργείο, όπως είπε χθες ο υπουργός.
0: Ναι, ναι. Οπότε κάντε και εσείς την. Θα έρθει κοιμάκι ο κυβερνητικό ή θα κάνετε εσείς την καταγραφή.
1: Ναι, κοιτάξτε. Πήγαν περισσότερα στις δήμους που είχαμε το.
0: Ναι, ναι, Ιερά Πέτρα, με Μυλοπόταμο.
1: Είναι συγκεκριμένες οι καταστροφές δικές μας. Αυτά που είναι θα ζητήσουμε, όπως είπε ο υπουργός.
0: Ναι.
1: Είμαστε ήδη σε έκτακτη ανάγκη από παλαιότερες ζημιές.
0: Ναι.
1: Αν χρειαστεί κάποιο πιο κοινό να κυρθεί σε έκτακτη ανάγκη, θα το κάνουμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Έτσι ώστε να έχουμε γεμίσει το σχεδιασμό μας, προκειμένου να δούμε τι χρήματα θα μπορέσουμε να δώσει η πολιτεία,
0: ναι,
1: και τι θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε. Νομίζω ότι θα ζητήσουμε όλα.
0: Μάλιστα. Κάτω στο παραλιακό σας μέτωπο είχατε κάποια θέματα ή ήταν η ήπια ή
1: το είναι μια μεγάλη.
0: Ενώ δηλαδή η Άρβη και Ρατόκαμπο εκεί.
1: Όχι, δεν είχαμε αποκλεινήσει, δεν είχαμε.
0: Ναι.
1: Είναι όμως από πολλές θορευμένες φυσικές καταστροφές και έχουμε προβλήματα στο οδικό δίκτυο που θα ζητήσουμε εκεί να γίνει μια αποκατάσταση.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω εγώ. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
1: Όχι, εγώ σας ευχαριστώ και ελπίζουμε αυτά που ανακοίνωσαν οι υπουργοί και όταν θα πάμε να στείλουμε πάνω τις ζημιές μας να μην αρχίζουν να κόβουν αλλά
0: να δίνουν
1: τη δυνατότητα να τα αποκαταστήσουμε.
0: Ναι, ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Δήμαρχε. Καλή σας μέρα.
1: Καλά.
0: Καλή συνέχεια στο έργο σας. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Ήταν ο Δήμαρχος Βιάνου, ο κύριος Παύλος Μπαριτάκης. Πραγματικά αυτό που είπε πέρα από τις καταστροφές είναι που δεν έχουμε τα έργα υποδομής εκείνα που θα συγκρατήσουν αυτό το νερό να μην πηγαίνει στη θάλασσα. Βλέπετε τώρα, και μετά θα έρθουν πάλι άλλες κλιματικές συνθήκες, γιατί είπαμε χαρακτηρίζεται κλιματική αλλαγή από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που θα μας φέρουν την ξηρασία που είχαμε το προηγούμενο έτος, και θα λέμε α, από τόσα εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού πήγαν στη θάλασσα γιατί δεν είχαμε τα έργα υποδομής που χρειάζεται για να τα συγκρατήσουμε και να έχουμε πάντα νερό. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Όπως σας είπα προηγουμένως, αγαπητοί φίλοι, το οροπέδιο Λασιθίου θα επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Και βλέπω εδώ το πρόγραμμά του που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα μας politica.gr. Στις 12 παρατέταρτο ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μεταβεί στο Δημαρχείο Οροπεδίου Λασιθίου στον Τζερμιάδο, όπου θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους. Το μεσημέρι στις 12 θα ακολουθήσει συζήτηση με εκπροσώπους του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου Λασιθίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου. Στις 12.30 ο κύριος Ανδρουλάκης θα μεταβεί στο Χώνο, όπου θα πραγματοποιήσει αυτοψία σε χωράφια που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία. Την ίδια ώρα στις 11 η ώρα, την ίδια παράλληλα δηλαδή, στις 11 η ώρα στην κεντρική πλατεία των Ζωνιανών θα βρίσκεται κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλή στον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Θα μετέχουν επίσης οι βουλευτές Δημήτρης Μάντζος, Ευάγγελος Αποστολάκης. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο κύριος Αποστολάκης από χθες έχει ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χνάρης και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, η κυρία Μαρία Δαφέρμου.

Νέα άφιξη μεταναστών. Είχαμε στους καλούς λιμένες 71 άτομα. Διασώθηκαν χθες στις 11 περίπου τη νύχτα, το βράδυ. Μεταξύ αυτών των διασωθέντων βρίσκονται και 9 γυναίκες.

το πετρέλαιο, οι τιμές του πετρελαίου κάνουν τα πάνω κάτω. Τις προηγούμενες μέρες κάτω από 100 ευρώ, τώρα, συγγνώμη, κάτω από τα 100 δολάρια, τώρα πάνω από τα 100 δολάρια, το Brent, είναι το πετρέλαιο που ενδιαφέρει εμάς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένει μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται περίπου στα 2,18 ευρώ το λίτρο, την ώρα που η πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου επηρεάζει άμεσα την ελληνική αγορά καυσίμων, αναφέρει το earthnews.gr. Το βλέμμα στρέφεται στην πορεία του πετρελαίου Brent, καθώς οι διακυμάνσεις των τελευταίων μηνών αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές στα πρατήρια. Το Brent από τα 66 δολάρια το βαρέλι τον Ιανουάριο ανέβηκε στα 103 δολάρια το Μάρτιο και έφτασε τα 120 δολάρια τον Απρίλιο μετά την έναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση της πολεμικής σύγκρουσης, η τιμή υποχώρησε στα 85 δολάρια το βαρέλι τον Ιούνιο, τα 83 δολάρια τον Ιούλιο, τον Αύγουστο διαμορφώθηκε στα 90,9 δολάρια, ενώ το Σεπτέμβριο το Brent κινήθηκε πάλι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Βλέπετε, ανάλογα με τις εξελίξεις και τις διαθέσεις εκεί των αντιπάλων, ανεβοκατεβαίνει και η τιμή. Οι εξελίξεις αυτές, λέει η δημοσίευση, έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ελληνική αγορά. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης βρίσκεται στα 2,20 ευρώ το λίτρο, με τις τιμές στα νησιά να είναι σε αρκετές περιπτώσεις ακόμα υψηλότερες. Στο πετρέλαιο κίνησης, η τιμή διαμορφώνεται περίπου στα 2,18 ευρώ το λίτρο, έχοντας επηρεαστεί και από την πρόσθετη επιδότηση των 5 λεπτών. Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, καθώς η πορεία των τιμών στα πρατήρια θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της τιμής του Brent και από το κατά πόσο αυτή θα υποχωρήσει στις διεθνείς αγορές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 14η Οκτωβρίου, οπότε αναμένεται να ανακοινωθούν οι νέες επιδοτήσεις για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη, καθώς και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, στην αγορά ενέργειας, το φυσικό αέριο διαμορφώθηκε χθες το βράδυ στα 73 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η εξέλιξη της συγκεκριμένης τιμής παρακολουθείται στενά, καθώς το φυσικό αέριο επηρεάζει σημαντικά και τη διαμόρφωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ήταν μια έκπληξη, θα λέγαμε, αυτή η είδηση που μας ήρθε από την Ισπανία χθες, ότι ο Πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντσεθ, προκήρυξε εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου, διότι δεν περνούν νομοθετήματα που έχουν να κάνουν με το στεγαστικό στην Ισπανία. Θυμάστε την περίπτωση της Μάρη Κάρμεν, μιας 80 πλάς στην ηλικία γυναίκα που της έκαναν έξωση, βρέθηκε στο δρόμο και ήταν αφορμή να ξεσπάσουν διαδηλώσεις στην Ισπανία. Η κυβέρνηση προσπάθησε με κάποια νομοθετήματα να διορθώσει, αν θέλετε, την κατάσταση. Τελικά αυτά δεν πέρασαν στο Κοινοβούλιο, οπότε ο Πρωθυπουργός προκήρυξε εκλογές. Και η ιστοσελίδα το βήμα.gr λέει ότι ανακοίνωσε ο Σάντσεθ τη διάλυση του Κοινοβουλίου και την προσφυγή στις κάλπες 9 μήνες πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του, με στόχο, όπως δήλωσε, να διαμορφωθεί μια ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία στη χώρα. Η χαριστική βολή, λέει η δημοσίευση, δόθηκε με την καταψήφιση των κυβερνητικών μέτρων για τη στεγαστική κρίση στο Κοινοβούλιο, την ώρα που κορυφώνονταν οι λαϊκές διαμαρτυρίες. Το κλίμα επιβάρυναν επίσης η κυβερνητική φθορά, οι υποθέσεις διαφθοράς με τη φυλάκιση πρώην στενών συνεργατών του, η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα και η πίεση από τη ραγδαία άνοδο της δεξιάς στις δημοσκοπήσεις. Με τη δημοσίευση του βασιλικού διατάγματος ενεργοποιείται το χρονοδιάγραμμα 54 ημερών, με την προεκλογική εκστρατεία να διεξάγεται από τις 13 έως τις 27 Νοεμβρίου. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σαφή επικράτηση των δεξιών δυνάμεων, με το Λαϊκό Κόμμα και το Vox να αγγίζουν το 50% και να βρίσκονται σε τροχιά σχηματισμού κυβέρνησης.

Είδατε, το στεγαστικό πρόβλημα ρίχνει κυβερνήσεις αλλού. Στεγαστικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει και στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν είναι του ίδιου μεγέθους με αυτό που αντιμετωπίζει η Ισπανία. Αλλά υπάρχει και εδώ, πολλές φορές το έχουμε αναφέρει, πολλές φορές το έχουμε θίξει και με επαγγελματικές οργανώσεις, δικαστικές οργανώσεις, ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών, που μας μιλούν και μας λένε ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί που εγκαταλείπουν το επάγγελμα, επάγγελμα παύλα λειτουργήμα, αν θέλετε, διότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Ο μισθός είναι πολύ χαμηλός, τα ενίκια είναι πάρα πολύ υψηλά, δεν μπορεί να βγει ο μήνας. Έτσι λοιπόν προτιμούν οι εκπαιδευτικοί να αναζητήσουν την τύχη τους σε κάποιο άλλο επάγγελμα, πιο καλοπληρωμένο αν θέλετε, ανάλογα και με τις ικανότητες τους βεβαίως, και να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα, να βιοποριστούν. Παρόμοιες περιπτώσεις υπάρχουν και σε κάποιους νοσηλευτές και αστυνομικούς, γιατρούς. Δεν ξέρω αυτοί αν εγκαταλείπουν το επάγγελμα ή αν θέλουν ή ζητούν αλλού την τύχη τους, όπως λέμε. Αλλά υπάρχει και εκεί πρόβλημα. Έχει δώσει μία λύση η κυβέρνηση με τις επιστροφές των ενοικίων, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτό αρκεί για να βελτιωθεί η εικόνα. Έχει δώσει και εκείνα τα κίνητρα που στους ιδιοκτήτες ακινήτων να, με καλούς όρους, να ανακαινίζουν τα σπίτια και να τα ενοικιάζουν και όχι να τα κρατούν κλειστά, γιατί και οι ίδιοι ιδιοκτήτες βλέπουν ότι δεν τους συμφέρει. Ξέρετε, ένα ακίνητο όταν το ενοικιάζεις, ως ιδιοκτήτης μετά πρέπει να φροντίζεις και για την ανάλογα βέβαια τη συμφωνία που κάνεις με τον ενοικιαστή, να φροντίζεις και τη συντήρησή του. Όταν βλέπει ότι η συντήρησή του του κοστίζει περισσότερο από ένα ενίκιο που θα ζητήσει, φυσικά το κρατάει κλειστό. Τώρα ελπίζω να σε αυτό το μέτρο της κυβέρνησης και σε αυτό το μέτρο της κυβέρνησης να υπάρχει ανταπόκριση και να λυθεί. Όχι να λυθεί, να βελτιωθεί το πρόβλημα, γιατί για να λυθεί νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε πολύ δρόμο ακόμα. Είπαμε, στην αγοραστική κίνηση δεν είμαστε πολύ υψηλά, στην αγοραστική δύναμη συγγνώμη, δεν είμαστε πολύ υψηλά και πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να ανέβουμε περισσότερο, και βέβαια οι προσπάθειες αυτές πρέπει να είναι περισσότερο και από την πλευρά της κυβέρνησης, με τις παρεμβάσεις και τις όποιες νομοθετήσεις κάνει για καλύτερη εικόνα στο στεγαστικό. Είναι ώρα να κάνουμε την επόμενη μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Όπως σας είπαμε χθες, κατέθηκε μάλλον το προσχέδιο του προϋπολογισμού στη Βουλή και υπάρχουν τώρα οι πληροφορίες για το τι προβλέπει αυτό το προσχέδιο. Και αυτό το προσχέδιο προβλέπει πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 2,15 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου για το 2027, λόγω, όπως αναφέρει η σχετική δημοσίευση της ιστοσελίδας της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, nernews.gr, της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας, της αύξησης μισθών και συντάξεων, τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, αλλά και την ακρίβεια στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Τα έσοδα από φόρους αναμένεται να ανέλθουν περίπου στα 78 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 2,8% σε σχέση με το τρέχον έτος, εκ των οποίων τα 29,4 δισεκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από το φόρο εισοδήματος και τα 30,6 δισεκατομμύρια ευρώ από το φόρο προστέμενης αξίας. Τα έσοδα από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 42,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυξημένα κατά 179 εκατομμύρια ευρώ ή 0,4% έναντι του 2026.

Όπως σας είχα πει, έχουμε προσπαθήσει να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Τσαπάκο, δεν απαντάει όμως. Είχαμε κανονίσει αυτή την ώρα να βγούμε στον αέρα για να μας δώσει μια γενική εικόνα της κατάστασης στην Κρήτη και να μας πει και πώς θα αντιμετωπίσει η περιφέρεια Κρήτης μαζί βέβαια με την κυβέρνηση και τους δήμους την κατάσταση με την αποκατάσταση των ζημιών. Εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσω την αναφορά μου στον κρατικό προϋπολογισμό. Θα προσπαθήσουμε και σε λίγο να επικοινωνήσουμε μαζί του, με τον κύριο Τσαπάκο. Όσον αφορά λοιπόν το θέμα του προϋπολογισμού, σε επίπεδο ρεκόρ κινείται και ο φετινός προϋπολογισμός, λέει η διαδημοσίευση, με τα φορολογικά έσοδα να εκτιμάται ότι θα φτάσουν περίπου τα 76 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 74 δισεκατομμυρίων που είχε προβλεφθεί. Πρόκειται μια υπέρβαση 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ, με τον ΦΠΑ να οδηγεί την κούρσα, καθώς οι εισπράξεις από το συγκεκριμένο φόρο αναμένεται να είναι αυξημένες κατά 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον αρχικό στόχο. Η αύξηση κατά 2,8% οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση των εσόδων από το φόρο προϋστέμενης αξίας, όπως είπαμε, στην αύξηση των αμοιβών και τη μείωση της ανεργίας που επηρεάζουν κυρίως τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Η υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων οδηγεί, λέει η δημοσίευση, το φετινό πρωτογενές πλεώνασμα σε υψηλότερα επίπεδα, στο 3,6% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και στα 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ, και η εξέλιξη αυτή δίνει στο οικονομικό επιτελείο ένα δημοσιονομικό χώρο περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτήσει παρεμβάσεις για την αναχέτηση των επιπτώσεων από την ενεργειακή κρίση. Από το ποσό αυτό, περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να διατεθούν για τα μέτρα στήριξης που θα εφαρμοστούν έως το τέλος του 2026, ενώ τα υπόλοιπα 200 εκατομμύρια ευρώ θα αποτελέσουν τον κουμπαρά για το πρώτο τρίμηνο του 2027. Πρόκειται ωστόσο για ένα ποσό που γεννά ερωτηματικά ως προς το αν επαρκεί απέναντι στο βάρος που επομίζονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τις διαδοχικές ενεργειακές ανατιμήσεις.

Όπως σας είπα προηγουμένως, ο κύριος Αποστολάκης που έρχεται στην Κρήτη, ο Ναύαρχος που άλλαξε πολλές φορές πολιτικό λιμάνι, λέει το Βήμα, η ιστοσελίδα του Βήματος. Λέει λοιπόν σχετικά με την ένταξή του στο δυναμικό του ΠΑΣΟΚ πλέον τα εξής το Βήμα. Υπάρχουν πολιτικές διαδρομές που χαράσσονται σε ευθεία γραμμή, αλλά και εκείνες που μοιάζουν περισσότερο με πορεία πλοίου σε ανοιχτή θάλασσα. Αλλάζουν κατεύθυνση, συναντούν φουρτούνες, αφήνουν πίσω τους λιμάνια και αναζητούν το επόμενο ασφαλές αγκυροβόλιο. Η διαδρομή του Ναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη είναι αναμφίβολα μία από αυτές. Ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ και πρώην υπουργός Ειδικής Άμυνας πέρασε χθες και επισήμως στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μετά τη συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή. Μια συνάντηση που επισφράει σε μια πολιτική διαδρομή αρκετών ετών και πολλές αλλαγές σκηνικού. Μόνο που για να καταλάβει κανείς τη χθεσινή φωτογραφία Ανδρουλάκη Αποστολάκη πρέπει να γυρίσει αρκετά πίσω. Και λέει για τη φωτογραφία η οποία εμφανίζεται ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Αποστολάκης να συνάπτουν χειραψία. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης δεν μπήκε στην πολιτική ως άγνωστος. Είχε ήδη πίσω του μια μακρά και ιδιαίτερα ισχυρή διαδρομή στις ένοπλες δυνάμεις, έχοντας φτάσει στην κορυφή της στρατιωτικής ιεραρχίας. Το 2019, επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα, πέρασε από το στρατιωτικό επιτελείο στην πολιτική, αναλαμβάνοντας υπουργός Εθνικής Άμυνας. Η επιλογή του είχε τότε ισχυρό συμβολισμό. Ένας πρώην κορυφαίος στρατιωτικός παράγοντας μεταφερόταν στο κυβερνητικό τραπέζι και αναλάμβανε το χαρτοφυλάκιο της Εθνικής Άμυνας. Ήταν η πρώτη μεγάλη πολιτική γέφυρα του Αποστολάκη με τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα. Χρόνια αργότερα όμως η σχέση αυτή θα αποκτούσε νέα διάσταση. Στις εκλογές του 2023 ο κύριος Αποστολάκης μπήκε ξανά στην ενεργό πολιτική, αυτή τη φορά ως υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Το όνομά του βρέθηκε στην τρίτη θέση του ψηφοδελτίου πίσω από τον Όθωνα Ελιόπουλο και την Έλενα Ακρίτα. Ο κύριος Αποστολάκης, ως πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ και πρώην υπουργός Άμυνας, έδινε στο ψηφοδέλτιο ένα διαφορετικό πολιτικό και θεσμικό βάρος. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως βρισκόταν ήδη μπροστά σε μια μεγάλη αλλαγή. Η εκλογική ήττα του 2023 έφερε την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία και άνοιξε το δρόμο για μια εσωκομματική μάχη που σύντομα θα μετατρεπόταν σε πολιτική θύελα. Και στο κέντρο της θύελας βρέθηκε ένας άνθρωπος που κανείς δεν περίμενε ότι θα καταφέρει τόσο γρήγορα να καταλάβει την ηγεσία του κόμματος, ο Στέφανος Κασελάκης. Όμως ο κύριος Αποστολάκης δεν ακολούθησε τον κύριο Κασελάκη, και εκεί βρίσκεται ίσως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της πολιτικής του διαδρομής. Στις 28 Νοεμβρίου του 2024 ο Ευάγγελος Αποστολάκης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά διατήρησε την έδρα του και επέλεξε να παραμείνει ανεξάρτητος. Στη δήλωσή του εξηγούσε ότι είχε αποδεχθεί την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 επειδή πίστευε ότι πρόκειται ένα κόμμα προοδευτικό που σεβόταν τις δημοκρατικές παραδόσεις και τις αξίες της προοδευτικής παράταξης. Τα γεγονότα, όπως υποστήριξε, διέψευσαν αυτές τις προσδοκίες. Η απόφαση προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από την Κουμουνδούρου, ενώ ο ίδιος βρέθηκε πλέον σε μια ιδιαίτερη πολιτική θέση, χωρίς κομματική στέγη, αλλά και με την κοινοβουλευτική του έδρα και ένα βιογραφικό που εξακολουθούσε να έχει ειδικό βάρος.

Το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη λέει: η διαδημοσίευση είχε ήδη αρχίσει να αναζητά το ρόλο του ως βασικού πόλου της κεντροαριστεράς και της αντιπολίτευσης και στη Χαρλάου Τρικούπη έδειχναν ενδιαφέροντα ότι ενδιαφέρονται πλέον περισσότερο για στοχευμένες κινήσεις διεύρυνσης, ιδιαίτερα από το χώρο των ανεξάρτητων και πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Αποστολάκης άρχισε να εμφανίζεται όλο και πιο κοντά σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον. Δεν ήταν ακόμα μεταγραφή, αλλά ένα πολιτικό φλερτ που με το χρόνο γινόταν όλο ένα πιο εμφανές. Και τελικά, το πρωί της 5ης Οκτωβρίου ήρθε η ώρα της κίνησης. Ο Αποστολάκης, που είχε πάει και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την ομιλία του Ανδρουλάκη, συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Πασόκ στη Βουλή και εντάχθηκε στην πράσινη κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τον καλωσόρισε με θερμά λόγια, αναδεικνύοντας κυρίως τη διαδρομή του στις ένοπλες δυνάμεις, το ήθος, την υφαλιότητα και την αποφασιστικότητά του, αλλά και την εμπειρία του στα ζητήματα εθνικής άμυνας. Και ο Αποστολάκης από την πλευρά του έστειλε το δικό του μήνυμα. Μίλησε για μια απόφαση που δεν ήταν εύκολη, αλλά είπε και κάτι που ίσως περισσότερο από οποιαδήποτε πολιτική δήλωση συμπυκνώνει ολόκληρη την πορεία του. Πηγαίνω κόντρα στο κύμα, δεν το φοβάμαι το κύμα. Μια φράση που ειρωνικά ή όχι ταιριάζει απόλυτα με έναν άνθρωπο που έχει περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του στη θάλασσα.

Υπάρχει μία πρόγνωση καιρού. Καταρχάς να σας πω ότι δεν μπορούμε τελικά να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Τσαπάκο. Δεν ξέρω εάν στη συνέχεια της εκπομπής θα καταφέρουμε. Δεν απαντάει το τηλέφωνό του ή εμφανίζεται ότι είναι απενεργοποιημένο. Προφανώς ο άνθρωπος θα τρέχει ακόμα ενδεχομένως με το θέμα των καταστροφών από τις πλημμύρες. Υπάρχει λοιπόν μια γενική πρόγνωση του καιρού για όλη τη χώρα που μιλάει ότι μέχρι αύριο θα έχουμε καλοκαιρία, αλλά από την Πέμπτη πάλι αρχίζει η ίδια ιστορία, δηλαδή καταιγίδες, βροχές κτλ. Ελπίζουμε να μην είναι τόσο έντονες. Η σχετική δημοσίευση από το Earth News λέει ότι μετά την πολύ έντονη κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών και τις ακραίες ποσότητες νερού που καταγράφηκαν στην Κρήτη, στο ξυλό Σκαλοχανίων, προσέξτε, ξεπεράστηκαν οι 860 τόνοι νερού αναστρέμα. Μιλάμε τώρα για τεράστιες ποσότητες. Επαναλαμβάνω το νούμερο γιατί είναι εντυπωσιακό πραγματικά. 860 τόνοι νερού αναστρέμα. Ο καιρός λοιπόν αλλάζει πλέον αισθητά πρόσωπο. Από χθες έχει μείνει πίσω το έντονο φθινοπωρινό σκηνικό και μέχρι τουλάχιστον και την Τετάρτη, δηλαδή μέχρι και αύριο, επικρατούν σαφώς πιο ήπιες καιρικές συνθήκες που θα θυμίζουν περισσότερο άνοιξη με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Ιδιαίτερα στα ανατολικά ο ήλιος επιστρέφει πλέον πιο γενναιόδωρα έπειτα από αρκετές ημέρες με επίμονη βόρεια κυκλοφορία και αυξημένες νεφώσεις σύμφωνα με την μετεωρολόγο Όλγα Παπαυγούλη. Θα πρέπει βέβαια να υπάρχει κατά νου, λέει η δημοσίευση, και η μεγάλη ημερήσια θερμοκρασιακή διακύμανση που χαρακτηρίζει αυτή την εποχή. Το πρωί και τη νύχτα θα επικρατεί ψύχρα, όμως στις μεσημβρινές ώρες με την ηλιοφάνεια και στη συνέχεια με την επιστροφή των νοτιάδων η θερμοκρασία θα ανεβαίνει αισθητά. Η καιρική αυτή ανάπαυλα πάντως δεν θα κρατήσει πολύ. Από την Πέμπτη ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα, κυρίως από τα δυτικά και βορειοδυτικά, και ουσιαστικά οι ρόλοι θα αντιστραφούν. Οι περιοχές που τις προηγούμενες ημέρες είχαν τις καλύτερες καιρικές συνθήκες θα είναι αυτή τη φορά εκείνες που θα δεχτούν τις περισσότερες βροχές και καταιγίδες. Άρα, αν αντιστραφούν οι όροι, εμείς δεν θα έχουμε πολλή ιστορία, μεγάλη ιστορία, νέα μεγάλη ιστορία. Σήμερα αναμένονται γενικά πολύ καλές καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, καθώς το τμήμα της χώρας περνά πλέον σε περιοχή υψηλότερων πιέσεων και οι άνεμοι εξασθενούν, θα ευνοηθεί ο σχηματισμός τοπικών ομιχλών. Λέει η ίδια πρόβλεψη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Την Τετάρτη θα είναι η καλοκαιρία πριν από την αλλαγή. Πλέον αλλαγή δηλαδή σε αυτό το σκηνικό πάλι με τις βροχές και τις καταιγίδες. Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται την Πέμπτη στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Η Ελλάδα, παρακάτω λέει, η διαδημοσίευση θα χωρίζεται και πάλι στα δύο. Από την Πέμπτη, βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, αρκετή ηλιοφάνεια και υψηλότερες θερμοκρασίες ανατολικότερα. Δεν αναφέρει ρητός η γενική αυτή πρόβλεψη το τι θα γίνει στην Κρήτη. Θα έχουμε βέβαια κάθε μέρα για την ημέρα προβλέψεις και για τις επόμενες ημέρες. Οπότε θα τις παρακολουθούμε. Αν και όταν τα φαινόμενα είναι τόσο ακραία, δηλαδή. Τι μπορείς να κάνεις? Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αυτή η χώρα έχει φτιαχτεί όπως έχει φτιαχτεί με παλιούς όρους. Εξάλλου έχουμε βγάλει ήδη δύο φορές τη μελέτη της περιφέρειας Κρήτης για την θωράκιση της Κρήτης απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Και έχουμε μιλήσει με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη. Ενταλμένο

περιφερειακό σύμβουλο τώρα, τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη, που μας λέει ότι θέλουμε πολύ πράγμα ακόμα για να θωρακιστούμε απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Τίποτα δεν είναι διεφτιαγμένο εδώ στην Κρήτη και στην Ελλάδα γενικότερα που να τη λαμβάνει υπόψη. Όταν λοιπόν σημειώνονται αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που δεν έχουμε ξαναζήσει ή τουλάχιστον πολλές γενιές δεν έχουν ξαναζήσει, αν θέλετε, δεν μπορείς να τα απεξελθείς. Βλέπεις το νερό να πέφτει και περιμένεις να περάσει για να αποκαταστήσεις τη ζημιά που θα πρέπει σιγά σιγά όμως να αλλάζουμε όρους, τουλάχιστον από αυτή τη γενιά και μετά. Ό,τι κατασκευές κάνουμε, είτε είναι δημόσιες αυτές, είτε είναι ιδιωτικές, θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη αυτόν τον μεγάλο παράγοντα που ονομάζεται κλιματική αλλαγή. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την επόμενή μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, θα δούμε τώρα μία εκδήλωση, άλλη μία εκδήλωση θα έλεγα, από τη σειρά των εκδηλώσεων με τον τίτλο «Στοχαστείτε», που διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, του ΙΤΕ δηλαδή, στο κεντρικό του κτίριο, στο Ηράκλειο, στο κέντρο του, κεντρικό κτίριο βέβαια, στην οδό Αβέροφ και Ζωγράφου, εκεί το όμορφο αυτό νεοκλασικό που έχει αποκτήσει πρόσφατα θα έλεγα το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, και γίνονται εκεί εξαιρετικές εκδηλώσεις. Θα συνομιλήσουμε, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, με την κυρία Νόνη Ριζοπούλου, καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, αλλά και συντονίστρια της συζήτησης. Ένα θέμα που έχει να κάνει με, θα σας πω τον πλήρη τίτλο, «Βιοειθικές προκλήσεις από τη σύσσευξη της πληροφορικής με τη βιοτεχνολογία». Και αναρωτιέμαι πώς μπορεί να γίνει, πώς έχει γίνει μάλλον αυτή η σύζευξη και τι σημαίνει αυτό για μας. Κυρία Ριζοπούλου, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αγγελάκη. Και εμείς ευχαριστούμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κυρία Ριζοπούλου. Λοιπόν, για πείτε μας για αυτή
1: την... Αμέσως.
0: Πείτε
1: μου.
0: Ναι, ναι. Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε για αυτό το θέμα, για αυτή την εκδήλωση που θα συντονίσετε. Ποιοι θα μιλήσουν, τι ώρα είναι, τα διαδικαστικά, αλλά και να μπούμε και λίγο επί της ουσίας του θέματος.
1: Ναι, βεβαίως. Αύριο λοιπόν Τετάρτη, ας αρχίσουμε από αυτό, αύριο 7 Οκτωβρίου και στις 7 η ώρα το απόγευμα, σε αυτό το κτίριο το πολύ ωραίο που αναφέρατε. Είπατε τον τίτλο, θα το συζητήσουμε σε λίγο. Έχουμε δύο καλεσμένους επίσημους, τον κύριο Ελευθέριο Ζούρο, ομότιμος καθηγητής βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, πάρα πολύ γνωστός και αγαπητός. Και την κυρία Σταυρούλα Τσινόρεμα, επίσης διάσημη στον τομέα της βιοειθικής, γιατί είναι και η ιδρύτρια του μεταπτυχιακού στη βιοειθική, ένα πολύ δυνατό, αυστηρό, με πολύ δυνατή παρουσία μεταπτυχιακό στη βιοειθική, επίσης ομότιμη καθηγήτρια φιλοσοφία και βιοειθικής. Ο τίτλος προσπαθήσαμε να περιλαμβάνει, και βέβαια έτσι θα γίνει η δομή της συζήτησης, λίγο απ' όλα. Δηλαδή, τώρα τα λέω έτσι μαζεμένα, τέλος πάντων.
0: Ναι, περιληπτικά, δεν γίνεται διαφορετικά. Όσοι θέλουν να τα δουν αναλυτικά, θα πρέπει να έρθουν σε εκδήλωση.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς θα δώσουμε πρώτα ένα πρώτο στίγμα. Ναι.
1: Ναι, όχι. Αυτό που είναι πολύ βασικό είναι η σύζευξη πληροφορικής, που είναι τώρα το hot θέμα, με την τεχνητή νοημοσύνη. Η πληροφορική έχει μπει πλέον σαν προβληματισμός σε όλη την κοινωνία. Έχουμε λοιπόν την πληροφορική, έχουμε τη βιοτεχνολογία, λέγεται ότι, δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες, καταλαβαίνετε λίγο, βιοτεχνολογία, πώς ας πούμε παρεμβαίνουμε στην ζωή του ανθρώπου. Κάπως έτσι είναι. Ναι. Δύο έχει να κάνει με τη ζωή, τεχνολογία έχει να κάνει με το engineering, δηλαδή πώς μπορούμε σαν άνθρωποι και κάνουμε και δεν ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα όταν παρεμβαίνουμε στη φύση. Οπότε έρχεται η πληροφορική, έρχεται η μηχανική και οι επιστήμες ζωής και ιατρική, και συζητούν οι ομιλητές μας, είναι οι πιο ειδικοί, αλλά θα θέσουν και λίγο πιο πρόσφατα έτσι ζητήματα και θα δούμε τα προβλήματα και τις προκλήσεις.
0: Πώς λοιπόν η πληροφορική λειτουργεί, φαντάζομαι, ως εργαλείο βελτιωτικά στην υπόθεση, έτσι δεν είναι, και πληροφοριακά σίγουρα, ως πληροφορική που είναι.
1: Έτσι νομίζαμε, δεν είναι μόνο έτσι, γιατί δεν είναι απλά κατασκευαστές μηχανών ή τέλος πάντων δημιουργοί αλγορίθμων και προγραμματισμού. Στην ουσία, πώς λέγεται το background, στο παρασκήνιο υπάρχει κάποιο σκεπτικό το οποίο, μια ατζέντα την οποία θέλουν να προωθήσουν, οπότε με την καλή ή με την κακή έννοια, εξαρτάται από τον προγραμματιστή. Οπότε αυτό είναι ένα ζήτημα στο κομμάτι της πληροφορικής, ναι.
0: Α, εξαρτάται. Όσον αφορά τώρα τη βιοειθική και τη βιοτεχνολογία, είπατε για παρεμβάσεις που γίνονται, εν πάση περιπτώσει, τη φύση, θα έλεγα, του ανθρώπου, έτσι είναι, οι οποίες όμως είναι παρεμβάσεις οι οποίες τουλάχιστον πρέπει να χαρακτηρίζονται από καλή προαίρεση. Εκεί, ναι. πόσο μεγάλο φρένο βάζει η βιοειθική, ποιος είναι ο ρόλος της, αν θέλετε?
1: Η βιοειθική είναι ένας τομέας διεπιστημονικός, οπότε μαζεύει επιστήμονες και ειδικούς από τη φιλοσοφία και την ηθική, αλλά και από την ιατρική, τη βιολογία, την κοινωνιολογία που έχει να κάνει με τις κοινωνίες και την νομική. Είναι 5 τομείς, θα μπουν κι άλλοι σιγά σιγά σχετικοί, όπως η πληροφορική και η τεχνητή νοημοσύνη, και μέσα από αυτό προσπαθούν να εξετάσουν από διάφορα πρίσματα το κάθε πρόβλημα που προκύπτει. Και μάλιστα αυτό είναι που είναι εκπληκτικό, ότι αν δεν έχεις δει όλες τις πτυχές, δεν μπορείς να καταλάβεις. Και συνήθως όταν δεις όλες τις πτυχές, τότε καταλαβαίνεις και πόσο δύσκολο είναι να απαντήσεις. Α, και αυτό που είπατε, δηλαδή είπατε τι μπορούμε να κάνουμε για να ελέγξουμε την παρέμβαση. Θα σας πω ότι ο φιλόσοφος θα πει διαφορετικά πράγματα για το τι πρέπει να κάνουμε και ο δικηγόρος θα πει διαφορετικά.
0: Έπεσε γραμμή με την κυρία Ριζοπούλ. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί της.

0: αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μας με την κυρία Ριζοπούλου. Κυρία Ριζοπούλου, λέγατε λοιπόν ότι άλλα θα πει ο φιλόσοφος και άλλα θα πει ο νομικός.
1: Ναι, για το ρυθμιστικό πλαίσιο θα πούν διαφορετικά πράγματα.
0: Μάλιστα. Η πληροφορική, αναφέρατε τον όρο τεχνητή νοημοσύνη. Η πληροφορική μετά την τεχνητή νοημοσύνη έχει και άλλο δρόμο ή έχει φτάσει εκεί στο πικ, εν πάση περιπτώσει? Εσείς είστε και καθηγήτρια πληροφορικής, θα έχετε σίγουρα γνώμη σε αυτό.
1: Δεν είμαι ακριβώς πληροφορικής, αλλά ναι, θα σας πω, επικοινωνία για την πληροφορική. Θα σας πω, η πληροφορική αποτελεί τη βάση από την οποία γεννήθηκε η θεωρία, τα προβλήματα, οι μεθοδολογίες, είναι όλη η βάση. Τώρα ταράσσεται τα νερά με την τεχνητή νοημοσύνη. Έχει προκύψει από τους επιστήμονες της πληροφορικής, οι οποίοι δεκαετίες τώρα δουλεύουν πάνω σε αυτό. Ήταν πάντα ένα μεγάλο όνειρο το πώς μια μηχανή θα μπορεί τόσο πολύ καλά να προσομοιώνει την ανθρώπινη σκέψη. Εντάξει, ας μην συζητήσουμε τώρα όλο αυτό το...
0: Καλά, ναι, εντάξει, σίγουρα. Είναι μια πρώτη προσέγγιση επιχειρούμε.
1: Σίγουρα, ναι, αν με ρωτάτε αν η πληροφορική μετασχηματίζεται δραματικά, φυσικά.
0: Α, οπότε υπάρχει δρόμος ακόμα.
1: Μα θα υπάρχει πάντα. Γιατί οι μηχανές και η τεχνολογία πάνε παρέα με την εξέλιξη του ανθρώπου. Πάντα λοιπόν θα έχουμε. Ναι.
0: Όσο εξελίσσεται λοιπόν ο άνθρωπος, θα εξελίσσεται και η πληροφορική και βέβαια και κάθε επιστήμη, έτσι, του ανθρώπου.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, να καλέσουμε λοιπόν τον κόσμο να έρθει αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα, είπατε, 7 η ώρα το βράδυ. Στο κεντρικό κτίριο.
1: Να πω μόνο ότι ελπίζω να μην φοβήσαμε τους ακροατές, διότι η συζήτηση θα είναι πάρα πολύ φιλική προς το κοινό, γιατί εκεί στοχεύουμε, θα τεθούν πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα και νομίζω και σε αυτά τα ζητήματα σκέψης και ηθικής όλοι μπορούμε να συμμετέχουμε. Δεν θα είναι τεχνική, αλλά θα έχει πολύ ουσία, έτσι πιστεύουμε.
0: Μα εγώ νομίζω ότι αυτά τα θέματα τα συζητάμε και στις παρέες μας κάποιες, πολλές φορές, γιατί είναι, αν θέλετε, εντός ή εκτός εισαγωγικών απέτηση των καιρών. Και όποιος θέλει να λάβει έγκυρες απαντήσεις, θα πρέπει να παρακολουθήσει τη συζήτηση.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ωραία.
0: Στις απορίες του.
1: Ναι.
0: Και να εμπλουτίσει τις γνώσεις του. Λοιπόν, κυρία Ριζοπούλου, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Χάρηκα.
0: Και εγώ. Γεια σας. Ήταν η κυρία Νόνη Ριζοπούλου, καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιλήσαμε για αυτήν την εκδήλωση που πραγματοποιείται αύριο, επαναλαμβάνω, στο κεντρικό κτίριο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, στη γωνία των οδών Αβέροφ και Ζωγράφου, με θέμα βιοειθικές προκλήσεις από τη σύζευξη της πληροφορικής με τη βιοτεχνολογία.

περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού εισήλθαν στον ταμιευτήρα του φράγματος από Σελέμη μετά την κακοκαιρία και τις πολυήμερες βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, κύριο Άρη Παπαδογιάννη. Αυτό γράφει δημοσίευμα, δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας, politica.gr. Όπως αναφέρει ο κύριος Παπαδογιάννης σε ανάρτησή του, για 4 συνεχόμενα 24 ώρα η Κρήτη δέχτηκε εξαιρετικά μεγάλους όγκους νερού, με περιοχές να καταγράφουν ποσότητες που αντιστοιχούν σε περίπου 500 κυβικά μέτρα νερού ανά στρέμμα. Στον ταμιευτήρα του φράγματος από Σελέμη εισήλθαν περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Μέσα σε αυτές τις πρωτοφανείς συνθήκες, οι εγκαταστάσεις του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης στην Ανατολική Κρήτη λειτουργήσαν στα όρια ασφαλείας τους, με συνεχή παρακολούθηση και αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλων λειτουργίας. Η αντιμετώπιση ενός τόσο ακραίου και παρατεταμένου φαινομένου ανέδειξε ταυτόχρονα τη σημασία του άριστου συντονισμού μεταξύ περιφέρειας, δήμων, πολιτικής προστασίας, Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης και όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η Κρήτη δοκιμάστηκε από ένα φαινόμενο πρωτοφανούς έντασης και διάρκειας. Η επόμενη μέρα απαιτεί την ίδια συνεργασία, υπευθυνότητα και σχέδιο. Αυτό γράφει λοιπόν ο κύριος Παπαδογιάννης σε ανάρτησή του. Το θέμα είναι τώρα πώς θα διαχειριστούμε αυτό το νερό, αυτό που έμεινε. Γιατί αυτό που έφυγε φυσικά δεν μπορεί να διαχειριστείς, μας το επεσήμανε και ο κύριος Μπαριτάκης στην προηγουμένως, λέγοντάς μας ότι εκατομμύρια τόνοι νερού πηγαίνουν στη θάλασσα. Γιατί δεν υπάρχουν μικρά φράγματα από Σελέμη για να το συγκρατήσουν.

Σας πούμε ότι σήμερα υπάρχει πανελλαδική στάση εργασίας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ. Από τις 12 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τη λήξη της βάρδιας. Στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στη 1 η ώρα το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της διοίκησης του ΕΦΚΑ στην Οδό Ακαδημίας 22, ενώ αντίστοιχες δράσεις θα πραγματοποιηθούν σε υπηρεσίες και πόλεις της περιφέρειας. Στο επίκεντρο των ετοιμάτων βρίσκονται η αντιμετώπιση των προβλημάτων στις νέες εφαρμογές του ολοκληρωμένου πληροφορικού συστήματος, η πρόσληψη προσωπικού, η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στις υπηρεσίες και η καλύτερη οργάνωση των ραντεβού με τους ασφαλισμένους. Οι εργαζόμενοι ζητούν επίσης την ενίσχυση του help desk και την καθιέρωση μία ημέρα στην εβδομάδα χωρίς εξυπηρέτηση κοινού, ώστε να διεκπεραιώνονται οι συσσωρευμένες εκκρεμότητες.

Έχετε λοιπόν υπόψη σας αυτή η στάση εργασίας, αν είχατε σήμερα είτε είχατε ραντεβού είτε με άλλο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, αν και με ραντεβού τώρα μόνο γίνονται στον ΕΦΚΑ, ή είχατε κάποια άλλη εργασία που δεν απαιτεί ραντεβού στον ΕΦΚΑ, να το έχετε υπόψη σας. 12 μέχρι τη λήξη της βάρδιας, από 12 το μεσημέρι μέχρι τη λήξη της βάρδιας, υπάρχει στάση εργασίας στον ΕΦΚΑ. Βλέπω εδώ μια δημοσίευση στο Βήμα, στη σελίδα το βήμα.gr, που λέει ότι έκρυψαν πάνω από 14 εκατομμύρια ευρώ σε δηλώσεις πόθεν έσχες. Στο μικροσκόπιο εκατοντάδες υπόχρεοι. Εκτεταμένη έρευνα της αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων αποκάλυψε περιπτώσεις απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων από υπόχρεους υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες κατά την περίοδο 2021-2025. Πάνω από 14,3 εκατομμύρια ευρώ δεν δηλώθηκαν. Συνολικά λοιπόν φέρεται ότι εξαφανίστηκαν από τις δηλώσεις αυτά τα 14,3 εκατομμύρια. Τα μεγαλύτερα ποσά αφορούν και νέες δηλώσεις με αδήλωτη περιουσία άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, συγγνώμη, άνω των 11 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ακολουθούν η μη υποβολή δήλωσης με πάνω από 1,8 εκατομμύρια ευρώ και ανακριβείς δηλώσεις με περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα πορίσματα της αρχής έχουν ήδη διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για την ποινική αξιολόγηση των υποθέσεων. Παράλληλα, έχουν αποσταλεί στο ελεγκτικό συνέδριο προκειμένου να κινηθεί διαδικασία καταλογισμού των ποσών που φέρεται να αποκρίθηκαν. Είναι και η εποχή των δηλώσεων του πόθεν έσχες. Όσοι έχετε υποχρέωση, πρέπει να υποβάλλετε. Μεταξύ αυτών είμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι που υποβάλλουμε πόθεν έσχες, δημοσιογράφοι τουλάχιστον των ενώσεων συντακτών.

Πριν παραδώσω το μικρόφωνο στην αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο, να σας πω ότι ξεκινάει το 76ο τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μία ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας στα τηλέφωνα 6973-388-732 και 2810-317-777 ή μέσω Facebook στη σελίδα Calcetto 1997.

Εδώ λοιπόν εμείς θα σας αφήσουμε σήμερα από την όμορφη ημέρα. Μιλήσαμε με τον είδαμε βέβαια τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας. Συνομιλήσαμε με τον Δήμαρχο Βιάνου, τον κύριο Παύλο Μπαρετάκη, για τις επισημάνσεις που έκανε χθες στη συνεδρίαση με το κυβερνητικό κλιμάκιο που είναι στην περιφέρεια. Μια συνεδρίαση που έχει να κάνει με την αποκατάσταση των ζημιών από τη Θεομηνία που έπληξε την Κρήτη τις προηγούμενες ημέρες. Μας επισήμανε κάποια πράγματα, ιδιαίτερα το ένα ήταν να γίνουν πολύ σύντομα οι διαδικασίες που από ό,τι φαίνεται θα γίνουν σύντομα, τουλάχιστον έτσι λένε οι πληροφορίες. Ήδη τα κλιμάκια καταμετρούν. Σήμερα η συνεδρία έχει κυβερνητική επιτροπή να πάρει σχετικές αποφάσεις για τα μέτρα που θα ληφθούν για την αντιμετώπιση των καταστροφών στην Κρήτη. Μας επισήμανε και το άλλο με τα μικρά φράγματα, το πόσο πολύ νερό, εκατομμύρια τόνοι νερού πάει στη θάλασσα κάθε φορά που προκύπτει μια τέτοια κακοκαιρία, χωρίς να συγκρατείται στην ξηρά, στην γη, που θα μπορούσε να συγκρατηθεί με μικρά φράγματα και να μην έχουμε στο μέλλον προβλήματα με περιόδους ξηρασίας όπως αυτή την περσινή που περάσαμε. Συνομιλήσαμε και με την κυρία Ριζοπούλου, την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου Φίλων Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, για μια εκδήλωση που γίνεται αύριο που έχει να κάνει με την βιοειθική και την πληροφορική και τη βιοτεχνολογία. Και δεν μπορέσαμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Τσαπάκο για να μας δώσει τη συνολική εικόνα των καταστροφών. Προφανώς θα είναι απασχολισμένος, αν και μας είχε πει ότι θα μπορούσαμε να μιλήσουμε. Τελικά δεν μπορέσαμε, δεν πειράζει, θα προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορέσουμε να μιλήσουμε αύριο. Και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε τώρα. Ο Μάνος Παπαδάκης και εγώ σας δίνουμε τις καλύτερες ευχές μας να περάσετε μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Τρίτη ημέρα επί της ουσίας μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Και το νησί σε αρκετές περιοχές δεν έχει ανακτήσει την κανονικότητά του.

Αποσελέμη και από τον Αποσελέμη μέχρι το Μιλοπόταμο και από το Μιλοπόταμο μέχρι και σε κάποιες περιοχές των Χανίων οι υδρολογικές μεταβολές είναι ραγδαίες.

Δεν ξέρω αν αποφύγαμε τα χειρότερα. Σίγουρα όμως υπήρξαν πάρα πολλές κακές στιγμές. Κύριο σε επίπεδο ανθεκτικότητας. Αλλά εντάξει, όταν μιλάμε για περιοχές οι οποίες έχουν να εξυγχρονιστούν σε επίπεδο υποδομών δεκαετίες ολόκληρες, λίγο έως πολύ, το εισπράττεις ως δικαιολογημένο ή τέλος πάντων έτσι το αντιλαμβάνεσαι. Λες εντάξει, αναγνωρίζω ότι ήμασταν ανίκανοι επί δεκαετίες να συντηρήσουμε μια γέφυρα, ένα δρόμο, να αποκαταστήσουμε ένα ρεύμα, με συγχωρείτε. Άρα προφανώς γι' αυτό το λόγο της ανικανότητας δηλαδή που έχουμε εκδηλώσει επί σειρά δεκαετιών, αναγνωρίζεις και το αποτέλεσμα το οποίο επήλθε. Και ως ένα βαθμό επαναλαμβάνω το δικαιολογείς σε σχέση με την παλαιότητα και ότι, να το πούμε απλά λαϊκά, δεν έχει παιχτεί πενιά. Αλλά όλα αυτά ισχύουν για τις παλιές υποδομές. Τι συμβαίνει όμως όταν μιλάμε για καινούργιες? Και όταν μιλάμε για καινούργιες εννοούμε της κούτας. Πιο κούτα δεν γίνεται. Ξέρετε, υπάρχουν φορές που η πραγματικότητα έχει περισσότερο χιούμορ και βάζει τα μαύρο από οποιοδήποτε ηρωνικό, σατυρικό σχόλιο. Το λέμε αυτό γιατί στην Κρήτη προετοιμαζόμασταν. Προσέξτε τώρα, συγγύει χθίος, δεν έχει ακουστεί τώρα τίποτα. Έχουμε 6 του μήνα. Προετοιμαζόμασταν για την 9η ή 10η Οκτωβρίου για να έρθει πρωθυπουργός. Γιατί ακριβώς? Για να εγκοινιάσει, να φωτογραφηθεί και φυσικά να δηλώσει πόσο ικανοποιημένος είναι από τον εξυγχρονισμό του ΒΟΑΚ. Για να μας επαναλάβει ότι είναι έργο το οποίο τα στα χαρτιά επί δεκαετίες πλέον γίνεται πράξη. Και όλα τα γνωστά που συνοδεύουν τέτοιου είδους εκκινήσεις μεγάλων έργων όπου τμήματά τους στην πορεία των ετών παραδίδονται. Και πριν καλά-καλά στηθούν οι εξέδρες για να κοπεί η κορδέλα, πριν προλάβουμε να χειροκροτήσουμε το νέο μεγάλο έργο ή τμήμα του, για να είμαστε πιο ακριβείς, πριν από όλα αυτά τέλος πάντων, τις φωτογραφίες και όλα τα γνωστά τα ρατατζούμ, ήρθε μια δυνατή βροχή και έθεσε με τον πιο βίαιο τρόπο ένα πολύ απλό ερώτημα. Τι ακριβώς επρόκειτο να παραδώσουν? Γιατί το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλας που επρόκειται να παραδοθεί, δεν ξέρουμε αν θα το κάνουν, περιμένουμε, ναι, δεν είναι ένας δρόμος 30 ετών που έφαγε τα ψωμιά του. Είναι καινούργιο έργο. Της κούτας. Πρακτικά 10 χιλιόμετρα του νέου αυτοκινητόδρομου δόθηκαν στην κυκλοφορία στις 30 Σεπτεμβρίου. 30 Σεπτεμβρίου δόθηκε στην κυκλοφορία. 1η Οκτώβρη, από 1η ως 4 Οκτωβρίου, έπεσε η βροχή. 2 μέρες δηλαδή αργότερα, 48 ώρες μετά την παράδοση στην κυκλοφορία τμήματος του έργου Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, ξεκίνησε να βρέχει. Μάλιστα. Και τι θα περίμενε κανείς να συμβεί μετά από μια έντονη, ισχυρή βροχόπτωση σε ένα νέο έργο? Να δει, εν πάση περιπτώσει, την αποστράγγιση των νερών, να δει ότι το έργο πληρεί όλες τις προϋποθέσεις να μπορεί να είναι επαρκές απέναντι σε τέτοιου είδους συνθήκες και ούτω καθεξής. Ό,τι δηλαδή θα συνέβαινε σε μια οποιαδήποτε άλλη χώρα πλην της Ελλάδας. Τι είδαμε? Είδαμε προβλήματα στα επιχώματα, υποχωρήσεις εδάφους κοντά σε τεχνικά έργα απορροής οβρίων και άλλα πολλά. Δεν τα λέμε εμείς. Τα λέει το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών του Ηρακλείου, όπου προχώρησε μια εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία, υποστηρίζοντας στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, το οποίο, όπως σημειώνεται, παρουσιάζεται από την κυβέρνηση και τον άκτορα ως σύγχρονο και ασφαλές. Μετά τις βροχοπτώσεις, εμφανίστηκαν υποχωρήσεις του εδάφους στα επιχώματα κοντά στα τεχνικά έργα από τα οποία περνούν τα όμβρια ύδατα.
Κοίταξε, εμείς, παιδί μου, δεν είμαστε τεχνικοί, δεν μπορούμε να αποσαφηνίσουμε αν και κατά πόσο υπάρχει τόσο μεγάλη ζημιά, αν υπάρχει, αν υφίσταται τέτοια ζημιά. Και επειδή μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο επίσημο τεχνικό πόρισμα που να αποδεικνύει ότι έχουμε κατασκευαστική αστοχία του ίδιου του αυτοκινητοδρόμου, πρόβλημα στατικής επάρκειας, γέφυρας ή καθίζηση του ίδιου του οδοστρώματος, γι' αυτό απαιτούνται απαντήσεις απέναντι σε αυτή την σοβαρή καταγγελία που κάνει ο Σύλλογος των Σωματείων Μισθωτών Τεχνικών. Μιλάμε για ένα έργο 170 σχεδόν εκατομμυρίων ευρώ. Το οποίο μας κόστισε και κάτι επιπλέον για κάτι αποζημιώσεις που δώσαμε, γιατί ήμασταν τόσο καλοί που τρέχαμε το 23 να το εγκαινιάσουμε το έργο αυτό, αλλά δεν ήταν έτοιμο το πεδίο για να δουλέψει ο Άκτορ. Ο Άκτορ καθόταν σταυροπόδι, ο χρόνος μετρούσε. Right through, που έλεγε και ο έμισος Ζαμπέτας, και άρχισε σιγά σιγά να τρέχει και ο κουλοχέρης με τα ευρώ για την αποζημίωση. Πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ δώσαμε αποζημίωση.

Επομένως, καλό θα είναι να μας απαντήσουν τι επρόκειτο να παραδώσουν, τι ακριβώς είχε ολοκληρωθεί, πόσο ασφαλές και επαρκές ήταν το συγκεκριμένο έργο. Είναι ερωτήματα που προκύπτουν από την καταγγελία των μισθωτών τεχνικών. Γιατί όλα αυτά προέκυψαν όχι μετά από ένα, δύο, τρία, πέντε, δέκα χρόνια λειτουργίας του δρόμου, αλλά στο πρώτο 48ωρο. Είναι εντυπωσιακό ότι δεν χρειάστηκε να περιμένουμε χρόνια για να δούμε τις αντοχές του έργου. Οι εικόνες πάντως που δημοσιεύθηκαν δείχνουν ότι σε συγκεκριμένα σημεία επιχώματα και έδαφος επηρεάστηκαν από τον όγκο του νερού. Προσέξτε τώρα. 20 μέρες νωρίτερα, νωρίτερα από την Ροποντή, στις 14 Σεπτεμβρίου, θυμίζουμε, είχε γίνει λίγη αυτοψία στο εργοτάξιο από τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου και στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών, με αντικείμενο, λέει, μεταξύ άλλων, προσέξτε, τον έλεγχο ρεμάτων και ποταμών στην περιοχή του έργου. Επομένως, κάτι έβλεπαν που δεν το είχαν προβλέψει αρχικώς να έρχεται και η Νεροποντή προφανώς τους πρόλαβε. Τι λένε όμως, προχωρώντας σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες, από το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών? Ότι αντί να διατηρηθούν, λέει, οι υφιστάμενες γέφυρες και να κατασκευαστεί δεύτερος κλάδος, έγιναν κλειστοί οχετοί και μεγάλες επιχώσεις, οι οποίες επηρεάστηκαν από την κακοκαιρία. Τι λέει η εταιρεία ή το δημόσιο, μιας και είναι δημόσιο το έργο? Μέχρι σήμερα, τίποτα. Στην ίδια καταγγελία συμπεριλαμβάνονται και μαρτυρίες οδηγών, σύμφωνα με τις οποίες σε αρκετά σημεία του νέου τμήματος γίνονται, λέει, αισθητοί έντονοι κραδασμοί και ανομαλίες στην κύληση. Ακόμη, λέει, και αίσθηση μικρών καθυσίσεων. Στις 10 Οκτωβρίου, λοιπόν, είχε ανακοινωθεί ότι θα γίνει η επίσημη παράδοση του νέου τμήματος παρουσία του Πρωθυπουργού. Περιμένουμε να δούμε αν αυτό θα επιβεβαιωθεί. Αν δηλαδή το Σάββατο θα φτάσει στο σημείο ο Πρωθυπουργός με τους συναρμόδιους υπουργούς για τα γνωστά τάρατα τζουμ. Ή αν η Νεροποντή θα αποδειχθεί ικανή να πνίξει επί του παρόντος τουλάχιστον τη φιέστα. Πάντως, είτε κόψουν κορδέλα το Σάββατο είτε δεν κόψουν, καλό είναι να γίνει κανένας έλεγχος. Να μάθουμε για το αν και γιατί, εφόσον συνέβη, υποχώρησαν τα επιχώματα. Και μετά να στήσουν και τις κάμερες. Δεν λέμε εμείς, εντάξει, θα το πανηγυρίσουνε. Εκτός κι αν ο ΒΟΑΚ καταστεί για την κυβέρνηση ένα απέραντο τηλεοπτικό πλατό, δηλαδή από τον Κίσαμο μέχρι και τον Άγιο Νικόλαο. Καταλαβαίνετε, εκλογές έρχονται, το αντιλαμβάνεστε. Και επειδή το έργο, όπως όλα δείχνουν, θα διαρκέσει πολλά χρόνια, θα μεσολαβήσουν και άλλες εκλογές. Θα μεσολαβήσουν και αυτοδιοικητικές, θα μεσολαβήσουν και ευρωεκλογές. Ενδεχομένως, πολύ πιθανό, θα τολμήσω να πω, και επόμενες εθνικές εκλογές και ούτω καθεξής. Άρα είναι ένα πρώτης τάξεως σκηνικό, το οποίο θα μείνει για πάνω από 5 χρόνια. Στην Κρήτη, το 5

Από την καταγγελία πάντως συνοψίζουμε κάποια βασικά ερωτήματα. Πρώτον, ποια ακριβώς ζημιά προκλήθηκε στο Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, αν υπάρχει ή όχι κατασκευαστική αστοχία, αν έχουν ελεγχθεί σήμερα που μιλάμε ένα προς ένα τα τεχνικά απορροής των ομβρίων και ποιο ήταν το αποτέλεσμα των ελέγχων, αν οι επιχώσεις που παρουσιάστηκαν κατασκευάστηκαν ακριβώς σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, ποιος φορέας έχει πιστοποιήσει την ασφάλεια του τμήματος που ήδη χρησιμοποιείται, αν έχει δοθεί στη δημοσιότητα το πόρισμα της αυτοψίας, προφανώς δεν έχει δοθεί, και αν αποδεικνύεται αστοχία, ποιος θα πληρώσει για την αποκατάσταση.

Περιμένουμε σήμερα το απόγευμα την εξειδίκευση των μέτρων για την, για την ανακούφιση των πληγέντων από τις καταστροφές που υπέστησαν εξαιτίας των πλημμυρών. Αυτό όπως ανακοινώθηκε χθες από το Υπουργικό Κλιμάκιο που βρέθηκε στο Ηράκλειο θα γίνει σήμερα το απόγευμα εκτός απρόπτου. Να πούμε ότι στο οροπέδιο Λασιθίου βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Χρυσαδουλάκης, ο οποίος είχε συνάντηση με την Δημοτική Αρχή του οροπεδίου Λασιθίου.

Είχε συνάντηση και με τους παραγωγούς της περιοχής. Με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για τον απαρχαιωμένο κανονισμό του ΕΛΓΑ σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις. Ο οποίος ΕΛΓΑ απαιτεί αλλαγές σοβαρές ώστε το πλαίσιο των αποζημιώσεων να ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες και στις πραγματικές ζημιές των παραγωγών. Οι αγρότες και οι παραγωγοί από την πλευρά τους έθεσαν επιτακτικά το αίτημα της αποζημίωσης στο 100% της πραγματικής ζημιάς. Και περιμένουμε να δούμε αν θα ικανοποιηθεί το αίτημά τους από την εξειδίκευση σήμερα των μέτρων στις 4 το απόγευμα από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Πάντως, μεταξύ των παρεμβάσεων που φωτογραφήθηκαν χθες, οι οποίες παρεμβάσεις θα εξειδικευθούν σε λίγη ώρα, βρίσκονται η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και το πάγωμα πληστηριασμών για τους πληγέντες.

Αυτά εισαγωγικά με αφορμή τις εξελίξεις που έχουμε μετά τη μεγάλη αυτή κακοκαιρία και τις καταστροφές που υπέστησαν αρκετές περιοχές, το τι άφησε σε σύγχρονες κατά τα άλλα υποδομές όπως τμήματα του ΒΟΑΚ. Αν χρειαστεί θα επιστρέψουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα πάμε σε διακοπή για να επιστρέψουμε μετά τη διακοπή με ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, το οποίο έχει ιστορικές, πολιτισμικές, θρησκευτικές και εθνικές διαστάσεις που ακουμπούν και στην Κρήτη. Έτσι εισαγωγικά λίγο για να σας βάλουμε στο κλίμα. Ανακοινώθηκε μία είδηση από το Υπουργείο Πολιτισμού για μία ιστορική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας που περιλαμβάνει την επιστροφή 48 ελληνικών κοιμηλίων ύστερα από περισσότερο από έναν αιώνα. Και πράγματι, η επιστροφή στην Ελλάδα ιστορικών και εκκλησιαστικών κοιμηλίων που αποσπάστηκαν από τη χώρα το 1917 από τους Βουλγαρούς, από μόνη της είναι ένα σημαντικό γεγονός, προφανώς. Αλλά πήραμε 48 κοιμήλια και το θέμα

Είναι τι δώσαμε. Η Ελλάδα λοιπόν συμφώνησε για να αποσπάσει αυτά τα 48 ελληνικά κοιμήλια, να δώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που έχουν τακτοποιηθεί ως εκείνα του Τσάρου Σαμουήλ. Μαζί με ανθρωπολογικό υλικό από συνολικά 4 σαρκοφάγους που είχαν βρεθεί στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου στη Μικρή Πρέσπα. Για εμάς τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ λένε λίγα έως τίποτα. Είναι σαν για τους Βούλγαρους, έτσι να το μετασχηματίσουμε, είναι σαν να διεκδικούμε από την Περσία, από το Ιράν, ξέρω εγώ, Ιράκ, δεν ξέρω πού μπορεί να βρίσκονταν, λέμε, υπόθεση κάνουμε, τα λείψανα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Να το πούμε έτσι για να καταλάβετε πόσο μεγάλη βαρύτητα έχει για τους Βούλγαρους αυτή η κίνηση. Για τη Βουλγαρία αποτελούν τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ ένα εθνικό σύμβολο τεράστιας ιστορικής σημασίας και επί δεκαετίες η Σόφια ζητούσε την επιστροφή τους. Ποιος ήταν ο Σαμουήλ? Ο Σαμουήλ υπήρξε ο μεγάλος αντίπαλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στα Βαλκάνια. Άλλωστε, η σύγκρουσή του με τον βουλγαροκτόνο τον Βασίλειο αποτελεί ένα από τα γνωστότερα κεφάλαια της μεσαιωνικής ιστορίας της περιοχής. Τα λείψανα εντοπίστηκαν στη Μικρή Πρέσπα από τον καθηγητή Νικόλαο Μουτσόπουλο. Μαζί τους βρέθηκε και ανθρωπολογικό υλικό από άλλες 3 σαρκοφάγους και κάπου εκεί αρχίζει μια ιστορία δεκαετιών. Είναι ένα από τα παλαιότερα ανοιχτά ζητήματα μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Η Ελλάδα λοιπόν κρατούσε τα Λείψανα και δεν τα παρέδιδε στη Βουλγαρία ως ένα σοβαρό διαπραγματευτικό όπλο για να διεκδικήσει ό,τι είχαν πάρει οι Βούλγαροι από την Ελλάδα. Το 2014 λοιπόν είχε καταρτιστεί από μια ομάδα επιστημόνων φάκελος πλήρης διεκδικήσεων που περιέγραφε τη διαπραγματευτική, να το είπα, φιλοσοφία πάνω στην οποία πρέπει να στηριχθούν διαδοχικά οι κυβερνήσεις, τα Υπουργεία Εξωτερικών και Υπουργεία Πολιτισμών των ελληνικών κυβερνήσεων προκειμένου να επιτύχουν το στόχο τους. Με αυτό το φάκελο ζητούσαμε τεκμηριωμένα, ντοκουμενταρισμένα την επιστροφή κλεμμένων εκκλησιαστικών θησαυρών αλλά και αρχείων και συλλεκτικών μηχανημάτων της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού που είχαν αφαιρεθεί από τους Βούλγαρους το 1944. Ζητούσαμε επίσης τον επαναπατρισμό των σωρών δύο ιστορικών Ελλήνων αξιωματικών, του ταγματάρχη Γεώργιου Κολοκοτρώνη, εγγονού του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, και του θρηλυκού ταγματάρχη Ιωάννη Βελισσαρίου, οι οποίοι σκοτώθηκαν το 1913 στον Βαλκανικό πόλεμο. Από όλα αυτά, εμείς τελικά δώσαμε τα οστά του Σαμουήλ, παίρνοντας 48 όλα και όλα κοιμήλια. Έτσι λοιπόν, προχθές 3 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη υπεγράφει το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, παρουσία μάλιστα των δύο πρωθυπουργών των δύο χωρών.

Το πώς τώρα και η Κρήτη μαζί με όλη την υπόλοιπη χώρα έχασε μια ιστορική ευκαιρία με αυτή τη συμφωνία, θα το δούμε στην πορεία της εκπομπής με μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πώς από το 2014 και έναν πλήρη φάκελο φτάσαμε ουσιαστικά να υποβαθμίσουμε τις απαιτήσεις μας και τις αξιώσεις μας έναντι των Βουλγάρων και να προσφέρουμε το ισχυρότερο διαπραγματευτικό χαρτί που είχαμε, ουσιαστικά κλείνοντας επί της ουσίας το φάκελο και χάνοντας μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα. Πάμε διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίση στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και όπως σας προαναγγείλαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, σήμερα θα ανοίξουμε μια υπόθεση που ξεκινά πριν από περισσότερα από 1000 χρόνια, αλλά φτάνει μέχρι και την Κρήτη και φυσικά μέχρι σήμερα. Καθώς η Ελλάδα παρέδωσε στη Βουλγαρία προχθές με την τελετή παράδοση παραλαβής τα λείψανα που αποδίδονται στον Τζάρο Σαμουήλ. Ένα αίτημα τεράστια ιστορική σημασία για τη Σόφια, για εμάς μικρή σημασία έχει, ή πασχετός, δεν έχει σίγουρα την αντίστοιχη σημασία που δίνουν οι Βούλγαροι. Και εξηγήσαμε για ποιο λόγο. Είναι σαν να συζητάμε για τα λείψανα του Μεγάλου Αλεξάνδρου για τους Βουλγάρους. Αν κάνουμε έτσι μια παραλληλισμό με την Ελλάδα, τόσο μεγάλη σημασία έχουν τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ για τους Βούλγαρους. Και παραδώσαμε τα λείψανα παραλαμβάνοντας 48 ελληνικά κοιμήλια. Υπάρχει όμως ένα κρίσιμο ερώτημα. Αν πράγματι εξασφάλισε η χώρα όσα μπορούσε πριν παραδώσει στη Βουλγαρία ένα από τα ισχυρότερα διαπραγματευτικά της χαρτιά. Ένα από τα χαρτιά που διατηρούσε εδώ και πάρα πολλά χρόνια μετά, δηλαδή την ανακάλυψη των λειψάνων. Και για εμάς εδώ στην Κρήτη υπάρχει μία ακόμη πιο ιδιαίτερη διάσταση. Στη βουλγαρική γη έπεσαν και τάφηκαν Έλληνες στρατιώτες του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου, ανάμεσά τους άνδρες του πρώτου ανεξάρτητου τάγματος Κρητών. Και ο διοικητής τους, ο τότε ταγματάρχης Γεώργιος Κολοκοτρώνης, εγγονός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Έτσι λοιπόν, όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, συνδέεται η Κρήτη με αυτή την συμφωνία, καθώς το αίτημα για τον επαναπατρισμό σωρών και συνοδευόταν με την ικανοποίηση από την πλευρά της Βουλγαρίας του ελληνικού αιτήματος για τη δημιουργία ελληνικού στρατιωτικού κημητηρίου στη Βουλγαρία, το οποίο αίτημα είχε τεθεί μαζί με όλα όσα διεκδικούσαμε ως χώρα από τους Βούλγαρους. Ένας πλήρης φάκελος διεκδίκησης είχε καταρτιστεί πριν από 12 χρόνια, το 2014, και ένας από τους ανθρώπους που αποτελούσαν την ομάδα κατάρτισης αυτού του φακέλου είναι ο ιστορικός ερευνητής και αξιωματικός αναπροστατεία, ο κύριος Γιώργος Πραχαλιάς, ο οποίος βρίσκεται σε άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δέχτηκε να έχουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα για να μας εξηγήσει πώς από το 2014 και το μεγάλο φάκελο διεκδίκησης καταλήξαμε τελικά να δίνουμε αυτό το διαπραγματευτικό χαρτί, τα λείψανα αντί του Τσάρου Σαμουήλ, παίρνοντας μόλις 48 κοιμήλια. Κύριε Πραχαλιά, καλησπέρα σας από το Ηρακλείο.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και στο πανέμορφο και αγαπημένο Ηράκλειο της Κρήτης, στο μεγάλο κάστρο της Κρήτης.
0: Ευχαριστώ Θεμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Λέτε ότι συμμετείχατε κι εσείς στην κατάρτιση αυτού του φακέλου το 2014 και θέλω να ξεκινήσω από αυτό το σημείο. Τι ακριβώς ζητούσε τότε η Ελλάδα από τη Βουλγαρία για να παραδώσει τη σωρό του Σαμουήλ?
1: Το 2014 συμπληρώνονταν 1000 χρόνια από το θάνατο του Τσάρου Σαμουήλ, που είχε πεθάνει το 2014, όταν αντίκρισε, έπαθε καρδιακή προσβολή και πέθανε, όταν αντίκρισε τις δεκάδες χιλιάδες τυφλών στρατιωτών του που του έστειλε πίσω ο Βασίλειος Βουλγαροκτόνος. Στρατιώτης που είχε συλλάβει εχμαλώτους στη μάχη του Κλειδίου, τους τύφλωσε και ανά 100 είχε αφήσει έναν μονόφθαλμο για να μπορεί να το οδηγεί τους υπόλοιπους τύφλους. Μια μακάβρια ορδή εχμαλώτων και τσακισμένων ανδρών. Όταν τους είδε πίσω στην πρωτεύουσα του Βασιλείου του, σοκαρίστηκε και συνετρίβη ψυχικά και μετά από λίγο καιρό πέθανε. Λοιπόν, με αφορμή την επέτειο λοιπόν των 1000 ετών από τον θάνατο του Τσάρου Σαμουήλ, του εμβληματικού γενάρχη, αν θέλετε, του εμβληματικού ηγεμόνα του βουλγαρικού έθνους, η Βουλγαρία ζήτησε τότε πίσω από την Ελλάδα τη σωρό τόσο του Τσάρου Σαμουήλ, όσο και των διαδόχων του, του γιού του και του ανιψιού του που τον διαδέχτηκαν διαδοχικά, και οι οποίοι όλοι μαζί ήταν θαμμένοι στην Βασιλική του Αγίου Αχιλίου, στη Μικρή Πρέσπα, εντός ελληνικού εδάφους δηλαδή σήμερα, και τους είχε ανακαλύψει τους σωρούς ο μεγάλος καθηγητής, ο κ. Μητσόπουλος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
0: Ανατελεία, κύριε Πραχαλιά, είναι αδόκιμος, υπερβολικός, πείτε ό,τι θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα, ο παραλληλισμός που κάναμε ότι τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ είναι ό,τι θα ήταν για μας τα λείψανα του Μεγάλου Αλεξάνδρου?
1: Ακριβώς θα μπορούσαμε να παραλύσουμε σε μέγεθος, ήταν σαν να, να διεκδικούσαμε εμείς τη σωρό του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου από μια γειτονική χώρα. Είναι ακριβώς όπως το θέσατε. Και όταν σας εξηγήσω τη σημασία της διαμάχης, γιατί πέρα από εθνολογική σημασία και τεράστια διπλωματική σημασία, γιατί υπάρχει μια έντονη διαμάχη ανάμεσα στο κράτος των Σκοπίων και τη Βουλγαρία για το Σαμουήλ.
0: Σωστά.
1: Ναι, δηλαδή για να αντιληφθούν οι ακροατές σας τη σημασία την εθνολογική αλλά και τη διπλωματική σημασία της όρου του Τσάρου Σαμουήλ, δηλαδή τι όπλο κρατούσαμε στα χέρια μας, το εθνολογικό και διπλωματικό κλειδί για το λεγόμενο μακεδονικό ζήτημα στα Βαλκάνια και πώς εμείς το δώσαμε έτσι ελαφρά την καρδία παίρνοντας τόσο ελάχιστα πράγματα από τα δικά μας κλεμμένα, μας έχουν κλέψει οι Βούλγαροι, τα δώσαμε πίσω.
0: Θυμήστε μας πότε έγινε η ανακάλυψη της σωρού.
1: Η ανακάλυψη είναι το 1965, στις ανασκαφές που έγινε τότε από στον Άγιο Αχίλιο στη Μικρή Πρέσπα από τον καθηγητή τον κύριο Μουτσόπουλο, ο οποίος βρήκε και τους τρεις τάφους και με ατράνταχτα επιστημονικά κριτήρια. Μάλιστα ο Τσάρος Σαμουήλ υπήρχε υπέρτα του με το όνομά του, υπήρχαν τα διάσημά του επάνω, τα σκύπρα του. Δηλαδή είναι πέραν πάση αμφιβολίας τεκμηριωμένο ότι πρόκειται για τον Τσάρο Σαμουήλ, αλλά και για το γιο του και για τον ελφιό του.
0: Επί 6 δεκαετίες οι Βούλγαροι ζητούν το μεγάλο του Αλέξανδρο, να το πούμε έτσι. Και επί 6 δεκαετίες η χώρα διαπραγματεύεται, κρατάει αυτό το χαρτί και διαπραγματεύεται για να πάρει τι.
1: Οι συζητήσεις για αυτό το ζήτημα είχαν να θέσω ότι είχαν ξεκινήσει επί των αημείς των πρωθυπουργών Κωνσταντίνου Καραμαλή και Ανδρέα Παπανδρέου, οι οποίοι ουδέποτε διανοήθηκαν να μπουν σε κουβέντα να δοθεί πίσω αν δεν επιστραφούν τα πάντα τα κλεμμένα πίσω. Δηλαδή δεν είναι η πρώτη κυβέρνηση που ασχολήθηκε αυτό. Ασχολήθηκαν άνθρωποι και πρωθυπουργοί εμβληματικοί για την πολιτική ιστορία της χώρας.
0: Πείτε μας, σας παρακαλώ, λοιπόν. Τι διεκδικούσαμε εμείς να επιστραφεί για να παραδώσουμε τα λείψανα. Τι αποτελούσε δηλαδή το περιεχόμενο, ποιο ήταν το περιεχόμενο του φακέλου που καταρτήσατε εσείς το 2014 και για το οποίο δεν έκαναν γραμμή πίσω όλοι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το 2014, με αφορμή το επίσημο αίτημα πάλι της Βουλγαρίας για να δοθεί η σωρός αφορμή αυτής της εθνικής επετείου για τους Βουλγάρους, η τότε ελληνική κυβέρνηση συνέταξε ένα φάκελο όχι απλώς με αυτά που ζητούσε μέχρι τότε, δηλαδή όλα τα κλεμμένα ιστορικά κοιμήλια από τις μονές των Σερών και της Δράμας που είχαν κλέψει οι Βούλγαροι στον πρώτο και στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά δόθηκε εντολή σε όλα τα συναρμόδια υπουργεία ότι υπάρχει στο οποιοδήποτε Υπουργείο, στην αρμοδιότητα του οποιοδήποτε Υπουργείου και έχει κλαπεί από τους Βουλγάρους ή έχει τεθεί, έχει καταστραφεί ή βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Βουλγαρία με τον οποιοδήποτε τρόπο, να τεθεί ένας ολοκληρωμένος φάκελος, δηλαδή μια μέγιστη διεκδίκηση ότι μας έχει πάρει η Βουλγαρία, να το ζητάμε πίσω, και επιπλέον ό,τι διεκδίκηση έχει η χώρα μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, το θέμα των οστών των Ελλήνων στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο στα στενά της Κρέσνας, στο έδαφος της Βουλγαρίας, στο Σαντάνσκι, κοντά στο σημερινό Μπάνσκο, το χιονοδρομικό κέντρο, έτσι για να καταλάβουν οι ακροατές σας, και το οποίο ένα μεγάλο μέρος αυτών των πεσόντων είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, το ανεξάρτητο τάγμα Κριτών με επικεφαλής τον ταγματάρχη Γεώργιο Κολοκοτρώνη, τέθηκε για πρώτη φορά τότε σαν διεκδίκηση ότι εμείς όχι μόνο αυτό που μας έχετε πάρει, αλλά και τι επιπλέον ζητάει η χώρα. Είναι μια διαδικασία το οποίο θα σας θυμίσω ότι ο τότε αξιωματικός του ανεξάρτητου τάγματος Κριτών, ο αείμνηστος στρατηγός Αλεξάκης, ο οποίος σώθηκε, για να σωθεί ο Αλεξάκης σκοτώθηκε ο Γεώργιος Κολοκοτρώνης, ο διοικητής του, για να τον σώσει, και έκτοτε ο νεαρός υπολογαγός τότε Αλεξάκης έφερε βαριά στη συνείδησή του ότι για να ζήσει αυτός σκοτώθηκε ο τελευταίος Κολοκοτρώνης, και διεκδικούσε ο άνθρωπος μέχρι που έγινε αντιστράτηγος, και ακόμα και όταν αποστρατεύτηκε ζητούσε, πίεζε τις ελληνικές κυβερνήσεις να το επιτρέψουν να φέρει τα οστά των νεκρών συμπολεμιστών του αλλά και του νεκρού διοικητή του πίσω στην Ελλάδα και στην Κρήτη, και πέθανε με αυτό το καημό. Μάλιστα έχει αφήσει και ολόκληρο βιβλίο ο άνθρωπος και η προτομή του υπάρχει στο Ηράκλειο. Λοιπόν, όλες αυτές τις διεκδικήσεις λοιπόν τις συντάξαμε έναν πολύ τεκμηριωμένο φάκελο μέσω του του γραφείου της αναπληρώτητας Υπουργού Εθνικής Άμυνας Έμνης της κυρίας Γεννηματά, προωθήθηκε στο Πρωθυπουργικό Γραφείο και την διαπραγμάτευση την έκανε ο ίδιος ο τότε Πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς. Οι Βούλγαροι αντέδρασαν, ευνηδιάστηκαν αρχικά, αλλά άρχισαν το παζάρι, και τότε με εντολή της ελληνικής κυβέρνησης σταμάτησε κάθε διαπραγμάτευση. Ότι δηλαδή, για να το καταλάβω, να δώσω πολύ απλά, ή θα μας τα δώσετε όλα ή κόβουμε κάθε συζήτηση. Εσείς θέλετε τον Σαμουήλ πίσω, αν δεν δώσετε όλα αυτά δεν σταματάμε κάθε κουβέντα. Αυτό ήταν το νόημα δηλαδή, για να καταλάβει απλώς ο κόσμος για το τι πράγμα μιλάμε.
0: Από το 14 λοιπόν φτάνουμε στο 26. Δεν ξέρω πότε επανεκκίνησαν, δεν το έχουμε μάθει, πότε επανεκκίνησαν ουσιαστικά οι διαπραγματεύσεις, αλλά από αυτό το πλήρη φάκελο εγώ αντιλαμβάνομαι, διορθώστε με, εσείς έχετε τη γνώση του φακέλου, έχουμε πλέον ταπεινώσει σε βαθμό που θα μας το πείτε εσείς, τις απαιτήσεις μας. Με αποτέλεσμα να φτάνουμε από όλο αυτό το πλέγμα που εσείς παρουσιάζετε, των διεκδικήσεων εννοώ, ακόμη και για τη δημιουργία κημητηρίου στη Βουλγαρία, ελληνικού, για να ενταφιαστούν εκεί οι νεκροί του Βαλκανικού πολέμου, φτάνουμε από όλα αυτά να παίρνουμε 48 κοιμήλια. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, αν είχατε εσείς, καταρχάς αξίζω από αυτό, αν είχατε εσείς έναν αριθμό κοιμηλίων, ιστορικών στοιχείων, τέλος πάντων, αν υπήρχε αριθμητικά ένα δεδομένο που είχε συμπεριληφθεί στο φάκελο ότι εμείς διεκδικούμε, για παράδειγμα, τυχαίο το νούμερο, 157, ξέρω εγώ, κοιμήλια ή αρχεία ή οτιδήποτε άλλο που μπορούσαμε να διεκδικήσουμε. Ως υλικό εννοώ.
1: Θα σας πω τους εξής δύο αριθμούς.
0: Ναι.
1: Μόνο από τα δύο μοναστήρια της Δράμας, της ιστορικής μονής Οικοσιφήνισσας, τη Δράμα, και της μονής των Σερών, που τάγεται στην Μητρόπολη των Σερών, η Ελλάδα διεκδικούσε 800 ανεκτήμητης αξίας εκκλησιαστικά κοιμήλια και 450 ανεκτήμητα χειρόγραφα. Δηλαδή μόνο από αυτά τα δύο μοναστήρια. Παράλληλα ζητούσαμε περί τους 400 ιστορικούς χάρτες της Μακεδονίας, το οποίο φεύγοντας οι Γερμανοί το 1944 από την Αθήνα λαϊλάτισαν όλο το αρχείο, το ιστορικό αρχείο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, και ό,τι χάρτες ιστορικούς αφορούσαν τη Μακεδονία το έδωσαν στους συμμάχους, στους Βουλγάρους που κατήχαν τμήμα της Μακεδονίας τότε το 1944, και η οποία η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού είχε εντοπίσει στα βουλγαρικά αρχεία, το λέει, το έχουμε βρει. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρόκειται για έναν αριθμό
0: 1650 εκκλησιαστικά
1: αντικείμενα,
0: χειρόγραφα, χάρτες ιστορικούς, για να πάρουμε 48.
1: Για να πάρουμε αυτά τα 48 και μόνο. Και θα σας θέσω ένα εξής απλό παράδειγμα για να καταλάβετε το μέγεθος αυτή τη στιγμή, το τι κάναμε, αυτό που κάναμε, το αχαρακτήριστο, αυτό που πετύχαμε. Έστω ότι ένας οποιοδήποτε απόγονος του υπολογαγού Πλατάκη από το οροπέδιο Λασιθίου, το θυμάμαι χαρακτηριστικά γιατί το είχα χειριστεί το θέμα, έτσι, που ισορρός του υπολογαγού Πλατάκη είναι θαμμένος στις ράχες του Ονιάρ Μαχαλά αυτή τη στιγμή στον Μπάνσκο. Είχα εντοπίσει τον τάφο του, είχα δώσει συντεταγμένες, τα πάρει, αυτός πλήρης φάκελος. Mm-hmm. Πάει ένας απόγονος αυτή τη στιγμή του υπολογαγού Πλατάκη στην βουλγαρική πρεσβεία και πει: εγώ μου έχει βρει ο Πραχαλιάς στον τάφο του προπάπου μου, θέλω να τον φέρω τα ωστά του πίσω στο οροπέδιο Λασιθίου. Δεν θα του εκκρίνει η βουλγαρική κυβέρνηση.
0: Δεν μπορεί. Έκλεισε αυτό.
1: Έκλεισε το θέμα.
0: Έκλεισε
1: δηλαδή
0: το θέμα.
1: Για να καταλάβετε το μέγεθος. Και την Κρήτη, αυτό το θέμα την αφορά πάρα πολύ, γιατί εκεί είναι ενταφιασμένο το θρηλυκό, το ηρωικό τάγμα, ανεξάρτητο τάγμα Κρητών, το οποίο με διοικητή τον ταγματάρχη Γεώργιο Κολοκοτρώνη, τον εγγονό του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, για τον οποίο έχω κάνει μεγάλη έρευνα, γιατί κατάγομαι από τα χωριά του αυτά, από την Αρκαδία, την ορεινή Αρκαδία. Όταν ήταν ο άνθρωπος αυτός ως υπολογαγός, είχε συμμετάσχει στη μεγάλη κριτική επανάσταση, πριν δηλαδή την απελευθέρωση της Κρήτης. Και όταν ξέσπασαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, ήταν στρατιωτικός ακόλουθος στο Λονδίνο. Δηλαδή ήταν με απόλυτη ασφάλεια και σε κλειδί μέσα.
0: Και επέστρεψε στην πρώτη γραμμή.
1: Ζήτησε να μετατεθεί άμεσα στην πρώτη γραμμή, γιατί ήταν εγγονός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, και ζήτησε να αναλάβει τη διοίκηση των λατρεμένων του Κρητών. Γιατί είχε υπηρετήσει στην Κρήτη, είχε ιδιαίτερους ψυχικούς δεσμούς με την Κρήτη και ζήτησε την διοίκηση αυτού του τάγματος. Και όντως οι Κρήτες έτρεφαν μεγάλη αγάπη για τον διοικητή τους. Είναι το τάγμα το οποίο μπήκε πρώτο στη Θεσσαλονίκη. Το βιβλίο του στρατηγού Αλεξάκη, η Πρωτομή, το οποίο ξαναλέω υπάρχει στο Ηράκλειο, γράφει χαρακτηριστικά για τη συγκλονιστική στιγμή το βράδυ, τη νύχτα που μπήκαν, που έτρεχαν, που βάζαν. Όχι απλώς με γρήγορο βάδι, με τροχάδι όλο το τάγμα των Κρητών για να προλάβουν να μπουν στη Θεσσαλονίκη πριν τους Βούλγαρους, και γράφει χαρακτηριστικά για αυτή τη νύχτα ο στρατηγός Αλεξάκης, ότι αυτοί όπου την έζησαν ποτέ δεν την ξεχνούν αυτή τη νύχτα. Δηλαδή είναι μια νύχτα που ανήκει στο τάγμα Κριτών, που μπήκε πρώτο στη Θεσσαλονίκη, απελευθέρωσε τη Θεσσαλονίκη, και μάλιστα όταν έγινε η παρέλαση στο τάγμα Κριτών πρώτο και γύρισε ο διοικητής και είπε στον υπολογαγό του Αλεξάκη ότι είδες Αλεξάκη, στο πότε θα μπούμε πρώτοι στην Θεσσαλονίκη, και όντως έτσι έγινε, και αυτό το τάγμα είναι που έπεσε μέχρι ενός στη θρελική μάχη των στενών της Κρέσνας, πολέμησε μέχρι την τελευταία μέρα του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου, 12 με 13 Ιουλίου του 1913. Αυτοί οι άντρες λοιπόν, αυτά τα παιδιά της Κρήτης, κοιμούνται ακόμα εκεί, σε πρόχειρους τάφους που τους έχουν, καταλαβαίνετε, μέσα στην τάφη έγινε μια πρόχειρη ταφή, με στρατιωτικό τρόπο βέβαια, αλλά είναι θαμμένοι πρόχειροι και περιμένουν για πάνω από 100 χρόνια να τους φέρουμε πίσω. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή ξέρουμε που είναι, έχουμε τις συντεταγμένες, έχουμε εντοπίσει τους τάφους τους, τους ζητήσαμε το 2014, και αυτή τη στιγμή με αυτό που κάναμε, δίνοντας το Σαμουήλ πίσω, δεν μπορούμε να φέρουμε, δηλαδή αν πάει οποιοδήποτε σας έδωσε ότι ένα όνομα έτσι τυχαία από έναν απόγονό του από την Κρήτη και ζητήσει τη σωρό του πίσω, δεν μπορεί ο άνθρωπος να την πάρει.
0: Γνωρίζουμε πόσοι Κρήτες στρατιώτες παραμένουν θαμμένοι στη σημερινή Βουλγαρία. Υπάρχει ονομαστικός δηλαδή κατάλογος.
1: Υπάρχει ονομαστικός κατάλογος, αριθμημένος, υπάρχουν τα σχεδιαγράμματα ταφής, τα έχει αφήσει ο
0: συγκεκριμένος. Θυμάστε τον αριθμό?
1: Ξεπερνάει τους 220.
0: 220 Κρήτες θαμμένοι στη Βουλγαρία.
1: Θαμμένοι στη Βουλγαρία, στα στενά, πάνω στα υψώματα του Ονιάρ Μαχαλά. Είναι σαν να έχω μπροστά στο μυαλό μου το Σκαρίφι, δηλαδή στην τοποθεσία την έχω επισκεφτεί, είναι αναγνωρίσιμη. Είναι αμαρτία. Περιμένουμε αυτά τα παιδιά 100 τόσα χρόνια να τα φέρουμε πίσω στα χωριά τους στην Κρήτη, ή να φτιάξουμε ένα στρατιωτικό νεκροταφείο εκεί, ελληνικό στρατιωτικό νεκροταφείο, όπως έχουν όλες οι χώρες.
0: Ούτε αυτό δεν πήραμε.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή είναι εξωφρενικό. Είναι εξωφρενικό και μιλάω έτσι με λίγο ταραχή και μέρα, γιατί αισθάνομαι, επειδή το έχω χειριστεί το θέμα, με πνίγει δηλαδή όλο αυτό το εξωφρενικό που έγινε.
0: Είναι συγκλονιστικό πως χάθηκε αυτή η εκατονταετής μάχη, γιατί περί αυτού πρόκειται, αυτή η εκατονταετής μάχη να επιστρέψουν τα λείψανα αγωνιστών της Κρήτης, αλλά και όχι μόνο, και να καταφέρει ιδιαίτερα για τις καταστροφές και οι φαρπαγές που έγιναν μετά το 1940, καταφέρει η χώρα μας να πάρει πίσω τα κλεμμένα, και χάθηκε αυτό το πλεονέκτημα που είχε, έχοντας φέρει από το 1965 ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια της μετά την ανακάλυψη των λειψάνων Σαμουήλ. Αλήθεια, θέλω να ρωτήσω, κύριε Μπραχαλιά, τι είναι? Είναι υπαναχώρηση, είναι πεσημισμός, είναι ιτοπάθεια, είναι μια εθνική ήττα, τι απ' όλα είναι?
1: Κοιτάξτε, επειδή παρακολουθώ τον φιλοκυβερνητικό τύπο και πώς προσπάθησε κάπως να δικαιολογήσει όλη αυτή τη διαδικασία, επειδή εμείς δώσαμε πίσω, δεν δώσαμε πίσω, δεν τα πήραμε από αυτούς, τα βρήκαμε την σωρό του Σαμουήλ, την εντοπίσαμε μέσα σε ελληνικό έδαφος. Δεν πήραμε εμείς κάτι από τη Βουλγαρία. Λοιπόν, πώς παραδώσαμε εμείς το Σαμουήλ και πώς πήραμε πίσω τα 48 μόλις αντικείμενα, με την προϋπόθεση ότι τα δίνουμε μεν, αλλά δεν απεκδίεται η κάθε χώρα την νόμιμη κατοχή και κυριότητα αυτών που δίνει. Δηλαδή εμείς διατηρούμε τυπικά την ιδιοκτησία του Σαμουήλ, και οι Βούλγαροι διατηρούν την ιδιοκτησία των κλεμμένων ελληνικών κειμηλίων, έστω από το 48 που μας έδωσαν.
0: Αναγνωρίσαμε αυτό, νομή και κατοχή.
1: Λοιπόν, εκτιμώ ότι αποτελεί, εκτίμησή μου, ναι, δεν μπορώ να είναι προσωπική μου εκτίμηση, για να αιτιολογήσω, να μπορέσω να καταλάβω για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό, ότι το χρησιμοποιεί η ελληνική κυβέρνηση προφανώς ως νομική φόρμουλα και ως πεπατημένη που έκανε με τη Βουλγαρία, με ένα άλλο κράτος, για ένα τόσο σοβαρό θέμα, προκειμένου να το επικαλεστεί και με την Αγγλία να μας επιστρέψουν τα Ελγίνια Μάρμαρα του Παρθενώνα πίσω. Το οποίο αυτό ως επιχείρημα είναι απολύτως ανόητο, αν ισχύει κάτι τέτοιο, δεν θα μπορούσαμε να το αφορμόσουμε. ανταποκρισμόσουμε πρωτογενώς με την Αγγλία. Ωραία, δώστε μας τα λιγένια πίσω.
0: Γιατί περιμένουν δηλαδή και... οι Βρετανοί να πιστούν από το μοντέλο που εμείς εφαρμόσαμε με τους Βούλγαρους. Δηλαδή...
1: Είναι η μόνη λογική εξήγηση που μπορώ να δώσω. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο. Δεν θέλω να σκεφτώ κάτι άλλο. Δηλαδή ότι συντρέχει κάποιος άλλος λόγος. Έτσι. Είναι... Αλλά ακόμα και αυτό σας λέω μου φαίνεται πεδαριώδες ως επιχείρημα.
0: Θα τολμήσω τώρα γενικότερη συζήτηση που κάνουμε, φιλοσοφική με την έννοια ότι δεν έχουμε τα στοιχεία, αλλά θα αποτολμήσω να πω ότι μάλλον υπερβαίνει τον παραλληλισμό που κάνετε, δηλαδή Βουλγαρία-Ελλάδα έναντι να χρησιμοποιηθεί το παράδειγμα αυτό, το μοντέλο αυτό για τα Ελγίνια Μάρμαρα, τα γλυπτά του Παρθενώνα. Πιο πιθανό βρίσκω να έγινε μια τέτοια διαπραγμάτευση για ως αντίστοιξη με κάτι άλλο που μπορεί να άπτεται, ξέρω εγώ, λέω παράδειγμα, ενεργειακών κομβών, κάτι άσχετο εννοώ με τον πολιτισμό ή με τον αρχαιολογικό πολιτιστικό πλούτο. Πιο πιθανό το βλέπω από το να χρησιμοποιείται ως μοντέλο, γιατί είναι νομίζω ουτοπικό να πιστέψει κανείς ότι οι Βρετανοί θα πιστούν από το μοντέλο που εμείς εφαρμόσαμε με τους Βούλγαρους για να επιστρέψουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα.
1: Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η κυβέρνηση να εξηγήσει το πώς και το γιατί προέβησε αυτό. Και κυρίως έχω αναδείξει και άλλο ένα θέμα, ότι με βάση το Σύνταγμα κάθε διμερής ή διεθνής συμφωνία που υπογράφει η χώρα για να υλοποιηθεί πρέπει πρώτα να κυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων. Και αφού έχει έρθει στη Βουλή αρμόδια έκριση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για το οικονομικό αντικείμενο της συμφωνίας. Δηλαδή για να συζητηθεί στη Βουλή το συγκεκριμένο μνημόνιο με το οποίο δώσαμε πίσω στην Βουλγαρία όλα αυτά και πήραμε αντίστοιχα τα δικά μας κοιμήλια, θα έπρεπε να υπάρχει μια έκθεση από το Γενικό Λογιστήριο εκτίμησης πώς είναι η αξία αυτών που δώσαμε και πώς η αξία αυτών που δίνουμε. Αυτό δεν υπήρξε. Και οποιοδήποτε βγει να πει ότι πώς θα κοστολογηθεί, υπήρχε στην Ελλάδα το σώμα των ορκωτών εκτιμητών, υπάρχουν διαδικασίες να εκτιμηθούν και να δούμε δηλαδή πόσο αξίζει αυτό που πήραμε και πόσο αυτό που δώσαμε. Και πάνω σε αυτό η Βουλή των Ελλήνων να αποφασίσει αν θα κυρώσει το μνημόνιο ή όχι. Είναι προφανέστατο ότι κάτι τέτοιο όχι απλώς δεν συνέβη, αλλά άπαντες και εμείς, αλλά και οι απλοί άνθρωποι, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα, βρεθήκαμε εξ απείνης και είδαμε ξαφνικά το προηγούμενο Σάββατο μια ανακοίνωση και φωτογραφίες του Πρωθυπουργού με την Υπουργό μας να παραδίδουν, να υπογράφουν τα μνημόνια παράδοσης της ορού του Τσάρου Σαμουήλ στην Βουλγαρία. Όλα αυτά με νυφαλιότητα, χωρίς να υπάρχει διάθεση να κατακρεουργήσουμε κανέναν πολιτικά, αλλά θα πρέπει με νυφαλιότητα η κυβέρνηση, οι αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες να εξηγήσουν αυτή την απόφαση, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Η κυβέρνηση, και κλείνω με αυτό κύριε Βραχαλιά, χαρακτήρισε, φαντάζομαι για να διασκεδάσει λίγο τις εντυπώσεις, τα 48 κοιμήλια ως πρώτο στάδιο. Δηλαδή άφησε να εννοηθεί ότι θα ακολουθήσουν και άλλες επιστροφές. Ή εν πάση περιπτώσει η διεκδίκηση δεν σταματάει με αυτή την συμφωνία. Αλλά εγώ να ρωτήσω αν στο πρώτο κιόλα στάδιο εμείς παραδώσαμε αφθορή και παραχρήμα στη Βουλγαρία, αυτό που ζητούσε επί 6 δεκαετίες. Ποιο πλέον διαπραγματευτικό χαρτί έχουμε στα χέρια μας για να επιμείνουμε στη διεκδίκηση όλων των υπολείπων?
1: Εγώ σας είπα το εξής απλό. Ωραία, ας πάει ένας απόγονος του συγχωρεμένου υπολοχαγού Πλατάκη από το οροπέδιο Λασιθίου να ζει στη Βουλγαρική Πρεσβεία και να καταθέσει αίτημα να πάρει πίσω τα οστά του. Να δούμε τι θα μας πει η Βουλγαρία. Δηλαδή, γιατί τα πάντα κρίνονται επί του πρακτέου, επί της πραγματικής ζωής, επί των πραγματικών πράξεων. Θα διαπιστώσει ότι η βουλγαρική κυβέρνηση θα το αρνηθεί. Θα το αρνηθεί. Λοιπόν, γιατί εγώ έχω προβεί σε διαδικασίες να φέρω πίσω τα οστά του ταγματάρχη Γιώργη Κολοκοτρώνη και αρνούνται λησοδός. Γιατί θέλω να τα επιστρέψουμε πίσω στην Αρκαδία, να το φέρουμε το παιδί να κοιμηθεί δίπλα στον παππού του και δίπλα στον θείο του, τον Πάνο Κολοκοτρώνη, που φιλοδοξούμε να κάνουμε ένα μεγάλο μνημείο με τους Κολοκοτρωνέους στην Τρίπολη. Λοιπόν, θα δείτε ότι οι Βούλγαροι θα το αρνηθούν. Τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Τώρα το τι είχε στο μυαλό της η κυβέρνηση, ξαναλέω, με νυφαλιότητα θα πρέπει να το εξηγήσει. Και δεν μπορεί να αποφύγει αυτή τη βάσανο, διότι είναι ένα σοβαρό θέμα που άπτεται της εθνολογικής υπόστασης του ελληνισμού. Δηλαδή με αυτά τα πράγματα δεν παίζουμε. Δηλαδή δεν παίζουμε με τους νεκρούς των Βαλκανικών πολέμων, δεν παίζουμε με τα ιστορικά κοιμήλια της χώρας. Είναι σοβαρά θέματα, δεν είναι τσιφλίκι κανενός.
0: Κύριε Βραχαλιά, σας ευχαριστώ θερμά για την πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία, για τη βοήθειά σας να αναδείξουμε αυτό το τεράστιας κατά την άποψή μας σημασίας ζήτημα, που έχει φυσικά και τεράστιες προεκτάσεις και στην Κρήτη, και νομίζω ότι ελάχιστοι γνώριζαν αυτά που εσείς μας περιγράψατε, και ελάχιστοι είχαν συνειδητοποιήσει τις προεκτάσεις αυτής της συμφωνίας, για την οποία ενημερωθήκαμε πριν από τρεις ημέρες και είδαμε τις υπογραφές, τις φωτογραφίες και όλα τα συναφή εδώ στην Κρήτη, αλλά δεν είχαμε καμία ιδέα για το τι σηματοδοτεί για την Κρήτη αυτή η συμφωνία. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ειδικά για την Κρήτη, ειδικά την Κρήτη την αφορά άμεσα, και επειδή έχω και προσωπική σχέση με την Κρήτη, τα παιδιά μου είναι 6,5 από την Κρήτη, η μητέρα τους είναι Κρητική, σπουδάζουν στην Κρήτη, έχω μια ιδιαίτερη ανταμία στην Κρήτη, γι' αυτό με ακούτε έτσι και λίγο φορτισμένο στην όλη μου διατύπωση.
0: Κύριε Παγαλιά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ θερμά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παγαλιάς, ένα από τα μέλη της ομάδας που συνέταξε τον φάκελο το 2014, το φάκελο διεκδίκησης από τους Βούλγαρους όλων των κλοπημαίων. 1650, 800 εκκλησιαστικά αντικείμενα, 450 χειρόγραφα, 400 ιστορικοί χάρτες. Είναι μόνο ένα μέρος. Από όλα αυτά πήραμε 48. Από όλα αυτά, από τα 1650, πήραμε 48. Διεκδικούσαμε είτε τη μεταφορά των Λιψάνων, των 220 Κρητών στρατιωτών, του πρώτου τάγματος που συμμετείχε στον Βαλκανικό πόλεμο, του τάγματος που μπήκε κατά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Βούλγαρους, την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, της κατεχόμενης τότε από τους Βούλγαρες Θεσσαλονίκης, ήταν το πρώτο τάγμα που μπήκε μέσα στην πόλη. Το τάγμα που είχε ως διοικητή του τον εγγονό του Κολοκοτρώνη. Το τάγμα που είχε τον στρατηγό Αλεξάκη ως υποδιοικητή στην πορεία. Οι 220 Κρήτες στρατιώτες, τα λείψανά τους δηλαδή, που θα μπορούσαν να επιστρέψουν στην Κρήτη μέσα από αυτή την διαπραγμάτευση, ή έστω να δημιουργηθεί ένα ελληνικό κημητήριο. Πώς έχουν οι Γερμανοί στο Μάλεμε, πώς υπάρχουν και άλλα κημητήρια χωρών ξένων στη χώρα μας. Αυτό διεκδικούσαμε μαζί με την επιστροφή των κλοπημαίων, και ούτε αυτό δεν καταφέραμε να πάρουμε. Και με μία μόνο κονδυλιά ήρθε η κυβέρνηση, χωρίς να συνεννοηθεί με κανέναν, χωρίς να συζητήσει με κανέναν, να ανακοινώσει και να πανηγυρίσει κιόλας μία συμφωνία στην οποία δώσαμε τα πάντα και πήραμε σχεδόν τίποτα. Είναι συμφωνίες που πράγματι μεταφορικά και κυριολεκτικά γράφουν ιστορία. Και η ιστορία έγραψε. Τα συμπεράσματα δικά σας. Διακόπη μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

Επιστροφή, παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης για τα επόμενα περίπου 35-40 λεπτά. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόρνος. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε δεχτεί μηνύματα με αφορμή την συζήτηση που προηγήθηκε με τον κύριο Πραγαλιά, το μέλος της ομάδας που συνέταξε το φάκελο διεκδικήσεων της χώρας μας απέναντι στους Βούλγαρους, προκειμένου να παραδώσει η Ελλάδα τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ, που είναι ότι είναι ο Μέγαλος Αλέξανδρος για εμάς, είναι ο Τσάρου Σαμουήλ για τους Βούλγαρους, και έχασε αυτή την ιστορική ευκαιρία 12 χρόνια μετά η χώρα, παρότι είχε ένα συγκροτημένο φάκελο, να πάρει πολλά περισσότερα από τα 48 κοιμήλια που κατάφερε να πάρει, και κυρίως να αναδειχθεί ένα τεράστια σημασία ζήτημα για την Κρήτη, για τους απόγονους των 220 ηρών που αποτελούσαν το πρώτο τάγμα Κρητών που βρέθηκε στους Βαλκανικούς πολέμους, έχασαν τη ζωή τους στην Κρέσνα, το σημερινό Μπάνσκο, για όσους έχουν πάει για χειμερινές διακοπές, στην Βουλγαρία, εκεί σε ένα χώρο που ο Θεός να το κάνει μνήματα, έχουν ενταφιαστεί. Διεκδικούσε η Ελλάδα μέσα από αυτό το φάκελο που είχε καταρτηθεί το 2014 την επιστροφή των λειψάνων, ή στη χειρότερη περίπτωση τη δημιουργία ενός ελληνικού κημητηρίου για να ενταφιαστούν όπως τους πρέπει και όπως τους αξίζει οι 220 Κρήτες που έδωσαν τη μάχη τους στους Βαλκανικούς, στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Ήταν το τάγμα που μπήκε πρώτο στη Θεσσαλονίκη για την απελευθέρωση της πόλης από τους Βούλγαρους, και η Ελλάδα, ενώ το 2014 σταμάτησαν διαπραγματεύσεις διότι οι Βούλγαροι αρνήθηκαν να ικανοποιήσουν όλα όσα ζητούσε ο φάκελος διεκδικήσεων για να πάρουν τα λείψανα του Σαμουήλ που είχαν ανακαλυφθεί από το 1965, ξαφνικά, χωρίς ποτέ κάτι να γίνει γνωστό, 12 χρόνια μετά, όχι απλά έχουν επανεκκινήσει οι διαπραγματεύσεις, αλλά με μια fast track διαδικασία, έτοιμα τα μνημόνια, τα πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής, έτοιμοι και οι φωτογράφοι, έτοιμες και οι κάμερες, έτοιμοι και οι πρωθυπουργοί, έτοιμα και τα Υπουργεία Πολιτισμού των δύο χωρών, να υπογράφουν μια συμφωνία που όχι απλά αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων για αυτά που ζητούσε να επιστραφούν ως κλαμμένα, παρακαλώ, κλεμμένα από τους Βούλγαρους η Ελλάδα, 1600 και πλέον κοιμήλια, χειρόγραφα, αντικείμενα, ιστορικοί χάρτες, και πήρε μόνο 48, και φυσικά χωρίς τη δυνατότητα να επιστρέψουν τα λείψανα των Κρητών, και όχι μόνο, που έπεσαν στον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Εκτιμώ ότι αυτό το θέμα θα έχει συνέχεια, διότι η διάσταση η οποία αποκαλύφθηκε από αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη για την Κρήτη δεν έχει γίνει ακόμη σαφής, δεν έχει γίνει ακόμη κατανοητή. Σαφής έγινε από εμάς. Κατανοητή δεν έχει γίνει, γιατί δεν είχε γίνει γνωστή. Αυτό που όλοι εμείς είδαμε, όπως και οι υπόλοιποι στην υπόλοιπη χώρα, είναι μια συμφωνία που υπογράφει η Ελλάδα, χωρίς πολλά-πολλά, για να πάρει 48 κοιμήλια. Και τι δίνουμε εμείς, κάτι λείψανα ενός Σαμουήλ κτλ. Που ο Σαμουήλ για εκείνους είναι ο Μέγας Αλέξανδρος για εμάς. Καταλάβετε τη βαρύτητα και το χαρτί που είχαμε στα χέρια μας. Και πανηγυρίσαμε για τα 48 κοιμήλια, χωρίς να μας πει κανείς ότι διεκδικούσαμε πριν από 12 χρόνια υπερπολαπλάσια και μάλιστα κλοπημαία. Ενώ ο Σαμουήλ, τα λείψανα του Σαμουήλ, δεν είχε κλαπεί. Απλά ανακαλύφθηκαν στη Μικρή Πρέσπα, στην ελληνική επικράτεια. Ανακαλύφθηκαν το 1965. Και έκτοτε η Ελλάδα από το 1965, με διαδοχής κυβερνήσεις, κρατούσε τα λείψανα ως διαπραγματευτικό χαρτί για να επιστρέψουμε επιτέλους οι Βούλγαροι αυτά που είχαν κλέψει. Και αυτό το χαρτί εμείς το κάψαμε. Με μία μονοκονδυλιά.

περιμένουμε τους απογόνους του στρατηγού Αλεξάκη, του αξιωματικού Πλατάκη και άλλων πάρα πολλών, λέμε, με δύο γνωστά πρόσωπα. Περιμένουμε τους απογόνους να δούμε πώς ερμηνεύουν, πώς αξιολογούν αυτή τη συμφωνία. Προς το παρόν αλλάζουμε θέμα κλίμα. Θα επιχειρήσουμε σήμερα να ανοίξουμε ένα ακόμη μεγάλο θέμα, τις διαστάσεις του οποίου ακόμη δεν τις έχουμε αντιληφθεί στην Κρήτη. Σχετίζεται με τις νέες τεχνολογίες, σχετίζεται με την πληροφορική, σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη, σχετίζεται όμως και με την ενέργεια, σχετίζεται και με το νερό, σχετίζεται και με το περιβάλλον. Έχει πολλές επιδράσεις αυτό το θέμα. Και φυσικά, πίσω του πάνω, του δεξιά, αριστερά, πείτε ό,τι θέλετε, πολλά εκατομμύρια. Η Κρήτη λοιπόν βρίσκεται εν μέσω μιας αθόρυβης, αλλά δομικής, οικονομικής και γεωστρατηγικής μεταμόρφωσης. Το νησί που επί δεκαετίες στηρίζει την ευημερία του στον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα, μετατρέπεται με γοργούς ρυθμούς στο δεύτερο ισχυρότερο πόλο έλξης επενδύσεων τύπου data center. Επιχειρώντας να λειτουργήσει ως η κεντρική ψηφιακή πύλη της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Το κίνητρο των επενδυτών είναι σαφές. Η αξιοποίηση της μοναδικής γεωγραφικής θέσης του νησιού ως σταυροδρόμι που ενώνει ψηφιακά τρεις υπήρους: Ευρώπη, Ασία, Αφρική. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η Κρήτη είναι και το έδαφος όπου προσεγιαλιώνονται δεκάδες υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών παγκόσμιας εμβέλειας. Ποιο όμως είναι το πραγματικό αποτύπωμα αυτής της μετάβασης για όλους εμάς? Πρόκειται για επένδυση που μπορεί να φέρει ουσιαστική ανάπτυξη ή για μια ιδιωτική εκμετάλλευση των πόρων του νησιού με ελάχιστο τοπικό αντίκρισμα? Γι' αυτό λοιπόν ανοίγουμε σήμερα το φάκελο των data centers στην Κρήτη, σε μια προσπάθεια να παραθέσουμε για πρώτη φορά όλα τα δεδομένα, τα νούμερα, τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, τις τοπικές αντιδράσεις όπου έχουν εκδηλωθεί, αλλά και τους γεωπολιτικούς κινδύνους, γιατί υπάρχουν και αυτοί. Όλα αυτά μακριά από αφορισμούς ή εγκομιαστικές αναλύσεις για δήθεν ανακάλυψη της νέας γης της επαγγελίας. Να ξεκινήσουμε από τα data center που λειτουργούν σήμερα που μιλάμε στην Κρήτη. Είναι τρία. Η συνολική τους ισχύ προσεγγίζει τα 2,8 MW. Η πλέον κεντρική και εμπορική από αυτές τις τρεις είναι αυτή με την ονομασία Her One από το Heraklion και λειτουργεί, εδράζεται εδώ που βρισκόμαστε κι εμείς, στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου. Είναι η πρώτη και η μεγαλύτερη εγκατάσταση data center. Ανήκει στην εταιρεία Digital Μονοπρόσωπη, η οποία ελέγχεται εξ ολοκλήρου από την Ολλανδική μητρική Digital και αποτελεί μέρος του αμερικανικού κολοσσού Digital Realty. Η μονάδα αυτή ξεκίνησε τη λειτουργία της με αρχική ισχύ 1 έως 2 MW, προσφέροντας 1,3 MW καθαρής υπολογιστικής ισχύως τεχνητής νοημοσύνης. Διαθέτει εταιρικό κεφάλαιο 4 εκατομμυρίων ευρώ και όπως είναι απολύτως φυσικό, για έργα εντάσσεως κεφαλαίου, σε φάση αρχικής ανάπτυξης, καταγράφει καταρχάς ζημιές εναντί των εσόδων, αλλά κάτι το οποίο θεωρείται αναμενόμενο εξαιτίας της φύσης της συγκεκριμένης επένδυσης στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της. Και αυτό γιατί οι μεγάλες κτηριακές και τεχνολογικές επενδύσεις προηγούνται σε αυτές τις εγκαταστάσεις της πλήρους εμπορικής εκμετάλλευσης.
Το δεύτερο data center λειτουργεί στις Βούτες. Λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο. Το οποίο όμως αποτελεί μια αμιγώς ερευνητική και ακαδημαϊκή υποδομή. Ουσιαστικά αυτό το data center υποστηρίζει το ακαδημαϊκό cloud και τα ερευνητικά προγράμματα των ιδρυμάτων με ισχύ μόλις 190 kW. Την τριάδα των data centers συμπληρώνει μια εγκατάσταση στα Χανιά, μια εγκατάσταση ιταλικών συμφερόντων. Ο ιταλικός τηλεπικοινωνιακός κολοσσός Sparkle διατηρεί έναν σταθμό προσγείωσης καλωδίων και data center, το οποίο λειτουργεί με πρόσβαση σε ισχύ 0,8 MW. Πίσω λοιπόν από τις τρεις λειτουργούσες μονάδες βρίσκεται σε εξέλιξη ένας επενδυτικός οργασμός νέων αδειοδοτήσεων και ετοιμάτων που αναμένεται να προσθέσουν πάνω από 25 MW νέας ισχύος στην Κρήτη μέσα στα επόμενα χρόνια. Η μεγαλύτερη νέα επένδυση στο νησί ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζεται στην περιοχή Κουδουνάρια, στο Βαρύπετρο, στα Χανιά. Σχεδιάζεται από την εταιρεία Quant Review Digital, η οποία είναι συμφερόντων της Prodea Investments και είναι η πρώτη φάση αυτού του μεγάλου κάμπους που έχει λάβει έγκριση σχεδιασμού για 7 MW, ενώ το πλάνο προβλέπει τη σταδιακή του επέκταση με επιπλέον 20 MW. Επίσης αναμένεται και η Digital Reality να προχωρήσει σε επέκταση της δικής της μονάδας εδώ στο Ηράκλειο, ενώ επέκταση θα έχουμε και για την δομή των Ολλανδών εδώ στη βιομηχανική περιοχή. Επίσης και ο ΑΔΜΙΕ μέσω θυγατρικών του αναπτύσσει δικό του data center,

για τις τοπικές αντιδράσεις που υπάρχουν καταρχάς για την πολύ μεγάλη μονάδα που ετοιμάζεται στα Χανιά, για τους πραγματικούς κινδύνους και τις πιέσεις στο νησί, για το τι παίρνουν και τι δίνουν τα data center και βεβαίως ποιο ακριβώς είναι το ισοζύγιο της τοπικής οικονομίας. Πάμε διακοπή και επιστρέφουμε.

Επιστροφή, τελευταία στροφή λοιπόν για την εκπομπή και επιστρέφουμε στο θέμα που ανοίξαμε για τα data centers στην Κρήτη, το τι πραγματικά μπορούν να δώσουν ή να πάρουν από το νησί. Και αφού σας δώσαμε την πλήρη αποτύπωση αυτών που ήδη λειτουργούν και αυτών που πρόκειται άμεσα να λειτουργήσουν, καθώς διαπιστώνεται ραγδαία επέκταση των data centers στην Κρήτη, αποτελώντας το νησί το δεύτερο μεγαλύτερο πόλο μετά την Αττική. Πάμε να δούμε το τι δίνει και τι παίρνει η ανάπτυξη data centers στο νησί. Η προσθήκη λοιπόν δεκάδων μεγαβάτ ισχύως εγείρει εύλογα ερωτήματα στους πολίτες σχετικά με την ενεργειακή επάρκεια της Κρήτης και την πιθανή επιβάρηση των λογαριασμών τους. Η πραγματικότητα είναι ότι αν η Κρήτη παρέμενε ένα ενεργειακά απομονωμένο σύστημα βασισμένο σε παλιούς πετρελαϊκούς σταθμούς, η ζήτηση αυτή θα ήταν καταστροφική, ειδικά στους καλοκαιρινούς μήνες. Σήμερα όμως, το νησί θωρακίζεται από τις μεγάλες υποβρύχες διασυνδέσεις. Το μεγάλο υποβρύχιο καλώδιο Αριάδνη που συνδέει την Κρήτη με την Αττική έχει ικανότητα, θυμίζω, μεταφοράς 1000 MW, πράγμα που σημαίνει ότι τα 30 MW των data centers αντιπροσωπεύουν μόλις το 3% της χωρητικότητάς του, εκμηδονίζοντας τον κίνδυνο για blackout στα νοικοκυριά. Παράλληλα, ο μύθος, γιατί μάλλον περί μύθου πρόκειται, ότι οι πολίτες πληρώνουν για τα δίκτυα των ιδιωτών μέσω των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας καταρρύπτεται, διότι τα χρήματα των υπονομαζόμενων οίκο, των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που βλέπουμε στους λογαριασμούς, προορίζονται αποκλειστικά για την επιδότηση των μη διασυνδεδεμένων νησιών και για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Σε ό,τι αφορά το κόστος επένδυσης των σύνδεσης, με συγχωρείτε, των data centers, το 100% των έργων που απαιτούνται για να φτάσει το ρεύμα σε αυτές τις εγκαταστάσεις, όπως νέοι υποσταθμοί, το πληρώνει εξ ολοκλήρου ο ίδιος επενδυτής. Και αφού ξεκαθαρίσαμε ποιος πληρώνει τι, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το νερό και το ρεύμα, την ενέργεια δηλαδή. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα data centers δέχονται έντονη κριτική επειδή καταναλώνουν εκατομμύρια λίτρα πόσιμη νερού για την ψήξη των σερβερ τους. Στην Κρήτη, ένα τέτοιο μοντέλο θα ήταν απαγορευτικό λόγω της έντονης λειψιδρίας. Γι' αυτό το λόγο, μας λένε ότι οι νέες υποδομές αδειοδοτούνται υποχρεωτικά με τεχνολογίες που εξασφαλίζουν μηδενική ή ελάχιστη κατανάλωση νερού. Χρησιμοποιούνται δηλαδή για αυτό το λόγο συστήματα κλειστού κυκλώματος, όπου το νερό εισάγεται μία φορά για να γεμίσει τις σωληνώσεις και ανακυκλώνεται συνεχώς με σχεδόν μηδενικές απώλειες. Αυτό είναι το ένα μοντέλο. Το άλλο μοντέλο είναι αερόψυκτα συστήματα που βασίζονται σε γιγαντιαίους ανεμιστήρες και ψυχτικά υγρά. Για τις δε ανάγκες των προηγμένων σερβερ τεχνητής νοημοσύνης εισάγεται και η υγρή ψήξη, όπου τα μηχανήματα εμβαπτίζονται ουσιαστικά σε ειδικό μη αγώγιμο υγρό. Ωστόσο, οι πρώτες αντιδράσεις, οργανωμένες έτσι και ισχυρές, έχουν εκδηλωθεί στην Κρήτη με επίκεντρο την σχεδιαζόμενη επένδυση που είναι η μεγαλύτερη στο βαρύ πετροχανίων. Το ζήτημα έχει ξεφύγει από τα στενά επιχειρηματικά όρια και έχει μετατραπεί σε αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης στα θεσμικά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς τοπική κοινωνία, παρατάξεις αντιπολίτευσης του Δήμου Χανίων, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα. Μάλιστα, πρόσφατα κατήγγειλαν το σώμα, στο Δημοτικό Συμβούλιο μάλιστα, ότι βρίσκεται σε πλήρη σκοτάδι αναφορικά με τις ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές του έργου. Το βασικό επιχείρημα όσων αντιδρούν είναι ότι το data center το συγκεκριμένο των 20 MW αναμένεται να καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια όσο 40.000 νοικοκυριά, ενώ εκφράζουν και επιφυλάξεις για το υδάτινο αποτύπωμα. Καθώς και αντιδράσεις υπάρχουν και για τα συνοδά έργα, καθώς καταγγέλλεται ότι η χάραξη αυτών των συνοδών έργων, που είναι κυρίως δίκτυα, περνά μέσα από κατοικημένες περιοχές και κατά πράσινα τοπία. Συνυπολογίστε τώρα και το μεγάλο φόβο που διαπιστώνεται από τη λειτουργία κάποιων data center, όχι σε όλα, της ηχορύπανσης, η οποία μάλιστα είναι επί 24ωρη βάση.
πέρα όμως από τις άμεσες τοπικές ανάλογα με την, το είδος, το ύφος, το μοντέλο εγκατάστασης της κάθε εταιρείας, υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις. Μία από τις επιπτώσεις που αξιολογείται και προβληματίζει είναι ο στραγγαλισμός του τοπικού ηλεκτρικού χώρου. Μπορεί, όπως είπαμε, το κεντρικό υποβρύχιο καλώδιο να αντέχει φορτία, μιας και είναι χωρητικότητα 1000 ΜΒ και εδώ συζητάμε για 30 αυτή τη στιγμή ΜΒ σε όλο το νησί. Όμως οι τοπικοί υποσταθμοί του ΔΔΕ έχουν συγκεκριμένα όρια χωρητικότητας. Εάν λοιπόν ένα μεγάλο data center δεσμεύσει 20 ΜΒ από έναν υποσταθμό, αυτός άμεσα φτάνει σε κορεσμό. Έτσι, σημαίνει πρακτικά ότι ο ηλεκτρικός χώρος μειώνεται για την τοπική κοινωνία. Αυτό θα έχει αποτέλεσμα ένα ξενοδοχείο, μια μικρή επιχείρηση που επιθυμεί να εγκαταστήσει ένα δικό της, για παράδειγμα, φωτοβολταϊκό net metering, να λαμβάνει απορριπτική απάντηση επειδή το δίκτυο έχει κλειδώσει. Και έχει κλειδώσει από μεγάλους επενδυτές. Ένας δεύτερος κίνδυνος αφορά το τοπικό μικροκλίμα και το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, καθώς τα αερόψυκτα συστήματα αποβάλλουν τεράστιες ποσότητες θερμού αέρα και μάλιστα σε 24 ώρες βάση, και η συγκέντρωση πολλών μονάδων σε μία κλειστή ζώνη, όπως παράδειγμα μία βιομηχανική περιοχή, μπορεί να αυξήσει την τοπική θερμοκρασία. Επιπλέον, κάποιοι προχωρούν όχι ένα, αρκετά θα έλεγα βήματα μπροστά, αλλά χωρίς κανείς να μπορεί να το αποκλείσει, ότι η ανάπτυξη, και μάλιστα καθιστώντας την Κρήτη ως ένα ισχυρό πόλο ανάπτυξης τέτοιων εγκαταστάσεων, ουσιαστικά μεταβάλλουν το νησί σε μια τηλεπικοινωνιακή καρδιά, και αυτόματα αυτό, πέρα από τα θετικά, θέτει στο στόχαστρο το νησί, στο στόχαστρο εκείνων που θέλουν να δημιουργήσουν γεωπολιτικά ζητήματα. Από γεωπολιτικές εντάσεις μέχρι και κυβερνοπόλεμο. Το μεγαλύτερο βέβαια επιχείρημα των σκεπτικιστών απέναντι σε αυτές τις επενδύσεις είναι η δυσανάλογη μικρή ανταποδοτικότητα σε άμεσες θέσεις εργασίας. Μια τέτοια αξίας επένδυση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, όπως για παράδειγμα στα Χανιά των 70 εκατομμυρίων ευρώ, θα προσδώσει μόλις 30 με 40 θέσεις εργασίας. Και αυτές αφορούν σε φύλακες, τεχνικούς δικτύων, άντε και κάποιο προσωπικό συντήρησης. Υπάρχουν θετικά, προφανώς και υπάρχουν. Καταρχάς, συμβάλλει έστω και σε μικρό αριθμό στη συγκράτηση ενός επιστημονικού προσωπικού που δεν θα είχε λόγο να μείνει στο νησί. Πόσο μάλλον όταν έχουμε αποφύτους του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Πολυτεχνείου, έχουμε επαγγελματίες πλέον που δραστηριοποιούνται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και αναζητούν στο εξωτερικό αντίστοιχες θέσεις εργασίας. Δεύτερον, η ύπαρξη data center λειτουργεί ως μαγνήτης για ένα ευρύτερο οικοσύστημα καινοτομίας, καθώς πολλές εταιρείες, εντοπίζοντας τέτοιους κόμβους πλέον όπως δημιουργούνται, για παράδειγμα στο μέλλον, στο άμεσο μάλιστα μέλλον, οι Κρήτη επιλέγουν αυτούς τους κόμβους για την ανάπτυξη των δικών τους εγκαταστάσεων, γραφείων, παράλληλων εταιριών ή και θυγατρικών, ή και για νέους μικρότερους ψηφιακούς κόμβους. Αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση, εφόσον το διεκδικήσει, μπορεί να καταφέρει να εισπράξει ανταποδοτικά. Καταρχάς, εισπράττει σημαντικά έσοδα στα ταμεία, του ένας δήμος, καθώς τα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη εισπράττονται μέσω του οργανισμού ρεύματος. Με βάση λοιπόν τη μεγάλη κατανάλωση και το μέγεθος των κτηρίων, αυτά δεν είναι μικρά ποσά. Τώρα,
το κέρδος που προκύπτει από τον κατασκευαστικό κλάδο κατά τη φάση υλοποίησης του έργου είναι προφανές, αλλά είναι μικρής διάρκειας. Για να το συνοψίσουμε και για να λέμε όπως πάντα καθαρές κουβέντες. Τα data centers στην Κρήτη δεν είναι μια εφήμερη επενδυτική φούσκα, ούτε όμως και μια φιλανθρωπική κίνηση. Είναι μια σκληρή επιχειρηματική πραγματικότητα που εξαργυρώνει τη γεωγραφική θέση του νησιού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επίσης μια αντίστοιχης αξίας πραγματικότητα είναι το γεγονός ότι η Κρήτη δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα της ανεργίας μέσα από αυτές τις υποδομές. Τι κερδίζει όμως? Κερδίζει ψηφιακή θωράκιση, κερδίζει μια σημαντική θέση στο παγκόσμιο χάρτη της υψηλής τεχνολογίας και είναι στο χέρι για την περιφέρεια Κρήτης, για τους τοπικούς δήμους να κρατήσουν σφιχτά τα γέμια των αδειοδοτήσεων, απαιτώντας την απόλυτη προστασία του ηλεκτρικού χώρου των πολιτών, τη μηδενική χρήση πόσιμου νοερού και ουσιαστικά αντισταθμιστικά ωφέλη, ώστε το ψηφιακό Ελντοράντο να μην μετατραπεί σε ενεργειακή και χωρική επιβάρυνση για όλους εμάς, λέει ανσυντόμως. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για την τοπική αυτοδιοίκηση, για όσους λαμβάνουν αποφάσεις, για όσους δίνουν άδειες. Τα συγκεντρώσαμε όλα αυτά για να αποσαφηνίσουμε πώς έχει η εικόνα μέχρι σήμερα και να τραβηχτούμε ένα βήμα μακριά από την δαιμονοποίηση, αλλά και κάποιον πανηγυρισμό για το γεγονός ότι αναπτύσσονται ραγδαία τα data centers στην Κρήτη. Δεν χωράνε ούτε αφορισμοί, ούτε εγκομιαστικές αναλύσεις για την ανακάλυψη δήθεν νέας γης της επαγγελίας. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: φιλία.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Ακούτε Πολίτικα στους 89 και 8. Διαδικτυακά έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας ακούτε από οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη επιλέγετε να μας ακούσετε μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης politika.gr. Είναι η Πηξίδα, όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Σάββατο. Βάζω και το Σάββατο γιατί έχουμε τις επαναλήψεις μας το Σάββατο, οπότε Δευτέρα με Σάββατο. Με τον Κώστα Σιλιγάρδο στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση, καθώς και στο playlist που θα ακούσετε, τη μουσική δηλαδή που έχουμε επιλέξει και που τις τελευταίες εβδομάδες έχει πάρει έτσι μια μεγαλύτερη χρονική έκταση, κάτι που όπως μας σχολιάζεται υπερψηφίζεται. Είναι μαζί μου και σήμερα η Μαρία η Μαυρομάτη, η Φιλία η Σαριδάκη και ο Μανώλης ο Σαρής που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Είναι ο Βαγγέλης ο Λίτινας στον ήχο και στα τεχνικά και η Ζέτα η Κολοβού στην παραγωγή μας.

Πάμε να δούμε τι παίζει ψηλά. Έχουμε καταρχήν τη σύλληψη. Υπήρχε ένα κόμμα κάποτε. Ήταν υπό τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη. Ο Γιώργος αποχώρησε από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Ο κύριος Φίλιππος Καμπούρης ήταν αυτός ο οποίος ανέλαβε την τύχη και τα ενία του κόμματος. Ένα κόμμα που επί της ουσίας υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει. Ο ίδιος και η σύζυγός του έχουν συλληφθεί. Είναι παρουσιαστής ο Φίλιππος Καμπούρης, οι οποίοι βρίσκονται ουσιαστικά στο επίκεντρο μιας μεγάλης επιχείρησης από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ μέσω εταιριών που άνοιγαν στο όνομα αχυρανθρώπων. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021. Τα μέλη της άνοιγαν εταιρείες χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους, χωρίς τη συνέχεια να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στον ΙΕΦΚΑ. Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμεναν απλήρωτες. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα.

ψηλά στην ειδησιογραφία και η ρήξη γάκα με Θεοδωρόπουλο για τον θάνατο του Μαζονάκη. Μου λένε κάποιοι ότι τους κούρασε η προβολή του θέματος και σε ένα βαθμό θα μπορούσα να κατανοήσω, όχι να συμφωνήσω, να κατανοήσω την κούραση, την κόπωση. Διότι εδώ και εβδομάδες πλέον ακούμε για τον συγκεκριμένο άνθρωπο που έφυγε, τον τρόπο με τον οποίο έφυγε και τους πρωταγωνιστές που είναι φυλακισμένοι αυτή τη στιγμή, Γάκα και Θεοδωρόπουλος.

Οι τύποι αυτοί, οι σκοτεινοί αυτοί τύποι, ο Θεοδωρόπουλος και η Γάκα, φαίνεται ότι κρύβουν ένα σωρό ανομολόγητα μυστικά και πολλές αλήθειες, οι οποίες εκτιμώ ότι θα έρθουν στο φως, όπως έχουν έρθει και αυτά που έχουν έρθει ως τώρα. Συνεπώς, αν μπορούμε να βοηθήσουμε λίγο το σύστημα, και εκεί θέλω να απευθυνθώ σε εκείνους που λένε ότι κουράστηκαν να ακούνε την υπόθεση, ότι αν μπορούμε να γλιτώσουμε κόσμο από επόμενες Γάκες και Θεοδωρόπουλους που ανυποψίαστοι πηγαίνουν σε περίεργα ιατρία ολιστικής ιατρικής, κβαντικής, ομοιοπαθητικών και λοιπόν απατεώνων, αλμπάνιδων και σκιτζίδων, νομίζω ότι καλώς η δημοσιογραφική οικογένεια κρατάει το θέμα στις πρώτες θέσεις και βεβαίως συνεχίζει να προβάλλει κάθε νέο στοιχείο που έρχεται στο φως των ερευνών αλλά και της δημοσιότητας.

ψηλά στην ειδησιογραφία και η σημερινή επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα. Η Αθήνα επιδιώκει να διερευνήσει περαιτέρω τη στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ, ενώ οι εξελίξεις παρακολουθούνται με εμφανή νευρικότητα από την Άγκυρα.

Κυρίες και κύριοι, στη βασική ατζέντα της επίσκεψης Ρούμπιο είναι τα ελληνικά όπλα. Επειδή γνωρίζετε ότι παρακολουθώ το Υπουργείο του Αμήνης, έστω και από απόσταση, θέλω να σας πω, συνομιλώντας και με έτσι ανώτατους αξιωματικούς και των τριών όπλων τα τελευταία χρόνια, ότι η Ελλάδα την τελευταία 7 ετία έχει μεταλλαχθεί από μια χώρα η οποία προσπαθούσε, να το πω έτσι πολύ απλά, κάνοντας το σκατό της Παξιμάδη, συγγνώμη για την έκφραση, να υπερασπιστεί τα ιερά και τα όσια, τα σύνορα, το έθνος και τους πολίτες, την κυριαρχία της, σε μια χώρα που βεβαίως δεν έχει επιθετικές βλέψεις, αλλά πλέον αντιμετωπίζει τον εχθρό και τις απειλές του εχθρού όχι απλά ως ίση προς ίσο, αλλά ως μια χώρα που πλέον

Κυρίες και κύριοι, θα πάω στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες υπέ αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο που θέσαμε. Τόνισε ο Μητσοτάκης, θύμισε ότι 4 φορές η Νέα Δημοκρατία πέτυχε back to back μεγάλες νίκες με πάνω από 40%.

Μάλιστα, με έναν συμβολισμό όπου ο Μητσοτάκης έκανε 4 βολές πετυχαίνοντας 4 στα 4. Είναι γνωστό ότι ο Πρωθυπουργός παίζει συχνά μπάσκετ με τους φίλους του εδώ και πολλά χρόνια. Όχι τώρα, από πολύ παλιά. Και έχω και φίλο που κάποτε παίζανε μαζί. Ο φίλος μου σταμάτησε από αυτή την παρέα λόγω του ότι πήρε πολλά κιλά και ήταν δύσκολο να συνεχίσει να αθλείται, να το πω έτσι πολύ απλά. Οπότε περιορίστηκε στο να γυμνάζει τους μασιτήριους του και σε κανένα κολύμπι. Γεια σου, Άγγελε. Πάντως παίζανε μπάσκετ με τον Μητσοτάκη πολλά χρόνια και μου έλεγε ότι ήταν και πολύ σκληρός ο Μητσοτάκης. Στο μπάσκετ είναι πολύ σκληρός γενικώς και στην πολιτική. Συνεπώς, χθες το 4 στα 4 είχε για ένα συμβολισμό. Κερδίσαμε τις 3 εκλογές. Πάμε για την 4η, είπε.

politica.gr ήταν στη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας χθες και είχατε και αναλυτικό ρεπορτάζ να διαβάσετε. Ακόμα και σήμερα υπάρχει στην πρώτη σελίδα ένα από τα θέματα αυτά που μπορείτε να επιλέξετε, γιατί υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα του Χρήστου του Κόνστα με τα data centers στο νησί. Μιλάμε για ένα ψηφιακό Ελντοράντο ή για μια ενεργειακή απεικιοκρατία, διατυπώνει ένα ερώτημα ο συνάδελφος, ο καλός συνάδελφος και φίλος ο Χρήστος ο Κόνστας, στην στήλη του, στην αρθρογραφία του, όπου μπορείτε να διαβάσετε πάρα πολλά πράγματα. Δεν θέλω να κλέψω χρόνο και φως επί της ουσίας από την καλή, εξαιρετικά καλή δημοσιογραφική δουλειά του συναδέλφου, γιατί έτσι και αλλιώς θα σας τα πει και ο ίδιος και θα τον ακούσετε και τον ίδιο στην μεσημεριανή του εκπομπή, αλλά και στις επαναλήψεις της.

Μετεώ αναφέρεται στην πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα των στατιστικών στοιχείων, κυρίες και κύριοι, από τις βροχοπτώσεις της χιόνης την περίοδο 13 με 17 Δευτέρου του 2019 και 23 με 26 Δευτέρου του 2019, με την πρόσφατη κακοκαιρία που είχαμε και τα ύψη βροχών που είναι τα μεγαλύτερα των τελευταίων 20 ετών. Ευτυχώς, σημειώνουν οι επιστήμονες του ΜΕΤΕΟ, δεν φτάσαμε στα επίπεδα του Ντάνιελ, διότι τότε οι καταστροφές που βλέπουμε σήμερα και που αξιολογούνται, περιμένουμε και τις κυβερνητικές εξαγγελίες πάνω σε αυτό από το κλιμάκιο που βρέθηκε χθες εδώ, θα μπορούσαν να ήταν πολύ μεγαλύτερες και πολύ περισσότερες από αυτές που έχουμε τώρα. Στα Ζωνιανά βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, πραγματοποιώντας αυτοψία στις περιοχές του Μυλοποτάμου που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ημερών. Ο κύριος Τουρνάς, μαζί με κυβερνητικό κλιμάκιο, ενημερώθηκε από κοντά για την έκταση των ζημιών και τις ανάγκες που έχουν προκύψει, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για άμεση καταγραφή των καταστροφών και γρήγορη προώθηση των έργων αποκατάστασης. Στην αυτοψία συμμετείχε και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Γιάννης Ανδριανός, ενώ το κυβερνητικό κλιμάκιο συνοδευόταν από τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου Γιώργο Κλάδο και στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Και στο νόμο Λασιθίου όμως έχουμε σοβαρές ζημιές και βεβαίως αναμένουμε, ξαναλέω, το λέω για μια ακόμα φορά, επί της ουσίας τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για την αποκατάσταση αυτών των ζημιών. Πάνω σε αυτό θέλω να τονίσω ότι οι καταστροφές που έχουν σημειωθεί στο νησί αφήνουν πίσω τους πληγωμένες τοπικές κοινωνίες, προβλήματα στις υποδομές και ανθρώπους που χρειάζονται άμεση στήριξη. Σε τέτοιες στιγμές δεν χωρούν καθυστερήσεις, γραφειοκρατία και μεταφορά ευθυνών. Πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η άμεση καταγραφή των ζημιών και η γρήγορη αποζημίωση όσων επλήγησαν. Παράλληλα, απαιτείται ταχεία αποκατάσταση του οδικού δικτύου, των δικτύων κοινής ωφέλειας και κάθε κρίσιμης υποδομής που επηρεάζει την καθημερινότητα αλλά και την οικονομική δραστηριότητα αυτών των περιοχών. Όμως η συζήτηση δεν μπορεί να σταματήσει στην αποκατάσταση. Η Κρήτη χρειάζεται τώρα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και θωράκισης απέναντι σε ακραία φαινόμενα με σύγχρονα αντιπλημμυρικά έργα, σωστή συντήρηση των υποδομών και καλύτερο σχεδιασμό πολιτικής προστασίας. Οι πολίτες και οι πληγέντες, αγρότες και κτηνοτρόφοι περιμένουν από την πολιτεία να βρίσκεται δίπλα τους στην πράξη. Και αυτό σήμερα σημαίνει ταχύτητα, συντονισμός, χρηματοδότηση και έργα που θα αποτρέψουν την επανάληψη των ίδιων εικόνων στο μέλλον. Αυτό λοιπόν το τραγούδι κάθε φορά που το ακούω είναι ο Michael Bolton, Tell me how much I supposed to live without you. Θυμάμαι την εποχή της παιδικής μου ηλικίας και τα πρώτα μου βήματα στο νυχτερινό ραδιόφωνο, παρακαλώ, εκεί στα ραδιοκύματα Κρήτη στον 961. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 τη νύχτα ήταν αυτή η εκπομπή. Ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια εκείνης της εποχής, 1988. Είχες γεννηθεί το 88, δεν είχες γεννηθεί το 88 εσύ. Λοιπόν, 1988 ήμουν μόλις 15 ετών, έτσι.

Και θα έρθω σε δύο καυτά θέματα τώρα, που επίσης δεν λείπουν από την καθημερινή μας δημοσιογραφική ατζέντα, σε βαθμό που πολλοί δημοσιογράφοι λένε ότι κινδυνεύουμε να πάθουμε ανοσία κάθε φορά που χτυπάει στην ομαδική μας ενημέρωση το ρεπόρτο, η αναφορά από τον Νίκο το Συρηγωνάκη, τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη Κρήτης. Είχαμε λοιπόν μία ακόμα επιχείρηση στους καλούς λιμένες και βεβαίως ακόμα εκατοντάδες αφυκνούμενους λαθρομετανάστες. Να σας πω ότι μέσα σε λίγες ώρες τα χώματα της Κρήτης πάτησαν 230 λαθρομετανάστες σε μια ροή που δεν έχει τέλος, σε μια θαλάσσια οδό που δεν βρίσκει καμία αντίσταση, που δεν βρίσκει κανένα πρόβλημα για τους λαθροδιακινητές και βεβαίως για τους λαθρομετανάστες, και που πλημμυρίζουν την ελληνική επικράτεια με χιλιάδες αφίξεις μόλις και μόνο το 2026. Δεν θα κουραστούμε να φωνάζουμε ότι είναι ένα από τα θέματα στα οποία πονάει πολύ η κυβέρνηση. Δεν θα κουραστούμε να φωνάζουμε ότι έχει αποτύχει η πολιτική που εφαρμόζεται. Δεν θα κουραστούμε να φωνάζουμε ότι όλα αυτά συνιστούν κίνδυνο για τους Έλληνες και την Ελλάδα. Δεν θα κουραστούμε να φωνάζουμε ότι στις επόμενες εκλογές αυτό θα είναι ένα από τα βασικά διακυβεύματα, πολιτικά διακυβεύματα, προκειμένου να επιλέξουν οι Έλληνες σε ποια κατεύθυνση θέλουν να οδηγηθούν και βεβαίως ποια θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση και η διαχείριση του συγκεκριμένου μεγάλου, τεράστιου προβλήματος της λαθρομετανάστευσης, του οποίου τα αποτελέσματα ζούμε πλέον σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

Αυτό είναι ένα θέμα που αν πας στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου, την οποία πρόσφατα επισκέφτηκα μια-δυο φορές, είναι το βασικό θέμα συζήτησης στα καφενεία και στις παρέες. Και βεβαίως θα θυμίσω ότι πριν από λίγες ημέρες αποκαλύψαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με ανώτερο έμπειρο αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος έχει υπηρετήσει και σε νησιά

άλλο θέμα που συζητείτε επί μακρόν τις μέρες τούτες πηγαίνοντας προς το τέλος του πρώτου μέρους, σε επίσης πολύ κόσμο, είναι ο ένας μήνας έργων, αλλά χωρίς έργα στη διαδρομή Γούβες Ηράκλειο. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η κατάσταση που επικρατεί εδώ και περίπου ένα μήνα στη διαδρομή από τις Γούβες προς το Ηράκλειο, όπου τμήμα του δρόμου παραμένει αποκλεισμένο από τις 3 του Σεπτέμβρη, ένα μήνα τώρα και 3 μέρες, χωρίς να είναι εμφανής οποιαδήποτε ουσιαστική εκτέλεση των εργασιών, με τον εργολάβο να πρέπει να δώσει εξηγήσεις γιατί συμβαίνει αυτό και δεν τις δίνει. Σήμερα στο politica.gr έχουμε ένα ρεπορτάζ το οποίο αποτυπώνει δικές μου φωτογραφίες που έχουν ληφθεί στις 7 Σεπτεμβρίου, στις 21 Σεπτεμβρίου και στις 2 Οκτωβρίου, στο σημείο που έχουν τοποθετηθεί κόνοι, προειδοποιητικές πινακίδες και προσωρινές διαγραμμίσεις. Ωστόσο, στις συγκεκριμένες ημερομηνίες δεν διακρίνονται εργάτες, μηχανήματα ή κάποια εμφανής πρόοδος των εργασιών. Την ίδια ώρα, ο αποκλεισμός του δρόμου προκαλεί καθημερινά σημαντική επιβάρυνση στην κυκλοφορία και ταλαιπωρία σε χιλιάδες οδηγούς που κινούνται στην περιοχή και, επιτρέψτε μου να πω, και σε επισκέπτες μας οι οποίοι έχουν χάσει πτήσεις, έχουν χάσει αεροπλάνα, έχουν χάσει πλοία και ούτω καθεξής. Εύλογα λοιπόν προκύπτουν συγκεκριμένα ερωτήματα. Για ποιο λόγο παραμένει αποκλεισμένο το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου εδώ και ένα μήνα? Ποιες εργασίες προβλέπεται να πραγματοποιηθούν και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους? Με ποια απόφαση έγινε η συγκεκριμένη κυκλοφοριακή ρύθμιση και για πόσο χρονικό διάστημα έχει? Υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο δεν παρατηρείται δραστηριότητα στο σημείο επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα? Οι οδηγοί και οι κάτοικοι της περιοχής δικαιούνται σαφείς απαντήσεις, καθώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερα επιβαρημένο οδικό άξονα, ειδικά την περίοδο στην οποία διανύσαμε το Σεπτέμβριο, ένας μήνας με μεγάλη τουριστική κίνηση, στον οποίο η παρατεταμένη κυκλοφοριακή αναστάτωση δημιουργεί καθημερινά πολύ σοβαρά προβλήματα. Έπειτα από ένα μήνα περιορισμών, κόνων και πινακίδων, το αυτονόητο ερώτημα παραμένει: πότε επιτέλους θα ξεκινήσουν τα έργα, πότε θα αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία και γιατί κλείσανε τα κομμάτια αυτά χωρίς να κάνουν εργασίες στο συγκεκριμένο τμήμα?

θέλετε να βάλουμε και μια τελευταία παράμετρο σε αυτή την ιστορία. Ο κόσμος ταλαιπωρείται στο συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου και την ίδια ώρα εκνευρίζεται όταν ακούει ότι ο εργολάβος παίρνει πακτολό εκατομμυρίων ως αποζημίωση για τις ευθύνες του ελληνικού δημοσίου. Με αυτό θα πάμε σε ανάπαυλα, σε λίγο και πάλι μαζί. Μείνετε κοντά μας εδώ στον Πολίτικα και στην Πηξίδα.

0: Έχω πάρα πολλά μηνύματα. Μιχάλης, οι Μιχάληδες μάλλον. Έλεος σήμερα με τους Μιχάληδες. Καλοδεχούμενοι βεβαίως όλοι. Είναι 5 για την ακρίβεια. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Δημήτρη, συμφωνώ. Απόλυτα τα λέγαμε και χθες στο τηλέφωνο. Μετά την κλήση σου, μετά την εκπομπή. Συμφωνούμε γιατί τα συγκέντρωσα τώρα όλα τα μηνύματα. Ο Δημήτρης αναφέρεται στο πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης. Καλωσορίζω το Λευτέρη, τον άνθρωπο που είναι τόσο κοντά στην έτσι μεγάλη λαϊκή τραγουδίστρια, τον συντοπίτη μας τον Λευτέρη το Γιγουρτάκη. Εδώ και ο Λευτέρης σήμερα από την Κρήτη. Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώργος, ευχαριστώ. Η Νίκη, και βέβαια τον αφήνω πάντα τελευταίο, αλλά είναι καθημερινά εδώ, ο γιατρός μας ο Γιώργος ο Σχορετσιανίτης. Καλημέρα, αγαπητέ μου Γιώργο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Λεωνίδα τον Μπαμπάνη. Βουαγιάζ, βουαγιάζ, καθόλου τυχαία η επιλογή για να μπούμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής πηξίδας. Και αυτό γιατί η κουβέντα που θα ακολουθήσει έχει να κάνει με ένα σημαντικό ταξίδι που ετοιμάζεται, μια εθνική αποστολή όπως έχει χαρακτηριστεί για τις αρχές του 2027. Μια προσπάθεια που αποκαλύψαμε εμείς πρώτοι από εδώ, από το Πολίτικα και την εκπομπή Πηξίδα πριν από αρκετές εβδομάδες, και που φαίνεται ότι όσο περνάει ο καιρός τόσο περισσότερο δυναμώνει αυτή η προσπάθεια, η οποία θα φέρει την Ήπειρο, μια μεγάλη Ήπειρο, την Αυστραλία, τη μακρινή Αυστραλία, πιο κοντά στην Ελλάδα τουριστικά, θα την φέρει επενδυτικά, θα την φέρει πιο κοντά στην αγορά των σημαντικών ελληνικών και κριτικών βεβαίως προϊόντων και βεβαίως στις υπηρεσίες. Κύριε Μπαμπάνη, αγαπητέ Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πολύ, σε καλωσορίζω στην Πηξίδα και στην Κρήτη που βρίσκεσαι για να πραγματοποιήσεις σειρά επαφών σε συνέχεια όλων όσων έχουν προηγηθεί.
1: Καλή σου μέρα Κώστα μου, χαίρομαι που σ' ακούω και χαίρομαι που είμαι πάλι στην Κρήτη. Πώς μπορώ να φανώ χρήσιμο?
0: Λοιπόν, θα μας δώσεις όλο το ρεπορτάζ, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, θα σε χρήσω για λίγο ρεπόρτερ, να μας πεις τι έχει γίνει επί της ουσίας από την τελευταία μας συνάντηση εδώ στο στούντιο, όπου αποκαλύψαμε ότι μια ομάδα ανθρώπων μετά από 2 χρόνια σκληρής, σοβαρής προετοιμασίας είναι πλέον πρωτοπυλών για να φτιάξουν τις βαλίτσες τους το Φεβρουάριο και να ταξιδέψουν στην Μελβούρνη.
1: Όπως πολύ σωστά είπες, είναι μια προεργασία σχεδόν 2 χρόνια, γιατί αυτή η αγορά είναι μια αγορά που δεν την ξέρει κανείς. Είναι μια αγορά που θέλει πάρα πολύ καλή μελέτη και στρατηγική, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε όλα τα υπέρ και τα κατά, ούτως ώστε αυτή τη στιγμή να πάμε επαγγελματικά και να στηθούμε πάρα πολύ σωστά. Γιατί δυστυχώς, Κώστα μου, τα τελευταία 25 με 30 χρόνια δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό σε ό,τι αφορά την επαγγελματική προσέγγιση αυτή τη στιγμή της Ηπείρου αυτής. Άρα τώρα με όλα τα χέγγια, με όλη την τεχνογνωσία, με όλους τους ανθρώπους κλειδιά, γιατί όλα αυτά χωρίς ανθρώπους και χωρίς γνώση των πραγμάτων δεν γίνεται τίποτα, κάναμε μια ομάδα, γιατί πάντα η ομάδα είναι αυτή που νικά, για να μπορεί να κάνει την παρουσίασή του δυνατά τον Φεβρουάριο του 2027 στη Μελβούρνη, όπου εκεί για 5 μέρες, που είναι το πρόγραμμα, έχει σειρά συναντήσεων B2B, έχει παρουσιάσεις προορισμών, έχει δεξιώσεις, έχει απονομή βραβείων στην Ομογένεια, έχει ένα πάρα πολύ δυνατό networking και φυσικά κλείνουμε με τους Αντίποδες, που είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία, μαζί με πάνω από 150.000 κόσμο που κλείνει γενικά όλο το κέντρο της Μεβούλης, όπου για πρώτη φορά θα υπάρχει το λεγόμενο Greek Pavilion, με μία, πιστεύω, από τις πιο δυναμικές παρουσιάσεις της Ελλάδος στην Αυστραλία. Ήδη τα μηνύματα είναι θετικά, και τα λέω θετικά εννοώ ότι από όλη την Ελλάδα και γενικά από ανθρώπους που έχουν σχέση και με την Ομογένεια το είδαν πάρα πολύ δυναμικά και πάρα πολύ σοβαρά. Εύλογο είναι ότι η καρδιά μας χτυπάει στην Κρήτη, όπου και η Κρήτη και με το κομμάτι των ανθρώπων του τουρισμού και το κομμάτι των ανθρώπων του εμπορίου είμαστε σε πάρα πολύ κοντινές σχέσεις ό,τι αφορά την επόμενη μέρα, πώς θα δεχθούμε σωστά. Ήδη έχουν επιλεγεί και τα άτομα τα οποία εμέσως πριν σαφώς θα δώσουν την πνοή για το κριτικό κομμάτι, που έχουν κάνει ήδη δουλειά, δεν ανακοινώνουν το όνομά του γιατί είναι γνωστό ήδη, αλλά θα το ανακοινώσουμε στο επόμενο δεκαήμερο. Είναι άνθρωποι δηλαδή, που γνωρίζουν την Κρήτη και φυσικά γνωρίζουν την αγορά της Αυστραλίας. Αυτά για τα λίγα τώρα που μπορώ να σας πω. Αν είναι κάτι άλλο μπορώ να φάω και περισσότερο λεπτομέρειες αν θέλεις Κώστα μου.
0: Εγώ θέλω, Λεωνίδα, να μου πεις ποιοι θα πάνε και πώς θα πάνε, δηλαδή με ποιους μιλάτε αυτή την ώρα. Φαντάζομαι ότι αυτό επειδή δεν έχει ξαναγίνει και επειδή είναι κάτι πολύ μεγάλο και δεν αφορά και μια προσπάθεια ρουτίνας, θα το πω, όπως η συμμετοχή σε εκθέσεις που ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας, όπως η ITB του Βερολίνου, την οποία θεωρώ ότι μαζί με την World Travel Market του Λονδίνου είναι δύο από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές εκθέσεις. Παλιότερα πηγαίναμε και στη MIT στη Μόσχα, τώρα δεν υπάρχει Μόσχα βεβαίως και δεν υπάρχει και ρωσικός τουρισμός, αλλά επειδή ανοίξαμε το 2017 παρέα, ήμασταν από τους πρώτους κουζουλούς, να το πω έτσι πολύ απλά, και τους λίγους που πιστέψαμε την Αμερική, και θυμάμαι πολύ καλά αυτό το ταξίδι, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, πώς αντιμετωπίστηκε τότε από κάποιους φορείς που σήμερα βγαίνουν και κοκορεύονται για την κίνηση που έχουμε στον ΑΙΑ, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλο, με πολλές πτήσεις από την Αμερική, και πρόσφατα ανακοινώσαμε και αποκαλύψαμε ότι ακόμα μία εταιρεία από την Αλάσκα προγραμματίζει και υλοποιεί πλέον μία απευθείας πτήση από το Σιάτλ για την Αθήνα. Όταν κάναμε αυτή την κίνηση, κάποιοι το έβλεπαν επιφυλακτικά. Σήμερα οι ίδιοι αυτοί που το έβλεπαν τότε επιφυλακτικά είναι αυτοί που πανηγυρίζουν πάνω στη δική μας τη δουλειά. Θα το πω έτσι χωρίς να θέλω ούτε να ευλογήσω τα γένια μας, αλλά να πω την αλήθεια, διότι εμείς που πήγαμε τότε ήμασταν τέσσερις άνθρωποι όλοι που ανοίξαμε την Αμερική και την σημαντική έκθεση που είχες εσύ υλοποιήσει στο Grand Central Station στην καρδιά του Μανχάταν, σε ένα χώρο που δεν έχει ματαξαναγίνει και που η ίδια η ελληνική πολιτεία, το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ δεν τόλμησαν ποτέ, το τόλμησαν μια παρέα ανθρώπων. Και χαίρομαι, νιώθω πραγματικά τυχερός και υπερήφανος που ήμουν μέσα σε αυτή την ομάδα και σε αυτή την παρέα.
1: Όπως τότε, αγαπητέ φίλε μου Κώστα, έτσι και τώρα, μια παρέα, όπως το λες, μια παρέα ανθρώπων, φυσικά με το know-how και με την εμπειρία των ετών, δημιουργούν αυτή τη στιγμή το απόσταγμα για να μπορεί να δημιουργηθεί και ακόμη ένα επίτευγμα. Τώρα φυσικά τότε είχαμε πάει εμείς Αμερική, αν θυμάσαι πολύ καλά, υπήρχε μια πτήση που ήταν της Emirates, η οποία πήγαινε αυτή τη στιγμή, τώρα υπάρχουν πάνω από 7-8 και ανεβαίνουν. Και μην ξεχνάς ότι υπάρχει και ο Καναδάς. Θέλω να σου μεταφέρω ότι κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή. Τώρα, από εδώ και πέρα, πώς μπορούν να στηριχθεί το κομμάτι της αγοράς της Αυστραλίας που να σκεφτούμε μόνο την ομογένεια, γιατί είναι νούμερα πλέον, πρέπει να σκεφτούμαστε νούμερα. Όταν είναι ομογένεια εκεί είναι σχεδόν 800.000, εντάξει, εκ των οποίων οι 500.000 είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς. Που αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο έρχονται στην Ελλάδα, αλλά δεν κάθονται στα σπίτια των γονιών τους, γυρίζουν. Φαντάσου να κάνουμε ένα απλό πολλαπλασιασμό και να πούμε αυτή τη στιγμή αυτοί οι 500.000 πόσα άτομα γνωρίζουν ο καθένας, Αυστραλούς τώρα μιλάμε, δεν μιλάμε για την ομογένεια, γνωρίζουν μίνιμουμ 5 άτομα λένε αυτή τη στιγμή που έχει ο καθένας παρέα. Άρα 5-5-25 είναι 2,5 εκατομμύρια δυνητικά άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να τους φέρουν στην Ελλάδα. Και το καλό που έχουμε με την Αυστραλία είμαστε ανάποδα, εντάξει, καλοκαίρι εμείς χειμώνα-καλοκαίρι, αυτό βοηθάει πάρα πολύ για να μπορούμε να έχουμε γύρω-γύρω, γιατί το καλοκαίρι εμέσως πριν σαφώς το δικό μας έρχονται οι ομογενείς και το χειμώνα που για εμάς καλοκαίρι για τους άλλους έρχονται οι Αυστραλοί. Άρα δουλεύουμε όλο το χρόνο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε κάποια άλλη ήπειρο. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Άρα πρέπει να πάμε να στηθούμε σωστά επαγγελματικά. Δυστυχώς, ξαναλέω και πάλι, από την εμπειρία που έχουμε, τη μικρή την εμπειρία στην Αυστραλία, τα γραφεία που...
0: Έλα Λεωνίδα, σε χάσαμε για λίγο.
1: Ναι, με ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι, τα γραφεία που πουλάνε Ελλάδα αυτή τη στιγμή και βλέπω τα μπροσούρ που έχουν στο ίντερνετ, το μόνο ταξίδι εντός εισαγωγικών που ξέρουν και πουλάνε είναι κατεβαίνοντας στην Αθήνα να πάνε σε Σαντορίνη Μύκονο. Δεν υπάρχει στο χάρτη πουθενά η Κρήτη ή η υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα φαντάσου πόσο εκπαίδευση των εισαγωγικών χρειάζονται, όπως όταν πήγαμε και εμείς στην Αμερική ήξερα μόνο Σαντορίνη Μύκονο. Δεν υπήρχε κάτι άλλο να πουλήσουν. Την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τη Βόρεια δεν την γνωρίζουν. Άρα χρειάζεται εκπαίδευση. Εμείς τώρα πάμε εκεί για να μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο, όχι με την παρουσίασή μας για 5 μέρες, και το πρόγραμμα το οποίο κάνουμε με όλο το team αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον να στήσουμε σε μία τριετία, το λέω τριετία και πραγματικά το εννοώ, τι θα μπορούσαμε να καλύψουμε στα 25 χρόνια που είμαστε αυτή τη στιγμή εκτός. Θα μου πεις, μπορεί να γίνει? Ναι, μπορεί να γίνει. Όλα μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει κάτι που να μην γίνεται. Αρκεί να υπάρχει το όραμα, να βλέπουμε το δάσος και όχι το δέντρο. Και πιστεύω πάρα πολύ, γιατί τώρα έχουμε το know-how, έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε τα εργαλεία να δουλέψουμε όλο το χρόνο. Γιατί μην ξεχνάς ότι και όλα τα webinar που μπορούν να γίνουν και μπορούν, δεν έγιναν μέχρι τώρα εξ αποστάσεως, μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ το κεράκι να μένει, πώς το λένε, να φωτίζει όλο το χρόνο. Είναι πάρα πολλά, Κώστα μου, που μπορώ να σου πω τώρα και να καλύψουμε την εκπομπή, αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι ξεκινάμε. Δεν υπάρχει κάτι που να μας σταματήσει, να το πω έτσι απλά, εντάξει, δεν δίνουμε υποσχέσεις. Εμείς θα είμαστε εκεί. Τώρα, από εδώ και πέρα, η επόμενη μέρα θα εξαρτηθεί φυσικά από τους Έλληνες που θα έρθουν, από τους ανθρώπους οι οποίοι θα καταλάβουν ότι η απόσταση δεν είναι τίποτα. Για μένα δεν υπάρχει δικαιολογία απόσταση. Όταν μπαίνεις στο αεροπλάνο για να κάνεις δουλειά, για δουλειά μιλάμε τώρα, εμείς δεν πάμε για διασκέδαση, δεν σε ενδιαφέρει αν θα είναι άλλες 5, 7, 10 ώρες παραπάνω. Πας για δουλειά και σε έχουν ανάγκη. Εγώ βλέπω όλη την ακούω όλη την ομογένεια, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε. Τώρα, παραπάνω δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο.
0: Από την Κρήτη φαντάζομαι θα είναι 2 κατηγορίες συμμετεχόντων. Οι κρατικοί φορείς, δηλαδή δεν ξέρω αν έχουν κλειστεί συμφωνίες ακόμα, αλλά φαντάζομαι ότι μιλάτε με περιφέρεια, δήμους, επιμελητήρια και θα είναι και ιδιώτες, σωστά?
1: Σωστά.
0: Εάν κάποιος ιδιώτης μας ακούει αυτή την ώρα, ένας ξενοδόχος, ένας tour operator, κάποιος άλλος ο οποίος ασχολείται με τη βιομηχανία του τουρισμού ή των προϊόντων, πού μπορεί να επικοινωνήσει για να πάρει περισσότερες πληροφορίες και ενδεχομένως να δηλώσει συμμετοχή? Να πω από αυτά που είχες πει τουλάχιστον και την προηγούμενη φορά, φαντάζομαι ότι εξακολουθούν και ισχύουν, ότι οι τιμές συμμετοχής δεν είναι κάτι εξωπραγματικό, παρά το γεγονός ότι πάμε στην άλλη άκρη του κόσμου, έτσι. Μιλάμε για ένα ταξίδι αεροπορικό 24 ωρών, άρα ένα από τους πιο μακρινούς προορισμούς. Αν αναλογιστεί κανείς ότι σε 9 ώρες είσαι στη Νέα Υόρκη και σε 12 στο Σιάτλ που βρέχεται από τον Ειρηνικό, δηλαδή στη δυτική όχθη των ΗΠΑ. Άρα μιλάμε για ένα διπλάσιο, σαν να πηγαίνεις 2 φορές στο Σιάτλ από την Αθήνα.
1: Εγώ το λέω διαφορετικά, Κώστα μου, για να μην πάμε στις ώρες. Εγώ λέω θα δω άλλες 3 ταινίες. Και κλείνει το puzzle εκεί πέρα. Θα δω άλλες 3 ταινίες, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στο αεροπλάνο. Δεν λέω με τις ώρες, λέω θα δω άλλες 3 ταινίες. Για να μπορούμε να το χαρμοποιήσουμε αυτή τη στιγμή και να πούμε πόσες ώρες παραπάνω είναι το ταξίδι μας. Αλλά είναι το ταξίδι ένα κομμάτι, αλλά ξαναλέω και πάλι το διατάφτα είναι τι πάμε να κάνουμε εκεί. Εντάξει, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό τι πάμε να προσφέρουμε, τι πάμε να παραδώσουμε και ποιον πάμε να δούμε. Γιατί όλα αυτά σου δίνεται ευκαιρίες ή μεμονωμένα να πας μόνος σου, που αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, ή να πας οργανωμένα όπως πάμε τώρα εμείς. Δηλαδή το κομμάτι του τουρισμού και το κομμάτι του εμπορίου είναι τα 2 κομμάτια που είναι το 80%. Υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα που λογικά μπορούν και έχουν βλέψεις, αλλά αυτή τη στιγμή εμείς δεν μπορούμε να κουβαλήσουμε τα πάντα. Δεν μπορούμε να τα κουβαλήσουμε όλα. Εντάξει, κουβαλάμε το κομμάτι που ξέρουμε πάρα πολύ καλά, τουρισμός και εμπόριο, εννοώ γαστρονομία. Αυτά είναι τα 2 κομμάτια. Η Κρήτη ειδικά σε αυτό το κομμάτι και με τη βοήθεια και των 3 συλλόγων, γιατί τώρα μιλάμε ότι η Κρήτη είναι η number one δύναμη αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία και ειδικά στη Μελβούρνη, και με την βοήθεια και ευλογία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, είναι πολλά τα θέματα που αγκαλιάζουν το ένα με το άλλο και δημιουργούν μια εικόνα και μια δυναμική, ειδικά για την Κρήτη. Ειδικά για την Κρήτη.
0: Να επιστρέψω και να κλείσουμε με αυτό. Πού επικοινωνεί και με ποιον κάποιος που μας ακούει αυτή την ώρα, είτε από το χώρο του τουρισμού, είτε από το χώρο των προϊόντων, για να πάρει περισσότερες πληροφορίες για την εθνική αυτή αποστολή, για το σημαντικό αυτό ταξίδι μιας τεράστιας αγοράς και σημασίας?
1: Σαν μια σελίδα η οποία μπορεί κάποιος να δει, να πάρει μια εικόνα και να έχει στοιχεία, είναι, αν μπει στο ίντερνετ, το Hellas in Australia, Hellas μία λέξη, in απολυτά Αυστραλία, australia.org, δηλαδή Hellas in Australia.org, θα βγει μια σελίδα όπου αφενός μεν θα έχει, βλέπει ένα countdown για την ημέρα που είναι το ξεκίνημα και έχει 2 βερσούν, 2 PDF, τα οποία είναι ένα αγγλικό και ένα ελληνικό, όπου παίρνει όλο το, όλο τις πληροφορίες για το πρόγραμμα και παίρνει και τα contact person από κάτω. Δηλαδή υπάρχει όλη η δομή να δει κάποιος τι θα γίνει εκεί, τι θα γίνει και πού πρέπει να επικοινωνήσει. hellasinaustralia.org. Αυτό είναι η διεύθυνση μας στο ίντερνετ.
0: Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι απόλυτα κατανοητό. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία μέχρι τον Φεβρουάριο, που πρώτα ο Θεός θα μπούμε στο ίδιο αεροπλάνο για να πάμε σε αυτή την αποστολή. Μιας και θα έχω την χαρά ουσιαστικά να αναλάβω όλη την επικοινωνία και την δημοσιότητα, την προβολή αυτής της προσπάθειας. Θα τα πούμε ξανά και ξανά και άλλες φορές για να μας δείπεις για την πρόοδο των εργασιών και βεβαίως το πού φτάνουμε αναφορικά με τις προετοιμασίες. Καλή δύναμη, επίσης, καλή συνέχεια.
1: Συγγνώμη Κώστα μου, επίσης θα ήθελα μέσα στη βδομάδα, επειδή ταξιδεύουμε πάρα πολύ και σε διάφορα μέρη, να κάνεις μία ανακοίνωση εντός εισαγωγικών, αν μπορεί να γίνει και αυτό, ποιο είναι το άτομο από την Αυστραλία εντός εισαγωγικών, κριτικός φυσικά, ο οποίος ηγείται όλης της κατάστασης για την κριτική.
0: Θα το φροντίσουμε έτσι κι αλλιώς, γιατί δημοσιογραφικά, έτσι δημοσιογραφικά μας ενδιαφέρει και εμάς πάρα πολύ και ήδη όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά θα γίνει μια συνεννόηση τις επόμενες μέρες, μιας και ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται αυτές τις μέρες στην Κρήτη. Θα τον φωνάξουμε εδώ και θα κάνουμε μια εφόλιστη στη συζήτηση. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια Λεωνίδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, λίγο πριν το τέλος θα μου επιτρέψετε να μοιραστώ μαζί σας ένα θέμα που πολλές φορές έχω φιλοξενήσει στις εκπομπές μου, τις ραδιοφωνικές, και έχω γίνει πολύ κακός. Έχω στοχοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς, δασκάλους και καθηγητές, αλλά νομίζω ότι έχω όλους τους γονείς μαζί μου, και εγώ ως γονιός ανάκουγα αυτές τις θέσεις και τις απόψεις. Νομίζω ότι θα πανηγύριζα για τον άνθρωπο που μοιράζεται μαζί μας αυτές τις ιδέες και τις σκέψεις. Πόσες φορές έχω αναφερθεί στο ξεχαρβάλωμα της παιδείας, πόσες φορές έχω αναφερθεί, έχω γράψει και έχω μιλήσει και από ραδιοφώνου και από τηλεοράσεως για τα έσχη του εκπαιδευτικού συστήματος που το καθιστούν ουραγό στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης και τους μαθητές μας επίσης ουραγούς στην αξιολόγηση διεθνών διαγωνισμών όπως ο διαγωνισμός της PISA. Φίλες και φίλοι, από χθες η ΟΛΜΕ προκηρύσει 3 ώρες τάσης εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια που θα διαρκέσουν ολόκληρο το μήνα, δηλαδή ως την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Για ποιο λόγο? Όπως λέει η ανακοίνωσή της, στο πλαίσιο της ανατροπής της υλοποίησης του νόμου 4823 του 2021, που περιλαμβάνει την παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές. Ακόμα μια φορά δηλαδή, το συνδικαλιστικό όργανο των εκπαιδευτικών διαλύει το δημόσιο σχολείο, που διατείνεται ότι υπερασπίζει, επιδιώκοντας να μην αλλάξει τίποτα στο πεδίο της λογοδοσίας των εκπαιδευτικών. Μη μου τους κύκλους τάρατε. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, το σχολείο υπάρχει για τους μαθητές. Αυτοί όμως θα πληρώσουν με χαμένες ώρες τη συντεχνιακή διεκδίκηση των εκπαιδευτικών στην ανευθυνότητα. Η κοινωνία πληρώνει, οι οικογένειες αγωνιούν, αλλά η ΟΛΜΕ παρουσιάζει την αποχή από τη λογοδοσία ως υπεράσπιση της δημόσιας εκπαίδευσης. Ποιας εκπαίδευσης? Εκείνης που δεν επιτρέπει να εξετάσει κανείς μέσα στην τάξη. Μια αξιολόγηση μπορεί να είναι άδικη, ανεπαρκής, διορθώσιμη. Η εκ των προτέρων απαγόρευσή της προστατεύει την απουσία κριτηρίων και αδικεί πρώτα τους καλούς εκπαιδευτικούς, ισοπεδώνοντας το μόχθο τους κάτω από την ίδια βολική ομπρέλα της συνδικαλιστικής ασυλίας. Αδικεί βέβαια και τους μαθητές για τις απογοητευτικές μετρήσεις των επιδόσεών τους από την PISA. Ο εκπαιδευτικός συνδικαλισμός δεν έχει να προτείνει παρά ένα περαιτέρω απεργιακό ξεχαρβάλωμα. Και όταν θα ξεχαρβαλωθεί εντελώς, θα επιστρέψουν στην τάξη για να ξεκινήσουν ημερίσχες εκδρομές, περίπατοι, πολυήμερες εκδρομές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και βεβαίως σεμινάρια, συνελεύσεις, εκλογές, μέχρι να επιβεβαιωθεί αυτό που έλεγε ο Ζήκος στην ταινία της Κακομοίρας. 3-4 χρόνια σε κάθε τάξη, διότι τι να μάθεις ρε κύριε μέσα σε μια χρονιά, μέχρι να μπεις ντρούγκου ντρούγκου το καμπανάκι έξω. Μετά έρθει 28 Οκτωβρίου, παραμονή του Πολιούχου, ημέρα του Πολιούχου, Χριστούγεννα, Πάσχα, αργίες, απεργίες, πρωτομαγιές κλπ. Ενώ εγώ κάθομαι 4 χρόνια, πίζει το μυαλό μου και βγαίνω πτυχιούχος. Τετάρτης δημοτικού, έχοντας κάνει 12 χρόνια σχολείο. Αυτό είναι το εκπαιδευτικό σύστημα σήμερα, κυρίες και κύριοι, και σε όποιον δεν αρέσει, να έρθει να μας πει τα επιχειρήματά του για κάτι διαφορετικό. Φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε, διπλά εκείνους που επικοινώνησαν μαζί μας και βέβαια τους συνεργάτες που και σήμερα υποστήριξαν την Πηξίδα. Αύριο πάλι μαζί, με την ευχή και την ελπίδα να είμαστε όλοι εδώ, να μην λείπει κανένας, και βέβαια προσοχή σε κάθε τι που μας περιβάλλει και μας περικλεί. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store. 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store. Η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
6: Άσε με να δω.
7: Το βλέπεις?
6: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
7: Ωραία.
6: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
7: Αυτό άγνωστο.
6: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
7: Οκ.
6: Οκ, τι?
7: Οκ, θα πάμε.
8: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Είναι Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι προς την άνοιξη και όχι προς το φθινόπωρο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στο στούντιο του Πολίτικα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου είναι στους 13 βαθμούς Κελσίου. Η καλοσύνη λοιπόν μετά την κοσμοπλημμύρα και γενικά έθριο καιρό προβλέπουν σήμερα οι μετεωρολόγοι για την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από 2 έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα έχει μανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Είμαστε και σήμερα εδώ ζωντανά από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Περιφερειακών Αναπτυξιακών και Κοινωνικών Πολιτικών, την κυρία Ευαγγελία Σχιναράκη, την γνωστή Ευαγγελία Σχιναράκη, την πρώην βουλευτή και πρώην νομάρχη Ηρακλείου, για το Γόρτις Φόρουμ 2026 που διεξάγεται από αύριο μέχρι και την Κυριακή στο Μουσείο της Μεσαράς. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης, τον κύριο Μάνο Παπαντονάκη, για τις κινητοποιήσεις και τα αιτήματα των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ. Εχθές οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ είχαν στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι, όπως σας είχαμε πληροφορήσει και εμείς, έως το τέλος της βάρδιας τους. Ή έως το τέλος του ωραρίου τους, αν προτιμάτε. Επίσης, θα προσπαθήσουμε και σήμερα να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας. Και λέω και σήμερα, γιατί εχθές είχαμε κάποιο θέμα με τη σύνδεση, από ό,τι διαπιστώσαμε, εκ μέρους του κυρίου Τσαπάκου δηλαδή. Και θα κάνουμε βέβαια την αποτίμηση των ζημιών και την αντιμετώπιση τους από την κοσμοπλημμύρα, όπως σας έλεγα προηγουμένως, από την μεγάλη, την τεράστια, την πρωτοφανή νεροποντή που είχαμε στο νησί μας την προηγούμενη εβδομάδα. Συνεχίζεται πάντως η αποτίμη καταγραφή των ζημιών για να προκύψουν και οι ανάλογες αποζημιώσεις. Επίσης σήμερα θα έχουμε συνομιλία, έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον ιδρυτή της εταιρείας Modus DCS, τον κύριο Θανάση Καλίβα, για την εκδήλωση που πραγματοποιεί η εταιρεία στο επιμελητήριο και έχει σχέση με την ιχνηλάτιση των προϊόντων, των αγροτικών προϊόντων κυρίως. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 41η εβδομάδα του 2026 και στην 280η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 18 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 6 και 55 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 26 ημερών.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των μαρτύρων Σεργίου και Βάχου και του Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι ο Σέργιος, η Σεργιανή, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Βάχος και η Βακχία. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία, είναι Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος και Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου. Και όπως διαβάζω στο sansimera.gr, η Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Οκτωβρίου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων, που συσπυρώνει στις τάξεις της 175 εκατομμύρια εργαζόμενους από 156 χώρες και σχετίζεται με κεντροδεξιά και κεντροαριστερά πολιτικά κόμματα. Βασική της στόχη της Παγκόσμιας ημέρας για την αξιοπρεπή εργασία είναι να προβάλλει την έννοια της αξιοπρεπούς εργασίας στους πολίτες, στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων και στους εμπλεκόμενους φορείς. Να καταδείξει ότι η αξιοπρεπής εργασία είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος διεξόδου από τη φτώχεια και ότι είναι παράγοντας καθοριστικής σημασίας για την οικοδόμηση της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής. Και τέλος, να θέσει την αξιοπρεπή εργασία στο επίκεντρο της ανάπτυξης, της οικονομικής, συνδικαλιστικής και κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

και να δούμε τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας, να μπούμε σε αυτήν την διήγηση της, των γεγονότων. Είχαμε μια σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην θαλάσσια περιοχή της Κάσου. Σεισμική δόνηση λοιπόν μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:43 τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο της Κάσου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίστηκε 29 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου και είχε εστιακό βάθος 14,5 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς ένιωσαν αυτή την δόνηση, γιατί συνήθως, αν και 4,1 με 14.500 χιλιόμετρα, δεν ξέρω αν έγινε αισθητή εδώ, αλλά πάντως συνέβη και αν την νιώσατε είναι αυτή.

Συνεχίζεται η διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών από τις νεροποντές που δέχτηκε το νησί μας τις προηγούμενες ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα. Και όπως διαβάζω από την ιστοσελίδα μας politica.gr, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών να πραγματοποιούν αυτοψίες σε κτίρια των Δήμων που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές. Κατά τη δεύτερη μέρα των ελέγχων πραγματοποιήθηκαν 40 νέες αυτοψίες στους Δήμους Ιεράπετρας και Μυλοποτάμου. Συγκεκριμένα στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας διενεργήθηκαν 9 αυτοψίες, εκ των οποίων 7 κτίρια κρίθηκαν πράσινα και 2 κόκκινα. Στο Δήμο Μυλοποτάμου πραγματοποιήθηκαν 7 αυτοψίες στην Αξό, 10 στο Βενί και 14 στα Ζωνιανά, με το σύνολο των κτηρίων και στις 3 αυτές κοινότητες να χαρακτηρίζεται πράσινο. Σε συγκεντρωτικό επίπεδο, τα κλιμάκια μηχανικών έχουν πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής 60 αυτοψίες και στους 2 Δήμους. Από το σύνολο των ελεχθέντων κτισμάτων, 57 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 1 κίτρινο και 2 κόκκινα. Ανακατηγορία επιθεωρήθηκαν 30 κατοικίες, οι οποίες κρίθηκαν όλες πράσινες, 16 επαγγελματικοί χώροι με απολογισμό 14 πράσινα, 1 κίτρινο και 1 κόκκινο κτίριο, καθώς και 14 αποθήκες και στάβλοι, όπου καταγράφηκαν 13 πράσινα και 1 κίτρινο κτίσμα. Δεν έχει καταγραφεί ζημιά ή ανάγκη αυτοψία σε ιερούς ναούς και δημόσια κτίρια. Αναπεριοχή, στο Δήμο Ιεράπετρας και την κοινότητα Αγίου Ιωάννη έχουν ολοκληρωθεί 20 έλεγχοι με 18 πράσινα και 2 κόκκινα κτίρια. Στο Δήμο Μυλοποτάμου έχουν καταγραφεί συνολικά 23 αυτοψίες στα Ζωνιανά με 22 πράσινα και 1 κίτρινο.

Διαβάζω επίσης από την ιστοσελίδα μας politica.gr ότι η επίσπευση της καταγραφής των ζημιών τόσο στις δημοτικές υποδομές όσο και στην ιδιωτική περιουσία βρέθηκε στο επίκεντρο της νέας συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στη Λότζια υπό το Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό με τη συμμετοχή των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων, Ερετών και Υπηρεσιακών Στελεχών. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν ο συντονισμός των επόμενων βημάτων για την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ανακούφιση των πολιτών μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή από την 1η έως τις 3 Οκτωβρίου του 2026. Η ίδια δημοσίευσή μας αναφέρει ότι ο Αλέξης Καλοκαιρινός τόνισε την ανάγκη να επισπευστεί η καταγραφή των ζημιών από τις αρμόδιες επιτροπές που συγκροτούνται και προς την κατεύθυνση αυτή ζήτησε τη στενή συνεργασία των Προέδρων με την Τεχνική Υπηρεσία για την υπόδειξη των ζημιών στο αγροτικό και οδικό δίκτυο και σε άλλες υποδομές προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι αυτοψίες τις επόμενες ημέρες. Στόχος είναι η ταχύτατη σύνταξη και κατάθεση του σχετικού φακέλου στα αρμόδια Υπουργεία ώστε να ξεκινήσει η αποκατάσταση του δημόσιου δικτύου. Όσον αφορά την αποζημίωση των κατοικιών και της ιδιωτικής περιουσίας, οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων θα συνδράμουν ενεργά στην ενημέρωση των πληγέντων, ενώ ήδη ο Δήμος έχει ανακοινώσει αναλυτικά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης. Η ίδια δημοσίευση υπενθυμίζει ότι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στις 5 Οκτωβρίου κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, μέχρι το τέλος του χρόνου δηλαδή, η Δημοτική Ενότητα Τεμένους, η Δημοτική Ενότητα Παλιανής, η Δημοτική Ενότητα Γοργολαϊνίου, οι Δημοτικές Κοινότητες Βουτών, Σταυρακίων και Δαφνών και η Τρίτη Δημοτική Κοινότητα Ηρακλείου.

Πολύ ενδιαφέρον έχει και η δημοσίευση από την ιστοσελίδα μας για τα υδρολογικά δεδομένα που δημιούργησε η Νεροποντή, οι νεροποντές, οι κατακλυσμιές θα έλεγα νεροποντές, που χτύπησαν το νησί μας την προηγούμενη εβδομάδα. Και αναφέρει αυτή η δημοσίευση ότι την τεράστια κλίμακα των υδρολογικών ανατροπών που προκάλεσε το σφοδρό κύμα κακοκαιρία στην Κρήτη μεταξύ 1ης και 4ης Οκτωβρίου αποτυπώνουν με αδιάψευστο τρόπο οι δορυφορικές εικόνες ραντάρ του Ευρωπαϊκού Δορυφόρου Sentinel-1. Η σύγκριση των δορυφορικών δεδομένων πριν από το επεισόδιο στις 30 Σεπτεμβρίου δηλαδή και μετά την εκδήλωσή του στις 5 Οκτωβρίου φανερώνει τη δραματική κατάσταση στο οροπέδιο Λασιθίου. Σύμφωνα με την πρώτη προκαταρκτική επιστημονική ανάλυση, η έκταση περίπου 2 έως 2,5 τετραγωνικών χιλιόμετρων, δηλαδή 8 με 10% της καλλιεργήσιμης γεωρικής γης του οροπεδίου, μετατράπηκε σε απέραντη λίμνη. Στις δορυφορικές λήψεις ραντάρ, οι κατακλυσμένες από νερό περιοχές διακρίνονται ως εκτεταμένες βαθύχρωμες μαύρες κοιλίδες. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας politica.gr και να δείτε την σχετική δημοσίευση αποτυπώνοντας την έκταση της ζημιάς στον πρωτογενή τομέα. Στον αντίποδα, η ίδια δορυφορική σύγκριση τεκμηριώνει την εντυπωσιακή άνοδο της στάθμης στον ταμιευτήρα του Αποσελέμη, του φράγματος του Αποσελέμη, αποτέλεσμα της εισδροής εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού που αποστρακίζονται από τα γύρω ορεινά και τον κάμπο του Λασιθίου. Για την ακριβή και λεπτομερή αποτίμηση των συνεπειών της θεομηνίας έχει ήδη ενεργοποιηθεί, όπως σας λέγαμε και χθες, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Τα εξειδικευμένα χαρτογραφικά προϊόντα υψηλής ευκρίνειας που αναμένονται τις επόμενες ώρες θα προσφέρουν στις αρχές την πλήρη και πιστοποιημένη ποσοτικοποίηση των πλημμυρισμένων εκτάσεων και των κατεστραμμένων υποδομών.

Μάνο, μπορείτε να μπείτε στο politica.gr και να τα δείτε όλα αυτά. Η θεομηνία των προηγούμενων ημερών διοχέτευσε στον ταμιευτήρα το Ποσελέμη 4,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Με την προσθήκη αυτή, τα διαθέσιμα αποθέματα εκτινάχθηκαν στα 13,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, προσφέροντας πλήρη υδροδοτική ανάσα στους δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου. Η εισρωή υδάτων δεν έχει σταματήσει, καθώς οι τεράστιοι όγκοι νερών που παραμένουν στον πλημμυρισμένο κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου αποστραγγίζονται και κατευθύνονται σταθερά προς τη σύραγγα εκτροπής του φράγματος. Στελέχοι του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης εκτιμούν ότι με τη φυσιολογική εξέλιξη των βροχοπτώσεων κατά τους χειμερινούς μήνες είναι εξαιρετικά πιθανό το φράγμα να υπερχειλήσει, ξεπερνώντας τα 25 εκατομμύρια κυβικά μέτρα για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 2022. Ανάλογη είναι η εικόνα και στο δυτικό τμήμα του νησιού. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, τον κύριο Παπαδογιάννη, το φράγμα ποταμών Αμαρίου στο Ρέθυμνο έχει συγκεντρώσει περίπου 21 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Απομένουν μόλις 1,5 εκατομμύρια κυβικά για να φτάσει στο μέγιστο όριο χωρητικότητας και να υπερχυλήσει, επιβεβαιώνοντας το ρόλο του ως βασικού πυλώνα υδατικής επάρκειας για την περιοχή. Αναφερόμενος τέλος στις ισοπεδωτικές επιπτώσεις της κακοκαιρίας στον πρωτογενή τομέα του οροπεδίου Λασιθίου, ο επικεφαλής του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης χαρακτήρισε το φαινόμενο ως μετεωρολογικά πρωτοφανές, τονίζοντας πως ο ασύλληπτος όγκος και η ένταση του ιετού ξεπερνούσαν κάθε τεχνική δυνατότητα ανάσχεσης στο πεδίο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Διπλασιάζεται η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου που θα φτάνει έως 32 λεπτά το λίτρο. Η απόφαση έρχεται τη στιγμή που αλλιείς βρίσκονται εν μέσω δυναμικών κινητοποιήσεων. Την Κυριακή διαμαρτυρία στο Ηράκλειο. 60 αυτοψίες πραγματοποιήθηκαν σε Ιερά Πέτρα και Μυλοπόταμο μετά την κακοκαιρία. 57 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, ένα κίτρινο και δύο κόκκινα. Ως προς τους επαγγελματικούς χώρους, ένα κτίριο χαρακτηρίστηκε κίτρινο και ένα κόκκινο. Διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου η αίτηση δικαιούχου για τους πλημμυροπαθείς του Ηρακλείου. Ξεκινούν οι διαδικασίες και από την περιφέρεια για την καταγραφή σε επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εγκαινιάζει τη νέα πτέρυγα του κτηρίου της Αμερικανικής Πρεσβείας και θα εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Το απόγευμα, συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Λόγω της επίσκεψης, περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί βρίσκονται στους δρόμους, drones και ελεύθεροι σκοπευτές. Απαγόρευση συγκεντρώσεων έως τις 6 αύριο το πρωί. Ρεκόρ εξαμήνου στον εξοδικαστικό μηχανισμό με 2.230 νέες ρυθμίσεις το Σεπτέμβριο. Πάνω από 250.000 στους δρόμους της Γαλλίας, 32 συλλήψεις και 14 τραυματίες στο πλαίσιο των μαθητικών διαδηλώσεων. Σταδιακά θα αρχίσουν να επαναλειτουργούν από σήμερα τα σχολεία. 3 χρόνια συμπληρώνονται από την 7η Οκτωβρίου του 2023 και την φωνική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, με 270 νεκρούς στο φεστιβάλ Νόβα και έναρξη των συγκρούσεων. Μέσω των play-offs θα διεκδικήσει η Εθνική Ελπίδων την πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro Under 21 2027. Η γαλανόλευκη ομάδα νίκησε με 1-0 τη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά το συγκεκριμένο σκορ δεν της έφτανε για να προσπεράσει την Πολωνία. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το yedikule.gr. Ηλιοφάνεια με ανέμους έντασης 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου σήμερα στο Ηράκλειο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Αγαπητοί φίλοι, σας είπα από χθες ότι οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ είχαν στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη λήξη του ωραρίου τους. Διαμαρτύρονται για πράγματα που υπάρχουν και συμβαίνουν στον ΕΦΚΑ, ιδιαίτερα μετά και την εφαρμογή των, ας το πούμε, ηλεκτρονικών μεθόδων και υπηρεσιών. Έχουν παρουσιαστεί σοβαρά προβλήματα, έχουν και υποστελέχωση, δεν έχουν προσωπικό για να τα λειτουργήσει όλα αυτά. Είναι μάλλον, όχι μάλλον, σίγουρα πάγια τα θέματα, τα έχουμε ξανασυζητήσει και παλαιότερα, αλλά προφανώς δεν έχουν λάβει καμία λύση ή καμιά επίλυση. Καλά, επίλυση δεν ξέρω αν θα μπορεί να προκύψει, αλλά τουλάχιστον άβληση της οξείας αυτής κατάστασης, η οποία βέβαια προκαλεί καθυστερήσεις που έχουν αντίκτυπο βεβαίως σε εμάς τους πολίτες και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά μας απέναντι στον ΕΦΚΑ, τον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Για το θέμα θα συνομιλήσουμε, όπως ήδη σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, με τον πρόεδρο των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης, τον κύριο Μάνο Παπαντονάκη, ο οποίος είναι και σήμερα στην εκπομπή μας. Κύριε Παπαντονάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα, κύριε Αγγελάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ εκ μέρους των εργαζομένων του ΕΦΚΑ για την πρόσκληση, για την ευκαιρία που μας δίνετε να αναφέρουμε στην εκπομπή σας και να ενημερώσουμε φυσικά τους ακροατές για τα προβλήματα που δυστυχώς διονύζονται στο φορέα μας.
0: Από αυτά που είχαμε πει από την προηγούμενη φορά δεν έχει λυθεί κανένα?
1: Δυστυχώς όχι, κύριε Αγγελάκη,
0: όχι,
1: και μάλιστα προστίθονται και καινούρια.
0: Μας τα πείτε λοιπόν.
1: Δηλαδή η στάση εργασίας την οποία πραγματοποίησαν οι υπάλληλοι του φορέα εχθές.
0: Ναι, ήταν και πανελλήνια μάλιστα, έτσι. Πανελλήνια, να το πούμε αυτό.
1: Φυσικά. Ναι. Φυσικά. Είχε να κάνει με βασικό αίτημα την άμεση επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε μετά την εφαρμογή του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι, και θα πρέπει να ξέρει και ο κόσμος, ότι δεν είμαστε αρνητικοί σε οποιαδήποτε αναβάθμιση, σε οποιοδήποτε εξυγχρονισμό γίνεται στο φορέα μας, καθώς φιλοδοξία των διοικούντων, ακόμη και της πολιτικής ηγεσίας, αλλά ακόμη και εμάς των ίδιων που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα τους συναλλασσόμενους, είναι η εξυπηρέτηση των τελευταίων αυτών να γίνεται ολοένα και ευκολότερη, η δική μας η δουλειά να γίνεται ολοένα και ευκολότερη, γρηγορότερη θα λέγαμε, και χωρίς να υπάρχει το παραμικρό, έτσι αν το θέλετε, ρίσκο σε αυτά που υπογράφουμε, στις αποφάσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, που εκδίδουμε καθημερινά. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί καταλαβαίνετε ότι η τεχνολογία προοδεύει. Τα απαρχιωμένα πληροφοριακά συστήματα που είχαν στην διάθεσή τους όλοι οι εντασσόμενοι φορείς τα προηγούμενα χρόνια, σίγουρα θα πρέπει να εξυγχρονιστούν. Αυτό που ζητούσαμε επιτακτικά μετά το 2016, δηλαδή, οπότε και έγινε η ενοποίηση όλων των φορέων, τον ενιαίο φορέα, τον ΕΦΚΑ όπως τον γνωρίζουμε σήμερα. Mm-hmm. Μετά από 10 χρόνια λοιπόν ήταν πλέον επιτακτική ανάγκη να ενσωματωθούν όλα σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε σαν διαδικασία να προδιαγράφεται, θα λέγαμε, το 2022. Mm-hmm. Και φτάσαμε σήμερα, από το καλοκαίρι για την ακρίβεια του 2025, να αρχίζει πιλωτικά να εφαρμόζονται σε κάποια τμήματα, μέχρι σήμερα που αναμέναμε να έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή του και η αξιοποίησή του σε όλα τα τμήματα του φορέα. Δυστυχώς όμως αυτό γίνεται με πάρα πολλά προβλήματα. Ενδεικτικά θα σας πω, κύριε Αγγελάκη, ότι εδώ και 2 μήνες περίπου στα τμήματα εισφορών και ασφάλισης υπάρχει ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα σχετικά με τις επιχειρήσεις. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει έλεγχος χρεοπίστωσης των επιχειρήσεων σχετικά με το τι δηλώνουν και τι πληρώνουν σαν ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις που απαιτούν, χρειάζονται έτσι ασφαλιστική ενημερότητα προκειμένου να πληρωθούν, για παράδειγμα, από κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα ή να ανανεώσουν τα δάνειά τους στις τράπεζες, δυστυχώς δεν μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε και να τους δώσουμε εγκαίρως ασφαλιστική ενημερότητα. Είναι μόνο ένα παράδειγμα, όπως επίσης και ένα άλλο που είναι πιο προσιτό ίσως στον κόσμο, το θέμα με την ασφαλιστική ικανότητα. Η ασφαλιστική ικανότητα είναι αυτή που ανανεώνεται κάθε χρόνο ανάλογα με τα ένσημα που έχει το προηγούμενο έτος ο κάθε ασφαλισμένος, mm-hmm, ή ανάλογα με τις εισφορές που έχει πληρώσει κάθε αυτοαπασχολούμενος, είτε είναι αγρότης είτε είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Ακόμη και εκεί λοιπόν δεν βλέπουμε να ελέγχεται αυτοματοποιημένα και σωστά η όλη διαδικασία, με αποτέλεσμα κάθε Φλεβάρι και Μάρτι, ελπίζουμε τον προσεχή Φλεβάρι και Μάρτι να έχουν εξεταραστεί βέβαια αυτά τα θέματα, mm-hmm. κάθε Φλεβάρι και Μάρτι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε συσσόρευση των ασφαλισμένων και σε εισαγωγικά θα έλεγα χαριτολογώντας παρέλαση των ασφαλισμένων από τα υποκαταστήματα του φορέα μας, προκειμένου να γίνει, ας το πούμε, χειροκίνητα, δυστυχώς χειροκίνητα αυτός ο έλεγχος και να ανανεωθεί η ασφαλιστική ικανότητα κάθε πολίτη.
2: Μάλιστα, άρα οι σοβαρές επιπτώσεις. Αυτή η καθυστέρηση λοιπόν στην εφαρμογή του ενιαίου αυτού συστήματος που είπατε έχει σοβαρές επιπτώσεις, καθυστερούν πολλά πράγματα και έχει αντίκτυπο στο κοινό, έχει αντίκτυπο στους ασφαλισμένους.
1: Ακριβώς εκεί ήθελα να φτάσω, κύριε Αγγελάκη, όπως πολύ σωστά λέτε, δεν είναι πρόβλημα μόνο των υπαλλήλων του φορέα, ναι. καθώς τίθεται εμπόδια καθημερινά στη δουλειά τους, έτσι. Δυστυχώς τα εμπόδια τίθεται και άμεσο αντίκτυπο έχουν και στους ασφαλισμένους, καθώς εκείνοι είναι ναι. που έρχονται στο φορέα μας να εξυπηρετηθούν.
2: Και πού οφείλεται,
1: αντιμετωπίζουν
2: αυτό.
1: Αντιμετωπίζουν, να κλείσω λίγο αυτή ναι, μόνο ναι, τη φράση, ναι, αντιμετωπίζουν ναι. απέναντί τους το φορέα και προφανώς τους υπαλλήλους έτσι, που εκπροσωπούν το φορέα, οι οποίοι φυσικά και δεν φταίνε. Θα λέγαμε, κύριε Αγγελάκη, για να απαντήσω το ερώτημά σας, ότι αυτό οφείλεται σε μια παρατεταμένη, θα λέγαμε, καθυστέρηση της εφαρμογής αυτών των προδιαγραφών που έχουν τεθεί από τη διοίκηση από την πλευρά του αναδόχου. Συνεχώς τίθενται, προσπαθούμε έτσι να θέσουμε από ό,τι ξέρω από την πλευρά μας δικλείδες ασφαλείας, έτσι ώστε κάποια πράγματα να μην, ας το πούμε έτσι, παραβιάζονται. Επίσης να λάβουμε υπόψη μας ότι είναι ένας μοναδικός ασφαλιστικός φορέας σε όλη την χώρα, οπότε έχει το βάρος εκατομμύρια ασφαλισμένων, όχι μόνο ενεργών ασφαλισμένων αλλά και συνταξιούχων. Άρα λοιπόν όλα αυτά μαζί φυσικά και με την ενοποίηση που ανέφερα λίγο νωρίτερα mm-hmm. όλων των υποσυστημάτων, προηγούμενων συστημάτων των εντασσόμενων φορέων, όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορούμε να αντιληφθούμε ότι προκαλούν μία καθυστέρηση. Ωστόσο αυτή η καθυστέρηση θα έλεγα ότι είναι πέρα από τα αναμενόμενα, είναι έξω από τα χρονοδιαγράμματα όπως μας είχε ενημερώσει, σύμφωνα με αυτά που μας είχε πει ο διοικητής μας τον Φλεβάρι, που είχε έρθει εδώ από το Ηράκλειο για να κάνει μία πρώτη παρουσίαση. Πανελλαδικά πρώτη παρουσίαση του νέου πληροφοριακού συστήματος. Μας είχε θέσει λοιπόν τότε κάποια χρονοδιαγράμματα για να γνωρίζουμε και εμείς πώς θα κινηθεί η εφαρμογή του, και δυστυχώς μέχρι τώρα βλέπουμε ότι δεν τηρούνται.
2: Μάλιστα. Τώρα, πείτε με, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θέλω επιγραμματικά να μας πείτε τα υπόλοιπα, εν πάση περιπτώσει, προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ΕΦΚΑ στην εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και εσωτερικά.
1: Φυσικά, ναι. Κοιτάξτε. Πάγιο αίτημα ναι. είναι η ουσιαστική ενίσχυση των υπηρεσιών με προσωπικό.
2: Ναι.
1: Αυτό σε κάθε απεργία, σε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται να το εξωτερικεύσουμε, το αναφέρουμε όπως πολύ καλά γνωρίζετε.
2: Mm-hmm.
1: Ρεαλιστική και λειτουργική διαχείριση των ραντεβού, καθώς θεωρούμε ότι δεν είναι επαρκής ο χρόνος εξυπηρέτησης του πεντάλεπτου που έχει ορίσει η διοίκηση ως χρόνο εξυπηρέτησης κάθε πολίτη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό ζητούμε να επεκταθεί, λίγο να επιμηκυνθεί.
2: Mm-hmm.
1: Άμεσα και ουσιαστικά μέτρα ασφάλειας στο χώρο μας. Δεν έχουμε φύλαξη καθόλου και όλοι θυμόμαστε τι έγινε τον περασμένο Μάιο με τον κύριο που εισέβαλε.
2: Ναι, ναι, και άρχισε να πυροβολεί.
1: Ακριβώς. Και δυστυχώς έχουμε και άλλα φαινόμενα έτσι πιο ήπια βέβαια, βιοπραγίας, και γι' αυτό ναι. ζητάμε ουσιαστικά μέτρα ασφάλειας. Ενίσχυση του Helpdesk. Το Helpdesk το έχουμε ακριβοπληρώσει, κύριε Αγγελάκη, και να ξέρουν και οι ακροατές σας. Μιλάμε για κάτι εκατομμύρια, που δυστυχώς είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι μας εκθέτει πραγματικά.
2: Το 1555, αυτό.
1: Αυτό ακριβώς, το οποίο δίνει πολλές φορές λαθασμένες πληροφορίες λόγω της απειρίας του προσωπικού, λόγω της έλλειψης του προσωπικού και εκεί. Και μάλιστα εμείς δεν ζητάμε ενίσχυση μόνο αυτού του Helpdesk το οποίο διαχειρίζεται ένας ιδιώτης, αλλά ζητάμε και την ύπαρξη ενός Helpdesk ουσιαστικού που θα παρέχει ουσιαστική βοήθεια στον συνάδελφο, καθώς είμαστε τόσο λίγοι έτσι κι αλλιώς, κύριε Αγγελάκη, οι παλαιοί συνάδελφοι που έχουν την εμπειρία έχουν συνταξιοδοτηθεί, και αυτό που ζητάμε είναι και εμείς οι ίδιοι, όχι μόνο οι πολίτες, και εμείς οι ίδιοι να έχουμε υποστήριξη από την διοίκηση σε προβλήματα ασφάλισης ή για παράδειγμα συνταξιοδοτικά τα οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Επίσης, να μην παραλείψω την καθιέρωση μιας μέρας χωρίς συναλλαγή με το κοινό, καθώς αυτή η μέρα είναι εκείνη που θα μας βοηθήσει να διεκπαιρεώσουμε αρκετές εσωτερικές διεργασίες, τις οποίες αδυνατούμε να διεκπαιρεώσουμε όταν καθημερινά θα πρέπει στο 8ωρό μας να συναλλασσόμαστε με τους πολίτες.
2: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα είναι αρκετά, αλλά είναι και ουσιαστικά, και επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά, γιατί δεν θέλω να μείνει η παραμικρή αρνητική εντύπωση στον κόσμο που μας ακούει, ότι δεν αφορούν μόνο τα συμφέροντα των ίδιων των υπαλλήλων, αφορούν κατ' επέκταση προφανώς και την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων. Αν δεν λυθούν αυτά τα προβλήματα, και οι ίδιοι συναλλασσόμενοι δεν θα λάβουν, δεν θα έχουν την εξυπηρέτηση αυτή που θα πρέπει να έχουν από το φορέα μας.
2: Μάλιστα. Κύριε Παπαντονάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και ελπίζω να συμβάλαμε με την δημοσιοποίηση και από τον πολίτικα των αιτημάτων και των θεμάτων αυτών που μας θέσατε, να βελτιωθεί η κατάσταση, γιατί το θέλουμε και εμείς ως εξυπηρετούμενοι. Να είστε καλά.
1: Σίγουρα κάθε ευκαιρία που μας δίνεται να αναλύουμε κάποια τέτοια προβλήματα, σίγουρα είμαι απόλυτα βέβαιος ότι βοηθάει τον κόσμο να κατανοήσει και την επόμενη φορά να μας συμπαρασταθεί στον αγώνα αυτό που δίνουμε καθημερινά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Ήταν ο κύριος Μάνος Παπαντονάκης, ο πρόεδρος των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ, στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ της Ανατολικής Κρήτης. Μας παρουσίασε ποια είναι τα θέματα που αντιμετωπίζουν, για ποια θέματα εχθές έκαναν τη στάση εργασίας και ζητούν από την κυβέρνηση να πάρει εκείνα τα μέτρα που θα διευκολύνουν ακόμα περισσότερο τόσο την εργασία των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ και κατ' επέκταση και των πολιτών που εξυπηρετούνται από τον ΕΦΚΑ, που είναι οι περισσότεροι βέβαια από εμάς. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Αγαπητοί ακροατές, συνέβη κάτι συγκλονιστικό. Όπως σας είχα πει από την αρχή της εκπομπής, είχαμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε σήμερα με την κυρία Ευαγγελία Σχιναράκη, την πρώην βουλευτή και νομάρχη Ηρακλείου, για το Gortis Forum 2026 που θα ξεκινήσει από αύριο και θα λήξει την Κυριακή στο Μουσείο της Μεσαράς. Όμως σε ένα μήνυμα που της έστειλα ότι σε λίγο θα την καλέσουμε, μου απάντησε ότι να το αναβάλουμε, θα προτιμούσε να το αναβάλουμε διότι πέθανε ο αδερφός της τα ξημερώματα. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην κυρία Σχιναράκη. Βέβαια, εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα μιλήσουμε για το φόρουμ ακόμη και μετά την διεξαγωγή του, για να μας πει και τα συμπεράσματα που βγήκαν από το συνέδριο αυτό, το πραγματικά πολύ σπουδαίο συνέδριο που διοργανώνει, είναι εμπνεύστριά του η κυρία Σχιναράκη και το διοργανώνει κάθε χρόνο εκεί στο Μουσείο της Μεσαράς, για πολύ σοβαρά κοινωνικά, πολιτικά ζητήματα που μας, και ζητήματα καθημερινότητας που μας απασχολούν. Τα συλληπιτήριά μας και πάλι στην κυρία Σχιναράκη.

Σήμερα στην Αθήνα ο Μάρκο Ρουμπίο. Επίσημη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Βαριά ατζέντα από ό,τι διαβάζω εδώ σε όλα τα ενημερωτικά sites. Μια επίσκεψη που δίνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες μια ξεχωριστή σημασία, και το λέγαμε αυτό και χθες, καθώς έρχεται ο Ρούμπιο χωρίς να συνδυάζει την επίσκεψή του στην Ελλάδα με επίσκεψη στην Τουρκία. Τα προηγούμενα χρόνια μας είχαν συνηθίσει οι Υπουργοί Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών όταν έρχονται στην Ελλάδα να κάνουν και μία πτήση μέχρι την Άγκυρα, να συνδυάζουν αυτή την παρουσία τους εδώ. Όμως αυτή τη φορά όχι. Διαβάζω λοιπόν από την ιστοσελίδα το βήμα.gr ότι ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έφτασε το βράδυ της Τρίτης, εχθές το βράδυ δηλαδή, στην Ελλάδα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έφτασε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λίγο μετά τις 9 το βράδυ, όπου τον υποδέχθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον οποίο αντίλαξαν θερμή χειραψία και αμέσως μετά αναχώρησαν μαζί. Υπενθυμίζεται ότι την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρισκόταν πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία έναντι στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Ο κύριος Ρούμπιο, σύμφωνα με το πρόγραμμά του, θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και αμέσως μετά στις 8 το βράδυ θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του Έλληνας Πρωθυπουργός. Τώρα, σε λίγο, σε 9 το πρωί, σύμφωνα με το πρόγραμμα, βλέπω εδώ η ώρα είναι 8:56, θα μεταβεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα τον υποδεχθεί ο Υπουργός Εξωτερικών, κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης. Στη συνέχεια, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών θα κάνουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στη συνέχεια, μετά τις 11, ο κύριος Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, όπου θα παραβρεθεί στα εγγένεια των έργων ανακαίνησής της. Θα ακολουθήσει στις 12 το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο η συνεδρία του στρατηγικού διαλόγου με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αμερικανού ομολόγου του, του ίδιου δηλαδή. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στις 6 το απόγευμα, μία ώρα πριν τη συνάντησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, θα μιλήσει στην Πνίκα, το λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ συμβολικό. Δείχνει για άλλη μια φορά πόσο μεγάλη σημασία δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το είχαν πράξει και την προηγούμενη φορά, πριν από χρόνια, που είχε έρθει ο Αμερικανός Πρόεδρος ο Ομπάμα για να μιλήσει, και εκείνος βέβαια μίλησε στο κέντρο Σταύρος Νιάρχος, αλλά όλη η ομιλία του ήταν για τη δημοκρατία και το πώς η Ελλάδα είναι το λίκνο της δημοκρατίας. Ακόμα πιο συμβολική είναι αυτή η ομιλία του Ρούμπιο, καθώς θα μιλήσει στην Πνίκα, εκεί όπου δινόταν όλοι αυτοί οι λόγοι από τους αρχαίους ημών δεδοξασμένους προγόνους μας. Αυτοί που πράγματι ίδρυσαν το πολίτευμα της δημοκρατίας. Και λέει στο σελίδα το βήμα.gr ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει με φόντο την Ακρόπολη για την αναγέννηση του δυτικού πνεύματος. Αναμένεται να μιλήσει για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού, καλώντας Αμερικανούς και Ευρωπαίους σε μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος, όπως προανήγγειλε ο βοηθός Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, αρμόδιος για τις παγκόσμιες δημόσιες υποθέσεις, Ντίλαν Τζόνσον, σε δήλωσή του στο Breitbart News.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα χρησιμοποιήσει την ιστορική παρακαταθήκη της αρχαίας Ελλάδας ως αφετηρία για να αναπτύξει ένα ευρύτερο μήνυμα σχετικά με την κοινή κληρονομιά ΗΠΑ και Ευρώπης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δύση σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Όπως σημείωσε, ο κύριος Ρούμπιο θα ανατρέξει στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας ως την πρώτη ολοκληρωμένη έκφραση των χαρακτηριστικών που έμελε να καθορίσουν τη Δύση, την περιέργεια, το θάρρος, τη φιλοδοξία και ένα ανήσυχο πνεύμα εξερεύνησης και ανακάλυψης του αγνώστου.

Όσον αφορά στο στρατηγικό διάλογο, η ίδια δημοσίευση λέει ότι θα ξεκινήσει με τη θεματική που αφορά στα περιφερειακά ζητήματα, θα ακολουθήσει αυτή που αφορά στους δεσμούς των δύο λαών και θα υπογραφεί επιστολή προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς στη Φλόριντα. Ελλάδα-Ηνωμένες Πολιτείες θα ανανεώσουν το μνημόνιο συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού έως το 15ο αιώνα μετά Χριστόν. Επίσης θα υπογράψουν μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών βάσει της Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978. Στόχος του μνημονίου είναι η διευκόλυνση της απασχόλησης των ναυτικών και η ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης. Στο γεύμα εργασίας των δύο αντιπροσωπιών θα συζητηθούν παγκόσμια ζητήματα όπως αναφέρει το σχετικό πρόγραμμα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Θα ακολουθήσουν θεματικές για την ασφάλεια και την εφαρμογή του νόμου, την ενέργεια, την ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις καθώς και την άμυνα. Και οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 5 το απόγευμα. Να σημειώνεται, λέει η διαδημοσίευση από το βήμα.gr, ότι ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών εγγενιάστηκε το 2018. Ο προηγούμενος πέμπτος γύρος είχε πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον το Φεβρουάριο του 2024. Είναι ώρα να κάνουμε την επόμενή μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 38 8732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
4: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
5: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
6: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές

καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

0: απολύτως συμβολικό τραγούδι, ο Κεμάλ. Να έρθουμε όμως πάλι στα δικά μας, αφού σας πούμε ότι από τη συχνότητα 89,8 και τον Πολίτικα ακούτε την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Χθες ήταν μια δύσκολη μέρα για όλους όσους ασχολούνται με την πολιτική προστασία, καταγραφή των ζημιών, αποτίμηση των ζημιών. Ήταν δύσκολη η επικοινωνία μας με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, δύσκολη έως ακατόρθωτη που τελικά, με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο. Σήμερα όμως έχουμε πετύχει την επικοινωνία μας. Ο κύριος Τσαπάκος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Τσαπάκο. Ευχαριστώ πολύ που...
1: και στους αγρατές μας και χτες, συγγνώμη για χτες, αλλά δυστυχώς δεν είναι εφικτή η επικοινωνία. Μάλλον ήμουν στο πεδίο και ήμουν σε κάποιο σημείο που δεν τελικά το χάσαμε, αλλά...
0: Εχθές ήσασταν μαζί με τον κύριο Τουρνά, υποθέτω.
1: Ήμουν στην ίδια περιοχή, αλλά δεν συναντηθήκαμε.
0: Δεν συναντηθήκατε, μάλιστα.
1: Συναντηθήκαμε αλλού.
0: Λοιπόν, εσείς, κύριε Τσαπάκο, έχετε την ευτυχία ή την ατυχία, εξαρτάται από ποια πλευρά το δύο κανένας, να είστε ο υπεύθυνος για την πολιτική προστασία της Κρήτης. Ο πολιτικά υπεύθυνος εννοώ. Πείτε μας λοιπόν...
1: Έχω την τιμή, την απόφαση του Περιφερειάρχη, έχω την ευθύνη.
0: Έτσι, ακριβώς. Για την πολιτική προστασία. Βέβαια, πολύ δύσκολο. Ειδικά τώρα, φαντάζομαι ότι και εσείς θα δοκιμαστήκατε από αυτές τις νοροποντές. Δεν ξέρω, δεν τις είχατε ξαναζήσει, έτσι δεν είναι?
1: Έχω ζήσει παρόμοια στο παρελθόν, αλλά στο βαθμό αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω ξαναζήσει.
0: Όντως. Λοιπόν, για πείτε μας, ποια είναι σήμερα η εικόνα που έχετε εσείς για το νησί μας? Αυτό θέλω να μας περιγράψετε καταρχάς.
1: Οι πληγές είναι τεράστιες που άφησε πίσω τη σκαγογερία. Η επόμενη μέρα ξεκίνησε μετά την ύφεση με κατεστραμμένες υποδομές, τεράστιες ζημιές στο φυτικό, στο ζωικό κεφάλαιο, στην ύδρευση, στην αγροτική οδοποιία, όπως σας είπα, δημοτική οδοποιία, παρχιακό δίκτυο. Όλα αυτά τώρα προσπαθούμε να τα συνεφέρουμε σε πρώτη φάση, ώστε να ανακτηθεί η προσβασιμότητα ειδικά στο αγροτικό δίκτυο αλλά και στο υπόλοιπο, και από εκεί πέρα να γίνει πλήρη καταγραφές με τις επιτροπές, ανάλογα τι επιτροπή χρειάζεται στη κάθε περίπτωση, και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του κυβερνητικού πυμακείου να γίνουν συγκεκριμένα. Ο στόχος είναι, γι' αυτό είναι και αγώνας δρόμου, το επόμενο 15 να έχουμε πλήρη εικόνα για να αρχίσουν να δίνονται οι αποζημιώσεις σιγά-σιγά, να γίνονται πιο συγκεκριμένα τα πράγματα, ώστε να επαναφέρουμε το συντομότερο δυνατόν τις περιοχές αυτές στην προτέρα κατάσταση.
0: Έχετε ξεκινήσει από το οδικό δίκτυο ή γίνονται παράλληλα εργασίες και για τις άλλες ζημιές?
1: Παράλληλα γίνονται όλα.
0: Παράλληλα,
1: ανθρώποι υπάρχουν. Παράλληλα γίνονται όλα για να συνεφέρουμε την κατάσταση στο βαθμό, ξαναλέω, που γίνεται, γιατί οι ζημίες είναι τεράστιες. Έχετε εικόνα, είδατε πως είναι τα πράγματα στο πεδίο. Mm-hmm. Οπότε όλο αυτό το εγχείρημα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά θεωρώ ότι με την καλή συνεργασία που είχαμε στο πεδίο, στο πληθυσιακό κομμάτι, που το έχω και στην προχθεσινή σύσκεψη, και την καλή συνεργασία που συνεχίζουμε να έχουμε με όλους, όλοι μαζί μπορούμε πάλι να πετύχουμε το στόχο μας. Mm-hmm.
0: Είπατε προηγουμένως για τις αποζημιώσεις. Η πληροφόρηση που έχετε είναι ότι η αντίδραση θα είναι το ίδιο άμεση και για τις αποζημιώσεις όπως αντιδράτε τώρα εσείς στην αποκατάσταση των ζημιών?
1: Πιστεύω ότι με τον ίδιο τρόπο θα λειτουργήσουμε, όπως αντιδράσαμε και το προηγούμενο διάστημα και στο επιχειρηματικό κομμάτι, όπως σας είπα, και είμαστε δίπλα στους ανθρώπους, έτσι θα συνεχίσουμε και νομίζω ότι θα πετύχουμε το στόχο.
0: Υπάρχουν περιοχές, ξέρουμε βέβαια, έχουμε και εμείς την εικόνα όπως λέτε, όπως είπατε και εσείς. Υπάρχουν όμως περιοχές που θέλουν περισσότερο εντατική δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα?
1: Σαφώς, είναι τα μέτωπα είναι πάρα πολλά. Κάθε αντιμετώπιση, δηλαδή η ίδρυψη θέλει άλλα πράγματα, η οδοποιία θέλει άλλα πράγματα, οι ζημίες στο φυτικό κεφάλαιο και στο ζωικό που είναι ανεπανόρθωτες ουσιαστικά, πρέπει να βρεθεί φόρμουλα για να ενισχυθούν οι άνθρωποι αυτοί ώστε να μπορούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους στην Ήπεθρο, γιατί το πρωτογενή τομέα πρέπει να το στηρίξουμε με κάθε τρόπο για να συνεχίσει να υπάρχει, αλλά και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί έχουμε διάθεση και σήμερα με τον Περιφερειάρχη μας που συνεχώς λέει δώστε λύσεις πέρα των στενών αρμοδιοτήτων μας. Αυτή είναι η κατεύθυνσή του, αυτό θα κάνουμε. Αυτή είναι η επιλογή.
0: Μια και αναφερθήκατε στην ίδρυυση, έχετε πληροφόρηση σχετικά με την αποκατάσταση της ίδρυυσης στα χωριά του Μυλοποτάμου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου, εκεί που αντιμετωπίζαν κάποιο πρόβλημα με το νερό?
1: Προχωράει η αποκατάσταση. Εκεί έγινε την τελευταία μέρα ξύλο στο δίκτυο, κυριολεκτικά όμως σε ένα πολύ μεγάλο εύρος. Θα αποκατασταθεί.
0: Θα αποκατασταθεί, μάλιστα. Για πείτε μας, κύριε Τσαπάκο, τώρα εσείς ως υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας, τι δείχνει αυτή η νεροποντή, αυτός ο κατακλυσμός, γιατί δεν θα είναι υπερβολή να το πούμε αυτό, τι δείχνει για το μέλλον, για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων από το νησί μας? Ποιες είναι οι σκέψεις που κάνετε?
1: Μας επιβεβαίωσε ακόμη μια φορά ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ. Οι 500 τόνοι νερού που πέσαν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, οι αγγελάκοι είναι δύσκολοι να διαχειριστούν από οποιαδήποτε υποδομή. Εμείς είχαμε προετοιμαστεί, γιατί όπως σας είχα πει και το είχαμε ξαναζητήσει για την αντιπλημμυρική περίοδο, είχαμε δουλέψει πάρα πολύ μέσα στην αντιπλημμυρική. Οι Δήμοι το ίδιο, σε συνεργασία με τους Δήμους, είχαν προετοιμαστεί. Δηλαδή οι περιοχές αυτές που πληγήγανε ήταν προετοιμασμένες. Όμως η διαχείριση του φαινομένου είναι εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη. Και γι' αυτό είχαμε και το αποτέλεσμα αυτό. Βλέπετε ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι μόνο για την Κρήτη, δεν είναι στην Ελλάδα, είναι για όλο τον πλανήτη. Είδατε στην Ισπανία πριν από μερικές μέρες,
0: σωστά,
1: λίγο πριν από εμάς, τι έγινε. Οπότε, εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ξαναμπήκαν και στις σκέψεις προχτές τα μεγάλα έργα των νησιού που ουσιαστικά έχουμε κάνει μελέτες, έχουμε οριμάσει, περιμένουμε χρηματοδοτικά εργαλεία για να προχωρήσουν. Δηλαδή έργα τα οποία τα έχουμε τηθεί και τα έχουμε προετοιμάσει ως περιφέρεια Κρήτης πολύ καιρό πριν. Από εκεί πέρα θα κάνουμε ό,τι είναι εφικτό για την επόμενη αντιπλημμυρική περίοδο που είναι μπροστά βασικά, γιατί τώρα είναι φθινόπωρο και μπήκαμε κάπως διαφορετικά στο χειμώνα. Παρόλο που τα λεφτά δεν είναι απεριόριστα και αυτό το ξέρετε και το ξέρουμε, όμως με ό,τι δυνάμεις έχουμε και δεν έχουμε θα συνεχίσουμε με την ίδια κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα ελπίζω να μην ξαναβιώσουμε αυτά τα φαινόμενα.
0: Μάλιστα, κύριε Τσαπάκο, δεν έχω κάτι εγώ άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
1: Όχι, εγώ αυτό που θέλω είναι να ευχαριστώ και εσάς για την επικοινωνία, την έγκυρη και την έγκαιρη ενημέρωση που είχατε προς τους πολίτες, και να ευχαριστήσω και όλο το πλέγμα της πολιτικής προστασίας που πραγματικά συνεργαστήκαμε εξαιρετικά και σε αυτή τη δοκιμαστία που υπέστη στο νησί. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία όλοι και με το Υπουργείο φυσικά που είμαστε σε διαρκή και ανοιχτή επικοινωνία και με τον ίδιο τον Υπουργό και με τους υπόλοιπους, και να ευχηθώ να μην ξαναχρειαστεί να κινηθούμε έτσι.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Τσαπάκο, ότι υπερβήκατε των δυνάμεών σας πραγματικά, δηλαδή γιατί τα φαινόμενα ήταν ακραία, γι' αυτό υπερβήκατε των δυνάμεών σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα, γεια σας. Ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος. Επιβεβαίωσε επισήμως την καταγραφή και τη δυνατότερη δυνατή αποτίμηση των ζημιών, ούτως ώστε να αποζημιωθούν πλέον οι πολίτες που υπέστησαν τις καταστροφές από αυτόν τον κατακλυσμό. Γιατί κατακλυσμός ήταν. Η Κρήτη δεν είναι φτιαγμένη για τέτοια φαινόμενα. Εκφύσεως δηλαδή δεν είναι φτιαγμένη. Τώρα θα πρέπει να παρέμβει ο άνθρωπος. Αφού ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει αυτή την κλιματική αλλαγή, γιατί είναι μεγάλη η συμβολή του σε αυτό. Θα πρέπει τώρα και τα έργα που θα κάνει να είναι σύμφωνα με τα προηγούμενα που είχε κάνει, με τις συνέπειες αυτών που είχε κάνει. Και στα μεγάλα έργα, ακούσατε, είπε ο κύριος Τσαπάκος, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη που γίνονται τώρα από εδώ και πέρα. Γιατί στα μικρά δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά στα μεγάλα έργα, τα έργα των υποδομών, θα πρέπει να γίνονται και να φτιάχνονται σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα των ακραίων καιρικών φαινομένων, των ακραίων βροχών, των ακραίων καυσώνων, όλων των ακραίων. Θα πρέπει λοιπόν να το έχουμε υπόψη μας αυτό, ούτως ώστε στο μέλλον να μην αντιμετωπίσουμε διαπράγμα. Βέβαια θα είναι στο πολύ απότερο μέλλον, γιατί δεν φτιάχνονται υποδομές από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε βελτιώνονται, αλλά τουλάχιστον από αυτά που τώρα ξεκινούν να γίνονται. Παραδείγματος χάρη, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης ή το αεροδρόμιο Καστελίου. Το είχαμε πει και με τον κύριο Κεγκέρογλου, αν θυμάστε, τις προηγούμενες ημέρες που είχαμε την Τετάρτη, από την περασμένη Τετάρτη, πριν από μία εβδομάδα ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τις νεροποντές, και από τις πρώτες περιοχές που πλημμύρισαν ήταν το Καστέλι, ο Δήμος Μινώα Παιδιάδας. Και είχαμε μιλήσει με τον κύριο Κεγκέρογλου τότε και μας είπε ότι, και συμφωνήσαμε μάλλον, ότι δεν νοείται αεροδρόμιο χωρίς αντιπλημμυρικό έργο. Θα πρέπει λοιπόν σύντομα να προχωρήσει και το αντιπλημμυρικό. Και μάλιστα αντιπλημμυρικό, με συγχωρείτε την έκφραση, βαρβάτο. Γιατί είπαμε, τα φαινόμενα πλέον είναι ακραία. Το ζούμε, το βιώνουμε.

Σε εξέλιξη συνάντηση Γεραπετρίτη Ρούμπιο, διαβάζουμε εδώ. Κανονικά εξελίσσεται το πρόγραμμα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην χώρα μας. Βλέπω εδώ τον κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Ρούμπιο στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και λέω κανονικά, διότι όπως σας είπα και προηγουμένως, 9 η ώρα ήταν να επισκεφθεί το Υπουργείο.

Στη συνέχεια, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών θα κάνουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη συνεργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Στο μεταξύ, σε πλήρη ισχύ βρίσκονται τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, σίγουρα. Και επαναλαμβάνουμε, στις 11 η ώρα θα μεταβεί ο κύριος Ρούμπιο θα μεταβεί στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι λίγο πιο πάνω από το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν θα πάει πολύ μακριά. Θα ακολουθήσει το μεσημέρι η συνεδρία του στρατηγικού διαλόγου, όπως σας είπαμε, και σε 6 ώρα θα έχει συνάντηση, σε 6 ώρα το απόγευμα θα έχει συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη.

Την ερχόμενη Κυριακή οι επαγγελματίες αλλιής και οι ερασιτέχνες, αν θέλετε, μαζί τους για συμπαράσταση, έχουν απεργιακές κινητοποιήσεις. Διαμαρτύρονται για τα μέτρα της κυβέρνησης που τους αφορούν, αν και ήρθε μια πρώτη ευχάριστη είδηση, προφανώς για να μαλακώσει τα πράγματα εκ μέρους της κυβέρνησης, καθώς έγινε γνωστό ότι διπλασιάζεται η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου με φόντο της κινητοποίησης. Παγκρίτιο συλλαγητήριο των ψαράδων την Κυριακή στο Ηράκλειο. Διαβάζουμε από την ιστοσελίδα μας politica.gr και αναφέρει σχετική δημοσίευση ότι τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σκηνάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά. Αυτή η ανακοίνωση έγινε σήμερα. Η κινητοποίηση είναι πανελλήνια, δεν είναι μόνο Παγκρίτια, είναι πανελλήνια. Έχουν ξεσηκωθεί όλοι οι αλλιείς σε όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, λέει η δημοσίευση επίσης από την ιστοσελίδα μας, η επιδότηση θα αυξηθεί στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 λεπτά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά αντί για 12 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο μέσω ενίσχυσης de minimis ίσονος σημασίας, όπως είναι στα ελληνικά, με στόχο την ενίσχυση των αλλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με αυτή τη νέα παρέμβαση εξασφαλίζεται για τον κλάδο στήριξη ανάλογη με εκείνη των αγροτών, οι οποίοι έλαβαν ενίσχυση για τα λοιπάσματα που αποτελούν το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής της γεωργίας. Η απόφαση έρχεται τη στιγμή που αλλιείς βρίσκονται εν μέσω δυναμικών κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα, μάλιστα προχωρούν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους με επίκεντρο πλέον τις Ιχθυόσκαλες, όπου επιχειρούν να εμποδίσουν τη διακίνηση εισαγόμενων αλλιευμάτων. Την Κυριακή έχει προγραμματιστεί, όπως σας είπαμε προηγουμένως, η διαμαρτυρία στο Ηράκλειο. Σε κάλεσμα προχώρησε ο Σύλλογος Επαγγελματιών Αλλιέων Νομού Ηρακλείου σε σωματεία φορείς και συλλόγους του νομού, αναφέροντας όλοι μαζί στον αγώνα για τη δουλειά και την επιβίωσή μας. Το τεράστιο κόστος παραγωγής και η ακρίβεια έχουν εκτοξευτεί, λένε για τα προβλήματά τους. Πετρέλαιο, ενέργεια, εφόδια και όλα όσα χρειάζονται για να συνεχίσουμε τη δουλειά μας γίνονται ολοένα και ακριβότερα, ενώ οι τιμές που παίρνουμε για τα αλλιεύματά μας δεν καλύπτουν ούτε το κόστος παραγωγής. Δεν δεχόμαστε να αντιμετωπιζόμαστε σαν εγκληματίες φοροφυγάδες, λένε σε άλλο σημείο της ανακοίνωσής τους. Όλοι την Κυριακή στις 10 το πρωί στο Παγκρίτιο Συλλαλητήριο στα γραφεία των αλλιέων στο Νετικό Λιμάνι στην πλατεία 18 Άγγλων.

Την ίδια ώρα, λέει η ίδια δημοσίευση από το politica.gr, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης επιπλέον μέτρων μέσα στο μήνα. Όπως επισημαίνεται, η κυβέρνηση διερευνά την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση των αλλιέων για τους επόμενους μήνες και θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις εντός του Οκτωβρίου. Υπενθυμίζεται ότι 41 εκατομμύρια ευρώ καταβλήθηκαν το 2024 και το 2025 σε περίπου 9.500 επαγγελματίες αλλιείς για ζημιές που προκλήθηκαν στα δίκτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη όπως δελφίνια, φώκες και θαλάσσιες χελώνες για 3 έτη. Κατά την αρχική περίοδο της Ουκρανικής κρίσης, το 2022 καταβλήθηκαν 25 εκατομμύρια ευρώ σε 9.391 επαγγελματίες αλλιείς ως αποζημίωση για το πρόσθετο κόστος και το χαμένο εισόδημα που προκάλεσε η διατάραξη της αγοράς

και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στις 16 Οκτωβρίου του 2026 λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων επαγγελματιών αλλιέων για τον εξυγχρονισμό των σκαφών τους, συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατομμυρίων ευρώ. Και τέλος, λέει η κυβέρνηση, για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια, στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλλιείας στις Βρυξέλλες, συμφωνήθηκε καταρχήν το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη στήριξη της αλλιείας στην περίοδο 2028-2034, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα στήριξης για την ανανέωση και αναβάθμιση του αλλιευτικού στόλου, κάτι που αποτελούσε πάγιο αίτημα του κλάδου.

θα δούμε τώρα πώς θα αντιδράσουν οι αλλοιείς σε αυτήν την, παρόλο που σε αυτήν την ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρόλο που εξακολουθούν να βρίσκονται σε παλμό κινητοποιήσεων. Θα δούμε δηλαδή εάν θα έρθουν σε κάποιο διάλογο με την κυβέρνηση ή εάν θα πραγματοποιήσουν πράγματι τις κινητοποιήσεις που έχουν προαναγγείλει. Οι ψαράδες που εκτός από το κόστος έχουν να αντιμετωπίσουν και αυτή την ιστορία με το λαγοκέφαλο. Θυμάστε την, πριν από μερικές μέρες είχαμε μιλήσει με τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο των επαγγελματιών αλλιέων του Ηρακλείου, και μας είχε πει ότι έχει σταματήσει αυτή η ιστορία με τον, έχει σταματήσει με ποια έννοια, έχει παγώσει. Δεν τρέχει το πρόγραμμα με την επιδότηση του λαγοκέφαλου. Ο κύριος Δεδάκης μας είπε ότι χρειάζονται κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες ακόμα, αλλιώς διαφορετικά μόλις ξεπεραστούν αυτές οι διαδικασίες θα προχωρήσει το πρόγραμμα. Αυτό της επιδότησης των 5 ευρώ ανά κιλό σε κάθε λαγοκέφαλο, εν πάση περιπτώσει, ή σε κάποια ποσότητα λαγοκεφάλου. Όμως μας είχε επισημάνει τότε και ο κύριος Ανδρουλάκης ότι δεν έχουν ακόμα καθοριστεί και οι αυτοί που θα διαχειρίζονται τα φορτία αυτά, που θα πηγαίνουν, που θα καίγονται, οι λαγοκέφαλοι δηλαδή που θα καίγονται, όλα αυτά δεν έχουν καθοριστεί ακόμα. Θα το δούμε και αυτό το θέμα με τους λαγοκέφαλους, να δούμε πώς θα εξελιχθεί πρώτα η κινητοποίηση για το κόστος που επιβαρύνει και τους επαγγελματίες αλλιείς. Πάμε να κάνουμε την επόμενή μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, επίθεση από αγόρια δέχτηκε 12χρονο στον Άγιο Νικόλαο. Η επίθεση φέρεται να βιντεοσκοπήθηκε και να ανέβηκε στο διαδίκτυο. Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι και 4 κηδεμόνες. 2 σεισμοί 3,9 και 4,1 ρίχτερ σημειώθηκαν τα ξημερώματα μεταξύ Λασιθίου και Κάσου. Διπλασιάζεται η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου που θα φτάνει έως 32 λεπτά το λίτρο. Η απόφαση έρχεται τη στιγμή που αλλοίς βρίσκονται εν μέσω δυναμικών κινητοποιήσεων. Την Κυριακή διαμαρτυρία στο Ηράκλειο. 60 αυτοψίες πραγματοποιήθηκαν σε Ιερά Πέτρα και Μυλοπόταμο μετά τη Θεομηνία. 57 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, ένα κίτρινο και δύο κόκκινα. Ως προς τους επαγγελματικούς χώρους, ένα κτίριο χαρακτηρίστηκε κίτρινο και ένα κόκκινο. Διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου η αίτηση δικαιούχου για τους πλημμυροπαθείς του Ηρακλείου. Ξεκινούν οι διαδικασίες και από την περιφέρεια για την καταγραφή σε επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εγκαινιάζει την νέα πτέρυγα του κτηρίου της Αμερικανικής Πρεσβείας και θα εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Το απόγευμα, συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάνω από 250.000 στους δρόμους της Γαλλίας, 32 συλλήψεις και 14 τραυματίες στο πλαίσιο των μαθητικών διαδηλώσεων. Σταδιακά θα αρχίσουν να επαναλειτουργούν από σήμερα τα σχολεία. Μέσω των play-offs θα διεκδικήσει η Εθνική Ελπίδων την πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro Under 21 το 2027. Η γαλανό-λευκή ομάδα νίκησε με 1-0 τη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά το συγκεκριμένο σκορ δεν της έφτανε για να προσπεράσει την Πολωνία. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gedikule.gr. Ηλιοφάνεια με ανέμους έντασης 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου σήμερα στο Ηράκλειο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο, δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
1: Dirty 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, σήμερα στο επιμελητηρίο, σήμερα το απόγευμα, στις 7 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, θα μας το πει και ο ίδιος ο διοργανωτής, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο επιμελητήριο Ηρακλείου, μια εκδήλωση ζωτικής, θα έλεγα, σημασίας, καθώς έχει να κάνει με την ποιότητα των τροφίμων που καταναλώνουμε. Και ο διοργανωτής αυτής της, την πρωτοβουλία για αυτή την εκδήλωση έχει πάρει ο κύριος Θανάσης Καλύβας, ο οποίος είναι ο ιδρυτής εταιρείας Modus DSE, η οποία μάλιστα βραβεύτηκε και πρόσφατα, και θα μας πει ο ίδιος, όπως σας έχω ήδη προναγγείλει, είναι σήμερα στην εκπομπή μας, θα μας πει ο ίδιος για αυτή την εκδήλωση και θα μιλήσουμε βέβαια και για το θέμα της ποιότητας των τροφίμων. Κύριε Καλύβα, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ που σήμερα είστε στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα και στους ακροατές του σταθμού σας.
0: Να είστε καλά.
1: Να έχουμε υγεία, να είμαστε καλά όλοι και να
0: αμήν.
1: Φροντίζουμε να περνάμε τη ζωή μας με ένα όμορφο τρόπο και να δημιουργούμε χρήσιμα και σημαντικά πράγματα.
0: Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, να ανεβάζουμε το επίπεδο της ζωής μας γενικά. Λοιπόν, για πείτε μας, σας παρακαλώ πολύ, τι ακριβώς είναι αυτή η εκδήλωση που διοργανώνεται σήμερα στο επιμελητήριο.
1: Είναι μια εορταστική, μπορούμε να πούμε, βραδιά, γιατί συμπληρώνεται ένας κύκλος 20 χρόνων από την ημέρα, από το 2006 δηλαδή, που ξεκίνησε το δικό μου ταξίδι στον χώρο της ασφάλειας των τροφίμων. Και αυτός ο κύκλος ολοκληρώνεται με ένα θεαματικό απολογισμό, με ένα φοβερό ισοζύγιο, μπορώ να πω.
0: Μπράβο σας.
1: Θετικότητας, γιατί καταφέραμε όλα αυτά τα χρόνια και δημιουργήσαμε καινοτόμα προϊόντα που δεν υπάρχουν στην αγορά. Μπήκαμε σε διαδικασία κρίσης, σε διαγωνιστικές διαδικασίες και κατακτήσαμε 14 επιχειρηματικές αριστείες πανελλαδικό επίπεδο. Καταφέραμε και ξεχωρίσαμε στο διεθνή χώρο της αγοράς, γιατί τα προϊόντα που φτιάξαμε έχουν παγκόσμια εμβέλεια, δεν αγγίζουν την ελληνική πραγματικότητα μόνο, είναι μοναδικά στον κόσμο. Δώσαμε απαντήσεις αναφορικά με την απέτηση των καταναλωτών για την ασφάλεια στα τρόφιμα και καταφέραμε αυτό που δεν κατάφερε κανείς, να μετατρέψουμε δηλαδή τον ρητορικό λόγο σε μια έμπρακτη καθημερινότητα. Και αυτό είναι η πραγματικότητα της φράσης «από το χωράφι στο ράφι». Αυτό που ακούμε επί τόσα χρόνια στις σημερινές και στα συνέδρια και στα τηλεοπτικά ή τα ραδιοφωνικά πάνελ, να το μετατρέψουμε μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας και της πληροφορικής, δηλαδή συνδυασμός ίντερνετ, κινητή τηλεφωνία και πληροφορική, σε ένα αγωγό διασύνδεσης πληροφοριών και διοχέτευσης προς το καταναλωτικό κοινό, με τερματικό σταθμό το ράφι του σούπερ μάρκετ μέχρι πρότινος, όπου και ο κάθε καταναλωτής θα μπορεί να παίρνει την πληροφορία για το προϊόν που πρόκειται να προμηθευτεί ή που τον ενδιαφέρει, για όλη την καταγωγή, για όλη την διαδρομή, με όλες τις εγγυήσεις και τις διασφαλίσεις. Έως το επόμενο βήμα πλέον, που για μας το από το χωράφι στο ράφι αποτελεί παρελθόν, και είμαστε στην καινούργια εποχή που λέμε από το χωράφι ως το σπίτι. Δηλαδή η δυνατότητα να βάλουμε πάνω σε κάθε θεμάχιο, πάνω σε ένα μήλο, πάνω σε μια ντομάτα, πάνω σε ένα οποιοδήποτε προϊόν, ένα μικρό QR code που αυτό θα ταξιδέψει μαζί με το προϊόν στο σπίτι και εκεί θα φτάσει όλη η πληροφορία που το αφορά.
0: Δηλαδή ένα μήλο θα έχει πάνω ένα QR code το οποίο θα σκανάρουμε εμείς και θα βλέπουμε τη διαδρομή του. Κατάλαβα
1: ναι,
0: καλά.
1: Δεν σας ακούω.
0: Λέω ότι αυτό που είπατε είναι...
1: Δεν σας άκουσα, μπορείτε να το επαναλάβετε, γιατί μάλλον έγινε μια διακοπή στον ήχο.
0: Βεβαίως θα το επαναλάβω. Λέω λοιπόν ότι ένα μήλο θα έχει πάνω ένα QR code το οποίο εμείς θα σκανάρουμε και θα βλέπουμε τη διαδρομή του μήλου μέχρι το σπίτι μας.
1: Ακριβώς, από ποιος είναι ο παραγωγός, ποιο είναι τα κορτεμάχια, πότε φυτέθηκε, ποια είναι η ποικιλία, θα δούμε ποιο είναι διατροφικό πίνακα, βιταμίνες, θα δούμε το φορτηγό που μεταφέρθηκε, πότε συσκευάστηκε, θα δούμε όλες τις πληροφορίες που αφορούν αυτό το προϊόν και κατά συνέπεια θα αισθανθούμε και τις εγγυήσεις που μας δίνει για αυτή την πληροφορία. Γιατί, όπως θα πω και γλαφυρά το βράδυ,
0: ναι.
1: Ο μόνος φόβος στο παρελθόν που υπήρχε αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων ήταν η κακιά η μύγα.
0: Τι εννοείτε?
1: Αυτή η κακιά η μύγα που φτύνει στο κρέας.
0: Α, ναι, η χρυσόμυγα που λέγαμε και τα λοιπά, ναι.
1: Μπράβο, οπότε ο φόβος διαχρονικός ήταν η κακιά η μύγα.
0: Τώρα είναι άλλη φόβη,
1: Όχι, αναλύοντας όμως γιατί είναι η κακιά η μήγα, θα καταλήγουμε στο συμπέρασμα που λέει τι.
0: Τι.
1: Φοβάται αυτός που διοργανώνει κάτι πέρα από την ανθρωπιστική πλευρά, μέσω παιδών όλα, δηλαδή γιατί έχει την ευθύνη ένας διοργανωτής μιας σύντησης μεγάλου μεγέθους.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη όμως υπάρχει και ο Κακόπουλος που αν που μηγαίνει το συμβεί, αμέσως θα έχει και την τιμωρία, διότι ο υπεύθυνος έχει όνομα και υπόνυμα. Αυτή είναι η διαφάνεια στο τρόφιμο.
0: Μάλιστα.
1: Ότι ο υπεύθυνος δεν κρύβεται πίσω από τα φουστάνια της αγοράς, ούτε πίσω από τα φουστάνια της ανωνυμίας.
0: Ναι.
1: Και εμείς γι' αυτό παλέψαμε όλη μας τη ζωή, γι' αυτό είχα γάλα μου τα νιάτα. Αυτό λέμε 20 χρόνια σήμερα μετά, ότι τότε λέμε ότι σχεδιάσαμε το τότε και τώρα το παρουσιάζουμε, και τώρα παρουσιάζουμε το αύριο. Δηλαδή είμαστε σε μια αντίληψη ότι το 2006 ξεκινήσαμε, δημιουργήσαμε εργαλεία που σήμερα είναι στη διάθεση της αγοράς και προσέχονται στις κοινωνίες. Και σήμερα θα παρουσιάσουμε τα καινούργια εργαλεία που δημιουργούμε για το 2050.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτή είναι η ευθύνη, πιστεύω, η διαχρονική που πρέπει να έχουμε, να κοιτάμε προς το μέλλον και ποτέ προς το παρελθόν.
0: Άρα εσείς ή θα προσελκύσετε ή θα επισκεφθείτε, να το πούμε έτσι, αν θέλουμε να μιλήσουμε για ευρεία κλίμακα, επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν προϊόντα, ούτως ώστε να συνεργαστείτε μαζί τους, ούτως ώστε το προϊόν τους να έχει μια διαφάνεια όταν πωλείται και όταν φτάνει στο σπίτι μας.
1: Θα σας φέρω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Όταν ξεκινήσαμε, εμείς προσπαθούσαμε να δώσουμε εγγυήσεις. Το καταφέραμε αυτό το πράγμα. Ξεκινήσαμε από το χώρο τον γνωστό, το χώρο της μαναβικής, από τα αγροτικά προϊόντα.
0: Ναι.
1: Η διατροφή μας όμως δεν είναι μόνο αγροτικά προϊόντα.
0: Όχι,
1: είναι
0: βέβαια.
1: Τα τρόφιμα είναι όλο το ευρώ.
0: Βέβαια, γαλακτοκομικά, κρεατικά, αλλαντικά.
1: Κρέας, οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Είναι ομοιβατρόδι, η κρασιά κτλ.
0: Ναι.
1: Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε διαφάνεια σε όλο το ευρώ των τροφίμων. Και με βάση αυτό έχουμε δύο βασικά εργαλεία δημιουργήσει. Το ένα είναι αυτό που κάποιοι απέφχονται, μια ικανότητα αξιολόγησης των εταιριών μιας αφοδιαστικής αλυσίδας. Οπότε έχουμε δημιουργήσει συστήματα αξιολόγησης αφοδιαστικής αλυσίδας για να κινούνται κάτω από κοινούς κανόνες και να έχουν ένα κοινό σύστημα ελέγχου. Άρα λοιπόν κανένας δεν μένει στο απειρόβλητο. Και κατά δεύτερο δημιουργούμε καινούργια προϊόντα πέρα από το χώρο του σούπερ μάρκετ. Πάμε στον χώρο του τουρισμού. Έχουμε πολύ μεγάλο τουριστικό προϊόν και μάλιστα στην υψηλή κατηγορία.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι τρέφονται καθημερινά.
0: Σωστά.
1: Η ευθύνη μας λοιπόν απέναντι στο κομμάτι, απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους μας που έρχονται από την άλλη άκρη του κόσμου για να μας επισκεφθούν και μας αφήσουν τα χρήματά τους, όπως και απέναντι στους επιχειρηματίες που επενδύουν στο προσωπικό που εργάζεται κτλ., είναι να φροντίζουμε να προστατεύσουμε τη διατροφή αυτών των ανθρώπων. Και η Ελλάδα να απαντήσει στο διεθνές αφήγημα, το διεθνές τουριστικό αφήγημα, ως μια χώρα που παρέχει ασφάλεια στη διατροφή και ότι έχει συστήματα αυτοελέγχου και διαφάνειας. Άρα λοιπόν ένας δεύτερος μεγάλος πυλώνας που ανοίγουμε είναι το κομμάτι του τουρισμού, πέρα από καθαρά το κομμάτι των επιχειρήσεων. Μετά πάμε στα υγρά τρόφιμα. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που βάλαμε ηχλασιμότητα στα υγρά τρόφιμα, στο κρασί, στο λάδι, οπουδήποτε αλλού, και αυτό μας δίνει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα να δημιουργήσουμε τα προϊόντα της νέας γενιάς. Δηλαδή, έχουμε όλα τα δεδομένα της καλλιέργειας από τις εφαρμογές φυτοπροστασίας και λίπαρσης, συγκομιδές, καλλιτικές εργασίες, κοστολογήσεις, υδάτινους πόρους ή άλλους πόρους ενέργειας, φυσικούς πόρους που καταναλώνονται. Έχουμε όλη την ψηφιοποίηση, τη τυποποίηση, τη μεταποίηση και έχουμε και την ηχλεσιμότητα στην άκρη του προϊόντος μπροστά. Άρα λοιπόν μπορούμε να καλύψουμε όλα τα μήκη και πλάτη της ελληνικής διατροφής. Εγώ ονειρεύομαι ως άνθρωπος ένα πράγμα και ξέρετε την ευαισθησία μου στα κοινά όλα αυτά τα χρόνια που υπηρέτησα.
0: Το ξέρουμε, ναι.
1: Εγώ θέλω την Ελλάδα που αγαπάμε να πρωτοπορεί, να προοδεύει και τις επιχειρήσεις και τους Έλληνες να οδεύουν προς το μέλλον. Γιατί να σας πω κάτι που έχω καταλήξει πραγματικά. Δεν υπάρχουν δύσβατοι δρόμοι. Υπάρχουν δύσβατες σκέψεις.
0: Σίγουρα.
1: Αυτές οι δύσβατες σκέψεις είναι το πρόβλημα της ελληνικής μας πραγματικότητας. Και αυτές τις σκέψεις να τις νικήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, πώς λέμε έχουμε το καλύτερο λάδι, ας πούμε, στην Κρήτη, έτσι λέμε. Θα πρέπει το καλύτερο λάδι να αποδεικνύεται ότι είναι το καλύτερο και ότι είναι λάδι Κρήτης.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, όταν μιλάμε για μια τελευταία λέξη, όταν λέμε, ναι, ας πούμε, ότι μια ντομάτα είναι καλή και γευστική,
0: ναι,
1: δεν φτάνει το ντομάτα κοπριά σε αυτό το περίφημο που διαβάζουμε στα ταμπελάκια της Λαϊκής και στα,
0: ναι,
1: Παναδικά.
0: Ναι.
1: Αλλά να έχουμε και όλη τη διασφάλιση ότι αυτό το προϊόν πέρα από την γεύση έχει και τις εγγυήσεις. Άρα λοιπόν το μυστικό των επόμενων χρόνων είναι οι εγγυήσεις στην τροφή μας.
0: Έτσι. Κύριε Καλύβα, για πείτε μας τώρα τι ώρα είναι η εκδήλωση, ποιοι θα είναι εκεί, ποιους έχετε προσκαλέσει.
1: Καταρχήν είναι ανοιχτή.
0: Είναι ανοιχτή πρόσκληση.
1: Δεν γίνεται να κάνουμε κάτι τόσο ωραίο και να το κρατήσουμε για τον εαυτό μας.
0: Σωστά.
1: Είναι μια γιορτή για την τροφή μας όλο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ανοιχτή. Μπορείτε και εσείς και όποιος επιθυμεί να δει να την παρακολουθήσει.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας κύκλος ομιλητών από το χώρο της αγοράς, από το χώρο των φορέων, από τους συνεταιρισμούς, από το χώρο της ασφάλισης και της πιστοποίησης, από τους συνεργάτες μας, ανθρώπους που μιλάνε για μας, για το έργο μας, από τα στελέχη μας. Και γενικά θα ανοίξει ένας διάλογος με τους ομιλητές, ώστε να έχουμε μια σφαιρικότητα και μια επικοινωνία ουσία. Αυτό μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει η ουσία και σε αυτό το ταξίδι δεν θέλω να είμαστε μόνοι μας. Θέλουμε όλους μαζί.
0: Απόψε στις 7 λοιπόν στο επιμελητήριο Ηρακλείου,
1: Ναι, ναι.
0: Απόψε στις 7. Μάλιστα.
1: Είμαστε έτοιμοι να σας καλωσορίσουμε.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλή δύναμη.
0: Επίσης.
1: Και καλή πρόοδο σε όλους.
0: Επίσης. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

ήταν ο κύριος Θανάσης Καλύβας, ιδρυτής της εταιρείας Modus DSE, που ασχολείται με την ιχνηλάτεση των τροφίμων, και που απόψε έχει μια πανηγυρική εκδήλωση που έχει να κάνει με την καθαρότητα των τροφίμων στο επιμελητήριο Ηρακλείου. Ανοιχτή πρόσκληση από ό,τι ακούσατε. Ο κύριος Θανάσης Καλύβας, εάν θυμάστε, είναι πρώην νομαρχιακός σύμβουλος, ήταν και πρόεδρος του Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηρακλείου. Σήμερα έχει την εταιρεία Modus, η οποία είναι και βραβευμένη. Ακούσατε και τα τρόπαια τα οποία έχει πάρει στην αγορά, και που γίνεται σήμερα αυτή, επαναλαμβάνω, η πανηγυρική εκδήλωση των 20 ετών από την ίδρυση της εταιρείας στο επιμελητήριο Ηρακλείου. Με αυτή την αφορμή, εξάλλου, κάναμε και αυτή τη συζήτηση.

Δυστυχώς συνεχίζεται το φαινόμενο της βίας μεταξύ ανηλίκων. Αυτή η καινούρια είδηση πάλι ήρθε να ταράξει τα νερά της τοπικής κοινωνίας, καθώς ένας 12χρονος δέχθηκε επίθεση από δύο αγόρια στον Άγιο Νικόλαο. Τα αγόρια φέρεται να εξύβρισαν και να χτύπησαν το 10χρονο χθες το μεσημέρι εκτός του σχολείου, και σύμφωνα με τις πληροφορίες την επίθεση φέρεται να κατέγραψε αγόρι με το κινητό του και να τη δημοσίευσε στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τα παιδιά που κατηγορούνται για την επίθεση και τον ανήλικο, φέρεται να βιντεοσκόπησε, ενώ συνελήφθησαν και τέσσερις κηδεμόνες. Εκείνοι οι κηδεμόνες. Τι κάνουν οι κηδεμόνες, Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Το έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές το θέμα και θα το θίγουμε και συνεχώς, μέχρι να δούμε εάν θα εξαλειφθεί. Αυτό το φαινόμενο πρέπει να εξαλειφθεί. Η βία μεταξύ ανηλίκων πρέπει να εξαλειφθεί και πρέπει σε κάθε σπίτι να το λάβουν υπόψη τους αυτό και να κάνουν εκείνα που πρέπει να κάνουν, και αν δεν μπορούν οι ίδιοι να τα κάνουν, να ζητήσουν βοήθεια από κοινωνιολόγους, ψυχολόγους. Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Είναι ανεπίτρεπτο πραγματικά. Με συγχωρείτε, αλλά εκφράζω την άποψή μου.

εκτός σχολείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, την επίθεση φέρεται να κατέγραφε αγόρι με το κινητό του, την οποία επίθεση βεβαίως στην συνέχεια δημοσίευσε και στο διαδίκτυο. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τα παιδιά που κατηγορούνται για την επίθεση και τον ανήλικο που φέρεται να την βιντεοσκοπούσε, ενώ συνελήφθησαν και 4 κηδεμόνες.

Όμως επιθέσεις σε σχολεία καταγγέλει η Λαϊκή Ενότητα Κρήτης, η οποία σε ανακοίνωσή της αναφέρεται σε πρόσφατο περιστατικό σε γυμνάσιο των Χανίων κατά την αδιάρκεια συγκέντρωσης της ΕΛΜΕ και των φοιτητικών συλλόγων. Όπως περιγράφει, μεγάλη μερίδα μαθητών του γυμνασίου ξεκίνησε να αναπαράγει συνθήματα υπέρ του Κασιδιάρη και της Χρυσής Αυγής. Πολλοί από αυτούς ξεκίνησαν να ρίχνουν μπουκάλια, ξύλα και τρόφιμα πάνω στους φοιτητές, αλλά και τους εκπαιδευτικούς.

Στο Ηράκλειο, μαθήτρια έπεσε θύμα εκφοβισμού και απειλών από συμμαθητές της με αναφορά στη Χρυσή Αυγή, με αφορμή συζήτηση για τον Παύλο Φίσα, την ημέρα της 13ης επετείου δολοφονίας του. Στο Ρέθυμνο επίσης έχουν σημειωθεί περιστατικά φασιστικών επιθέσεων σε σχολεία από μαθητές με αναφορά στην Χρυσή Αυγή. Σε γυμνάσιο των Χανίων, και ενώ πραγματοποιούνταν κινητοποίηση από τους φοιτητικούς συλλόγους και την ΕΛΜΕ Χανίων, με αφορμή την άφιξη της Υπουργού Παιδείας της κυρίας Ζαχαράκη, μεγάλη μερίδα μαθητών του γυμνασίου ξεκίνησε να αναπαράγει συνθήματα υπέρ του Κασιδιάρη και της Χρυσής Αυγής. Πολλοί από αυτούς ξεκίνησαν να ρίχνουν μπουκάλια, ξύλα και τρόφιμα πάνω στους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην κινητοποίηση και φώναζαν «Έχουμε γεμίσει κουμούνια». Οι αναφορές στην Χρυσή Αυγή όλο και πληθαίνουν στους χώρους της νεολαίας, διαμορφώνοντας ένα ανησυχητικό σκηνικό που απαιτεί άμεση επαγρύπνηση από φορείς, οργανώσεις και όλο το αντιφασιστικό κίνημα και την κοινωνία.

Ανακοινώθηκε όμως σήμερα Τετάρτη στην Ολομέλεια της Βουλής η προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή επικρατείας και πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Για την ένταξη του κ. Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ είχαν αποσταλεί στον πρόεδρο της Βουλής αντίστοιχες επιστολές από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη, και τον ίδιο τον βουλευτή. Υπενθυμίζεται ότι η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ είχε ανακοινωθεί την Δευτέρα μετά τη συνάντησή του με τον κύριο Ανδρουλάκη. Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του θα βοηθήσει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μια σύγχρονη εθνική αμυντική πολιτική, αλλά και στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ναύαρχε, καλωσόρισες, είχε αναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης.

διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά. Συγκεκριμένα, η επιδότηση θα αυξηθεί στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 λεπτά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά αντί για 12 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026 μέσω ενίσχυσης de minimi ίσονο σημασίας, με στόχο την ενίσχυση των αλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με αυτήν την νέα παρέμβαση εξασφαλίζεται για τον κλάδο στήριξη ανάλογη με εκείνη των αγροτών, οι οποίοι έλαβαν ενίσχυση για τα λιπάσματα που αποτελούν το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής της γεωργίας. Η απόφαση τώρα αυτή έρχεται την στιγμή που αλιείς βρίσκονται εν μέσω δυναμικών κινητοποιήσεων, έτσι, στην χώρα. Μάλιστα, προχωρούν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους με επίκεντρο πλέον τις Ιχθυόσκαλες, όπου επιχειρούν να εμποδίσουν την διακίνηση εισαγόμενων αλιευμάτων. Την Κυριακή, να σας πω πως προγραμματίζεται διαμαρτυρία στο Ηράκλειο. Σε κάλεσμα προχώρησε ο Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων Νομού Ηρακλείου σε σωματεία φορείς και συλλόγους του νομού, αναφέροντας πως όλοι μαζί στον αγώνα για τη δουλειά και την επιβίωσή μας. Συναδέλφοι σε και συνάδελφοι, οι αλιείς απευθύνουμε κάλεσμα στα εργατικά σωματεία, στους αγροτικούς ακτινοτροφικούς μελισσοκομικούς συλλόγους, στους επαγγελματικούς φορείς, σε κάθε λαϊκό φορέα ανθρώπων του Μόχθου, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι κοινά. Το τεράστιο κόστος παραγωγής και η ακρίβεια έχει εκτοξευτεί. Πετρέλαιο, ενέργεια, εφόδια και όλα όσα χρειάζονται για να συνεχίσουμε τη δουλειά μας γίνονται ολοένα και ακριβότερα. Ενώ οι τιμές που παίρνουμε για τα αλιεύματά μας δεν καλύπτουν ούτε το κόστος παραγωγής. Την ίδια στιγμή, τα λαϊκά νοικοκυριά πληρώνουν πανάκριβα τα φρέσκα ψάρια στις βιτρίνες και τις ταβέρνες, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις της λιανικής και οι μεσάζοντες αυξάνουν τα κέρδη τους. Οι αλιείς, λένε, οδηγούνται πλέον στην χρεοκοπία. Δεν δεχόμαστε να αντιμετωπιζόμαστε σαν εγκληματίες φοροφυγάδες, επειδή αγωνιζόμαστε να επιβιώσουμε από την δουλειά μας. Σας καλούμε όλους να στηρίξετε τον αγώνα μας και να δώσουμε κοινή αγωνιστική απάντηση στην πολιτική που τσακίζει το εισόδημά μας. Καλούμε όλους τους φορείς και το λαό να σταθούν δίπλα μας. Όλη την Κυριακή στις 10 το πρωί στο Παγκρίτιο Συλλαλητήριο, στα γραφεία των αλιέων, στο ενετικό λιμάνι, πλατεία 18 Άγγλων.

Συνεχίζεται όμως η αποτίμηση ζημιών μετά την θεομηνία. Οι τράπεζες παγώνουν δόσεις δανείων και εισπρακτικά μέτρα για τους πληγέντες. Συνεχίζεται μάλιστα και η διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν αυτοψίες σε κτίρια των Δήμων που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές. Μέχρι στιγμής πραγματοποιήθηκαν 40 αυτοψίες στους Δήμους Ιεράπετρας και Μυλοποτάμου. Συγκεκριμένα στην Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας διενεργήθηκαν 9 αυτοψίες, εκ των οποίων 7 κτίρια κρίθηκαν πράσινα και 2 κόκκινα. Στον Δήμο Μυλοποτάμου πραγματοποιήθηκαν 7 αυτοψίες στην Αξό, 10 στο Βενή και 14 στα Ζωνιανά, με το σύνολο των κτιρίων και στις 3 αυτές κοινότητες να χαρακτηρίζεται πράσινο. Σε συγκεντρωτικό επίπεδο, τα κλιμάκια μηχανικών έχουν πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής 60 αυτοψίες και στους δύο Δήμους. Από το σύνολο των ελεχθέντων κτισμάτων, 57 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, ένα κίτρινο και 2 κόκκινα. Ανακατηγορία επιθεωρήθηκαν 30 κατοικίες, οι οποίες κρίθηκαν όλες πράσινες, 16 επαγγελματικοί χώροι με απολογισμό 14 πράσινα, ένα κίτρινο και ένα κόκκινο κτίριο, καθώς και 14 αποθήκες και στάβλοι, όπου καταγράφηκαν 13 πράσινα και ένα κίτρινο κτίσμα. Όλες οι τράπεζες, μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρότατες επιπτώσεις των ακραίων αυτών φαινομένων στην τοπική κοινωνία και στην τοπική βεβαίως οικονομία, προχωρούν αμέσως στην εφαρμογή ατομικών μέτρων προστασίας που αφορούν ειδικά τους δανειολήπτες στις πληγήσεις περιοχές. Αναστέλουν λοιπόν την υποχρέωση καταβολής δόσεων των ενήμερων δανείων για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026. Αναστέλουν το σύνολο των διαδικασιών δικαστικής και εξώδικης ίσπραξης απαιτήσεων για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του 2027. Τα μέτρα αυτά αφορούν τους πληγέντες οι οποίοι εμπίπτουν στην περίμετρο προστασίας των κρατικών μέτρων στήριξης, όπως αυτά θα ανακοινωθούν. Οι δικαιούχοι παρακαλούνται να υποβάλουν το σχετικό αίτημά τους με όλα τα μέσα επικοινωνίας. Είναι δυνατή η φυσική ή ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος απευθείας στην τράπεζα συνεργασίας τους. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politica.gr. Ακούσατε λοιπόν κάποιες από τις ειδήσεις που φιλοξενούνται στο politica.gr. Ακούσατε έτσι ένα μέρος της σημερινής επικαιρότητας. Προς το παρόν θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή κάπου εδώ. Θα πάρουμε και εμείς μια ανάσα που πάντα την χρειαζόμαστε και θα επιστρέψουμε για περισσότερα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store, 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store, η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Επιστρέψαμε και πάλι πίσω και έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να σχολιάσουμε, πολλά να μοιραστούμε. Κυρίως έτσι πιο πρακτικά θεματάκια σε αυτό εδώ το μέρος της εκπομπής μας. Λοιπόν, ξεκινώ μιλώντας σας για την έκτακτη πληρωμή του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού. Ανοιχτή λοιπόν είναι από την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθήσεις για το έτος 2026. Παράλληλα, ο ΟΠΕΚΑ θα προχωρήσει σε έκτακτη πληρωμή του επιδόματος Α21 την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ώστε να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατό να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φοίτησης των παιδιών. Η έκτακτη καταβολή κρίθηκε αναγκαία από τον ΟΠΕΚΑ μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συγκεκριμένα σε κάποιες αιτήσεις είχαν συμπεριληφθεί παιδιά για τα οποία δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφύτησης και εγγραφής τους στην επόμενη τάξη, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμη εγκαίρωση απαιτούμενη πληροφόρηση στο σύστημα. Το ζήτημα συνδέεται με τεχνικό πρόβλημα της ΙΔΙΚΑ, το οποίο επηρέασε την διαθεσιμότητα των στοιχείων που απαιτούνταν για την εκαθάριση των συγκεκριμένων αιτήσεων. Γι' αυτό ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε να επαναλάβει την εκαθάριση των αιτήσεων που επηρεάστηκαν και να προχωρήσει σε συμπληρωματική πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου με στόχο να καταβληθεί το επίδομα σε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους. Με την νέα διαδικασία εκαθάρισης δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιηθούν και αιτήσεις που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην προηγούμενη πληρωμή εξαιτίας της εκκρεμότητας στα στοιχεία φοίτησης.

αλλάζουμε θέμα. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για την διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, ενώ μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινά η κατάθεση δικαιολογητικών για το ανακαινίζω, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Στις 14 Οκτωβρίου, λέει, ανοίγουμε την πλατφόρμα της μετεγκατάστασης, δίνοντας 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας, με το 50% του ποσού προκαταβολικά. Παράλληλα, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινά η κατάθεση των δικαιολογητικών για το ανακαινίζω, ώστε οι πολίτες να μπορούν να λάβουν το 50% της επιδότησης ως προκαταβολή. Συνδέουμε τα στεγαστικά μας εργαλεία, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να αξιοποιήσει εκείνο που ανταποκρίνεται στη δική του ανάγκη, να μετακομίσει, να ανακαινήσει το σπίτι του ή να αποκτήσει πρώτη κατοικία, δήλωσε η Υπουργός, μιλώντας στον Sky. Μετά τον Εύρο, το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης διευρύνεται σε Κιλκής, Φλόρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρες, Ιωάννινα και Θεσπρωτεία. Δυνατότητα συμμετοχής θα έχουν πολίτες που ζουν σήμερα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και επιλέγουν να εγκατασταθούν μόνιμα στις περιοχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα απλοποιήθηκε με βάση τις ανάγκες που ανέδειξαν οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες, ώστε να γίνει πιο εύχριστο και πιο ελκυστικό για όσους θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα συγκεκριμένες περιοχές. Δεν απαιτείται πλέον ο ενδιαφερόμενος να αποδεικνύει ότι εργάζεται στον τόπο εγκατάστασης, αρκεί να διαθέτει ή να μισθώνει κατοικία στην περιοχή, ενώ η μετεγκατάσταση μπορεί να γίνει και σε πόλη και όχι αποκλειστικά σε χωριό. Τώρα, για το ανακαινίζω έχουν ήδη εκδοθεί περίπου 94.000 βεβαιώσεις, από τις οποίες περίπου 80.000 αφορούν κατοικίες στις οποίες διαμένουν οι ιδιοκτήτες και 14.000 κλειστά ακίνητα. Μέσα στον Οκτώβριο, με το άνοιγμα της σχετικής πλατφόρμας, οι πολίτες θα μπορούν να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να δηλώσουν τις δαπάνες τους προκειμένου να λάβουν το 50% της επιδότησης προκαταβολικά. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως το 95% των επιλέξιμων δαπανών και ως 36.000 ευρώ ανακατοικία, με προϋπόθεση την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου. Η κυρία Μιχαηλίδου αναφέρθηκε ακόμη στο νέο Σπίτι Μου 3, μέσω του οποίου περίπου 20.000 ακόμη πολίτες θα μπορούν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία. Το πρόγραμμα διευρύνει σημαντικά τα κριτήρια συμμετοχής. Αφορά ηλικίες από 25 έως 55 ετών, προβλέπει κατοικίες αξίας έως 300.000 ευρώ και δάνειο έως 230.000 ευρώ. Ενώ για τα ζευγάρια το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 7.000 ευρώ για κάθε παιδί. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα αγοράς μεγαλύτερης κατοικίας στις πολυμελείς οικογένειες. Το νέο πρόγραμμα έρχεται να διευρύνει την πρόσβαση στην ιδιόκτητη στέγη μετά το Σπίτι Μου 2, μέσω του οποίου περισσότεροι από 14.000 πολίτες απέκτησαν κατοικία. Αναφερόμενοι στα στοιχεία της στεγαστικής πολιτικής, η Υπουργός σημείωσε ότι ο μέσος ωφελούμενος του Σπίτι Μου 2 ήταν 38 ετών. Για την εξέλιξη των τιμών των ακινήτων, επισήμανε ότι σύμφωνα με τις έως τώρα έρευνες, οι τιμές των κατοικιών που αγοράστηκαν μέσω των προγραμμάτων Σπίτι Μου 1 και Σπίτι Μου 2 ακολούθησαν ανάλογη πορεία με τις τιμές της υπόλοιπης αγοράς και δεν προκύπτει ότι τα προγράμματα οδήγησαν σε διαφορετικό ρυθμό αύξησης.

αυξήσεις της συντάξης που ξεκινούν από 14 ευρώ και φτάνουν τουλάχιστον τα 42 ευρώ το μήνα, φέρνει το 2027 για εκατομμύρια συνταξιούχους. Με βάση τα δεδομένα του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού, η αύξηση των κύριων συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2027 εκτιμάται στο 2,8% με το τελικό ποσό να οριστικοποιείται με τον προϋπολογισμό. Η σημαντικότερη αλλαγή όμως αφορά περίπου 670.000 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά, οι οποίοι από το νέο έτος θα πάρουν για πρώτη φορά ολόκληρη την αύξηση στην τσέπη, χωρίς αυτή να ψαλιδίζεται από τον συμψηφισμό. Σύμφωνα με δικηγόρο, ο οποίος είναι ειδικό σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, καταργείται πλήρως ο συμψηφισμός της ετήσιας αύξησης με την προσωπική διαφορά. Τα ποσά τώρα που θα πάρουν με αύξηση 2,8%, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής: σύνταξη 500 ευρώ, αύξηση 14 ευρώ το μήνα ή 168 ευρώ το χρόνο. Σύνταξη 600 ευρώ, αύξηση 16,80 ευρώ το μήνα. Σύνταξη 800 ευρώ, αύξηση 22,40 ευρώ το μήνα ή 268,80 ευρώ το χρόνο. Σύνταξη 1000 ευρώ, αύξηση 28 ευρώ το μήνα ή 336 ευρώ το χρόνο. Σύνταξη 1200 ευρώ, αύξηση 33,60 ευρώ το μήνα ή 403,20 ευρώ το χρόνο. Σύνταξη 1500 ευρώ, αύξηση 42 ευρώ το μήνα ή 504 ευρώ το χρόνο. Τα ποσά αυτά είναι μεικτά, έτσι, πριν από τις κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη, ΕΑΣ και φόρο. Από ό,τι φαίνεται, θα υπάρξει και τέλος στον κόφτη της προσωπικής διαφοράς. Εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη αλλαγή του 2027. Μέχρι σήμερα, οι παλαιοί συνταξιούχοι που εξακολουθούσαν να έχουν θετική προσωπική διαφορά δεν έβλεπαν πάντοτε ολόκληρη την ετήσια αύξηση στον τραπεζικό τους λογαριασμό, καθώς μέρος της απορροφούνταν από την προσωπική διαφορά. Το 2026 ο συμψηφισμός περιορίστηκε στο 50% της αύξησης, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2027 μηδενίζεται. Έτσι, συνταξιούχος που λαμβάνει 1000 ευρώ και έχει προσωπική διαφορά 30 ευρώ θα πάρει κανονικά την αύξηση των 28 ευρώ το μήνα. Παράλληλα, θα συνεχίσει να λαμβάνει και την προσωπική διαφορά. Προσοχή, η προσωπική διαφορά δεν καταργείται, έτσι, απλώς πάβει να λειτουργεί ως κόφτης στις ετήσιες αυξήσεις. Την αύξηση θα λάβουν οι ήδη συνταξιούχοι, αλλά και όσοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όσοι βγουν στην ασύνταξη μέσα στο 2027 θα έχουν επίσης όφελος, καθώς αυξάνεται η εθνική σύνταξη. Με αύξηση 2,8% η εθνική σύνταξη ανεβαίνει από 446,87 ευρώ στα 459,38 ευρώ, δηλαδή κατά 12,51 ευρώ το μήνα. Η αλλαγή αυτή επηρεάζει και άλλα ποσά που συνδέονται με την εθνική σύνταξη. Η κατώτατη σύνταξη χειρίας ανεβαίνει στα 459,38 ευρώ, ενώ το ανώτατο πλαφόν κύριας σύνταξης αυξάνεται από τα 5.362,44 ευρώ στα 5.512,56 ευρώ. Παράλληλα, η σύνταξη των ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΠΕΚΑ αυξάνεται από τα 418,94 ευρώ στα 430,67 ευρώ. Τι γίνεται όμως με την ΕΑΣ? Αλλαγές έρχονται και στην ΕΑΣ και στην εισφορά, δηλαδή αλληλεγγύη συνταξιούχων, προκειμένου οι αυξήσεις να μην εξανεμιστούν από μεγαλύτερες κρατήσεις. Τα εισοδηματικά όρια των κλιμακίων της ΕΑΣ θα αυξηθούν επίσης κατά 2,8%. Για παράδειγμα, το πρώτο όριο για εισφορά 3% ανεβαίνει από

Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Για νέες απάτες μέσω SMS με δίθεν πρόστιμα του ΚΟΚ, προειδοποιεί η Ελλάς. Το gov.gr δεν στέλνει ποτέ links, ξεκαθαρίζει η αστυνομία. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές μέσα από την εκπομπή μας. Έτσι, ενημερώστε παρακαλώ πάρα πολύ και τους γυραιότερους της οικογένειας, έτσι, τους ηλικιωμένους ενδεχομένως γονείς σας, παππούδες και γιαγιάδες, για να μην πέφτουν σε τέτοιου είδους παγίδες. Την ιδιαίτερη λοιπόν προσοχή των πολιτών εφιστά η ελληνική αστυνομία για μια νέα εκτεταμένη απάτη μέσω γραπτών μηνυμάτων SMS. Με πρόσχημα την ειδοποίηση για υποτιθέμενη τροχαία παράβαση ή πρόστιμο του ΚΟΚ, του Κώδικο Οδικής Κυκλοφορίας, οι δράστες αποστέλουν συνδέσμους που οδηγούν σε αλλιευτικές ιστοσελίδες. Η ελληνική αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι το gov.gr δεν αποστέλει ποτέ συνδέσμους μέσω SMS και καλεί τους πολίτες να μην αποκαλύπτουν τα τραπεζικά τους στοιχεία. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι απατεώνες αποστέλνουν μαζικά SMS σε κινητά τηλέφωνα, φροντίζοντας ώστε το μήνυμα να φαίνεται απόλυτα αυθεντικό και να εμφανίζει ως αποστολέα το gov.gr. Το περιεχόμενο του μηνύματος ενημερώνει ψευδώς τον παραλήπτη ότι εκκρεμεί σε βάρος του ανεξόφλητο πρόστιμο για παράβαση του ΚΟΚ. Και η απάτη εξελίσσεται σε συγκεκριμένα στάδια, να σας πω έτσι. Το SMS περιλαμβάνει έναν σύνδεσμο, ένα link. Ο σύνδεσμος ανακατευθύνει το θύμα σε μια ψεύτικη ιστοσελίδα που οπτικά μιμείται την επίσημη πλατφόρμα gov.gr. Στην απλαστή σελίδα ζητείται αρχικά η καταχώρηση της πινακίδας κυκλοφορίας του οχήματος, ενώ στην ασυνέχεια ζητούνται τα στοιχεία της τραπεζικής κάρτας. Έτσι, αριθμό, CVV, κωδική e-banking, με πρόσχημα βεβαίως την άμεση εξόφληση του προστίμου, με σκοπό την υποκλοπή τους και την αφαίρεση χρηματικών ποσών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Μάλιστα, η Ελλάς έκανε και επίσημη ανακοίνωση, έτσι, σε ανάρτησή της προς ενημέρωση του κοινού και υπογραμμίζει προσοχή σε νέα SMS απάτη που μοιάζει να έρχονται από το gov.gr. Οι απατεώνες στέλνουν SMS για δίθεν τροχαία παράβαση πρόστιμο, κάνοντάς το να φαίνεται ως αυθεντικό προερχόμενο από το gov.gr. Το link οδηγεί σε ψεύτικη σελίδα που ζητά πινακίδα κυκλοφορίας και στοιχεία τραπεζικής κάρτας. Μην πατάτε link σε SMS, το gov.gr δεν θα σας στείλει ποτέ σύνδεσμο. Μπαίνετε μόνοι σας μόνο στο επίσημο gov.gr για οποιονδήποτε έλεγχο ή πληρωμή. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, έτσι, γιατί μια στιγμή ανεμελιάς μπορεί πραγματικά να μας οδηγήσει σε αδιέξοδο. Να έχουμε θέμα, έτσι, να έχουν άμεση πρόσβαση οι απατεώνες στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς, να έχουν άμεση πρόσβαση στα τραπεζικά μας στοιχεία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Σύντομα όμως θα έχουμε και αλλαγή ώρας, ε? Ναι, το θυμάστε. Αντίστροφα λοιπόν μετράω ο χρόνος για την επιστροφή στην χειμερινή ώρα. Με την αλλαγή των ρολογιών να πραγματοποιείται την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό, σας το έχω εκφράσει πολλές φορές. Ναι, δεν μ' αρέσει η έλλειψη φωτός. Δεν μου αρέσει το ότι θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας και θα μπούμε στη χειμερινή ώρα, γιατί θα ανοιχτώνει πολύ νωρίτερα. Συγκεκριμένα τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα πίσω. Έτσι, όταν η ώρα δείξει 4, τα ρολόγια θα πρέπει να ρυθμιστούν στις 3, σηματοδοτώντας την επιστροφή στην χειμερινή ώρα. Η αλλαγή της ώρας πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ισχύουσας ευρωπαϊκής ρύθμισης για την εναλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας. Η σχετική επίσημη ανακοίνωση για την εφαρμογή της αλλαγής ώρας αναμένεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η ιδέα για την αλλαγή της

ώρας είχε διατυπωθεί ήδη από το 1784, όταν ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε υποστηρίξει ότι η καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός θα μπορούσε να συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ωστόσο, η πρακτική εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε ευρεία κλίμακα αρκετά χρόνια αργότερα. Οι αυξημένες ενεργειακές ανάγκες που προέκυψαν κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έδωσαν νέα όθηση στην ιδέα, με την Γερμανία να γίνεται το 1916 η πρώτη χώρα που μετέφερε τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα μπροστά. Στην συνέχεια, το ίδιο μέτρο υιοθέτησαν μεταξύ άλλων η Αγγλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η εφαρμογή της θερινής ώρας σταμάτησε σε αρκετές χώρες, καθώς δεν θεωρήθηκε πλέον αναγκαία. Η πρακτική επανήλθε μετά την διάρκεια, κατά την διάρκεια του Παγκοσμίου Πολέμου, λόγω των νέων ενεργειακών αναγκών που είχαν δημιουργηθεί. Στην Ελλάδα, η πρώτη απόπειρα εφαρμογής της θερινής ώρας έγινε το 1932, χωρίς όμως να έχει μόνιμο χαρακτήρα. Η οριστική καθιέρωσή της στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε το 1975, όταν η Ελλάδα εντάχθηκε στην πρακτική που είχε αρχίσει να υιοθετείται και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έκτοτε, η αλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας πραγματοποιείται 2 φορές το χρόνο, με τα ρολόγια να πηγαίνουν 1 ώρα μπροστά την άνοιξη και 1 ώρα πίσω το φθινόπωρο. Ολοκληρώνουμε κάπως έτσι και το τρίτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα. Η Έλληνο-Αμερικανική εταιρική σχέση ποτέ δεν ήταν πιο ισχυρή, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Λόγω της επίσκεψης, περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί βρίσκονται στους δρόμους, drones και ελεύθεροι σκοπευτές στην Αθήνα. Επίθεση από αγόρια δέχτηκε 12χρονο στον Άγιο Νικόλαο. Φέρεται να βιντεοσκοπούσαν την επίθεση και να την ανέβασαν στο διαδίκτυο. Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι και 4 κηδεμόνες. Οι τράπεζες παγώνουν δόσεις δανείων και εισπρακτικά μέτρα για τους πληγέντες στην Κρήτη, ενώ συνεχίζεται η καταγραφή ζημιών μετά τη Θεομηνία. 60 αυτοψίες πραγματοποιήθηκαν σε Ιεράπετρα και Μιλοπόταμο. 57 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, ένα κίτρινο και 2 κόκκινα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν 11 δημοτικές κοινότητες του Πλατανιά. Διπλασιάζεται η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου που θα φτάνει έως 32 λεπτά το λίτρο με φόντο της κινητοποίησης των αλλιέων. Την Κυριακή παγκρίτια διαμαρτυρία στο Ηράκλειο. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάτ χτύπησαν με βαλιστικό πύραυλο οι Χούθοι. Μέσω των play-offs θα διεκδικήσει η Εθνική Ελπίδων την πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro Under 21 2027. Η γαλανόλευκη ομάδα νίκησε με 1-0 τη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά το συγκεκριμένο σκορ δεν της έφτανε για να προσπεράσει την Πολωνία. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το getikule.gr. Ηλιοφάνεια με ανέμους ένταση 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου σήμερα στο Ηράκλειο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

0: Επιστροφή λοιπόν και πάλι εδώ στο στούντιο του Πολίτικα. Πάμε να διανύσουμε τα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Μάνος Παπαδάκης. Μαζί μας και ο Νίκος ο Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσουμε. Καλώς ήλθες Νίκο και σήμερα.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, Αγάπη.
0: Θα συζητήσουμε κάποια από τα θέματα που σήμερα φιλοξένησε στην εκπομπή σου. Ουσιαστικά θα αναφερθούμε σε κάποιους από τους σημερινούς σου καλεσμένους και θα δώσουμε έτσι την δυνατότητα στους ακροατές μας να ακούσουν έτσι σημαντικά και ενδιαφέροντα τα οποία συζητήθηκαν στην πρώτη ζώνη, εκεί 8 με 10 το πρωί.
1: Ακριβώς.
0: Όπου εσύ κάνεις εκπομπή. Γιατί ξέρεις, οι ακροατές εναλλάσσονται.
1: Ακριβώς.
0: Κυρίως ο κόσμος ακούει ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο.
1: Έτσι,
0: έτσι δεν
1: συμφωνώ,
0: είναι η αλήθεια.
1: Απόλυτα.
0: Οπότε κάποιοι θα ακούσουν τη δική σου εκπομπή,
1: ακούσουν.
0: Κάποιοι δεν θα την ακούσουν εξ ολοκλήρου ή θα ακούσουν αποσπασματικά τη δική μου και πάει λέγοντας. Λοιπόν, σήμερα έχεις καλεσμένο σου τον κύριο Μάνο Παπαντονάκη, τον πρόεδρο εργαζομένων ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης, και μιλήσατε γιατί, για τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων.
1: Ναι, χθες ήταν η τελευταία τους κινητοποίηση.
0: Ναι.
1: Αλλά πριν πάμε σε αυτό, θα ήθελα να πω ότι σήμερα στην εκπομπή μου ήταν προγραμματισμένο να βγει και η κυρία Σχιναράκη, η πρώην βουλευτής και νομάρχης, ως πρόεδρος του φορέα που κάνει το συνέδριο Γκόρ της 2026. Mm-hmm. Για πρώτη φορά έγινε φέτος, πέρυσι, φέτος γίνεται για δεύτερη χρονιά. Και δυστυχώς δεν βγήκε διότι πέθανε ο αδερφός της.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα λοιπόν και από αυτό το σημείο να της απευθύνουμε
0: τα συλληπιτήριά μας.
1: Βεβαίως, και να είναι αυτοί καλά, να τον θυμούνται και να τιμούν τη μνήμη τους.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τον κύριο Παπαντονάκη, χθες ήταν η κινητοποίηση των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ. Ήταν μια πανελλήνια κινητοποίηση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάνανε στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι το τέλος του ωραρίου τους. Αντιμετωπίζουν, όπως λένε οι εργαζόμενοι, σοβαρά προβλήματα στην διαχείριση όλου του υλικού που έχει προκύψει μετά την ενοποίηση όλων των φορέων στον ΕΦΚΑ. Ενίος φορέας, κοινωνικής ασφάλισης. Όλα τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν πάει, ή σχεδόν όλα έχουν πάει στον ΕΦΚΑ, και αυτή η ψηφιοποίηση και ο εξυγχρονισμός είναι γεμάτος προβλήματα. Στη λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος είναι τα προβλήματα, και έτσι παρουσιάζονται καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση του πολίτη, όταν πάει ο πολίτης να εξυπηρετηθεί. Επίσης ο κύριος Παπαντονάκης ανέφερε ότι δεν λειτουργεί καλά το help desk το 1555, που ξέρεις παίρνεις ραντεβού.
0: Ναι,
1: διότι
0: ναι.
1: Εκεί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αρχάριοι, δεν έχουν εκπαιδευτεί καταλλήλως, δεν μπορούν να συντονιστούν με τον προγραμματισμό του ΕΦΚΑ και πολλές φορές κλείνουν ραντεβού ή κάνουν άλλη εξυπηρέτηση η οποία δεν συνάδει μετά του καταστήματος. Γιατί εκεί, ας πούμε, μπορεί να κλείσει ραντεβού για να δεις ένα υπάλληλο του ΕΦΚΑ στο γραφείο το οποίο ανήκει η περιοχή σου. Πας όμως εκεί και λες δεν υπάρχει ραντεβού, ενώ εσύ έχεις κλείσει, ας πούμε,
0: το 15. Δεν έχει καταχωρηθεί δηλαδή, ναι, το ραντεβού, ας πούμε, ναι, για κάποιο λόγο.
1: Για κάποιο λόγο. Ή έχει καταχωρηθεί σε λάθος ημέρα και πας σε άλλη ημέρα.
0: Ναι.
1: Τέτοια προβλήματα δηλαδή παρουσιάζονται. Όπως επίσης λέει ότι είπε ο κ. Παντονάκης ότι δεν υπάρχει δεν υπάρχει το αρκούμενο προσωπικό, σε αριθμό δηλαδή, για να εξυπηρετήσει όλες αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ελλιπές λοιπόν προσωπικό.
1: Ελλιπές προσωπικό, ακριβώς. Και ακόμη ότι θα ήθελαν μία ημέρα της εβδομάδας να κάνουν μόνο εσωτερική εργασία, διότι δεν μπορούν να εξυπηρετούν κόσμο και να κάνουν συγχρόνως την ίδια ημέρα εσωτερική εργασία.
0: Αυτό μου ακούγεται πολύ λογικό.
1: Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα αιτήματα των εργαζομένων του ΕΦΚΑ, τα οποία μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον κύριο Παπαντονάκη, δεν έχουν ικανοποιηθεί από την κυβέρνηση, γι' αυτό συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις
0: τους. Μάλιστα. Μίλησες όμως σήμερα και με τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο.
1: Ναι, σήμερα τα καταφέραμε.
0: Προσπάθησες και χθες να έρθεις σε επαφή μαζί του, αλλά προφανώς ο άνθρωπος πνίγεται έτσι αυτές εδώ τις ημέρες.
1: Και στις κλήσεις. 24 κλήσεις βρήκε όταν μάλλον επανήλθε το τηλέφωνο του από ό,τι μας είπε στη λειτουργία. Γιατί σε ορισμένα σημεία που πήγε ο κ. Τσαπάκος δεν είχε σήμα.
0: Δεν είχε καλό σήμα. Ναι, οπότε του ερχόντουσαν κλήσεις προφανώς σε μηνύματα.
1: Ακριβώς. Ερχόταν μαζεμένες. Μετά του είχαν 24 κλήσεις. Μια από αυτές ήταν και η δική μας. Οπότε σήμερα όμως κάναμε δουλειά που λέμε.
0: Μιλήσατε λοιπόν με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και ουσιαστικά αναφερθήκατε αναφερθήκατε σε τις ζημιές που έγιναν.
1: Βεβαίως, συνεχίζει λοιπόν η προσπάθεια για την αποτίμηση των ζημιών. Σημείωσε ο κύριος Τσαπάκος για άλλη μια φορά το πόσο ακραίο ήταν το φαινόμενο. Ήταν υπεράνω των δυνάμεων όλων αυτή η βροχόπτωση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Αναφέρθηκε στις μεγάλες καταστροφές που άφησε πίσω της αυτή η ακραία κακοκαιρία, mm-hmm. στην προσπάθεια αποκατάσταση των υποδομών που γίνεται τώρα. Αναφέρθηκε ότι σε όλα τα μέρη που επλήγησαν έχουν πάει μηχανήματα, έχει πάει βοήθεια για αποκατάσταση του οδικού δικτύου, αλλά και παράλληλα γίνεται αποτίμηση των ζημιών τόσο σε κατοικίες όσο και σε επιχειρήσεις. Μάλιστα σήμερα η περιφέρεια ανακοίνωσε την αποτίμηση των ζημιών σε επιχειρήσεις του Ηρακλείου, πότε θα γίνει καταγραφή δηλαδή, και είπε ο κύριος Τσαπάκος ότι γίνεται το δυνατόν συντομότερα, ούτως ώστε το δυνατόν συντομότερα να γίνουν και οι αποζημιώσεις. Μάλιστα ορισμένες από αυτές θα γίνουν ειδικά σε γεωργικές καλλιέργειες και σε περιουσίες βέβαια, θα γίνουν άμεσα, όπως είπε ο ίδιος ο κύριος Τσαπάκος. Θα το δούμε αυτό και αν στην πράξη αν γίνει. Και βέβαια επισήμανε για άλλη μια φορά ότι πλέον τα μεγάλα έργα υποδομής θα πρέπει να λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την κλιματική αλλαγή, διότι διαφορετικά θα υπάρξουν και άλλα τέτοια φαινόμενα που δεν θα μπορούσαμε να τα αντιμετωπίσουμε και απλώς θα τρέχουμε μετά πάλι να αποκαταστούμε, να αποκαθιστούμε τις ζημιές.
0: Έτσι. Μίλησες και με τον κύριο Θανάση Καλύβα, ιδρυτής της εταιρείας Modus DCS, για μια εκδήλωση που θα γίνει στο εμπορικό επιμελητήριο.
1: Ναι. 20 χρόνια γιορτάζει ο κύριος Καλύβας. Να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Καλύβας είναι πρώην Ομαρχιακός Σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Ηρακλείου. Τώρα ασχολείται σε πολύ σοβαρό βαθμό, θα έλεγα, και γιατί έχει βραβευθεί κιόλας σε διάφορα βραβεία για τη λειτουργία της εταιρείας που έχει δημιουργήσει, η οποία έχει νυλατεί τα τρόφιμα. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα είναι σπόρος και θα μπουν στο έδαφος, μέχρι τη στιγμή που θα φτάσουν στο τραπέζι μας. Από πού προέρχονται, ακόμα και πιο φορτηγότα έχει μεταφέρει, από ποια χώρα, σε ποια χώρα φυτεύτηκε, σε ποια χώρα πουλήθηκε, τι φυτοφάρμακα χρησιμοποιήθηκαν για το προϊόν αυτό. Και μάλιστα, όπως είπε, το τελευταίο επίτευγμα θα είναι σε κάθε προϊόν η εταιρεία του θα βάλει ένα QR code, το οποίο θα μπορείς να σκανάρεις εσύ και να βλέπεις όλη τη διαδρομή του σε ένα μήλο, ας πούμε. Θα βάζει επάνω ένα QR code με αυτοκόλλητο, θα πηγαίνεις εσύ να το σκανάρεις το QR code και θα βλέπεις όλη τη διαδρομή αυτού του μήλου, όπως είπαμε προηγουμένως. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, προσθέτει στην ασφάλεια της διατροφής μας, στην ασφάλεια του τι καταναλώνουμε, και όλα αυτά θα συζητηθούν περί ιχνηλάτησης των προϊόντων, όχι μόνο βέβαια των γεωργικών, και του γάλακτος και του κρέατος και του μελιού, όλων των προϊόντων που καταναλώνουμε στο σπίτι μας, από κάθε είδος δηλαδή. Όλα αυτά θα τεθούν στην αποψινή, να πούμε, εκδήλωση που θα γίνει 7 η ώρα ναι, στο επιμελητήριο Ηρακλείου. Είναι ανοιχτή, από ό,τι μας είπε ο κύριος Καλύβας, μπορεί οποιοδήποτε να την παρακολουθήσει, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η δουλειά που κάνει, γιατί πολλές φορές και εμείς πηγαίνουμε, ψωνίζουμε και θα θέλαμε να μάθουμε από πού προέρχεται. Εξάλλου το βλέπεις και σε πινακίδες, στα Μανάβικα, στη Λαϊκή τα λοιπά, ότι είναι από εκείνο το χωριό ή από εκείνο τη χώρα, αναλόγως
0: ναι,
1: το χώρα προϊόν.
0: Προέλευσης. Ναι. Τάδε, ας πούμε, ναι. Το συγκεκριμένο προϊόν.
1: Ναι, αλλά πέρα
0: να ξέρουμε
1: από αυτό,
0: τι καταλήγει στο πιάτο μας και κατ' επέκταση στο στομάχι μας.
1: Ακριβώς.
0: Είναι πολύ βασικό.
1: Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τι χημικές ουσίες έχουν φάρμακα και άλλες χρησιμοποιούνται για να φτάσει αυτό το προϊόν στο τραπέζι μας.
0: Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό να έχεις το δικό σου τώρα σε εισαγωγικά ανθρώπους στη λαϊκή αγορά, παράδειγμα, εάν ψωνίζεις, να έχεις συγκεκριμένους παραγωγούς που ξέρεις λίγο έως πολύ, εάν χρησιμοποιούν, ας πούμε, όπως είπες, φυτοφάρμακα, σε ποσότητες κλπ. Εγώ κάνω κουβέντα με αρκετούς από αυτούς στη λαϊκή αγορά και έχω αναπτύξει έτσι κάποιες σχέσεις μαζί τους, οπότε με καθοδηγούν ανάλογα. Ξέρεις, μου λένε πάρε από αυτά τα σταφύλια.
1: Ναι,
0: αυτά
1: ναι.
0: Τα σταφύλια είναι, λέει, σταφύλια, ας πούμε, που τα εξάγουμε, θα τα δεις με πιο χοντρές ρόγες, οπότε είναι και σταφύλια τα οποία Έχουν φάει το κατητή τους από άποψη, εννοώ, φυτοφαρμάκων κλπ. Πάρε από αυτά, μου λέει, με τις πιο μικρές ρόγες, αυτά δίνω και εγώ στα παιδιά μου. Οπότε ξέρεις, έχεις την επιλογή, τέλος πάντων, μπορείς να επιλέξεις τι θεωρείς εσύ ότι είναι καλύτερο για την οικογένειά σου.
1: Συμφωνώ αγαπητοί.
0: Οπότε είναι σημαντικό να έχουμε αυτή την επαφή με τον παραγωγό και να μας καθοδηγεί αναλόγως. Αν αναπτύξουμε δηλαδή σχέσεις, μπορεί εκείνος να μας καθοδηγήσει ανάλογα και να παίρνουμε ας πούμε προϊόντα τα οποία δεν είναι τόσο...
1: Μπολιασμένα με φυτοφάρμακα.
0: Με φυτοφάρμακα τέλος πάντων. Ό,τι μπορούμε να αποφύγουμε, ας το αποφύγουμε. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ.
0: Να μου είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Όμως πριν να συμβεί αυτό, να έτσι μοιραστώ μαζί σας κάτι τελευταίο. Να σας πω για την νέα πλατφόρμα που καρφώνει τους παράνομα παρκαρισμένους στην Ελλάδα. Μία πλατφόρμα την οποία επισκέφθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες χιλιάδες πολίτες, οι οποίοι έχουν αρχίσει να καταγράφουν αυτοκίνητα που κλείνουν πεζοδρόμια, ράμπες αμαία και διαβάσεις, και που δίνει την δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης της αστυνομίας. Το έχουμε δει όλοι, έτσι, ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο πάνω στο πεζοδρόμιο, ένα δεύτερο ακριβώς μπροστά στη ράμπα αμαία, ένα τρίτο παρκαρισμένο πάνω στη διάβαση πεζών, ένας χαμούλης γίνεται στην πόλη, και για πολλούς οδηγούς όλο αυτό είναι μόνο για 5 λεπτά. Το άφησα για 5 λεπτά, για να πεταχτώ στο περίπτερο, για να πεταχτώ στο φαρμακείο και ούτω καθεξής. Για έναν όμως άνθρωπο που κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, έναν ηλικιωμένο ή έναν γονέα ο οποίος πρόχνει ένα παιδικό καρότσι, ακόμη και για έναν πεζό, αυτά τα 5 λεπτά μπορεί να σημαίνουν ότι η διαδρομή απλώς σταματά. Αυτό ακριβώς επιχειρεί να καταγράψει το χωρίς εμπόδια.gr, μια νέα ελληνική πλατφόρμα πολιτών που εξαπλώνεται με εντυπωσιακή ταχύτητα σε ολόκληρη την χώρα. Στον έλεγχο των στοιχείων της πλατφόρμας, να σας πω, στις 30 Σεπτεμβρίου ο δημόσιος χάρτης είχε ήδη ξεπεράσει τις 2.600 αναφορές σε 198 διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Από αυτές, 1.777 αφορούσαν οχήματα που εμπόδιζαν πεζοδρόμια, 579 ράμπες αμαία και 258 διαβάσεις. Παράλληλα, είχαν ήδη ετοιμαστεί μέσω της υπηρεσίας σχεδόν 1.700 SMS προς το 100. Οι αριθμοί είναι δυναμικοί, έτσι, και μεταβάλλονται όσο προστίθενται νέες καταγραφές. Η Αθήνα βεβαίως εμφανιζόταν πρώτη, έτσι. Στη συνέχεια ακολουθούσε η Θεσσαλονίκη. Το εντυπωσιακότερο όμως είναι η ταχύτητα με την οποία μεγαλώνει ο χάρτης. Στις 14 Σεπτεμβρίου είχαν δημοσιοποιηθεί περίπου 800 καταγραφές. Δύο εβδομάδες αργότερα είχαν ήδη ξεπεράσει τις 2.600. Δείχνοντας πόσο εκτεταμένο είναι το πρόβλημα, αλλά και πόσο γρήγορα οι πολίτες άρχισαν να χρησιμοποιούν αυτό το νέο εργαλείο. Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι εξαιρετικά απλή, έτσι, για να δούμε και πώς ακριβώς λειτουργεί. Ο χρήστης βρίσκει στο χάρτη το σημείο που υπάρχει το παράνομα σταθμευμένο όχημα και επιλέγει αν εμποδίζεται ράμπα αμαία, πεζοδρόμιο ή διάβαση. Η αναφορά καταχωρίζεται στον δημόσιο χάρτη και μπορεί να γίνει ακόμη και χωρίς δημιουργία λογαριασμού. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι το χωρίς εμπόδια.gr δεν ζητά φωτογραφία του αυτοκινήτου, ούτε αριθμό κυκλοφορίας. Η πλατφόρμα ενδιαφέρεται πρωτίστως για το σημείο και για το είδος του εμποδίου, ώστε οι επαναλαμβανόμενες καταγραφές να δημιουργούν σταδιακά ένα χάρτη των προβληματικών σημείων κάθε πόλης. Μετά την καταγραφή, ο χρήστης μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να ζητήσει από την εφαρμογή να ετοιμάσει ένα SMS προς το 100 με την διεύθυνση και την περιγραφή του περιστατικού. Εδώ χρειάζεται μια σημαντική λεπτομέρεια. Το μήνυμα δεν αποστέλλεται αυτόματα. Ανοίγει στο κινητό του χρήστη, εκείνος ελέγχει τα στοιχεία και αποφασίζει αν θα πατήσει αποστολή. Αργότερα μπορεί να επιστρέψει στην αναφορά και να δηλώσει αν υπήρξε ανταπόκριση από την αστυνομία. Η δυνατότητα αποστολής SMS στο 100 δεν αποτελεί υπηρεσία που δημιούργησε το χωρίς εμπόδια.gr. Η ίδια ελληνική αστυνομία αναφέρει επισήμως ότι κάθε πολίτης μπορεί να επικοινωνήσει δωρεάν με την άμεση δράση, στέλνοντας γραπτό μήνυμα στον αριθμό 100. Η πλατφόρμα ουσιαστικά απλοποιεί τη διαδικασία, προετοιμάζοντας το μήνυμα με τα δεδομένα του σημείου. Πίσω από το εγχείρημα βρίσκεται ένας προγραμματιστής. Η ιδέα ουσιαστικά είχε ξεκινήσει έτσι και πήρε συγκεκριμένη μορφή όταν βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας μαζί με ένα φίλο του που χρησιμοποιεί αμαξίδιο και είδε στην πράξη πως μια κλεισμένη ράμπα ή ένα κατηλημένο πεζοδρόμιο μπορεί να μετατρέψει μια απλή μετακίνηση σε πραγματικό γολγοθά. Ο νέος κόκκινος είναι πλέον πολύ αυστηρότερος, έτσι, το γνωρίζετε πολύ καλά, και απαγορεύει ρητά τη στάση και τη στάθμευση επάνω σε διαβάσεις πεζών, αλλά και σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων από αυτές. Απαγορεύεται επίσης στάθμευση πάνω σε πεζοδρόμια, πλατείες και χώρους που προορίζονται για πεζούς, εκτός αν υπάρχει ειδική πρόβλεψη και σήμανση. Ακόμη αυστηρότερη βεβαίως είναι η αντιμετώπιση της κατάληψης μιας ράμπας αμαία. Η στάση ή στάθμευση σε σημείο όπου βρίσκεται ράμπα διάβασης ατόμων με αναπηρία, καθώς και σε ειδικές θέσεις στάθμευσης αμαία, εντάσσεται στη
σοβαρές παραβάσεις του νέου ΚΟΚ. Η βασική κύρωση της κατηγορίας Ε2Β περιλαμβάνει πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες. Ενώ για τις συγκεκριμένες παραβάσεις προστίθεται και η κατηγορία αντικοινωνικής οδικής συμπεριφοράς με επιπλέον διοικητικά μέτρα. Προβλέπεται επίσης αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 70 ημέρες. Το χωρίς εμπόδια.gr δεν είναι κρατική εφαρμογή, ούτε η καταχώρηση στο χάρτη ισοδυναμεί από μόνη της με επίσημη καταγγελία ή βεβαίωση παράβασης. Αυτό άλλωστε το ξεκαθαρίζει και η ίδια η πλατφόρμα. Αυτό που κάνει όμως είναι διαφορετικό και πιθανότατα σημαντικότερο σε βάθος χρόνου. Μετατρέπει χιλιάδες μεμονωμένες εικόνες παράνομης στάθμευσης σε μετρήσιμα δεδομένα. Γιατί άλλο είναι να λέμε ότι οι ράμπες είναι συνεχώς κλεισμένες και άλλο να υπάρχει ένας δημόσιος χάρτης που δείχνει πού, πόσο συχνά και σε ποιες περιοχές συμβαίνει όλο αυτό. Έτσι. Και όταν η ίδια ράμπα, το ίδιο πεζοδρόμιο, η ίδια διάβαση εμφανίζεται ξανά και ξανά στο χάρτη, τότε το πρόβλημα πάβει να είναι ένα τυχαίο περιστατικό ενός ασυνείδητου οδηγού. Γίνεται ένα πρόβλημα της ίδιας της πόλης. Ναι, ας αποκτήσουμε συνείδηση πια και σκεφτόμαστε και τους υπόλοιπους συμπολίτες μας. Αυτά για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Περισσότερα από εμάς αύριο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Γεια χαρά!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτζέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτζέτο 1997. Καλτζέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
3: Δέρτη 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Είμαστε στην 7η μέρα του Οκτώβρη. Εάν μας ακούτε στην επανάληψη της 5ης το πρωί, είμαστε στην 8η μέρα. Χωρίς καλά-καλά να το καταλάβουμε, συμπληρώνεται σιγά-σιγά και το πρώτο δεκαήμερο του 10ου μήνα και επί της ουσίας πλέον έχουν μείνει λιγότερες από 100 μέρες, πολύ λιγότερες από 100 μέρες, για να φτάσουμε και στην περίοδο των Χριστουγέννων, αλλά πολύ περισσότερο για να υποδεχτούμε τη νέα χρονιά, το 2027, που με βάση αυτά που έχει προετοιμάσει το 2026 αναμένεται πολύ ενδιαφέρον, συγκλονιστικό και θα μου επιτρέψετε να πω εγώ και δύσκολο. Θα είναι δύσκολο το 2027, κρατήστε το αυτό που σας λέω και έχω τους λόγους μου να το λέω. Δεν είναι μόνο οι εκλογές που θα δημιουργήσουν ένα κλίμα αστάθειας και πολιτικής αβεβαιότητας στον τόπο. Είναι πολλές προκλήσεις σε πάρα πολλούς διαφορετικούς τομείς, όπως η οικονομία, το ενεργειακό, τα ελληνοτουρκικά και βεβαίως η διεθνής σκακέρα, όπου συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα σε πολλά πολεμικά μέτωπα. Έχουμε το πολεμικό μέτωπο που εξελίσσεται στην Ρωσία και την Ουκρανία, έχουμε το πολεμικό μέτωπο στον Περσικό κόλπο, έχουμε την γενικότερη αστάθεια και βεβαιότητα στη Μέση Ανατολή ευρύτερα. Συνεπώς έχουμε ένα εκρηκτικό μείγμα, θα έλεγα, για το διάστημα που έχουμε μπροστά μας. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, χρειάζεται να υπάρχουν καλές συμφωνίες, συμμαχίες, και το λέω αυτό διότι σήμερα Τετάρτη έχουμε την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη, κυρίες και κύριοι. Θα πω ότι Ρούμπιο και J.D. Vance είναι οι δύο σημαντικότεροι επί της ουσίας πολιτικοί παράγοντες του την ώρα στην ακτή του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μετά τον πρόεδρο τον Donald Trump. Ο Μάρκο Ρούμπιο αυτή την ώρα, στη ζωντανή μας μετάδοση πάντα, βρίσκεται από ό,τι βλέπω στην ΕΡΤ, στην Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπου εγκαινιάζεται η νέα πτέρυγα που κατασκευάστηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη και Μανώλη Σαρής μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Και σήμερα ο Βαγγέλης Ολίτινας είναι στον ήχο και στα τεχνικά, η Ζέτα Οικολουβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση, αλλά και στο playlist που θα ακούσουμε και σήμερα, είναι ο Κώστας Λιγάρδος.
1: Κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου, κάτι τυπάκια

Κυρίες και κύριοι, κόντρα στην ειδησιογραφία που τούτη την ώρα θα έλεγα χτυπάει κόκκινο με τα μοντέλα, τους τράπερς, τους παίκτες reality και tiktokers που έχουν πέσει στα δίκτυα της Επιτροπής Παιγνίων και βεβαίως θα το πληρώσουν πολύ ακριβά για την παραβατικότητά τους, με τον αρχηγό του κυκλώματος Καμπούρη, ο οποίος βρέθηκε στην Γαδά και μαζί με αυτόν στο μικροσκόπιο 29 εταιρείες με αχυρανθρώπους και λογιστές. Έχουν συλληφθεί 11 συνολικά και μια ζημιά που ξεπερνά τα 5,3 εκατομμύρια ευρώ. Την κόντρα της Άννας Βύση, που δεν το περιμέναμε ποτέ, με τον Καρβέλα, και βεβαίως, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, με το πολιτικό σκηνικό το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και με το οποίο θα ασχοληθούμε σε λίγο, εγώ θα σας πάω στη Γαλλία.

Η είδηση λοιπόν είναι ότι ο δήμαρχος του Σεντενή έγινε viral όταν μπήκε ανάμεσα στις δυνάμεις καταστολής και σε μαθητές που διαδήλωναν στο Παρίσι με τα χέρια απλωμένα φωνάζοντας στους αστυνομικούς να σταματήσουν. Ο ίδιος δηλώνει ότι βρισκόταν εκεί όπου πρέπει να βρίσκεται ένας δήμαρχος, δίπλα στην νεολαία. Ας δούμε όμως την αλήθεια που κρύβεται πίσω από αυτή την είδηση. Να δούμε λίγο ποιος είναι ο συγκεκριμένος δήμαρχος. Και είναι μια πληροφορία που ίσως εσείς που ακούτε πολίτικα και επεξίδα να είστε και από τους πρώτους στην Ελλάδα που πληροφορείστε τα γεγονότα αυτά. Πρόκειται για τον Μπαλί Μπακαγιόκο, δήμαρχο του Σεντενή και πολιτικό της La France Insoumise, δηλαδή της ανυπότακτης Γαλλίας του κόμματος του Jean-Luc Mélenchon. Κέρδισε τις δημοτικές εκλογές φέτος, τις 15 Μαρτίου, από τον πρώτο γύρο με ποσοστό 50,77% επικεφαλής ψηφοδελτίου που υποστηρίχθηκε από το κόμμα του Μελανσόν και το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Στις κινητοποίησεις έχει πάρει ξεκάθαρα θέση υπέρ των διαδηλωτών. Η στάση του έχει προκαλέσει και σοβαρή πολιτική αντιπαράθεση. Στις 30 Σεπτεμβρίου, πριν από λίγες μέρες δηλαδή, ο επικεφαλής της αστυνομικής διοίκησης του Παρισιού διαβίβασε αναφορά στη δικαιοσύνη η αφαιρόμενη πρόκληση σε διάπραξη αντικείματος στο πλαίσιο των δηλώσεων του για τις μαθητικές κινητοποίησεις. Πρόκειται για αναφορά προς διερεύνηση, όχι για καταδίκη ή δικαστικά αποδεδειγμένο αδίκημα. Υπάρχει όμως και ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Από εκεί το εντοπίσαμε, το αλλιεύσαμε στην πρωινή μας έρευνα. Ο ποδήμαρχος με καταγωγή από το Μάλι γνωρίζει ότι το συγκεκριμένο βίντεο θα λειτουργήσει υπέρ του, ξέροντας πως η γαλλική αστυνομία δεν πρόκειται να χτυπήσει ένα αιρετό, την ώρα που αυτός υποτίθεται εκτονώνει την κατάσταση στεκόμενος απέναντι στις κάμερες για εύκολα κλικς. Υπάρχουν δύο ερωτήματα. Προσπάθησε με τον αντίστοιχο τρόπο να συγκρατήσει τους διαδηλωτές όταν έκαναν βίαιες πράξεις, έσπαγαν και έκαιγαν? Όχι. Είναι το ξεκάθαρο, η ξεκάθαρη απάντηση. Υπάρχει και ένα δεύτερο ερώτημα. Γιατί πρέπει να υπερασπιστεί άτομα που καίνε και σπάζουν? Αυτή την νεολαία επιθυμεί? Δηλαδή ο δήμαρχος υποκαθιστά τον νόμο προκειμένου να φανεί καλός στους ενδυνάμει ψηφοφόρους του και στο κόμμα του Μελανσόν, την αριστερά? Έτσι ανοίγει ο δρόμος για τη Μαρί Λεπέν που έρχεται καλπάζοντας.

Ας πάμε στην επίσκεψη Ρούμπιο. Να πω ότι είναι καλό το κλίμα. Ο Ρούμπιο είπε ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας, σταθερός και σπουδαίος σήμα.

Αθήνα τούτη την ώρα, η οποία ουσιαστικά δημιουργεί σκιές και θολά σημεία. Το λέω διότι ναι μεν σήμερα μπορεί να αισθανόμαστε ευχάριστα που ο Μάρκο Ρούμπιο με τις δηλώσεις του ουσιαστικά δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα. Ωστόσο, στο πίσω μέρος του μυαλού μας, παρά το γεγονός ότι εμείς έχουμε πάρει αυτά που θέλουμε και εξακολουθούμε να παίρνουμε αυτά που θέλουμε μέσα από την πλατφόρμα της συμφωνίας και της συνένεσης σε επίπεδο στόχων με τις ΗΠΑ, ωστόσο αυτά, ξέρετε, σήμερα είναι έτσι, αύριο είναι αλλιώς, και γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Ο Ρούμπιο εξέφρασε την ευγνωμοσύνη, τον είπα, γιατί η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος, και παράλληλα διεμήνησε ότι έχουμε απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα, γιατί είναι προς το συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας. Από την πλευρά του τώρα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Έλληνας ΥΠΕΞ, αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο που αντικατοπτρίζει τα πρωτόγνωρα επίπεδα ενεργειακής συνεργασίας με τις ΗΠΑ, σημείωσε ότι τα F-35, αυτό το σπουδαίο μαχητικό το οποίο θα αποκτήσουμε, αναδεικνύει την αμυντική συνεργασία και τόνισε την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς και το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει γίνει πάροχος ασφάλειας, και απάντησε ότι αν καταστεί αναγκαίο, είμαστε σε κατάσταση να βοηθήσουμε ναυτικά τις ΗΠΑ στα στενά του ορμού, εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία.

Μέσα σε αυτό το κλίμα υπάρχει και η φαλτσανότα που έρχεται από τους συνείδης ύποπτους. Είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και κάποιες συνιστώσεις της αριστεράς, οι οποίοι μπαίνουν απέναντι σε όλη αυτή την ιστορία, οι οποίοι διαμαρτύρονται, όπως πάγια επί της ουσίας κάνουν. Και εδώ, για μένα, βλέποντας αυτές τις αντιδράσεις, τα σχόλια, τις αναφορές και τις κινητοποιήσεις, ήθελα πραγματικά να κάνω ένα φιλολογικό και φιλοσοφικό ερώτημα. Δεν θα δώσω απάντηση, θα το σκεφτείτε μόνοι σας. Πόσες φορές από αυτές που έχει επισκεφτεί την χώρα ο Ταγίπ Ερντογάν, αλλά και προκάτοχοί του, είχαμε πορείες διαμαρτυρίες από την ελληνική αριστερά και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Ρωτώ έτσι απλά, σκεφτείτε το. Σε λίγο θα πάμε σε ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα εδώ στην Πηξίδα, που αφορά λίγο το καιρικό που ζούμε φέτος, αυτό το φθινόπωρο που είχαμε να το ζήσουμε πάρα πολλά χρόνια, με την ακραία παρένθεση που ήταν όχι απλά φθινοπορεινή αλλά χειμερινή των προηγούμενων ημερών, και βεβαίως με το τι περιμένουμε με βάση τα προγνωστικά μοντέλα για τον φετινό χειμώνα. Και φέτος, θέλω να μου επιτρέψετε να πω ότι το ενδιαφέρον μας για τα καιρικά είναι άμεσα συνδεδεμένο με το πορτοφόλι και την τσέπη μας, γιατί όσο περισσότερο κρύο θα κάνει, τόσο περισσότερα χρήματα θα χρειαστούμε για να ζεστάνουμε τα σπίτια και τα γραφεία μας. Συνεπώς, νομίζω ότι περισσότερο από ποτέ, φέτος μας ενδιαφέρει πραγματικά το τι χειμώνα θα έχουμε.

Σε μια συνέντευξη του Γαλκίνος Ιωαννίδης είχε εκμυστηριευθεί ότι κάποιος τον επισκέφτηκε στο Καμαρίνι το κάποτε και του ζήτησε να πει ένα τραγούδι κατά τη διάρκεια της παράστασης που θα ξεκινούσε σε λίγο και του είπε ποιο τραγούδι θέλεις να συμπεριλάβω σε αυτά που θα πούμε και του είπε το Ζήον Ονός. Του λέει δεν έχω τέτοιο τραγούδι, εννοώντας βεβαίως το Ζήον Ονός που ακούμε τώρα. Κυρίες και κύριοι, θα βρω τον χρόνο να διαβάσω τα μηνύματα που έχουν έρθει τώρα και να τα σχολιάσουμε αμέσως μετά. Θα πάμε σε ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Συνολικά 60 αυτοψίες έχουν πραγματοποιηθεί σε Εράπετρα και Μυλοπόταμο για την αποτίμηση των ζημιών από τις ακραίες βροχοπτώσεις που έπληξαν την Κρήτη την προηγούμενη εβδομάδα. Από τα κτίρια που ελέγχθησαν, 57 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, ένα κίτρινο και δύο κόκκινα. Σε ό,τι αφορά τους επαγγελματικούς χώρους, ένα κτίριο χαρακτηρίστηκε κίτρινο και ένα κόκκινο. Διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου είναι η αίτηση δικαιούχου για τους πλημμυροπαθείς της περιοχής. Ξεκινούν και από την περιφέρεια Κρήτης οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών σε επιχειρήσεις της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν 11 δημοτικές κοινότητες του Δήμου Πλατανιά μετά τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν οι ακραίες βροχοπτώσεις από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου. Οι ζημιές αφορούν κυρίως το οδικό δίκτυο και άλλες υποδομές, ενώ προβλήματα έχουν καταγραφεί και στον πρωτογενή τομέα. Η κήρυξη ισχύει για 3 μήνες έως τις 4 Ιανουαρίου του 2027. Στο επίκεντρο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής βρέθηκαν η αμυντική και ενεργειακή συνεργασία στη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Ιραπετρίτη με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας. Ο Γιώργος Ιραπετρίτης τόνισε ότι η απόκτηση των F-35 ενισχύει την ελληνική άμυνα και υπογράμμισε το υψηλό επίπεδο της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή. Διπλασιάζεται η επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο. Η σχετική απόφαση από την κυβέρνηση έρχεται τη στιγμή που οι επαγγελματίες ψαράδες βρίσκονται εν μέσω κινητοποιήσεων. Την Κυριακή, προγραμματισμένη διαμαρτυρία των επαγγελματιών ψαράδων στο Ηράκλειο. Σοβαρό περιστατικό επίθεσης με θύμα ένα 12χρονο μαθητή σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο ανήλικοι φέρονται να επιτέθηκαν στο μαθητή μετά το σχόλασμα, ενώ τρίτος ανήλικος κατέγραφε την επίθεση με το κινητό του και φέρεται να την ανήρτησε στιγμιότυπα από αυτήν σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, μεταξύ των οποίων οι τρεις ανήλικοι και οι γονείς τους. Στη διεθνή επικαιρότητα, περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία, με τον απολογισμό να ανέρχεται σε 32 συλλήψεις και 14 τραυματίες. Από σήμερα τα σχολεία αναμένεται σταδιακά να επαναλειτουργήσουν. 3 χρόνια συμπληρώνονται από την 7η Οκτωβρίου του 2023 και τη φωνική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, κατά την οποία 270 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο φεστιβάλ Νόβα, σηματοδοτώντας την έναρξη της πολεμικής σύγκρουσης. Στην αθλητική επικαιρότητα, μέσω των play-offs θα διεκδικήσει η Εθνική Ελπίδων Ποδοσφαίρου την πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro κάτω των 21 ετών του 2027. Η Γαλανόλευκη επικράτησε με 1-0 της Βόρειας Ιρλανδίας, όμως το συγκεκριμένο σκορ δεν ήταν αρκετό για να προσπεράσει την Πολωνία. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Ηλιοφάνεια, άνεμη έντασης έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου προβλέπονται σήμερα στην Κρήτη. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο, δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store, 1821 αριθμός 29, Ηράκλειο. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, σας έχω προαναγγείλει ότι θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση τώρα με τον μετεωρολόγο, τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, για όλα αυτά που ζούμε φέτος και τα οποία νομίζω, έτσι το βλέπω εγώ, μπορεί ο Μιχάλης να τα βλέπει εντελώς διαφορετικά, επιστημονικά με τη δική του την έμπειρη ματιά, αλλά τα βρίσκω ως θετικά, δηλαδή το ότι ζούμε ένα φθινόπωρο που είναι φθινόπωρο, διότι θα σας θυμίσω ότι τα προηγούμενα χρόνια κυκλοφορούσε ευρέως και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 52 Αυγούστου, 84 Αυγούστου και πάει λέγοντας, διότι φτάναμε επί της ουσίας παραμονές των Χριστουγέννων και ήμασταν ακόμη η μισή με το κοντομάνικο, χωρίς να έχουμε ανάψει σόμπα, καλοριφέρ, κοντίσιον. Αυτό ήταν καλό γιατί κάναμε εξοικονόμηση χρήματος και ενέργειας. Πολλοί πηγαίνουν ακόμα άνετα στη θάλασσα και λέγαμε ότι καταργήθηκαν οι τέσσερις εποχές και πηγαίνουμε από το καλοκαίρι στο χειμώνα και από το χειμώνα στο καλοκαίρι με μια βίαιη μετάβαση που είχε πολλές συνέπειες και στην καθημερινότητά μας και κυρίως στη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Μιχάλη, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι μαζί μας εδώ στην Πηξίδα, στον Πολίτικα, και θα κάνουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα, αφού ευχαριστήσω επίσης και τους φίλους και τις φίλες, γιατί το χρωστάω αυτό, που ήδη έχουν ξεκινήσει και επικοινωνούν με τον παραδοσιακό τρόπο μαζί μας, δηλαδή στη θηρίδα υποδοχής, κυρίως στο Messenger. Λοιπόν, ο λόγος σε σένα. Φθινόπωρο όπως το ξέραμε, με συννεφιές, ήπιες θερμοκρασίες, χαμηλές, τις βροχούλες που ήταν βίαιες βεβαίως τις προηγούμενες μέρες και έπεται συνέχεια.
1: Ναι. Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι, θα έλεγα ότι το φετινό φθινόπωρο έρχεται να μας θυμίσει παλιές, θα έλεγα, καλές αξιολογικές, σε πάση περιπτώσει, εποχές. Είχαμε μια μετάβαση από μια θερινή περίοδο σε μια, θα έλεγα, ένα προπομπό του χειμώνα. Με εξαίρεση τη ραγδαιότητα, την έντονη ραγδαιότητα που παρουσίασαν το φαινόμενο τις προηγούμενες ημέρες, κυρίως στο νησί μας, θα έλεγα ήταν μια ιδιαίτερα τονοτική, ίσως ένεση, όσον αφορά το υδρολογικό έτος. Με δεδομένο λοιπόν ότι κάθε υδρολογικό έτος ξεκινάει από το Σεπτέμβρη και βλέποντας τα ποσά τα οποία έχουν λάβει από τα μυευτήρες και όχι μόνο και τα φράγματα, γενικότερα από τα μυευτήρες, θα έλεγα ότι έχουμε ξεκινήσει πολύ καλά. Θα πρέπει να γυρίσουμε πολλά χρόνια. Πίσω να θυμηθούμε πότε, Σεπτέμβρη μήνα, είχαμε, θα έλεγα, σχεδόν υπερχείληση του αποσελέμη ή την πληρότητα ή σχεδόν την πληρότητα στο σύνολο της Κρήτης όλων των φραγμάτων και των αποταμιευτήρων. Τώρα, αυτό που μένει είναι να δούμε το πώς θα κυλήσει η υπόλοιπη υδρολογική και όχι μόνο χρονιά από άποψη κυρίως φαινομένων αλλά και αλλαγών των μετεωρολογικών συνθήκων. Δεν μπορούμε να παραλείψουμε ότι η κλιματική αλλαγή έχει δηλώσει την παρουσία της. Το φαινόμενο Ελνίνιο επίσης φαίνεται να επηρεάζει και θα επηρεάσει για φέτος αρκετές περιοχές. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και τη δικιά μας περιοχή. Και τι σημαίνει αυτό? Και πάλι απότομες μεταβολές του καιρού, είτε με υψηλότερες θερμοκρασίες είτε με χαμηλότερες θερμοκρασίες. Ήταν ένα ακραίο φαινόμενο το φαινόμενο το οποίο ζήσαμε τις προηγούμενες ημέρες, κυρίως όσον αφορά την εκδήλωση και την ακραιότητα των φαινομένων. Και αυτό γιατί υπήρχε ένα καλά οργανωμένο χαμηλό, δημιούργησε και συνθήκες επίσης αστάθειας, και αυτό ήταν ο λόγος που σε ορεινές περιοχές και όχι μόνο και κυρίως σε περιοχές που αρχικά στην πρόγνωση δεν προβλεπόταν να πληγούν από βροχές, και αναφέρομαι στην νότια ανατολική πλευρά της Κρήτης όπου είχαν μεγάλα ύψη βροχή και δημιούργησε και ζημιές. Ο συνδυασμός λοιπόν αυτός των ψυχρών αερίων μαζών που συνάντησαν ιδιαίτερα θερμές αέριες μάζες πάνω από το νησί μας, είτε αυτό αφορούσε τη θάλασσα είτε αυτό αφορούσε την ξηρά, καθώς επίσης συγγνώμη, και οι συνθήκες αστάθειας, έντονης αστάθειας, οι οποίες δημιουργήθηκαν και παρουσιάστηκαν κυρίως ορεινούς όγκους, αυτός είναι και ένας λόγος, κύριος λόγος που είχαμε μεγάλα ποσά ιετού στους ορεινούς και ημιορεινούς όγκους του νησιού μας. Θα έλεγα ότι δημιούργησαν όχι μόνο τα προβλήματα τα οποία ζήσαμε και δυστυχώς με το θάνατο ενός συμπολίτη μας, αλλά επίσης τα ευεργετικά αποτελέσματα της πλήρωσης από τα μυευτήρων και πραγμάτων. Η θερμοκρασία τώρα δεν παρουσίασε ιδιαίτερη μεταβολή ως προς το ψυχρότερο, άσχετα εάν είχαμε και την παρουσία χιονοπτώσεων στους ορεινούς όγκους και κυρίως πάνω από τα 2-2 μέτρα το Σαββατοκύριακο, με αποτέλεσμα η νέα εβδομάδα να ξεκινήσει βλέποντας τις κορφές των ορεινών μας όγκων λευκές. Θα λιώσει αν δεν έχει ήδη λιώσει, θα λιώσει επόμενες μέρες, όμως αυτό από μόνο του είναι κάτι το οποίο και θετικό μπορεί να το χαρακτηρίσει, αλλά είναι και μια εικόνα η οποία θα θυμούνται κυρίως οι παλιότεροι. Από Σεπτέμβρη με τέλη Σεπτέμβρη να χιονίζονται οι ορεινοί όγκοι του νησιού.
0: Μιχάλη, αυτό που ζούσαμε φέτος με την Ευρώπη να καίγεται, την Ελλάδα να έχει περάσει ένα ήπιο καλοκαίρι σε θερμοκρασίες, το φθινόπωρο για το οποίο αναφερόμαστε τώρα, είναι μια παρένθεση ή πιστεύεις ότι μπορεί να συνεχιστεί?
1: Φαίνεται, θα σου πω, μελετώντας τα μακροπρόθεσμα μοντέλα, αυτά που τρέχουν και την μακροπρόθεσμη δηλαδή πρόγνωση, φαίνεται ότι θα πάμε με τέτοιες εναλλαγές του καιρού και τουλάχιστον το επόμενο μεγάλο διάστημα. Και τι εννοώ με αυτό? Θα έχουμε μια πρόσχερη, για παράδειγμα, μια πρόσχερη άνοδο της θερμοκρασίας μέσα στην εβδομάδα, προς τα τέλη της όμως και κυρίως βαδίζοντας προς τις αρχές της νέας εβδομάδας, θα έχουμε και πάλι μια νέα μεταβολή του καιρού και πάλι όπως φαίνεται με αρκετές βροχοπτώσεις στη δικιά μας περιοχή. Τώρα, το ύψος του Ιετού, καθώς επίσης και την ένταση του φαινομένου, θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή και να δούμε εάν και εφόσον με την επικαιροποίηση των στοιχείων που θέλουν τουλάχιστον και όλα σχεδόν τα μεγάλα μετεωρολογικά κέντρα παγκοσμίως θέλουν ότι η ερχόμενη εβδομάδα είναι και πάλι βροχερή για το νησί μας. Η ένταση τώρα, το πού θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να περιμένουμε λίγες μέρες για να δούμε στο τρέξιμο των επόμενων ημερών των μοντέλων, να δούμε πού τελικά θα συμβεί. Όμως αυτή η εναλλαγή φαίνεται ότι δεν ήταν μια παρένθεση αυτό το οποίο ζει από την προηγούμενη εβδομάδα. Φαίνεται ότι θα έχει μια συνέχεια, θα πηγαίνουμε σε εναλλαγές και θερμοκρασιακές, αλλά κυρίως σε φαινόμενα για το επόμενο μακρό διάστημα. Αυτό εξάλλου θα έλεγα ότι είναι και ο ορισμός του φθινοπόρου. Είναι μια άστατη περίοδο, μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από αστατή καιρικές συνθήκες, όπως είναι και η άνοιξη. Γι' αυτό και αυτές οι δύο περίοδοι, και το έχω αναφέρει και από την Κομισιόν αρκετές φορές, είναι πολύ δύσκολα προγνωστικές εποχές. Δεν μπορείς να πιάσεις τον καιρό 100%. Και αυτό γιατί υπάρχει μια έντονη αστάθεια στην ατμόσφαιρα, μεταβάλλονται οι συνθήκες συνεχώς.
0: Ο χειμώνας πώς θα είναι, Μιχάλη?
1: Κώστα, αυτό θα είναι, θα έλεγα, όποιος μπορεί να απαντήσει για το πώς μπορεί να κινηθούμε τον χειμώνα το οποίο έρχεται καιρικά, τουλάχιστον θα έλεγα ότι περισσότερο θα προσπαθήσει να παίξει προπό παρά οτιδήποτε άλλο. Η τάση του καιρού και σε καμία των περιπτώσεων πρόγνωση θέλει να διανύουμε κάποιους μήνες του χειμώνα ιδιαίτερα ψυχρούς, ακόμα και στο νησί μας. Βέβαια αυτό δεν θα είναι κάτι αφύσικο, θα είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό, με δεδομένο ότι έχουμε ανάγκη και από χιόνια και μια, θα έλεγα, κανονικότητα θα ήθελε φορτωμένα βούνα με χιόνια, θα ήθελε χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι κατά πόσο θα είναι έντονα και κυρίως τη διάρκεια αυτών των φαινομένων. Σε κάθε περίπτωση όμως έχω την αίσθηση, με αυτά τα οποία μπορούμε και βλέπουμε από τα μακροπρόθεσμα προγνωστικά μοντέλα και προσπαθώντας να εξηγήσουμε και με την τοπική εμπειρία, είναι ότι μάλλον θα πάμε σε μια φυσιολογική κατάσταση. Και τι εννοώ? Ένας χειμώνας ο οποίος μάλλον θα εναλλάσσεται με ψυχρές μέρες, με φαινόμενα, καθώς επίσης και με ιδιότερες ιδίες. Εξάλλου, βρισκόμαστε σε μια περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται για το μεσογειακό της κλίμα. Και το μεσογειακό κλίμα ορίζει ήπιους χειμώνες γενικά.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ καλά. Η πρόσφατη κακοκαιρία η οποία έπληξε το νησί ήταν μια κακοκαιρία, θα λέγαμε, πρωτόγνωρη και ακραία, δηλαδή με την έννοια και την διάσταση ότι δεν την ζούμε και δεν την βλέπουμε κάθε χρόνο, ευτυχώς και δεν την βλέπουμε κάθε χρόνο. Ωστόσο είχε και μια ευεργετική διάσταση που ήταν το νερό, το νερό που γέμισε τα φράγματα, το νερό που κατέληξε όσο κατέληξε στον υδροφόρο ορίζοντα, γιατί εδώ θέλω να σου επισημάνω ότι επιστρέφοντας με πλοίο την βραδιά του Σαββάτου από ημερήσιο από την Αθήνα μετά το απαγορευτικό, είδα ότι για κάμποσο μήκος, για περίπου ένα μίλι μέσα στη θάλασσα, επικρατούσε η λάσπη που είχε πέσει στη θάλασσα από τις έντονες βροχοπτώσεις. Θα έχουμε επάρκεια φέτος στο νερό, θα φύγει το άγχος αφού ξεκινάμε, να το πω έτσι πολύ απλά, να τον ξαναπάρουμε το Μιχάλη, έπεσε η γραμμή. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής, ότι θα έχουμε άραγε την ευκαιρία να δούμε το άγχος να απομακρύνεται από όσο το είχαμε τις προηγούμενες χρονιές, όπου προσπαθούσαμε με διάφορους τρόπους να κάνουμε οικονομία, να περάσουμε ένα μήνυμα ότι μη σπαταλάτε το νερό, να βάζουμε υψηλότερες χρεώσεις στα νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις κλπ. Αυτό για μένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα μας το εξηγήσει τώρα ο Μιχάλης, αν δηλαδή υδρολογικά φεύγει το άγχος που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, αφού μπαίνουμε με το δεξί όσον αφορά την συλλογή του νερού.
1: Ναι, Κώστα, επειδή έχασε την χάθηκε επικοινωνία για λίγο, θα μπορούσα να μου παραλάβεις την ερώτηση.
0: Ναι, το ερώτημα είναι αν υδρολογικά θα διώξουμε το άγχος έχοντας μπει με το δεξί. Τα φράγματα είναι σχεδόν γεμάτα, έχουμε αρκετό νερό που κατέστρεψε βεβαίως από τη μια τη σοδιά στο οροπέδιο, αλλά αρκετό νερό που θα πέσει μέσα στο φράγμα του αποσελέμι και πολλές πιθανότητες να φτάσουμε ακόμα και σε επίπεδα υπερχείλησης.
1: Λοιπόν, επειδή βρισκόμαστε ακριβώς στην αρχή του υδρολογικού έτους και έχουμε πάρει, θα έλεγα, συνολικά πάρα πολύ καλά από θέμα ιετού και έχουμε να αναμένουμε, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη. Μόλις, θα έλεγα, μόλις ξεκίνησε το φθινόπωρο. Έχουμε λοιπόν να περιμένουμε και βροχές και χιονοπτώσεις Θεού θέλοντος, που σημαίνει ότι θα έχουμε μια συνεχόμενη τροφοδότηση καθόλου σχεδόν στο σύνολο του επόμενου διαστήματος μέχρι και την άνοιξη. Εάν πάνε, αν πάνε τα πράγματα έτσι όπως φαίνεται να πηγαίνουν. Από εκεί πέρα έχουμε να κάνουμε τη μορφή διαχείρισης του νερού. Το ότι γέμισε το πράγμα, για παράδειγμα, τέλη Σεπτέμβρη το αποσελέμι, δεν σημαίνει ότι έχουμε ουσιαστικά σώσει κάποια πατρίδα ή έχουμε σώσει κάποια ή κάποιες χρονιές. Όχι, παίζει σημαντικότατο ρόλο η ορθή διαχείριση του νερού. Έχουμε λοιπόν, νομίζω από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα έχουν θετικό πρόσημο. Έχουμε να περιμένουμε αρκετές βροχές, έχουμε να περιμένουμε χιονοπτώσεις στους ορεινούς μας όγκους. Οπότε, με γνώμονα τη σωστή διαχείριση, νομίζω ότι είναι μια πρόσμενα καλή αρχή για όσον αφορά το θέμα νερού, να μην μας δημιουργήσει τουλάχιστον κάποιο θέμα, κάποιο περαιτέρω και πιο έντονο προβληματισμό. Κάτι που είχαμε τις προηγούμενες χρονιές. Να θυμίσω ότι μέχρι και πέρσι, για παράδειγμα, τέλη του Νοέμβρη περίπου και δεχτήκαμε τις πρώτες βροχές.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε σύντομα, θέλω να πιστεύω. Να σε καλά. Να σε καλά.

Λοιπόν, σήμερα είναι μια ημέρα η οποία και έτσι θα κλείσουμε την εκπομπή. Αν μας ακούτε βεβαίως στην επανάληψη, θα το πω ξανά, της Πέμπτης, νομίζω ότι αυτό δεν αλλάζει την ουσία και το περιεχόμενο, αλλά και τη βαρύτητα της μνήμης. Γιατί πριν από 3 χρόνια η Χαμάς αιματοκύλησε το Ισραήλ με μια πρωτοφανής εφρήκη και αγριότητα επίθεση. Δεν ήταν αντίσταση, δεν ήταν ελευθεριακός αγώνας, ήταν σφαγές αμάχων, βιασμοί, αποκεφαλισμοί, διαμελισμοί. Ήταν η επιστροφή της απόλυτης βαρβαρότητας στον 21ο αιώνα. Η Χαμάς δεν είναι πολιτικός δρόν. Είναι μια εγκληματική ισλαμιστική οργάνωση με ιδεολογία εξόντωσης. Όποιος προσπαθεί να την δικαιολογήσει ή να την σχετικοποιήσει, γίνεται μέρος της ίδιας παρακμής που επιτρέπει στην βαρβαρότητα να σηκώνει κεφάλι. Η μνήμη και η καθαρή στάση απέναντι στο απόλυτο κακό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι πολιτικό και ηθικό καθήκον. Τελεία και παύλα.

σήμερα μενοπές τις μνήμες από την απόπειρα μιας Ισραηλινής 11η Σεπτέμβρη με το πρόσφατο περιστατικό της πτήσης της Fly Dubai, αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη περισσότερο από ποτέ να συνεχίσουμε κάθε μορφή οχύρωσης απέναντι στους τρομοκράτες της Χαμάς και σε κάθε μορφή ισλαμιστικής βαρβαρότητας που απειλεί σήμερα στη Δύση του 2026 και ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά γιατί όχι και την ίδια την Ελλάδα. Αν συνεχίσουμε σε αυτό το σκοπό, σε αυτό το βιολί, σε αυτό το ρυθμό. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οφείλουμε να στεκόμαστε στο πλευρό της σύμμαχης χώρας, του Ισραήλ και των πολιτών του. Είμαστε υπέρ της μνήμης, της αλήθειας και της ηθικής διάβγειας. Ποτέ ξανά μια τέτοια μέρα, όχι μόνο για το Ισραήλ, για καμιά χώρα.

Κλείνω και έρχομαι. Έτσι ακριβώς νομίζω ότι πρέπει να τελειώσουμε. Βαγγέλη, δεν μπορούσαμε να το επιλέξουμε καλύτερα, έτσι. Είναι και μεταφορικό και κυριολεκτικό. Κυρίες και κύριοι, αύριο θα απουσιάσουμε, αύριο Πέμπτη, για αυτούς που μας ακούν στη μετάδοση της Τετάρτης, σήμερα Πέμπτη για αυτούς που μας ακούν στην επανάληψη της Πέμπτης το πρωί. Σήμερα θα έχουμε μια μικρή απουσία, μονόρι. Ο Νίκος ο Τζιλιμπουνιδάκης 10 και μισή θα ολοκληρώσει την πρωινή ζώνη, μιας και ο Νίκος ο Αγγελάκης επίσης θα απουσιάζει, άρα 8 με 10.30 στα μικρόφωνα του Πολίτικα θα είναι ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης, 10.30 με 1 θα είναι η Αγάπη Πεχινάκη. Εκτός από ότι θα μας ακούσετε στο Δελτίο Ειδήσεων το μεσημέρι, έτσι κι αλλιώς όπως κάθε μεσημέρι, και την Παρασκευή πρώτο ο Θεός πάλι θα είμαστε εδώ για μια ακόμα πηξίδα του Πολίτικα που είναι καθημερινά μαζί σας από τους 89 και 8 και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του politika.gr, όπου έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε με ένα κλικ από οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε, διπλά εκείνους που επικοινώνησαν μαζί μας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

0: Κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Συνεχίζεται η καταγραφή ζημιών μετά τη Θεομηνία στην Κρήτη. Οι τράπεζες παγώνουν δόσεις δανείων και εισπρακτικά μέτρα. Φρούριο η Αθήνα για την επίσκεψη Ρούμπιο. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, το μήνυμα του Αμερικανού Υπουργού. Αναφορά Γεραπετρίτη στη Σούδα. Η συμφωνία με τη Βουλγαρία έθαψε τις ελπίδες για την επιστροφή 220 σωρών Κρητών στρατιωτών. Συνέντευξη του δόκτορα Πραχαλιά στον Πολίτικα. Στον ανακριτή ο πρόεδρος του Λάους Φίλιππος Καμπούρης για απάτη μαμούθ σε βάρος του ΙΕΦΚΑ, υποστήριξε ότι πρόκειται για σκευωρία. Επίθεση από αγόρια δέχτηκε 12χρονο στον Άγιο Νικόλαο. Βιντεοσκόπησαν την επίθεση. Διπλασιάζεται η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου με φόντο της κινητοποίησης των αλλιέων. Την Κυριακή παγκρίτια διαμαρτυρία στο Ηράκλειο. Αναλυτικά ειδήσεις. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Πρώτη στάση του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου τον υποδέχτηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο πλαίσιο των εργασιών του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, δήλωσε ο κύριος Ρούμπιο. Εχμές ωστόσο άφησε ο κύριος Ρούμπιο για το δημοσίευμα της Wall Street Journal και του ρόλου της Αμερικανίδας πρέσβυρας Κίμπερλι Γκίλφολ. Διέκοψε τον δημοσιογράφο που έκανε τη σχετική ερώτηση, εμφανώς ενοχλημένος, λέγοντας πως το γεγονός ότι δημοσιεύετε εσείς κάτι δεν σημαίνει ότι είναι αλήθεια. Από την πλευρά του, ο κύριος Γεραπετρίτης σημείωσε πως η ένταξη των F-35 ενδυναμώνει την ελληνική άμυνα. Λίγες ώρες πριν την άφηξη Ρούμπιο στην Αθήνα, η Άγκυρα προχώρησε σε μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο με F-16. Πάμε για το δικό του σχόλιο στον Κώστα Σιλιγάρδο. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, θα ξεκινήσω από το σημείο της δικής σου εύστοχης και ορθής αναφοράς για την προκλητικότητα για μια ακόμα φορά της Άγκυρας στο Αιγαίο, λέγοντας χαρακτηριστικά κάτι που λέμε συχνά στην Κρήτη, το ίδιο τους κάνει. Και το λέω διότι η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα δημιουργεί νεύρα και αμηχανία ταυτόχρονα στην τουρκική διπλωματία αλλά και στον ίδιο τον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος θα έλεγα ότι θα μπορούσε να υπολογίζει ότι σε αυτή την ευρωπαϊκή επίσκεψη Ρούμπιο δεν έρχεται μόνο στην Ελλάδα, πάει σε δύο ακόμα ευρωπαϊκές χώρες, θα μπορούσε να κάνει και ένα πέρασμα ουσιαστικά στην ίδια γειτονιά είναι από την Άγκυρα. Κάτι τέτοιο όμως δεν ήταν προγραμματισμένο, δεν ήταν στα σχέδια της αμερικανικής διπλωματίας και βέβαια σε κάθε περίπτωση θα πω ότι μάλλον ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ αρκέστηκε σε αυτά τα φιλικά χτυπήματα στην πλάτη και στις καλές κουβέντες όπως συνηθίζει να κάνει και όπως έχουμε σχολιάσει και άλλες φορές απέναντι στον Τούρκο πρόεδρο. Ο πρώτος αποήχος της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα μέχρι αυτή την ώρα είναι ότι η Ουάσιγκτον επιχειρεί να μετατρέψει τη σχέση με την Ελλάδα από μια ήδη στενή πολιτικο-στρατιωτική σχέση σε πιο επιχειρησιακή συνεργασία στους τομείς ασφάλειας και ενέργειας. Η επίσκεψη πάντως, θα πρέπει να πούμε, ότι θα έχει ενδιαφέρον μέχρι το τέλος, γιατί επί της ουσίας τώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η συμφωνία για ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία απέναντι σε τρομοκρατικές και διασυνοριακές απειλές δίνει πιο πρακτικό περιεχόμενο στη στρατηγική αυτή σχέση, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στον ρόλο μέχρι στιγμής της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου για την νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω του LNG και του κάθετου διαδρόμου για τον οποίο έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Στα ελληνοτουρκικά πάντως ο τόνος παραμένει προσεκτικός. Η παρουσία Ρούμπιο στην Αθήνα έχει σαφή πολιτική σημειολογία, αλλά μέχρι στιγμής δεν συνιστά αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής ισορροπιών στην περιοχή, ούτε έχει συνοδευτεί από σαφή δημόσια τοποθέτηση υπέρ ελληνικών θέσεων σε ζητήματα όπως το GSI ή οι θαλάσσιες διαφορές. Συνολικά η επίσκεψη ενισχύει την εικόνα της Ελλάδας ως σταθερού αμερικανικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς ακόμα να μεταβάλει ουσιαστικά το περιφερειακό γεωπολιτικό ισοζύγιο. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι επί της ουσίας η επίσκεψη Ρούμπιο Φιλία επιβεβαιώνει για τα καλά ότι ο άξονας των δύο χωρών πάνω στον οποίο βαδίζουν στη διπλωματία και σε θέματα στρατιωτικά και άμυνας εξακολουθεί να είναι καθαρός και θετικός για την Αθήνα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και στην Κρήτη και συγκεκριμένα στη Σούδα. Να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: ΝΑΤΟ της παραγωγής πυράβλων και κατέστρεψε το ναυτικό και την αεροπορία τους. Είναι λιγότερο πια ικανή στρατιωτικά τώρα και αυτή η γραμμή από πίσω που κρυβόταν δεν θα υπάρχει πια. Δεν θα αποκτήσει ποτέ το Ιράν πυρηνικόπλο εφόσον ο πρόεδρος Τραμπ είναι πρόεδρος. Το πώς θα το κάνουμε αυτό? Είχαμε πολλές ευκαιρίες στο παρελθόν να βρούμε μια μέση άκρη, να έχουμε συμφωνία. Τώρα έχουν τις διάφορες κυρώσεις και χαίρομαι που για πρώτη φορά ακόμη και τα μέσα ενημέρωσης καλύπτουν την άσχημη κατάσταση στο Ιράν. Υπάρχει μεγάλη ακροή πλέον πετρελαίου και έχουν χάσει εντελώς τον έλεγχο των στενών και η οικονομία τους δεν είναι πια μόνο σε ελεύθερη πτώση. Η ιρανική οικονομία έχει φτάσει σε πολύ άσχημα επίπεδα. Και όλα αυτά το φταίξιμο είναι των κληρικών των Σιητών που κατέστησαν τη χώρα σε αυτή την θέση που βρέθηκε. Και κάθε δολάριο που παίρνει αυτή η κυβέρνηση δεν τα ξοδεύουν για να βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων. Τα δίνουν στη Χαμάς, στη Χεζμπολάφ και στους Χούθης. Θα πρέπει να ξοδεύουν αυτά τα χρήματα για το λαό τους. Και όμως τα ξοδεύουν για όπλα και την τρομοκρατία. Ελπίζουμε να τα αλλάξουμε. Δεν θα έχουν ποτέ όμως πυρηνικόπλο. Νομίζω ότι είπατε κάνετε την ερώτηση. Πάμε κάπου αλλού τώρα σε κάποιον άλλη ερώτηση. Ευχαριστώ. Όπως ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί περισσότερες επιθέσεις στο Ιράν, μπορεί από αυτές τις επιθέσεις να ξεκινήσουν από τη Σούδα, από τη βάση τη Σούδα. Τι λέτε για όλα αυτά, η Ευρώπη τι λέει για όλα αυτά?
3: Καταρχάς να επισημάνω ότι η Ελλάδα έχει πάρει μια στάση αρχής σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τις ένοπλες συγκρούσεις, είτε πρόκειται για την Ουκρανία είτε για την Μέση Ανατολή. Η στάση αυτή είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και η υποστήριξη του αμυνόμενου απέναντι στον επιτιθέμενο. Υπό αυτήν την εκδοχή η ελληνική πολιτεία όχι μόνο στήριξε την ελληνική επικράτεια και βεβαίως στήριξε και την βάση της Σούδας, αλλά επίσης κατέστηκε πάροχος ασφαλείας. Παρήχαμε ασφάλεια σε γειτονικές χώρες, παρήχαμε ασφάλεια στην Κύπρο όταν απειλήθηκε ευθέως, στη Βουλγαρία, στις χώρες του κόλπου. Η Ελλάδα έχει πλέον τη δυνατότητα, χάρη στα ανεπτυγμένα αμυντικά της συστήματα και χάρη στην πολύ ισχυρή γεωπολιτική της θέση, να μπορεί να παρέχει ασφάλεια, να κάνει εξαγωγή ασφάλειας, να είναι πυλώνα σταθερότητας. Και όπως ανέφερα, η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή ήδη ο κύριος παράγων στην επιχείρηση η οποία γίνεται στην Ερυθρά Θάλασσα υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην επιχείρηση Ασπίδες, για τον ασφαλή πλού των πλοίων που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα.
0: Λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο, περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί βρίσκονται στους δρόμους της Αθήνας, drones και ελεύθεροι σκοπευτές. Απαγόρευση συγκεντρώσεων ισχύει έως τις 6 αύριο το πρωί. Αλλάζουμε θέμα. Συνεχίζεται η διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών στις πληγήσες περιοχές της Κρήτης. 60 αυτοψίες πραγματοποιήθηκαν χθες σε Ιερά Πέτρα και Μυλοπόταμο. 57 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, ένα κίτρινο και δύο κόκκινα. Ως προς τους επαγγελματικούς χώρους, ένα κτίριο χαρακτηρίστηκε κίτρινο και ένα κόκκινο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν σήμερα 11 δημοτικές κοινότητες του Πλατανιά και δημοτικές ενότητες Κόφινα και Γόρτινας.
4: Το κάνετε.
0: Στις μεγάλες καταστροφές που άφησε πίσω της η ακραία κακοκαιρία στην Κρήτη, στην προσπάθεια αποκατάστασης των υποδομών, αλλά και στο τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα για την αντιμετώπιση ανάλογων φαινομένων, αναφέρθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, ο οποίος μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη.
5: Μας επιβεβαίωσε ακόμη μια φορά ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ. Οι 500 τόνοι νερού που πέσαν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, κύριε Αγγελάκη, είναι δύσκολο να διαχειριστούν από οποιαδήποτε υποδομή. Εμείς είχαμε προετοιμαστεί, γιατί όπως σας είχα πει και το είχαμε ξαναζητήσει για την αντιπλημμυρική περίοδο. Mm-hmm. Είχαμε δουλέψει πάρα πολύ μέσα στην αντιπλημμυρική. Οι Δήμοι το ίδιο, σε συνεργασία με τους Δήμους, είχαν προετοιμαστεί. Δηλαδή οι περιοχές αυτές που πληγήγανε ήταν προετοιμασμένες. Όμως η διαχείριση του φαινομένου είναι εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη. και γι' αυτό είχαμε και το αποτέλεσμα αυτό. Βλέπετε ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι μόνο για την Κρήτη, δεν είναι στην Ελλάδα, είναι για όλο τον πλανήτη. Είδατε στην Ισπανία πριν από μερικές μέρες,
4: σωστά,
5: λίγο πριν από εμάς, τι έγινε. Οπότε, εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ξαναμπήκανε και στις σκέψεις προχτές τα μεγάλα έργα των νησιού που ουσιαστικά έχουμε κάνει μελέτες, έχουμε οριμάσει, περιμένουμε χρηματοδοτικά εργαλεία για να προχωρήσουν. Δηλαδή έργα τα οποία τα έχουμε τηθεί και τα έχουμε προετοιμάσει ως περιφέρεια Κρήτης πολύ καιρό πριν. Από εκεί πέρα θα κάνουμε ό,τι είναι εφικτό για τον, την επόμενη διπλημμυρική περίοδο που είναι μπροστά βασικά, γιατί τώρα είναι φθηνό και μπήκαμε κάπως διαφορετικά στο χειμώνα. Παρόλο που τα λεφτά δεν είναι απεριόριστα και αυτό το ξέρετε και το ξέρουμε, όμως με ό,τι δυνάμεις έχουμε και δεν έχουμε θα συνεχίσουμε με την ίδια κατεύθυνση. Από εκεί πέρα ελπίζω να μην ξαναβιώσουμε αυτά τα φαινόμενα.
4: Μάλιστα, κύριε Τσαπάκο, δεν έχω κάτι εγώ άλλο να σας ρωτήσω, εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
5: Όχι, εγώ αυτό που θέλω είναι να ευχαριστώ και εσάς για την επικοινωνία, την έγκυρη και την έγκαιρη ενημέρωση που είχατε προς τους πολίτες και να ευχαριστήσω και όλο το πλέγμα της πολιτικής προστασίας που πραγματικά συνεργαστήκαμε εξαιρετικά και σε αυτή τη δοκιμασία που είπε στο νησί. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία όλοι και με το Υπουργείο φυσικά που είμαστε σε διαρκή και ανοιχτή επικοινωνία και με τον ίδιο τον Υπουργό και με τους υπόλοιπους και να ευχηθώ να μην ξαναχρειαστεί να κινηθούμε έτσι.
4: Η αλήθεια είναι, κύριε Τσαπάκο, ότι υπερβήκατε των δυνάμεών σας πραγματικά, δηλαδή γιατί τα φαινόμενα ήταν ακραία γι' αυτό.
0: Διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου είναι η αίτηση δικαιούχου για τους πλημμυροπαθείς του Ηρακλείου, ενώ ξεκινούν και οι διαδικασίες από την περιφέρεια για την καταγραφή σε επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Την ίδια ώρα οι τράπεζες παγώνουν δόσεις δανείων και εισπρακτικά μέτρα για τους πληγέντες της Κρήτης. Στην κακοκαιρία που σάρωσε την Κρήτη αναφέρθηκε ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης, μιλώντας στη ραδιοφωνική πηξίδα του Κώστα Σιλιγάρδου. Μίλησε για τα ακραία ύψη βροχής που δέχτηκε το νησί, αλλά και το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες.
6: Έλεγα ότι το φετινό φθινόπωρο έρχεται να μας θυμίσει παλιές, θα έλεγα, καλές φυσιολογικές, σε πάση περιπτώσει, εποχές. Είχαμε μια μετάβαση από μια θερινή περίοδο σε μια, θα έλεγα, ένα προπομπό του χειμώνα. Με εξαίρεση τη ραχδαιότητα, την έντονη ραχδαιότητα που παρουσίασε το φαινόμενο τις προηγούμενες ημέρες, κυρίως στο νησί μας, θα έλεγα ότι ήταν μια ιδιαίτερα τονοτική ίσως ένεση όσον αφορά το υδρολογικό έτος. Με δεδομένο λοιπόν ότι κάθε υδρολογικό έτος ξεκινάει από το Σεπτέμβρη και βλέποντας τα ποσά τα οποία έχουν λάβει από τα ταμιευτήρες και όχι μόνο και τα φράγματα, γενικότερα από τα μυστήρες, θα έλεγα ότι έχουμε ξεκινήσει πολύ καλά. Θα πρέπει να γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω, να θυμηθούμε πότε, Σεπτέμβρη μήνα, είχαμε, θα έλεγα, σχεδόν υπερχείληση του Αποσελέμη ή την πληρότητα ή σχεδόν την πληρότητα στο σύνολο της Κρήτης όλων των πραγμάτων και των αποταμιευτήρων. Τώρα, αυτό που μένει είναι να δούμε το πώς θα κυλήσει η υπόλοιπη υδρολογική και όχι μόνο χρονιά από άποψη κυρίως φαινομένων αλλά και αλλαγών των μετεωρολογικών συνθήκων. Δεν μπορούμε να παραλείψουμε ότι η κλιματική αλλαγή έχει δηλώσει την παρουσία της. Το φαινόμενο Ελνίνιο επίσης φαίνεται να επηρεάζει και θα επηρεάσει για φέτος αρκετές περιοχές. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και τη δικιά μας περιοχή. Και τι σημαίνει αυτό? Και πάλι απότομες μεταβολές του καιρού, είτε με υψηλότερες θερμοκρασίες είτε με χαμηλότερες θερμοκρασίες. Ήταν ένα ακραίο φαινόμενο το φαινόμενο το οποίο ζήσαμε τις προηγούμενες ημέρες, κυρίως όσον αφορά την εκδήλωση και την ακραιότητα των φαινόμενων. Και αυτό γιατί υπήρχε ένα καλά οργανωμένο χαμηλό, δημιούργησε και συνθήκες επίσης αστάθειας και αυτό ήταν ο λόγος που σε ορεινές περιοχές και όχι μόνο και κυρίως σε περιοχές που αρχικά στην πρόγνωση δεν προβλεπόταν να πληγούν από βροχές και αναφέρουμε στην νότια ανατολική πλευρά της Κρήτης, όπου είχαν μεγάλα ύψη βροχή και δημιούργησε και ζυγές. Ο συνδυασμός λοιπόν αυτός των ψυχρών αερίων μαζών που συνάντησαν ιδιαίτερα θερμές αερίες μάζες πάνω από το νησί μας, είτε αυτό αφορούσε τη θάλασσα είτε αυτό αφορούσε την ξηρά, καθώς επίσης και οι συνθήκες αστάθειας, έντονης αστάθειας, οι οποίες δημιουργήθηκαν και παρουσιάστηκαν κυρίως ο Ρήνους Όγκους, αυτός είναι και ένας λόγος, κύριος λόγος που είχαμε μεγάλα ποσά ιετού στους ορεινούς και ημιορεινούς όγκους του νησιού μας. Θα έλεγα ότι δημιούργησαν όχι μόνο τα προβλήματα τα οποία ζήσαμε και δυστυχώς με το θάνατο ενός συμπολίτη μας, αλλά επίσης τα ευεργετικά αποτελέσματα της πλήρωσης από τα μειευτήρων και πραγμάτων. Η θερμοκρασία τώρα δεν παρουσίασε ιδιαίτερη μεταβολή ως προς το ψυχρότερο, άσχετα εάν είχαμε και την παρουσία χιονοπτώσεων στους ορεινούς όγκους και κυρίως πάνω από τα 2-2 μέτρα το Σαββατοκύριακο, με αποτέλεσμα η νέα εβδομάδα να ξεκινήσει βλέποντας τις κορφές των ορεινών μας όγκων λευκές. Θα λιώσει, αν δεν έχει ήδη λιώσει, θα λιώσει επόμενες μέρες, όμως αυτό από μόνο του είναι κάτι το οποίο και θετικό μπορεί να το χαρακτηρίσει, αλλά είναι και μια εικόνα η οποία θα θυμούνται κυρίως οι παλιότεροι. Από Σεπτέμβρη με τέλη Σεπτέμβρη να χιονίζονται οι ορεινοί όγκοι του νησιού.
4: Μιχάλη, αυτό που ζούσαμε φέτος με την Ευρώπη να καίγεται, την Ελλάδα να έχει περάσει ένα ήπιο καλοκαίρι σε θερμοκρασίες, το φθινόπωρο για το οποίο αναφερόμαστε τώρα, είναι μια παρένθεση ή πιστεύεις ότι μπορεί να συνεχιστεί?
6: Φαίνεται, θα σου πω, μελετώντας τα μακροπρόθεσμα μοντέλα, αυτά που τρέχουν και την μακροπρόθεσμα, δηλαδή την πρόγνωση, φαίνεται ότι θα πάμε με τέτοιες εναλλαγές του καιρού και τουλάχιστον το επόμενο μεγάλο διάστημα. Και τι εννοώ με αυτό? Θα έχουμε μια πρόσχερη, για παράδειγμα, μια πρόσχερη άνοδο της θερμοκρασίας μέσα στην εβδομάδα, προς τα τέλη της όμως και κυρίως βαδίζοντας προς τις αρχές της νέας εβδομάδας, θα έχουμε και πάλι μια νέα μεταβολή του καιρού και πάλι, όπως φαίνεται, με αρκετές βροχοπτώσεις στη δικιά μας περιοχή. Τώρα.
0: Το κατόφλι του ανακριτή πέρασε το πρωί ο Φίλιππος Καμπούρης, που συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του ως αρχηγικό μέλος του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ. Το ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα. Ο πρόεδρος του Λάους και τηλεπαρουσιαστής, φορώντας χειροπέδες στα χέρια του, εξερχόμενος από τη Γαδά, φώναξε στους δημοσιογράφους ότι είναι αθώος και πως πρόκειται για σκευωρία. Το κύκλωμα είχε συστήσει περίπου 25 εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ρούχων, και οι οποίες χρησιμοποιούσαν ως βιτρίνα για να εξαπατούν τον οργανισμό. Η ζημιά για τον ΕΦΚΑΝ έρχεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ οι αρχές εξετάζουν συνολική ζημιά για το δημόσιο που φέρεται να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Για την υπόθεση μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου.
7: Η καταγγελία στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από κάποια εργαζόμενη, η οποία διαπίστωσε περίεργες κινήσεις σε σχέση με την πληρωμή της από την εταιρεία που έπρεπε να πληρωθεί, η εταιρεία που ανήκει στο συγκεκριμένο ιδιοδιοκτήτη, στον ένα κατηγορούμενο, ενώ φαινόταν κάποιες άλλες εταιρείες να εμπλέκονται και ιδιοκτήτες τους οποίους δεν γνώριζε εργαζόμενοι. Έτσι έφτασε σε εμάς η πληροφορία. Χρειάστηκε βέβαια αρκετοί μήνες για να διαπιστώσουμε ότι όντως πάνω σε πραγματικές εταιρείες, και μάλιστα από το 2013, όπως διαπιστώσαμε εμείς από τη δική μας έρευνα, πάνω σε πραγματικές εταιρείες δημιουργούνταν εταιρείες οι οποίες ήταν ανύπαρκτες σε αχυρανθρώπους, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με αυτή την εταιρεία. Και όταν ουσιαστικά ερχόταν η χρονική στιγμή κατά την οποία έπρεπε να καταβάλουν το ποσό στον ΕΦΚΑ, όπως επίσης να αποδώσουν και τη φορολογία στο ελληνικό δημόσιο, αυτή η εταιρεία εξαφανιζόταν. Έκλεινε.

0: Λίγο, Άννα, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
1: Γνωρίζαμε ότι η δραστηριότητά τους, ή τουλάχιστον η έρευνα, έφτασε μέχρι το 2021, αλλά με έκπληξη σας άκουσα να λέτε τώρα για το 2013. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό, γιατί αν είναι μέχρι το, από το 2013 και έπειτα εδώ συζητάμε για κάτι το πάρα πολύ μακροχρόνιο.
2: Επικεντρωθήκαμε στο διάστημα από το 2021 στο 2026, καθώς αυτή ήταν αυτή η πληροφορία που έφτασε στην υπηρεσία ως καταγγελία. Όμως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, όχι πάντα με την ίδια σύσταση η εγκληματική οργάνωση, ότι δραστηριοποιούνταν με τον ίδιο τρόπο με 29 συνολικά εταιρείες, κάποιες από αυτές πραγματικές, οι περισσότερες βέβαια από αυτές ουσιαστικά εικονικές εταιρείες έχειρα ανθρώπους.
3: Επίθεση δέχτηκε σύμφωνα με καταγγελία 12χρονος από δύο αγόρια στον Άγιο Νικόλαο. Φέρεται μάλιστα να βιντεοσκοπούσαν και την επίθεση, και περισσότερα θα μας πει η Μαρία Μαυρομάτη. Καλησπέρα, Μαρία.
4: Καλησπέρα, φίλια, κυρίες και κύριοι. Φαίνεται ότι έφαγε το ξύλο της χρονιάς του ο 12χρονος από συμμαθητές του, έναν Έλληνα και ένα Αλοδαπό, ενώ ένας τρίτος ανήλικος βιντεοσκοπούσε όλες αυτές τις δραματικές στιγμές. Να πούμε ότι έγιναν εκτός σχολείου αυτά τα γεγονότα. Το αγόρι που φέρεται να έχει γεννηθεί το 2014, εκτός από το ξύλο, δέχθηκε και bullying από ομάδα των συμμαθητών του. Δεν είναι Έλληνες τα συγκεκριμένα παιδιά, έχουν αλβανική καταγωγή σύμφωνα με την αστυνομία. Συνελήφθησαν λοιπόν εχθές το μεσημέρι στον Άγιο Νικόλαο από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης και δίωξης εγκλημάτων του Αγίου Νικολάου. Στο σύνολό τους είναι τρεις οι ανήλικοι κατηγορούμενοι για τα καταπερίπτωση αδικήματα της σωματικής βλάβης, αδύναμων ατόμων και παραβίασης προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά μαζί τους συνελήφθησαν και οι 5 αλλοδαποί κηδεμόνες τους για παραμέληση εποπτήρως ανηλίκων. Είναι μια κίνηση στην οποία προβαίνει πάρα πολύ συχνά τελευταία η ελληνική αστυνομία, όταν δηλαδή ανήλικοι προβούν σε κάποια εγκληματική ενέργεια. Παρά αυτά, συλλαμβάνει και τους γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας για την υπόθεση, οι δύο ανήλικοι αρχικά έβρισαν το παιδί και στη συνέχεια του προκάλεσαν σωματικές βλάβες. Μόλις ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί, πήγαν στο σημείο και προέβησαν στις συλλήψεις. Πλέον και ανήλικοι και γονείς είναι αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Αλλάζουμε θέμα. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο υφυπουργό Θάνο Πετραλιά. Συγκεκριμένα, η επιδότηση θα αυξηθεί στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για το καλοκαίρι του 2026. Η απόφαση έρχεται τη στιγμή που αλλοιείς βρίσκονται εν μέσω δυναμικών κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή μάλιστα προγραμματίζεται παγκρίτια διαμαρτυρία στο Ηράκλειο. Όπως τονίζουν οι ψαράδες, πετρέλαιο, ενέργεια, εφόδια και όλα όσα χρειάζονται για να συνεχίσουν τη δουλειά τους γίνονται όλο ένα και ακριβότερα, ενώ οι τιμές που παίρνουν για τα αλλιεύματά τους δεν καλύπτουν ούτε το κόστος παραγωγής. Μια συμφωνία που σύμφωνα με τον δόκτορα Γιώργο Πραχαλιά μπορεί να έχει εξαιρετικά βαριές συνέπειες για μια ελληνική διεκδίκηση ηλικίας άνω του ενός αιώνα και αφορά άμεσα την Κρήτη. Περισσότεροι από 220 Κρήτες στρατιώτες που έπεσαν στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο παραμένουν, όπως αποκάλυψε, θαμμένοι στη σημερινή Βουλγαρία, ενώ η Ελλάδα γνώριζε που βρίσκονται και είχε εντάξει το ζήτημα των λειψάνων τους στο μεγάλο φάκελο διεκδικήσεων του 2014. Ο ιστορικός ερευνητής και αξιωματικός εν αποστρατεία Γιώργος Πραχαλιάς, ο οποίος συμμετείχε προσωπικά στην κατάρτιση εκείνου του φακέλου, μιλώντας στον Πολίτικα και τον Χρήστο Κόνστα, υποστήριξε ότι με την παράδοση των λειψάνων του Τσάρου Σαμουήλ, η Ελλάδα απόλεσε το ισχυρότερο διαπραγματευτικό χαρτί που διέθετε απέναντι στη Βουλγαρία.
5: Λοιπόν, των χιλίων ετών από τον θάνατο του Τσάρου Σαμουήλ, του εμβληματικού γενάρχη, αν θέλετε, του εμβληματικού ηγεμόνα του βουλγαρικού έθνους, η Βουλγαρία ζήτησε τότε πίσω από την Ελλάδα τη σωρό τόσο του Τσάρου Σαμουήλ όσο και των διαδόχων του, του γιού του και του ανιψιού του που τον διαδέχτηκαν διαδοχικά, και οι οποίοι όλοι μαζί ήταν θαμμένοι στην Βασιλική του Αγίου Αχιλίου, στη Μικρή Πρέσπα, εντός ελληνικού εδάφους δηλαδή σήμερα, και τους είχε ανακαλύψει τους ορούς ο μεγάλος καθηγητής, ο κ. Μητσόπουλος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
6: Ανατολία, κύριε Πραχαλιά, Γεια.

0: Είναι αδόκιμος, υπερβολικός, πείτε ό,τι θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ο παραλληλισμός που κάναμε ότι τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ είναι ό,τι θα ήταν για μας τα λείψανα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Ακριβώς θα μπορούσαμε να τα παραλληλίσουμε σε μέγεθος, ήταν σαν να διεκδικούσαμε εμείς τη σωρό του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου από μια γειτονική χώρα. Είναι ακριβώς όπως το θέσατε. Και όταν σας εξηγήσω τη σημασία της διαμάχης, γιατί πέρα από εθνολογική σημασία και τεράστια διπλωματική σημασία, γιατί υπάρχει μια έντονη διαμάχη ανάμεσα στο κράτος των Σκοπίων και τη Βουλγαρία για το Σαμουήλ.
0: Σωστά.
1: Ναι, δηλαδή για να αντιληφθούν οι ακροατές τη σημασία, την εθνολογική αλλά και τη διπλωματική σημασία της ορού του Τσάρου Σαμουήλ, δηλαδή τι όπλο κρατούσαμε στα χέρια μας, το εθνολογικό και διπλωματικό κλειδί για το λεγόμενο μακεδονικό ζήτημα στα Βαλκάνια, και πώς εμείς το δώσαμε έτσι ελαφρά την καρδία, παίρνοντας τόσο ελάχιστα πράγματα από τα δικά μας κλεμμένα, μας έχουν κλέψει οι Βούλγαροι, τα δώσαμε πίσω.
0: Θυμήστε μας πότε έγινε η ανακάλυψη της ορού.
1: Η ανακάλυψη έγινε το 1965, στις ανασκαφές που έγινε τότε στον Άγιο Αχίλιο στη Μικρή Πρέσπα από τον καθηγητή τον κύριο Μουτσόπουλο, ο οποίος βρήκε και τους τρεις τάφους και με ατράνταχτα επιστημονικά κριτήρια. Μάλιστα ο Τσάρος Σαμουήλ υπήρχε η πέρτα του με το όνομά του, υπήρχαν τα διάσημά του επάνω, τα σκύπτρα του. Δηλαδή είναι πέραν πάσης αμφιβολίας τεκμηριωμένο ότι πρόκειται για τον Τσάρο Σαμουήλ, αλλά και για το γιο του και για τον ελληνικό του.
0: Επί 6 δεκαετίες οι Βούλγαροι ζητούν το Μεγάλο τους Αλέξανδρο, να το πούμε έτσι. Και επί 6 δεκαετίες η χώρα διαπραγματεύεται, κρατάει αυτό το χαρτί και διαπραγματεύεται για να πάρει τι.
1: Οι συζητήσεις για αυτό το ζήτημα είχαν να θέσω ότι είχαν ξεκινήσει επί των αημείς των πρωθυπουργών Κωνσταντίνου Καραμαλή και Ανδρέα Παπανδρέου, οι οποίοι ουδέποτε διανοήθηκαν να μπουν σε κουβέντα να δοθεί πίσω αν δεν επιστραφούν τα πάντα τα κλεμμένα πίσω. Δηλαδή δεν είναι η πρώτη κυβέρνηση που ασχολήθηκε αυτό. Ασχολήθηκαν άνθρωποι και πρωθυπουργοί εμβληματικοί για την πολιτική ιστορία της χώρας.
2: Μια απέραντη λίμνη μοιάζει το οροπέδιο Λασιθίου, καθώς μεγάλες εκτάσεις έχουν πλημμυρίσει και πάνω από 5.000 στρέμματα καλλιεργιών θάφτηκαν κάτω από το νερό. Οι απώλειες υπολογίζονται σε περισσότερους από 20.000 τόνους πατάτας. Ωστόσο, περισσότερα θα μας πει ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λασιθίου, είναι ο κύριος Πατεράκης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Πατεράκη, σας ευχαριστούμε.
3: Καλησπέρα και από μένα και από το οροπέδιο Λασιθίου.
2: Κύριε Πατεράκη, πραγματικά νομίζω σφίγγεται η καρδιά μας με τις εικόνες που μας έρχονται από το οροπέδιο Λασιθίου, που είναι μια απέραντη λίμνη. Περιγράψτε μας το μέγεθος της καταστροφής, πόση παραγωγή έχουν αυτή τη στιγμή πληγεί και το οικονομικό μέγεθος της ζημίας.
3: Περίπου τα στρέμματα που είναι καλυμμένα είναι, όπως το είπατε, 5.000 με 6.000 στρέμματα πατάτας, δηλαδή 20 με 25.000 τόνοι πατάτας, και 3.000 στρέμματα υπευθυκών. Περίπου γύρω στις 10 με 12 τόνους κυπευτικά, εννοούμε κυπευτικά ντομάτες, φασόλια, λάχανα, κουνουπίδια, μαρούλια και όλα αυτά. Οι οικογένειες που έχουν πληγεί περίπου είναι γύρω στις 500 οικογένειες. Οι περισσότερες από αυτές είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, που σημαίνει ότι όλη η οικογένεια ασχολείται με την παραγωγή, που σημαίνει ότι δεν έχουν έσοδα από κάπου αλλού για να μπορέσουν να ζήσουν. Είμαστε μια ορεινή περιοχή. Η επόμενη μας καλλιέργεια θα είναι το Μάιο, που σημαίνει ότι θα ξαναέχουμε έσοδα τον Ιούλιο και μετά. Φανταστείτε λοιπόν μια οικογένεια που έχει χάσει τα πάντα, πώς θα ζήσει 8 μήνες. Και να έχει τόσα χρέη, όλη η καλλιέργεια να χρωστάνε τα εφόδια στους πόνους, στα φυτώρια και παντού.
2: Είναι πραγματικά πολύ δύσκολη η κατάσταση που αντιμετωπίζουν όλοι οι παραγωγοί αυτή τη στιγμή. Το μέγεθος της οικονομικής ζημίας ανέρχεται, φαντάζομαι, σε εκατομμύρια ευρώ. Το έχει υπολογιστεί?
3: Ναι, είναι περίπου 20 με 25 εκατομμύρια ευρώ. Και το θέμα είναι ότι θα καταρρεύσει ολόκληρη η οικονομία της περιοχής μας. Είμαστε μια κλειστή κοινωνία που το ένα επάγγελμα θα πάρει το άλλο. Το 70% των ανθρώπων είναι αγρότες, που σημαίνει ότι και τα υπόλοιπα επαγγέλματα που έχουν σχέση με τον αγρότη θα καταρρεύσουν. Άρα θα καταρρεύσει όλη η οικονομία της περιοχής. Που σημαίνει ότι οι νέοι θα αναγκαστούν να σηκωθούν να φύγουν, να ζητήσουν δουλειές αλλού και ό,τι άλλο προκύψει.
2: Κύριε Πατεράκη, ήταν έτοιμοι για συγκομιδή η περισσότερη παραγωγή? Σε τι φάση ήταν οι καλλιέργειες?
3: Είμαστε ακριβώς στο στάδιο της συγκομιδής. Περίπου είχαμε στην πατάτα συγκομή στο 30%. Και στα κυπευτικά περίπου το 50%. Δηλαδή αν μας αφήνει ακόμα ένα μήνα, θα είχαμε πάρει τη συγκομιδή μας όλοι. Το θέμα είναι ότι δεν προλάβαμε και τα χάσαμε όλα. Την κυριολεξία όλα. Μέχρι τώρα αυτή τη στιγμή έχει κυβερνητικό κλιμάκιο στην περιοχή μας. Ήρθε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ήρθε εκπρόσωπος του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ. Το μισό κοινοβούλιο είναι ενήμερο. Το μόνο που μένει είναι να βρουν τον τρόπο και να αποζημιώσουν τον κόσμο. Γιατί πρέπει να αποζημιωθεί στο 100% των παραγόμενων προϊόντων που...
2: Αφού όπως είπατε το μισό, η μισή κυβέρνηση βρέθηκε εκεί, μάλλον ένα κυβερνητικό κλιμάκιο βρέθηκε εκεί και οι εκπρόσωποι των περισσότερων κομμάτων είναι πλέον ενήμεροι για την κατάσταση που επικρατεί εκεί, δεν υπάρχει και καμία δικαιολογία πλέον για να μην γίνουν οι κινήσεις που έχουν ανακοινωθεί και έχουν υποσχεθεί όλοι. Πείτε μας πώς κρίνετε εσείς τις αποφάσεις και τις ανακοινώσεις τις πρώτες που υπήρξαν.
3: Εγώ τις κρίνω θετικές, δημιουργήσανε στον απελπισμένο κόσμο στην κυριολεξία μια ελπίδα ότι κάτι μπορεί να γίνει, κάτι μπορεί να αποζημιωθούν. Ελπίζουμε να μην διαψευθούμε. Είναι η τελευταία μας ελπίδα. Ελπίζουμε να μην κάνει καμία πόρα στην Αθήνα και αυτή η ελπίδα που μας δημιουργήσετε την πάρει και αυτή το νερό. Mm-hmm.
2: Το γεγονός όμως ότι συνήθως αυτές οι αποζημιώσεις, δεν μιλάω για αυτή την περίπτωση, θα δούμε αν αυτό ισχύσει. Συνήθως όμως υπάρχουν τα γρανάζια της γραφειοκρατίας, υπάρχουν οι καθυστερήσεις και δεν φτάνουν όταν πρέπει στον προορισμό τους, τους αποδέκτες τους, που είναι η παραγωγή που επλήγησαν. Είναι κάτι που σας ανησυχεί, είπατε κι εσείς ότι μέχρι το Μάιο που θα υπάρξει η επόμενη παραγωγή, ουσιαστικά μένουν χωρίς εισόδημα.
3: Και χωρίς εισόδημα στην κυριολεξία αγρότες. Οι αγρότες στην περιοχή τη δική μας στηρίζονται καθαρά στο εισόδημά τους. Η λέξη επιδότηση είναι άγνωστο. Δεν έχουμε εισοδήματα από πουθενά αλλού πέρα από τα προϊόντα που παράγουμε. Ούτε επιδοτήσεις παίρνουμε ούτε τίποτα. Οι περισσότεροι. Ούτε επιδοτήσεις παίρνουμε ούτε τίποτα. Οπότε πέστε μου εμένα πώς θα δεις ένα αεροπέδιο στα 850 μέτρα που μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης ένα σπίτι θέλει 4 με 5 τόνους πετρέλαιο. Ο χειμώνας είναι βαρύς εδώ. Δεν σου αφήνει άλλα περιθώρια να ασχοληθείς και να δημιουργήσεις μια άλλη δραστηριότητα ώστε να έχεις κάποιο έστω. Άρα πρέπει οι αποζημιώσεις να δοθούν αμέσως. Τώρα που μιλάμε πρέπει να ξεκινήσουν να δοθούν. Διαφορετικά τα πράγματα δεν ξέρω που θα οδηγήσουν.
2: Καταλαβαίνουμε όλη την απόγνωση αλλά και την αγανάκτηση που επικρατεί εκεί στο οροπέδιο Λασιθίου και φαντάζομαι ότι υπάρχουν και οι φόβοι ότι κάποιοι θα εγκαταλείψουν τον κάμπο ή θα εγκαταλείψουν τις καλλιέργειες, ίσως να μην έχουν το κουράγιο να ξαναστήσουν τα πάντα από την αρχή.
3: Δεν είναι θέμα κουράγιο. Δεν θα μπορούν οι άνθρωποι να το κάνουν. Και το κουράγιο να έχει κάποιος και τη δύναμη να έχει. Δεν θα έχει την οικονομική δύναμη να το κάνει. Όλοι ξέρουμε που έχουν πάει τα κοστολόγια αυτή τη στιγμή στις καλλιέργειες. Ό,τι ακρίβεια υπάρχει σε όλα γύρω μας, το ίδιο πράγμα έχει συμβεί και με τα κοστολόγια μας. Φέτος μόνο που η καλλιεργική περίοδος που πέρασε είχε μια αύξηση στο κοστολόγιο 15 με 20% λόγω ενέργειας, που τα παράστηρε όλα. Δηλαδή τα κέρδη που έχει, ένα παράδειγμα χωράφι που πιάνει 10 χιλιάρικα δύρο, τα κέρδη του αγρότη δεν υπερβαίνουν το 20% από αυτά τα χρήματα. Όταν δηλαδή λοιπόν και όλο το κεφάλαιο, φαντάζεστε ότι είναι μια πενταετία τόσο άνθρωπο για να επανέλθει. Αν δεν αποζημιωθεί στην πραγματική εικόνα τη ζημιά που δημιουργήθηκε, είναι αδύνατο. Θα σταματήσει να είναι αγρότης. Θα γίνει εργάτης. Δεν ξέρω πού θα πάει, θα φύγει.
2: Καταλαβαίνουμε.
3: Όπως τα λέω είναι τα πράγματα.
2: Καταλαβαίνουμε ότι εδώ είχαμε ακραία ύψη βροχή στο οροπέδιο Λασιθίου και δεν ξέρω αν και οι παλαιότεροι θυμούνται ποτέ άλλοτε να έχει μετατραπεί σε τόσο μεγάλη λίμνη η περιοχή. Επειδή όμως κατά καιρούς είχαμε άλλα πλημμυρικά φαινόμενα και αρκετές φορές στο πλαίσιο του ρεπορτάζ έχουμε επισκεφθεί και την περιοχή. Θεωρείτε ότι έγιναν λάθη στο παρελθόν που οδήγησαν σε αυτή την εικόνα, ότι θα μπορούσαν να ήταν μειωμένες οι συνέπειες αν είχαν γίνει κάποια αντιπλημμυρικά έργα?
3: Φυσικά και έχουν γίνει τραγικά λάθη. Καταρχήν στο οροπέδιο Λασιθίου έχει ανοιχτεί μια σύρεγγα που τροφοδοτεί το φράγμα από Σελέμη. Οι βαλβίδες της σύρεγγας Αθήνης, η μία δεν λειτουργεί. Που σημαίνει ότι η ροή των νερών που φεύγει από το οροπέδιο έγινε με πολύ πιο αργό ρυθμό από ό,τι έπρεπε να γίνει. Μια θηρίδα που οδηγεί προς το Χαυγά, που προς το χώρο που έβγε παλιότερα το νερό, δεν άνοιξε καθόλου. Όταν ήρθαν τη δεύτερη ημέρα ή την τρίτη να την ανοίξουν, το κλειδί έσπασε. Όπως επίσης, το απαιτούμενο έργο στο οροπέδιο ήταν η διάνοιξη του ποταμού που περνάει κάθετα τον κάθο. Στην αρχή του είναι στα 15 μέτρα φάρδος και καταλήγει στα 3, με αποτέλεσμα να σπάσει και να πλωθεί σε όλο τον κάθο. Ενώ θα μπορούσε να πάει μόνο σε μια περιοχή και να προστατευτούν οι υπόλοιπες περιοχές. Έργα σοβαρά που θα βοηθήσουν το αντιπλημμυρικό έργο στο οροπέδιο. Όχι μόνο στο οροπέδιο, γιατί αυτά τα φαινόμενα θα τα έχουμε συχνά. Τη μια θα είναι στο οροπέδιο, την άλλη θα είναι, π.χ. ήταν στα Ζωνιανά, ήταν στην Ιεράπεδα. Πρέπει να προετοιμαστούμε ανάλογα. Να δημιουργήσουμε. Δεν μπορούμε να καθόμαστε και να κλαίμε κάθε φορά που πνιγόμαστε. Πρέπει να δούμε σοβαρά πώς θα αντιμετωπίσουμε τα ακραία φαινόμενα και την κλιματική αλλαγή που πλέον είμαστε, καθίζουμε μέσα σε αυτή.
4: Για όλα αυτά που περιγράψατε, τα τραγικά λάθη, όπως τα είπατε χαρακτηριστικά, συγκεκριμένα για τη Σύραγγα, για το φράγμα Ποσελέμη, για όσα δεν ανοίχθηκαν και δεν υπήρξε δίωδος για το νερό, τι απαντήσεις έχετε λάβει?
3: Μέχρι τώρα δεν έχουμε λάβει τίποτα. Και σε μια γενική συνέλευση που είχαμε την Κυριακή, που είχαμε καλέσει τον ΕΑΚ, που είναι υπεύθυνος όσον αφορά το φράγμα Ποσελέμη, δεν παρουσιάστηκε καθόλου. Εμείς μέχρι την Παρασκευή, διότι σας λέω είμαστε πελαγωμένοι αυτή τη στιγμή, από τη μια κοιτάζουμε τα εισοδήματά μας, από την άλλη κοιτάζουμε να σώσουμε κάτι, από την άλλη κοιτάζουμε να κινητοποιηθούμε και να δούμε πώς θα ευεπτοποιήσουμε και θα προχωρήσουμε οι διαδικασίες για να αποζημιωθούμε. Mm-hmm. Μέχρι την Παρασκευή θα κάνουμε μια νέα γενική συνέλευση που όλα αυτά θα ξαναμπούν μέσα όσον αφορά τον ΑΚ και πιθανόν να ζητήσουμε να καταλυστούν και ευθύνες σε κάποιους κύριους.
4: Mm-hmm. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ κρίσιμες οι επόμενες ημέρες και ως προς αυτό το ζήτημα. Και κλείνοντας, κύριε Πατεράκη, αν και είναι δευτερεύουσα σημασίας νομίζω, θεωρείτε ότι θα υπάρξουν και ελλείψεις στην αγορά λόγω ακριβώς αυτής της καταστροφής που έχουν υποστεί οι περισσότεροι παραγωγοί στο οροπέδιο Λασιθίου?
3: Σίγουρα θα υπάρξουν ελλείψεις, ειδικά στην αγορά της Κρήτης, που το 70% των κυπευτικών και της πατάτας αυτή την εποχή, μάλλον το 100% της πατάτας και το 70% των κυπευτικών καλύπτεται από το οροπέδιο Λαστίου, τουλάχιστον για το μήνα Οκτώβριο, όσον αφορά τα κυπευτικά, γιατί στη συνέχεια θα μπουν άλλες περιοχές της Κρήτης, οι οποίες θα μπουν στην παραγωγή. Οι ελλείψεις ήδη είναι εμφανείς, τουλάχιστον στην Κρήτη, και ήδη έχουν ανοίξει όσον αφορά την πατάτα, αυτή τη στιγμή η περισσότερη κριτική εισαγωγή πατατών από τη Γαλλία.
4: Κύριε Πατεράκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας. Ευχόμαστε από εδώ και στο εξής γρήγορες αποζημιώσεις και να ορθοποδήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται όλη η παραγωγή της περιοχής. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
4: Συνεχίζουμε εμείς το δελτίο μας. Υπεγράφει πριν από λίγο η συμφωνία για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Νίκος Δένδιας και Μάρκο Ρούμπιο παρέστησαν στην τελετή της υπογραφής της αμυντικής συνεργασίας. Η υπογραφή έγινε από τον αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, και τον διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, Τζον Χάς. Αυξημένα περιστατικά γαστεντερίτιδας καταγράφονται στο Ρέθυμνο από τις 2 Οκτωβρίου με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές να παρακολουθούν στενά την εικόνα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, καταγράφονται περίπου 30 περιστατικά ημερησίως στο Ρέθυμνο. Η γαστεντερίτιδα θέρισε και σχεδόν το μισό δημοτικό συμβούλιο της πόλης. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος του ΕΦΚΑ καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, επισημένοντας ότι οι καθυστερήσεις επηρεάζουν πλέον άμεσα επιχειρήσεις και ασφαλισμένους. Ο πρόεδρος των εργαζομένων στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στην Ανατολική Κρήτη, Μάνος Παπαντονάκης, μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη για τα προβλήματα στην έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας και την ασφαλιστική ικανότητα.
5: Όμως αυτό γίνεται με πάρα πολλά προβλήματα. Ενδεικτικά θα σας πω, κύριε Αγγελάκη, ότι εδώ και 2 μήνες περίπου στα τμήματα εισφορών και ασφάλισης υπάρχει ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα σχετικά με τις επιχειρήσεις. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει έλεγχος χρεοπίστωσης των επιχειρήσεων σχετικά με το τι δηλώνουν και τι πληρώνουν σαν ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις που απαιτούν, χρειάζονται έτσι ασφαλιστική ενημερότητα προκειμένου να πληρωθούν, για παράδειγμα, από κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα ή να ανανεώσουν τα δάνειά τους στις τράπεζες, δυστυχώς δεν μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε και να τους δώσουμε εγκαίρως ασφαλιστική ενημερότητα. Είναι μόνο ένα παράδειγμα, όπως επίσης και ένα άλλο που είναι πιο προσιτό ίσως στον κόσμο, το θέμα με την ασφαλιστική ικανότητα. Η ασφαλιστική ικανότητα είναι αυτή που ανανεώνεται κάθε χρόνο ανάλογα με τα ένσημα που έχει το προηγούμενο έτος ο κάθε ασφαλισμένος ή ανάλογα με τις εισφορές που έχει πληρώσει κάθε αυτοαπασχολούμενος, είτε είναι αγρότης είτε είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Ακόμη και εκεί λοιπόν δεν βλέπουμε να ελέγχεται αυτοματοποιημένα και σωστά η όλη διαδικασία, με αποτέλεσμα κάθε Φλεβάρι και Μάρτι, ελπίζουμε τον προσεχή Φλεβάρι και Μάρτι να έχουν εξεταραστεί βέβαια αυτά τα θέματα, κάθε Φλεβάρι και Μάρτι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε συσσόρευση των ασφαλισμένων και σε εισαγωγικά θα έλεγα χαριτολογώντας παρέλαση των ασφαλισμένων από τα υποκαταστήματα του φορέα μας, προκειμένου να γίνει, ας το πούμε, χειροκίνητα, δυστυχώς χειροκίνητα αυτός ο έλεγχος και να ανανεωθεί η ασφαλιστική ικανότητα κάθε πολίτη.
6: Μάλιστα, άρα αυτά είναι σοβαρές επιπτώσεις. Αυτή η καθυστέρηση λοιπόν στην εφαρμογή του ενιαίου αυτού συστήματος που είπατε έχει σοβαρές επιπτώσεις, καθυστερούν πολλά πράγματα και έχει αντίκτυπο στο κοινό, έχει αντίκτυπο στους ασφαλισμένους.
5: Ακριβώς εκεί ήθελα να φτάσω, κύριε Αγγελάκη, όπως πολύ σωστά λέτε. Δεν είναι πρόβλημα μόνο των υπαλλήλων του φορέα, ναι, καθώς τίθεται εμπόδια καθημερινά στη δουλειά τους, έτσι. Δυστυχώς τα εμπόδια τίθεται και άμεσο αντίκτυπο έχουν και στους ασφαλισμένους, καθώς εκείνοι είναι, ναι, που έρχονται στο φορέα μας να εξυπηρετηθούν.
6: Και πού οφείλεται,
5: αντιμετωπίζουν
6: αυτό.
5: Αντιμετωπίζουν, να κλείσω λίγο αυτή τη φράση, ναι, αντιμετωπίζουν απέναντί τους το φορέα και προφανώς τους υπαλλήλους, έτσι, που εκπροσωπούν το φορέα, οι οποίοι φυσικά και δεν φταίνε. Θα λέγαμε, κύριε Αγγελάκη, για να απαντήσω το ερώτημά σας, ότι αυτό οφείλεται σε μια παρατεταμένη, θα λέγαμε, καθυστέρηση της εφαρμογής αυτών των προδιαγραφών που έχουν τεθεί από τη διοίκηση από την πλευρά του αναδόχου. Συνεχώς τίθεται, προσπαθούμε έτσι να θέσουμε από ό,τι ξέρω από την πλευρά μας δικλείδες ασφαλείας, έτσι ώστε κάποια πράγματα να μην, ας το πούμε, έτσι παραβιάζονται. Επίσης να λάβουμε υπόψη μας ότι είναι ένας μοναδικός ασφαλιστικός φορέας σε όλη την χώρα, οπότε έχει το βάρος εκατομμύρια ασφαλισμένων, όχι μόνο ενεργών ασφαλισμένων αλλά και συνταξιούχων. Άρα
4: επιθέσεις σε σχολεία της Κρήτης καταγγέλει η Λαϊκή Ενότητα, η οποία σε ανακοίνωσή της αναφέρεται σε πρόσφατα περιστατικό σε γυμνάσιο των Χανίων κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης της ΕΛΜΕ και των φοιτητικών συλλόγων. Όπως περιγράφει, μεγάλη μερίδα μαθητών του γυμνασίου ξεκίνησε να αναπαράγει συνθήματα υπέρ του Κασιδιάρη και της Χρυσής Αυγής. Πολλοί από αυτούς ξεκίνησαν να ρίχνουν μπουκάλια, ξύλα και τρόφιμα πάνω στους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς, τονίζεται ακόμη στην ανακοίνωση της Λαϊκής Ενότητας Κρήτης. Τρεις σεισμικές δονήσεις μεγέθους 3,3 ρίχτερ, 3,9 και 4,1 ρίχτερ καταγράφηκαν τα ξημερώματα ανοιχτά της Κρήτης. Το επίκεντρο ήταν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λασιθίου και Κάσου. Στη σημασία της συχνή λασιμότητας και της διαφάνειας στα τρόφιμα, αλλά και στη νέα εποχή που δημιουργεί η τεχνολογία, αναφέρθηκε ο ιδρυτής της εταιρείας Modus, πρώην νομαρχιακός σύμβουλος Ηρακλείου, Θανάσης Καλύβας, παρουσιάζοντας την ιδέα για QR code πάνω στα προϊόντα, ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει τη διαδρομή τους από το χωράφι μέχρι το σπίτι. Η συζήτηση με τον Νίκο Αγγελάκη έγινε με αφορμή τη σχετική εκδήλωση που διοργανώνει ο κ. Καλύβας απόψε στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.
7: Μια εμβέλεια δεν αγγίζουν την ελληνική πραγματικότητα μόνο, είναι μοναδικά στον κόσμο. Δώσαμε απαντήσεις αναφορικά με την απέτηση των καταναλωτών για την ασφάλεια στα τρόφιμα και καταφέραμε αυτό που δεν κατάφερε κανείς, να μετατρέψουμε δηλαδή τον ρητορικό λόγο σε μια έμπρακτη καθημερινότητα. Και αυτό είναι η πραγματικότητα της φράσης από το χωράφι στο ράφι. Αυτό που ακούμε επί τόσα χρόνια στις σημερινές και στα συνέδρια και στα τηλεοπτικά ή τα ραδιοφωνικά πάνελ, να το μετατρέψουμε μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας και της πληροφορικής, δηλαδή συνδυασμός ίντερνετ, κινητή τηλεφωνία και πληροφορική, σε ένα αγωγό διασύνδεσης πληροφοριών και διοχέτευσης προς το καταναλωτικό κοινό, με τερματικό σταθμό το ράφι του σούπερ μάρκετ μέχρι Κρότινος, όπου και ο κάθε καταναλωτής θα μπορεί να παίρνει την πληροφορία για το προϊόν που πρόκειται να προμηθευτεί ή που τον ενδιαφέρει, για όλη την καταγωγή, για όλη την διαδρομή, με όλες τις εγγυήσεις και τις διασφαλίσεις. Έως το επόμενο βήμα πλέον, που για μας το, από το χωράφι στο ράφι αποτελεί παρελθόν. Και είμαστε στην καινούργια εποχή που λέμε από το χωράφι ως το σπίτι. Δηλαδή η δυνατότητα να βάλουμε πάνω σε κάθε θεμάχιο, πάνω σε ένα μήλο, πάνω σε μια ντομάτα, πάνω σε ένα οποιοδήποτε προϊόν, ένα μικρό QR code που αυτό θα ταξιδέψει μαζί με το προϊόν στο σπίτι και εκεί θα φτάσει όλη η πληροφορία που το αφορά.
6: Δηλαδή ένα μήλο θα είχε πάνω ένα QR code το οποίο θα σκανάρουμε εμείς και θα βλέπουμε τη διαδρομή του, κατάλαβα καλά?
7: Ναι, δεν σας ακούω.
6: Λέω ότι αυτό που είπατε είναι...
7: Δεν σας άκουσα, μπορείτε να το επαναλάβετε γιατί μάλλον έγινε μια διακοπή στον ήχο.
6: Βεβαίως θα το επαναλάβω. Λέω λοιπόν ότι ένα μήλο θα έχει πάνω ένα QR code το οποίο εμείς θα σκανάρουμε και θα βλέπουμε τη διαδρομή του μήλου μέχρι το σπίτι μας.
7: Ακριβώς, από ποιος είναι ο παραγωγός, ποιο είναι τα χορτεμάχια, πότε φυτέφτει, ποια είναι η ποικιλία, θα δούμε ποιο είναι διατροφικό πίνακα, βιταμίνες, θα δούμε το φορτηγό που μεταφέρθηκε, πότε συσκευάστηκε, θα δούμε όλες τις πληροφορίες που αφορούν αυτό το προϊόν και κατά συνέπεια θα αισθανθούμε και τις εγγυήσεις που μας δίνει για αυτή την πληροφορία.
6: Mm-hmm.
7: Γιατί όπως θα πω και γλαφυρά το βράδυ,
6: ναι.
7: Ο μόνος φόβος στο παρελθόν που υπήρχε αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων ήταν η κακιά η μύγα.
6: Τι εννοείται?
7: Αυτή η κακιά η μύγα που φτύνει στο κρέας.
6: Α, ναι, η χρυσόμυγα, ναι, που λέγαμε και τα λοιπά, ναι.
7: Μπράβο, οπότε ο φόβος διαχρονικός ήταν η κακιά η μύγα.
6: Τώρα είναι άλλη φόβη,
7: Όχι, αναλύοντας όμως γιατί είναι η κακιά η μύγα, θα καταλήγουμε στο συμπέρασμα που λέει τι.
6: Τι.
7: Φοβάται αυτός που διοργανώνει κάτι πέρα από την ανθρωπιστική πλευρά μέσω παιδών μόνο, δηλαδή γιατί έχει την ευθύνη ένας διοργανωτής μιας σύντησης μεγάλου μεγέθους.
6: Ναι.
7: Απ' την άλλη όμως υπάρχει και ο κακόβουλος που αν που μηγαίνει το συμβεί αμέσως θα έχει και την τιμωρία, διότι ο υπεύθυνος έχει όνομα και υπόνυμο. Αυτή είναι η διαφάνεια στο τρόφιμο.
6: Μα.
4: Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ισραήλ αποτείει σήμερα φόρο τιμή στα θύματα της επίθεσης της Χαμάς πριν από 3 χρόνια, λίγο πριν από τις βουλευτικές εκλογές που σηματοδοτούνται από τη μνήμη της 7ης Οκτωβρίου του 2023, της πιο φωνικής ημέρας στην ιστορία της χώρας. Στον τόπο του Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα, οι μαχητές της Χαμάς είχαν κάνει έφοδο με αποτέλεσμα να υπάρξουν 300 θύματα. Το State Department πιέζει για διαφάνεια τη Μόσχα για το θάνατο 28χρονης από Πανόλη. Η Ουάσιγκτον ζητά επίσημα περισσότερα στοιχεία από τη Ρωσία. Εξετάζεται αν η 28χρονη είχε πνευμονική Πανόλη ή άλλη μολυσματική νόσο, ενώ προβληματισμό επικρατεί για το αν είχε υπάρξει τροποποίηση στο παθογόνο. Με οριακή πλειοψηφία εξελέγει νέα πρόεδρος του Κωσόβου, η οικονομολόγος Τζαστίνα Σιρό Καπούλα, βάζοντας τέλος σε μια περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας και αποτρέποντας το ενδεχόμενο νέων προώρων βουλευτικών εκλογών στη χώρα. Στην ισχυρή γαστρονομική παράδοση και στην αυξανόμενη εξαγωγή στις εξαγωγές της Ελλάδας αναφέρεται σε αναλυτικό άρθρο της η Ιταλική Οικονομική Εφημερίδα. Πιο συγκεκριμένα, το 42,5% του γιαουρτιού που εισήχθη πέρσι στην Ιταλία έφτασε από την Ελλάδα. Για τη συμβολική επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο στη χώρα μας για τον κάθετο διάδρομο και το τι θα σημάνει αυτό για την Ελλάδα, αλλά και στο θέμα του Καλαωδίου, αναφέρθηκε ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.
8: Οποία μας ενδιαφέρουν εμάς, γιατί υπάρχει και ένας άλλος εσωτερικός αμερικανικός παράγοντας. Τα θέματα που μας ενδιαφέρουν εμάς είναι τα θέματα άμυνας, δηλαδή θα συζητήσουμε τα F-35, mm-hmm. τι επιπλέον συστήματα θα έχουν πάνω για να εγκαταστούν ακόμη πιο ισχυρά όπλα. Θα συζητήσουμε για θέματα ενέργειας, το οποίο αφορά και στον κάθετο άξονα που θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο προς τις χώρες των Βαλκανίων, Βουλγαρία, Ρουμανία, αλλά και προς την Ουκρανία και προς τις χώρες κεντρικής Ευρώπης. Και θα συζητήσουμε το δεύτερο σκέλος της ενέργειας για τη Σεύρον που θα κάνει έρευνες νοτίως της Κρήτης.
6: Mm-hmm.
8: Από εκεί πέρα ευρύτερη σημασία είναι τα θέματα ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Σήμερα είναι η θλιβερή επέτειος της 7ης Οκτωβρίου,
6: mm-hmm.
8: που ήταν η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς. 3 χρόνια μετά το Ισραήλ έχει πετύχει πολλές τακτικές νίκες. Ο στρατηγικός στόχος όμως της ειρηνεύσεως στην περιοχή απέχει πολύ μακριά.
6: Αυτό το κέρδισε στρατηγικά, αλλά ουσιαστικά δεν πέτυχε το στόχο του. Αυτό είναι. Γιατί ο στόχος δεν ήταν η στρατηγική επιβολή, έτσι.
2: Και περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα.
9: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Μας ενημερώνει ο Μανώλης Σαρής από τον Sport FM. Καλό μεσημέρι, σ' ακούμε.
10: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Θέλουμε να φτιάξουμε το καλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα. Τόνισε σε συνέντευξή του στον Sport FM 104,2 ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕΟΦΗ Ηλίας Προυσανίδης. Ο κύριος Προυσανίδης, μιλώντας στην εκπομπή Θύρα 8, ανέφερε ότι οι διαδικασίες για το project κατασκευής νέου γηπέδου του ΟΦΗ στην Κορώνη Μαγαρά αναμένεται να προχωρήσουν ακόμα πιο γρήγορα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, εκφράζοντας την πίστη του πως δεν θα παρουσιαστεί κανένα απολύτως πρόβλημα για την κατασκευή ενός νέου γηπέδου για τους γηπελούχους Ελλάδας, χωρητικότητας 15.000 θέσεων.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να περάσουμε στο χρηματιστήριο με τη βοήθεια της Eurobank Χρηματιστηριακής στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου. Ακούμε τον κύριο Κρυθινάκη. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Η πολιτική διαφωνία για τον προϋπολογισμό και τις περικοπές δαπανών στη Γαλλία αυξάνουν περαιτέρω τις γαλλικές αποδόσεις ομολόγων, κάτι που συμπαρασύρει αρνητικά τις αποδόσεις των μετοχών σήμερα στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, ο γενικός δείχτης αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στο μείον 1,38% στις 2.649 μονάδες με 142 εκατομμύρια τζίρο, ενώ αρνητικά πρόσημα βλέπουμε και στη Γερμανία αλλά και στη Γαλλία, με την πρώτη να είναι στο μείον 1,5% και τη δεύτερη στο μείον 1,13%. Χθες η υποχώρηση του πετρελαίου και η ανανεωμένη δυναμική γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη οδήγησαν τις αμερικανικές μετοχές σε νέα ιστορικά υψηλά. Εδώ όμως αξίζει να σημειωθεί ότι η άνοδος αυτή προήλθε από το 2,5% περίπου των μετοχών που απαρτίζουν το Nasdaq και περίπου το 4,5% των μετοχών του S&P. Δηλαδή η άνοδος παραμένει συγκεντρωμένη σε λίγες μετοχές. Τέλος, σήμερα η επιδείνωση του πετρελαίου έχει προέλθει από αναφορές που έγιναν για επιθέσεις στον Χούθη. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο κυμαίνεται στο 102 δολάρια το βαρέλι, στο σύν 1,31%.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
11: Να είστε καλά.
2: Από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου τίθεται σε λειτουργία το νέο υποσύστημα ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών του ΙΕΦΚΑ στο πλαίσιο του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Φορέα. Μέσω της νέας πλατφόρμας οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν γενικά ή ειδικά ερωτήματα, καθώς και αναφορές και καταγγελίες χωρίς να απαιτείται η αποστολή email σε διαφορετικά σημεία επικοινωνίας ή αυτοπρόσωπη προσέλευση στις υπηρεσίες. Με την υποβολή του αιτήματος αυτό δρομολογείται αυτοματοποιημένα στην αρμόδια υπηρεσιακή δομή, προκειμένου να εξεταστεί και να απαντηθεί από την υπηρεσία που έχει αρμοδιότητα. Στο σκηνικό του καιρού, ηλιοφάνεια σήμερα με ανέμους έντασης έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2:30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store. 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store. Η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
2: Το 1997, ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική, με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κώστας. Έχουμε να φάμε σήμερα μήνυμα. Όχι μήνυμα μέσω κινητού. Μήνυμα στο μήνυμα, γιατί μήνυμα έστειλε ο Ρούμπιο από την Αθήνα. Εντάξει, έχουμε συνηθίσει. Είναι αλήθεια ότι δεν το συναντάμε μόνο με αυτή την κυβέρνηση. Κάθε φορά που ο Αμερικανός αξιωματούχος επισκέφτεται τη χώρα, τα ταραντατζούμ της Αθήνας να ακούγονται μέχρι τη Νέα Υόρκη.

Ας ξεκαθαρίσουμε λίγο, γιατί τα μηνύματα, τις αναλύσεις και τα λοιπά, τις περισπούδαστες θα τις ακούσετε, θα τις διαβάσετε, θα τις παρακολουθήσετε στα τηλεοπτικά δίκτυα και πάει λέγοντας, να ξεκαθαρίσουμε εμείς λίγο τι πραγματικά συμβαίνει με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Γιατί εδώ υπάρχει μια πραγματική είδηση πάνω στην οποία χτίζεται μια πολύ μεγαλύτερη γεωπολιτική ερμηνεία. Η πραγματική είδηση, και δεν αμφισβητείται, είναι ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν επισκέπτεται στο ίδιο ταξίδι την Τουρκία. Αυτό είναι γεγονός. Το ερώτημα είναι τι σημαίνει πρακτικά για εμάς αυτό το γεγονός. Γιατί άλλο να λες ότι η Ουάσιγκτον αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην Ελλάδα και άλλο να φτάνει στο συμπέρασμα ότι οι ΗΠΑ εγκαταλείπουν πλέον την παραδοσιακή πολιτική ισορροπιών μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Και εδώ δεν χρειάζεται τώρα να είσαι ειδικός. Μια ματιά στο τι λένε, τι γράφουν οι Αμερικανοί για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα, νομίζω είναι αρκετή για να καταλάβει κανείς αν πράγματι οι υπερβολές από την πλευρά της κυβέρνησης, καθώς στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τέλος πάντων επικουρούμενα από φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωση, επαναλαμβάνω συνεχώς ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έρχεται μόνο στην Ελλάδα και δεν πάει όπως παλιά συνηθιζόταν στην Άγκυρα κτλ. Η επίσημη ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι απολύτως ξεκάθαρη. Η περιοδία Ρούμπιο από 5 ως 8 Οκτωβρίου περιλαμβάνει τρεις χώρες: Ισλανδία, Ελλάδα, Πορτογαλία. Στο Ρέκιαβικ συζητά οικονομική εργασία και ασφάλεια. Στην Αθήνα προεδρεύει της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στο 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ ΗΠΑ Ελλάδας με βασικά αντικείμενα την άμυνα, την περιφερειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ασφάλεια. Θυμίζω ότι αυτός ο διάλογος είχε αναβληθεί από το 2025, οπότε και έχει προγραμματιστεί αρχικώς να γίνει, και μετά την Ελλάδα θα μεταβεί στη Λισαβόνα επίσης για ζητήματα άμυνας, οικονομίας και τεχνολογίας. Αυτό είναι το επίσημο πρόγραμμα του Ρούμπιο στην Μεσόγειο αλλά και βορειότερα. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια περιοδία Ρούμπιο σε Ελλάδα και Τουρκία από την οποία ξαφνικά κόπηκε η Άγκυρα, γιατί αυτό παρά μας περάσουν, ενώ θα ήθελαν οι Αμερικανοί, τελικά δεν το κάνουν κτλ. Γιατί επέλεξαν τέλος πάντων να ποντάρουν στην Ελλάδα.

Διαβάζω διάφορα περισπούδαστα λοιπόν, ότι λέει το γεγονός ότι η επίσκεψη στην Αθήνα δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη επίσκεψη στην Άγκυρα αποτελεί ένδειξη, λέει, του ιδιαίτερου βάρους και της αυτονομίας που αποκτά η ελληνοαμερικανική σχέση. Τι μας λέτε? Άλλο δημοσίευμα, μιλάμε τώρα για τα κυρίαρχα και φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης. Η εγκατάλειψη, λέει, της πρακτικής των ίσων αποστάσεων Ελλάδας και Τουρκίας από τις ΗΠΑ είναι πλέον γεγονός. Δηλαδή ο Τζον Κέρι που είχε επισκεφθεί την Αθήνα το Δεκέμβριο του 2015 χωρίς αντίστοιχη στάση στην Τουρκία στο συγκεκριμένο ταξίδι, τι ήταν αυτό, ότι επέλεξε τότε η Αμερική να ποντάρει στην Ελλάδα και γι' αυτό πήγαμε τόσο καλά με την τότε κυβέρνηση? Γελάνε και οι πέτρες.

Μάικ Πομπέο που έκανε ολόκληρη επίσκεψη και είχε έρθει και εδώ και στην Κρήτη. Και πάει στη Θεσσαλονίκη και γύρισε σε διάφορες περιοχές της χώρας χωρίς να τα συνδυάσει με την Τουρκία. Αλλά και τότε η περιοδία Πομπέο ήταν μια περιοδία που αφορούσε την Ελλάδα, την Ιταλία, το Βατικανό, την Κροατία.

Δεν αφισβητεί κανείς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χαρακτηρίσει την Ελλάδα ως σημαντικό στρατηγικό σύμμαχο, αλλά αντιστοίχως έχουν χαρακτηρίσει και την Τουρκία. Επομένως, δεν χρειάζεται κανείς να υποβαθμίσει την ελληνοαμερικανική σχέση για να απορρίψει μια υπερβολική ερμηνεία. Είναι από μόνη της υπερβολική για να καταρριφθεί αυτοβούλος. Όσο εμείς αυτάρεσκα θα περιγράφουμε με πηχιαίους τίτλους το ότι ο Ρούμπιο επέλεξε την Ελλάδα έναντι της Τουρκίας, τόσο η Ουάσιγκτον θα επιβεβαιώνει χρόνο με το χρόνο ότι η Τουρκία παραμένει πολύ μεγάλη γεωπολιτική εξίσωση για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα τα υπόλοιπα είναι για να γεμίζουν τα πρωτοσέλιδα των φιλοκυβερνητικών εφημερίδων ή των φιλοκυβερνητικών ιστοσελίδων και τηλεοπτικών δικτύων και αυτάρεσκα να χαριετίζεται με αυτά η κυβέρνηση.

Αλλά αυτά, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι υψηλή πολιτική. Πάμε σε κάτι πιο πεζό. Που συνοδεύεται από φοβερές ιδέες.

Βρήκαμε λοιπόν τη λύση για το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα. Τη βρήκε η κυβέρνηση, τη βρήκε ο Πρωθυπουργός. Και αυτή τη φορά δεν γελάνε οι πέτρες, γελάνε τα μπετά και οι εργολάβοι. Αλλά δεν γελάνε ειρωνικά. Γελάνε από ικανοποίηση. Διότι μάθαμε ότι ο Πρωθυπουργός προσανατολίζεται να δώσει οριστική λύση στο στεγαστικό πρόβλημα της χώρας, δίνοντας κίνητρα στους εργολάβους. Και τι κίνητρα, κάνα δύο όροφους παραπάνω στην πυκνοκατοικημένη για παράδειγμα και πυκνοκτισμένη Αθήνα. Για να εφεύρουμε, περισσότερα σπίτια. Και πού τα λέει αυτά ο Πρωθυπουργός? Όχι σε κάποιο συνέδριο, ακόμη και εργοληπτών, αλλά στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

τους ιστορικούς που μελετούν την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Αντίλογο στην πρόταση πρωθυπουργού, αστείευεστε. Υπενθύμηση προς τον πρωθυπουργό, μα τι προτείνεις όταν μόλις πριν από λίγο καιρό το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφασή του απέτησε να αφαιρεθούν 2 όροφοι από ξενοδοχείο κοντά στην Ακρόπολη γιατί κρύβουν τη θέα. Ούτε λόγος.

Κάπως έτσι, ρε παιδί μου, σκέφτηκε η κυβέρνηση, σκέφτηκε ο πρωθυπουργός. Δεν χωράει ο μισθός στο ενίκιο. Κανένα πρόβλημα. Θα ψηλώσουμε την πολυκατοικία. Ξέρετε, υπάρχουν στιγμές που η πολιτική πραγματικότητα ξεπερνά τη σάτυρα. Διότι η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πραγματική στεγαστική κρίση. Νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να φύγουν από το πατρικό τους. Οι οικογένειες δίνουν ένα τεράστιο κομμάτι του εισοδήματός τους για να κρατήσουν ένα κυραμίδι πάνω από το κεφάλι τους. Οι τιμές αγοράς έχουν απομακρυνθεί από τους μισθούς και τα ενίκια σε πολλές περιοχές. Έχουν γίνει απαγορευτικά. Και μέσα σε αυτή την πραγματικότητα ήρθε αυτή η ιδέα από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Να δώσουμε, λέει, κίνητρα στους developers ώστε να χτίζουν περισσότερο. Και ποιο μπορεί να είναι το κίνητρο? Να αυξήσουμε το συντελεστή ύψους και ταυτόχρονα και δόμησης των υφιστάμενων πολυκατοικιών.

Και προφανώς, όταν αυτή η πρόταση γίνεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας, προφανώς πρέπει να δώσουμε μια σχετική βαρύτητα, γιατί για να διατυπωθεί δημόσια αυτή η πρόταση, δεν τη σκέφτηκε λίγο πριν ανέβει στο Βήμα ο κύριος Μητσοτάκης? Το δωρεάν τετραγωνικό προφανώς και μεταφράζεται σε χρήμα. Έτσι, όταν ένα οικόπεδο σήμερα επιτρέπει χι τετραγωνικά και αύριο το κράτος επιτρέπει στον ιδιοκτήτη ή στον developer να χτίσει χι συν 20 ή συν 30% ή ό,τι τέλος πάντων τελικά αποφασιστεί, δεν του έχει δώσει απλώς ύψος. Του έχει δημιουργήσει πρόσθετη εμπορεύσιμη περιουσία. Περισσότερα διαμέρισματα, περισσότερα ενοικία, μεγαλύτερη απόδοση της επένδυσης και δυνητικά μεγαλύτερη αξία της ίδιας της γης. Και το ερώτημα που προκύπτει από την ιδέα του κ. Μητσοτάκη είναι τι πραγματικά μπορεί να πάρει κοινωνία ως αντάλλαγμα από όλο αυτό. Αν πει στον developer, στον εργολάβο δηλαδή, αν θα μην τον developer, ναι, σου επιτρέπω 2 επιπλέον ορόφους, αλλά το 30% των επιπλέον κατοικιών θα νοικιάζεται για 30 χρόνια με νίκη συνδεδεμένο με το εισόδημα των οικοκυριών, τότε ναι, έχουμε μία βάση συζήτησης για την κοινωνική στεγαστική πολιτική. Εάν όμως του πεις, πάρε 2 ορόφους παραπάνω για να σε συμφέρει να επενδύσεις και μετά εκείνος νοικιάζει τα διαμερίσματα στην τιμή που αντέχει η αγορά, τότε δεν έχεις επιδοτήσει τον ενοικιαστή. Έχεις επιδοτήσει μέσω πολεοδομικού δικαιώματος την επένδυση. Θα αυξήσει την προσφορά? Προφανώς και θα την αυξήσει. Και πρέπει να το πούμε αυτό, για να είμαστε σοβαροί και όχι απλώς με στήρα κριτική. Υπάρχει οικονομική λογική πίσω από την πρόταση. Φαίνεται αυτό, αποτυπώνεται. Η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερα διαθέσιμα σπίτια. Όταν η ζήτηση αυξάνεται και η προσφορά παραμένει περιορισμένη, οι τιμές πιέζονται προς τα πάνω. Σωστό. Άρα περισσότερη οικοδομή, λέει, φαντάζομαι, το σκεπτικό της πρότασης του κ. Μητσοτάκη, περισσότερη οικοδομή λοιπόν και περισσότερες κατοικίες. Μακροχρόνιας μίσθωσης μπορούν σε βάθος χρόνου να λειτουργήσουν ανακοφιστικά. Το Build to Rent δεν είναι από μόνο του κάποιο κόλπο, να τα λέμε όλα. Είναι μοντέλο που χρησιμοποιείται και αλλού. Ο επενδυτής δεν κατασκευάζει για να πουλήσει ένα-ένα τα διαμερίσματα, αλλά κρατά ολόκληρο το κτίριο και αποκτά εισόδημα από μακροχρόνιες μισθώσεις. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ότι η κυβέρνηση συζητά την αύξηση της προσφοράς. Το πρόβλημα είναι ποια προσφορά δημιουργεί και για ποιον. Γιατί άλλο απλά και μόνο περισσότερες κατοικίες και αυτές δυνητικά να συμπιέσουν τις τιμές, αφού θα υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά, και άλλο περισσότερες προσιτές κατοικίες. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί ένα καινούριο διαμέρισμα που θα βγει στην αγορά με 1.500 ευρώ ενίκιο αυξάνει πράγματι το στεγαστικό απόθεμα. Είναι ένα επιπλέον διαμέρισμα. Δεν λύνει όμως το πρόβλημα του εργαζόμενου, του οικογενειάρχη που παίρνει μισθό 1.100 ευρώ, άντε κι άλλα 1.100 η σύζυγος και οι δυο μαζί 2.200, αλλά το ενίκιο είναι 1.500. Μιλώ για μια τετραμελή, ενδεχομένως πενταμελή οικογένεια.

Στις χώρες που δεν διαθέτουν οργανωμένο απόθεμα κοινωνικής ενοικιαζόμενης κατοικίας. Να θυμίσω ότι καταφέραμε σε αυτή τη χώρα εν μέσω μνημονίων και καταργήσαμε και τον οργανισμό εργατικής κατοικίας. Την ώρα που σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η ενοικιαζόμενη κοινωνική κατοικία αντιστοιχεί κατά μέσο όρο στο 8% του στεγαστικού αποθέματος. Εμείς είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ουσιαστικά 0% απόθεμα κοινωνικής κατοικίας. Επομένως, εδώ βρίσκεται η πολιτική ουσία. Όταν δεν έχεις αναπτύξει σοβαρό δημόσιο ή κοινωνικό απόθεμα κατοικιών, όταν δεν διαθέτεις ένα ισχυρό μηχανισμό μόνιμης προσιτής μίσθωσης, στρέφεσαι ξανά στον ιδιώτη και του λες «Χτίσε εσύ και θα σου δώσω κίνητρο να χτίσεις περισσότερο». Μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης. Μπορεί. Αλλά δεν μπορεί να βαφτίζεται ολόκληρη στεγαστική πολιτική. Γιατί η κατάσταση έχει ξεφύγει. Το 24, σύμφωνα με τα στοιχεία, τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούσαν πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση. Το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για τη δε φοιτητική κατοικία, οι έρευνες δείχνουν ότι στην Αθήνα η διάμεση ζητούμενη τιμή από τα 4,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο το 2017 έχει φτάσει πλέον στα 12,8, τετραπλάσια τιμή. Τριπλάσια, συγγνώμη. Αύξηση 164%. Στο Ηράκλειο η αντίστοιχη αύξηση αγγίζει το 120%. Αυτή είναι η πραγματικότητα πάνω στην οποία συζητάμε τώρα, να προσφέρουμε επιπλέον πολεοδομικά κίνητρα.

Και σχεδόν ταυτόχρονα ακούγαμε από τον ίδιο Πρωθυπουργό ότι πρέπει να αρχίσουμε να δίνουμε στους developers τη δυνατότητα να σηκώνουν 1-2 ορόφους παραπάνω στις πολυκατοικίες ως κίνητρο για να κατασκευάσουν κατοικίες προς ενοικίαση. Δεν λέμε, ρε παιδί μου, ότι το ένα έγινε εξαιτίας του άλλου. Δεν υπάρχει κάτι για το στοιχείο, προς Θεού, Παναγία. Αλλά η πολιτική φιλοσοφία ανάμεσα στα δύο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι όταν ένας μεγάλος ιδιώτης, επενδυτής, χρειάζεται περισσότερο ύψος για να βγαίνει η επένδυσή του, οι πολυδομικοί περιορισμοί μπορούν να συζητηθούν, να τροποποιηθούν και, όπως χθες αποφασίστηκε, να αλλάξουν με δημοτική ρύθμιση. Και αμέσως μετά, η ίδια λογική εμφανίζεται και στη στεγαστική κρίση. Δώστε περισσότερο ύψος στους εργολάβους για να τους συμφέρει να χτίζουν. Το κοινό σημείο και στα δύο μοντέλα, μα ο επενδυτής. Για το γήπεδο τι χρειάζεται ο επενδυτής για να προχωρήσει, περισσότερο ύψος. Για τη στέγη τι χρειάζεται ο developer να προχωρήσει, περισσότερα τετραγωνικά και περισσότερους ορόφους. Τι χρειάζεται ο πολίτης, χρειάζεται χαμηλότερα ενοίκια. Όχι ψηλότερη πολυκατοικία. Αν η κυβέρνηση θέλει να μετατρέψει το πολεοδομικό δικαίωμα σε οικονομικό κίνητρο προς τον ιδιώτη, κανένα πρόβλημα. Αλλά τότε πρέπει να υπάρχει και αντίτιμο προς την κοινωνία. Δύο όροφους παραπάνω, μάλιστα. Τότε ένα συγκεκριμένο ποσοστό κατοικιών με ελεγχόμενο προσιτό ενίκιο για 20-30 χρόνια. Αλλιώς, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνο να καταλήξουμε στο εξής εκπληκτικό ελληνικό μοντέλο που δεν θα μας εκπλήξει. Ζωή να έχουμε, πιστεύω ότι θα το προλάβουμε, μετά από 30 χρόνια εννοώ. Οι πολεοδομικοί κανόνες να είναι άκαμπτοι μέχρι να εμφανιστεί μια αρκετά μεγάλη επένδυση και τότε ξαφνικά να ανακαλύπτουμε ότι υπάρχει και πιο πανόροφος. Και κάπως έτσι, η κυβέρνηση από το Καραϊσκάκι μέχρι τις πολυκατοικίες της Αθήνας και των υπόλοιπων μεγάλων αστικών κέντρων ανακαλύπτει μια καινούργια στεγαστική θεωρία. Όταν δεν κατεβαίνουν οι τιμές, ανεβάζουμε τα κτίρια. Διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα. Ενόχληση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών για ερώτηση σε σχέση με αμερικανικό δημοσίευμα για την πρέσβυρα Κίμπερλι Κίλφοϊλ. Το γεγονός ότι δημοσιεύετε εσείς κάτι δεν σημαίνει ότι είναι αλήθεια, όπως είπε. Η ένταξη των F-35 ενδυναμώνει την ελληνική άμυνα, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος αναφέρθηκε και στη βάση της Σούδας. Οι τράπεζες παγώνουν δόσεις δανείων και εισπρακτικά μέτρα για τους πληγέντες στην Κρήτη. Συνεχίζεται η καταγραφή ζημιών μετά τη Θεομηνία. Αίσιο τέλος για 8 εργαζόμενους στο φαράκι Σαμαριάς μετά από επιχείρηση απεγκλωβισμού που στήθηκε σήμερα. Επίθεση από αγόρια δέχτηκε 12χρονο στον Άγιο Νικόλαο. Φέρεται να βιντεοσκοπούσαν την επίθεση και να την ανέβασαν στο διαδίκτυο. Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι και 4 κηδεμόνες. Στο πρόγραμμα πλήρους ανακαίνησης και αναβάθμισης 5 κέντρο υγείας στην Κρήτη, 17 εκατομμυρίων ευρώ, εντάσσονται τα κέντρα υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου. Διπλασιάζεται η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου που θα φτάνει έως 32 λεπτά το λίτρο με φόντο της κινητοποίησης των αλιέων. Την Κυριακή παγκρίτια διαμαρτυρία ψαράδων στο Ηράκλειο. Σε έκτακτη πληρωμή για το επίδομα του παιδιού προχωρά την προσεχή Παρασκευή ο ΟΠΕΚΑ. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που θέλουν δεύτερο εργαζόμενο σε εργαστήριο με πνευμονία ζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας από τη Ρωσία. Ο Λιονέλ Μέση αποχαιρέτησε την Εθνική Αργεντινή σε μια μοναδική βραδιά στο Μονουμεντάλ. Τον αποθέασαν 85.000 φιλάθλοι. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το getikule.gr. Ηλιοφάνεια με ανέμους έντασης 3 μποφόρ και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
2: And discipline remains mercifully.
3: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
2: Yes, yes.
3: Now, which is it?
2: I'm sure of it.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ στο SBS ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και από τη στεγαστική κρίση, την πρόταση του Πρωθυπουργού, πάμε σε μια άλλη κρίση με πολύ πιο τοπικά χαρακτηριστικά. Την κρίση που προκλήθηκε σε κάποιες τουλάχιστον δημοτικές ενότητες εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες μεταξύ Τετάρτης, Πέμπτης, Παρασκευής και Σάββατο στην Κρήτη, με μεγάλες καταστροφές, με μία ανθρώπινη απώλεια, μην το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχει όμως κρίση που ενδεχομένως να έχει και υγειονομικά χαρακτηριστικά. Και το λέμε αυτό γιατί μετά τη σφοδρή νεροποντή και τις σοβαρές ζημιές που άφησε πίσω της στο Ρέθυμνο η νεροποντή, ένας νέος συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές, καθώς μέχρι στιγμής δεν ξέρω αν έχει αλλάξει ο αριθμός, αλλά έχουν καταγραφεί επισήμως 70 περιστατικά γαστρεντερίτιδας και μάλιστα μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες, με το ΝΕΟΔΗ και τις αρμόδιες υπηρεσίες να αναζητούν την πηγή και να ελέγχουν μεταξύ άλλων και το δίκτυο ίδρυψης. Τι γνωρίζουμε μέχρι αυτή την ώρα, πόσο πιθανή είναι η σύνδεση με την νεροποντή και κυρίως αν είναι ασφαλές το νερό που φτάνει σήμερα στις βρύσες στην περιοχή τουλάχιστον του Ρεθύμνου, θα επιχειρήσουμε να το απαντήσουμε με τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη. Καλησπέρα, πέρα σας, κύριε Παπαδάκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. 70 περιστατικά γαστρεντερίτιδας μέσα σε μια μέρα είναι ένας αριθμός που δεν μπορεί να περάσει αφενός απαρατήρητος. Δεν ξέρω κατά πόσο σας ανησυχεί αυτή η συρροή κρουσμάτων.
1: Λοιπόν, είχαμε την αρχική ενημέρωση τρεις μέρες πριν από τον ΕΟΔΗ, είχαν αρχίσει τα πρώτα κρούσματα. Υπήρχε η κατεύθυνση να δούμε μήπως όντως προέρχεται εξαιτίας των καταστροφών και των πλημμυρικών φαινομένων που συνήθως μπορεί να καταστρέψουν και το αποχετευτικό δίκτυο και το δίκτυο ίδρυψης και να έχουμε κάποια επιμόλυνση. Αυτό τώρα, ξαναλέω και πάλι, δεν έχει επιβεβαιωθεί, έτσι. Σαν κατεύθυνση, θεωρώ από τα πρώτα σημάδια, χωρίς να υπάρχει εργαστηριακή επιβεβαίωση, ότι είναι κάτι υγιενές, δηλαδή έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά υγιενής γαστρεντερίτιδας, έρχεται πολύ ξαφνικά, κύριο σύμπτωμα είναι ο έμετος και λιγότερο η διάρρεια και έχουμε μετά και σχετικά γρήγορη ανάρρωση, δηλαδή μετά από μία-δύο μέρες, αντί να χρειαστούν κάποιοι ενυδάτωση. Και αυτό βέβαια τα άτομα που λέτε, προφανώς είναι πολύ πολύ περισσότερα, γιατί δεν προσέρχονται όλοι.
0: Σωστά.
1: Τα νοσοκομεία, έτσι. Είμαστε λοιπόν σε διερεύνηση. Έχω δώσει την κατεύθυνση σε όλες τις περιφερειακές ενότητες που είχαν.
0: Άρα κύριε Παπαδάκη, εκτιμάτε ότι είναι υπερπολαπλάσιος ο αριθμός των κρουσμάτων, έτσι.
1: Εγώ θεωρώ πως είναι, ναι, πολύ παραπάνω. Το έχουμε βιώσει. Έχουμε δυστυχώς την εμπειρία και με τη Γάβδο και με τα Χανιά να χειριστούμε τέτοια συμβάντα. Πρέπει επίσης να θυμίσω, νομίζω έχουμε μιλήσει και μαζί, είχαμε μεταβεί εθελοντές στο πλημμυρικό φαινόμενο στη Θεσσαλία, στον Ντάνιελ, και έχουμε βιώσει όλα τα βήματα που πρέπει να κάνουν οι αρχές δημόσιας υγείας, οπότε να είστε σίγουροι ότι ξέρουμε να κάνουμε. Γι' αυτό έλεγα λοιπόν ότι έχω δώσει την κατεύθυνση όλες τις περιφερειακές ενότητες Διευθύνσης Δημόσιας Υγείας να λάβουν δείγματα σε περιοχές που είχαμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Και δεν είναι βέβαια μόνο αυτό. Να θυμίσω ότι η Θεσσαλία είχε θέμα με τις γαστρεντερίτιδες, με λεπτοσπύρωση. Είχαμε επίσης και τη θανάτωση πολλών ζώων και νομίζω έχουμε κάποια συμβάντα τέτοια και εδώ. Και βέβαια μετά, και ειδικά τώρα που καλοκαιρεύει πάλι ο καιρός, ενώ ζεσταίνει, συγγνώμη, για τα κουνούπια. Οπότε όπως καταλαβαίνετε μας έχουν μπει αρκετά έτσι ζητήματα που πιστεύω ότι θα τα φέρουμε εις πέρας όλα.
0: Ερώτημα, κύριε Παπαδάκη, είναι από συγκεκριμένες περιοχές, δηλαδή έχετε οριοθετήσει από την προέλευση των 70 έστω των επίσημα καταγεγραμμένων κρουσμάτων, αν έχουμε συγκεκριμένα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, ξενοδοχεία, ηλικιακές ομάδες κτλ.
1: Ακούστε, όχι. Αυτό είναι που προβλημάτισε από την πρώτη στιγμή τον ΕΟΔΗ, είναι διάσπαρτα, είναι πολυσημειακή, δηλαδή να είναι η μόλις, που σημαίνει ότι δεν είναι ένα σημείο η πηγή. Οπότε εκεί πάλι παραπέμπει στο νερό, αλλά απ' την άλλη αν ήταν νερό θα είχαμε πάρα πάρα πολύ περισσότερα. Οπότε εγώ το αποκλείω, αλλά θα το διερευνήσουμε. Είναι και τουρίστες, είναι διάφορα και μάλιστα είναι και κάποιοι άνθρωποι που πήγαν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, αλλά ήταν από δήμους των Χανίων εκεί, που είναι κοντινή. Άρα έχουμε μια διασπορά που αυτό μας προβληματίζει και όχι μόνο εμάς τον ΕΟΔΗ. Έχει στείλει ειδικό ερωτηματολόγιο, δεν το κάνει συχνά ο ΕΟΔΗ. Θα πάρει δηλαδή τηλέφωνο τον κάθε ασθενή και θα ρωτήσει κάποια συγκεκριμένα πράγματα που έφαγε, τι νερό ήπιε, εάν
0: υπήρχε. Ερώτημα. Λέτε η ογενή γαστρετερίτιδα, επειδή είμαστε άσχετοι, η ογενή γαστρετερίτιδα από τι προκαλείται, από τρόφιμο, με μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, από το νερό, από τι?
1: Πολύ καλή ερώτηση. Η ογενή γαστρετερίτιδα μπορεί να μεταδοθεί και από το τρόφιμο και από νερό και από τι επιφάνειε και από την άμεση επαφή με τον ασθενή. Αλλά δεν είναι το αίτιο. Δηλαδή συνήθως όταν έχουμε μια βακτηριακή γαστρεντερίτιδα, το αίτιο είναι το ίδιο το τρόφιμο, γιατί από κακούς χειρισμούς, ναι, είτε σαλμονέλα παράδειγμα ή πιστέρια οτιδήποτε άλλο, αλλά εδώ το νερό δεν επιζεί στο νερό στο περιβάλλον είναι ένα διάστημα, είναι και λάθος έκφραση γιατί δεν είναι ζωντανός ο οργανισμός, δεν έχει διατηρησιμότητα, μολυσματικότητα. Αλλά επιμολύνουν το νερό μέσω των λιμάτων, άρα λοιπόν μπορεί να δώσει και μέσω νερού, αλλά δεν είναι το αίτιο, το αρχικό αίτιο το νερό. Εντάξει, θεωρώ έτσι, αν δεν έχουμε και το... Συνήθως όμως αυτό είναι, δηλαδή τότε θυμάστε και με τη Γάβδο, είχε υποθεί για τους γόθρους, το ένα το άλλο, ήταν από την αρχή προφανές ότι είναι υιογενές, έτσι θεωρώ και τώρα ότι κάτι τέτοιο είναι.
0: Το υιογενές έχουμε... όμως, να επιμείνω λίγο, επαναλαμβάνω, άσχετος γάρ. Το υιογενές από τι, δηλαδή. Ίωση, μάλιστα.
1: Μπορεί να είναι τυχήν ορωιός που είναι ένας δύσκολος εχθρός.
0: Και γιατί έχει τόσο τοπικά χαρακτηριστικά, δηλαδή μόνο στο ρέθινο, πώς αυτό δικαιολογείται, έχει ξεσπάσει, ξέρω εγώ.
1: Από... Ξεκινάει από, ναι, μια αιστεία, ναι, αυτή πρέπει να βρούμε τώρα. Και επεκτείνεται το ένας με τον άλλο. Μέλη της οικογένειας, εργαζόμενοι στον ίδιο χώρο, ταξιδιώτες του ίδιου ξενοδοχείου.
0: Άρα, έχει μια μολυσματική... άρα κύριε Παπαδάκη, καταλήγεται προφανώς, κάτι που θα απαντήσετε τώρα δεν είναι οριστικό, αλλά σαν μια πρώτη εκτίμηση καταλήγεται ότι είναι ασύνδετο με τις καταστροφές στην Αεροποντίτη, τα ζητήματα στους αγωγούς, το δίκτυο.
1: Δεν θα το απέκλεια τελείως, γιατί ξεκίνησε 2 μέρες μετά αυτό το έντονο. Ότι είχαμε κάποια μεμονωμένα περιστατικά γαστρεντερίτιδας, είχαμε και τα διερευνούσαμε. Αλλά ξαφνικά μετά τις πλημμύρες, 2 μέρες να έχουμε τόσο κατακόρυφη άνοδο, χρήζει διερεύνησης και αν συσχετίζεται με την πλημμύρα, έτσι εννοείται. Δεν αποκλείουμε και ο ΕΟΔΗ δεν το έχει αποκλείσει. Αλλά και πάλι δεν αποκλείταν ιός. Αυτός ο ιός βρέθηκε στα λίμματα. Από τα λίμματα που σπάσανε, λέω παράδειγμα, η αγωγή βρέθηκε στο νερό και μας έχει αυτή. Και μετά ο ένας μετά κολλάει τον άλλο. Αυτό σας είπα. Προσπάθησα να σας πω ότι είναι πάρα πάρα πολύ μολυσματικό. Κάποιος που ακόμα και 3 μέρες που έχουν περάσει τα συμπτώματα, ναι, μεταδίδει, για να καταλάβετε. Και μόλις 18 σωματίδια αυτού του ιού μεταδίδουν την νόσο σε ένα άνθρωπο. 18, δηλαδή η κεφαλή μιας καρφίτσας έχει υλικό φορτίο να κολλήσουν 1000 άτομα. Για τέτοιο ιό μιλάμε. Οπότε καταλαβαίνετε, τα 70 που καταγράφονται επισήμως δικαιολογούνται άμεσα από κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Μετά την Αεροποντή έγιναν κάποιες δειγματοληψίες στα δίκτυα ίδρυυσης ή έλεγχοι, πάση περιπτώσει.
1: Ακούστε να δείτε. Αυτό είναι το σύνηθες. Εμείς το ζητάμε τώρα δευτερευόντως, αλλά αυτό το κάνει απευθείας ο Δήμος, που είναι και ο κάθε Δήμος που είναι αρμόδιος φορέας της ίδρυυσης. Εμείς πάμε ελεκτικά και όταν κυρίως έχουμε ζητήματα. Εγώ σας είπα, ήδη έχει από χτες και προχτές που μιλήσαμε με τον ΕΟΔΗ δοθεί η κατεύθυνση για τα αποτελέσματα. Αλλά εντάξει, φανταστείτε ότι στο Λασίδι υπηρετεί ένας επόπτης, μην τα ξαναλέω και γίνουμε κουραστικό στους ακροατές. Η κατάσταση είναι αυτή. Ένας επόπτης στο Ηράκλειο, στο Λασίδι, 7 στο Ηράκλειο, ενώ οι οργανικές θέσεις έπρεπε να είναι 30. Και δεν φταίει η περιφέρεια, έτσι, για να μην. Εμείς ως διεύθυνση, ως γενική διεύθυνση, αλλά και η διεύθυνση προσωπική, γενική διεύθυνση προσωπικού, ζητάμε διαρκώς θέσεις. Δεν μας δίνει το Υπουργείο. Στο Ρέθυμνο είναι 2 επόπτες. Φαντάζεστε μπορεί να πάνε στο κάθε σημείο και σε κάθε που έγινε.
0: Αντιληπτό. Κύριε Παπαδάκη, πότε θα έχουμε τα αποτελέσματα των αναλύσεων και θα δημοσιοποιηθούν αναλυτικά, με την έννοια να γνωρίζει ο πολίτης τι και πώς βρέθηκε?
1: Τα βασικά παθογόνα είναι 1 μέρα. Πιστεύω αύριο θα έχουμε τις πρώτες ενδείξεις. Θα έρθουμε και σε επικοινωνία με τους Δήμους να μας δώσουν και τις δικές τους μετρήσεις. Θα λέω, αυτή η υπηρεσία των Δήμων πρέπει κάθε μέρα να παίρνει δείγματα, όχι μόνο μετά από πλημμύρες. Οπότε θεωρητικά θα το δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θεωρώ, ακούστε από μένα, θεωρώ ότι δεν είναι το νερό. Το νερό θα είχαμε 100-200 τη μέρα, δεν είναι.
0: Γι' αυτό και δεν έχει, κάπου... γι' αυτό, κύριε Παπαδάκη, δεν έχει εκδοθεί και κάποια οδηγία, σύσταση προς τους κατοίκους του Ρεθύμνου για τη χρήση του νερού.
1: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να δώσουμε τέτοια κατευθυντήρια οδηγία αν δεν διαπιστώσουμε το αίτιο, έτσι.
0: Μάλιστα. Αυτό εντοπίζεται...
1: Α, και για να διαπιστώσουμε το αίτιο, πέρα από τα περιβαλλοντικά, ήθελα να σας πω ότι είμαστε σε επικοινωνία και με τον καθηγητή τον κ. Σουρβίνου, καθηγητή κλινικής υιολογίας, ούτως ώστε να πάνε δείγματα ασθενών εκεί, να ξέρουμε άμεσα τι παθογόνο μιλάμε. Γιατί μέχρι τώρα δεν έχω κάποια ενημέρωση ότι έχει διαγνωστεί το παθογόνο. Και αυτό είναι ένα σημαντικό, έτσι, να το πω σε εισαγωγικά, μειονέκτημα.
0: Υπάρχει κάποια, έτσι, σύσταση, οδηγία προς τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών, έστω του Ρεθύμνου, μέχρι να εκδοθούν τα αποτελέσματα και να αποσαφινιστεί ακριβώς από τι έχει προέλθει, που θα μπορούσε να τους βοηθήσει και να τους προστατεύσει κυρίως?
1: Κοιτάξτε, αν δούνε οποιαδήποτε μεταβολή στην ποιότητα, στο χρώμα, στην οσμή, ακόμα και στη γεύση του νερού, πρέπει να σταματήσουν κάθε χρήση, προφανώς να το βράζουν αν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά δεν νομίζω να φτάσουμε ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Αν δουν κάτι τέτοιο, να ενημερώσουν άμεσα την υγειονομική υπηρεσία την κατατόπου, δηλαδή στο Ρέθυμνο ή αν έχουμε κάτι στο Λασίθι κτλ.
0: Το κρίσιμο τώρα είναι να έχουμε γρήγορα καθαρές απαντήσεις, χωρίς πανικό και χωρίς φυσικά εφησυχασμό. Γιατί μετά από
1: πανικό, είναι κάτι που δεν έχει μεγάλο αποτύπωμα στην Ελλάδα. Είναι, περνάει πάρα πολύ εύκολα, αρκεί να διαπιστώσουμε το αίτιο και να το σταματήσουμε.
0: Μάλιστα. Γιατί μετά από μια τέτοια νορπότη δεν αρκεί να ξανατρέξει το νερό στις βρύσες. Πρέπει οι πολίτες να γνωρίζουν και με βεβαιότητα ότι είναι ασφαλές. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Χαίρετε.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κ. Αντώνης Παπαδάκης, ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, ενός κακού μύρια έπονται, όπως αντιλαμβάνεστε. Διότι προσπαθούν ακόμη να συνέλθουν και να επανέλθουν οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τις εκτεταμένες καταστροφές, και τα προβλήματα όχι απλά συνεχίζονται, αλλά προκύπτουν και νέα, όπως για παράδειγμα τα εκτεταμένα κρούσματα πλέον, δεκάδες επίσημα καταγεγραμμένα. Αντιλαμβάνεστε από αυτά που ακούσατε από τον κύριο Παπαδάκη, εκατοντάδες τα οποία δεν έχουν φτάσει μέχρι τις αρμόδιες αρχές. Γίνεται μια αυτοδιαχείριση ανάλογα με την ένταση των συμπτωμάτων από τη γαστρετερίδη, από τον καθένα ξεχωριστά. Άρα εκτιμάται ότι ο αριθμός των 70 είναι υποπολαπλάσιος από τα πραγματικά περιστατικά.

Έχει ενδιαφέρον ότι οι μετεωρολόγοι τώρα, συγκεντρώνοντας τα στοιχεία που αποτυπώθηκαν μετά την τετραήμερη αυτή νεροποντή, καταλήγουν σε πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

7 χρόνια πριν, το 19, η Δυτική Κρήτη είχε χτυπηθεί από δύο συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας, τη Χιόνι και την Οκεανίδα, τότε πως είχαν ονομαστεί, με μεγάλες καταστροφές σε Χανιά και Ρέθυμνο. Και η ομάδα του ΜΕΤΕΟ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο κ. Λαγουβάρδος, είχε εκπονήσει μια έρευνα καταδεικνύοντας ότι η πρόσφατη κακοκαιρία συγκριτικά με αυτή του 2019 ήταν πολύ πιο εκτεταμένη γεωγραφικά, με τα ύψη βροχών να ξεπερνούν κατά πολύ τα ύψη που είχαν σημειωθεί 7 χρόνια νωρίτερα.

το φράγμα, όπως σε λέμε, συνεχίζει να γεμίζει με ποσότητες νερού. Το ερώτημα βέβαια είναι αν οι ποσότητες αυτές νερού είναι εκείνες που θα έπρεπε να γέμιζαν το φράγμα, όπως σε λέμε. Δηλαδή, αν η ικανότητα που παρουσιάζει τις τελευταίες ημέρες το φράγμα, όπως σε λέμε, να γεμίζει με νερό, είναι η μέγιστη δυνατή ικανότητά του ή είναι περιορισμένη εξαιτίας ακριβώς των τεχνικών ζητημάτων που έχουν προκύψει κατά τη λειτουργία των συμπληρωματικών υποστηρικτικών έργων συλλογής νερού προς το φράγμα, όπως σε λέμε. Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ που σας είχαμε παρουσιάσει ήδη από προχθές ότι το θυρό φράγμα στην περιοχή του Χώνου δεν λειτουργούσε λόγω τεχνικής αστοχίας. Αυτό που τώρα αρχίζουν να διαρρέουν, να αιωρείται και τα λοιπά, είναι ότι η τεχνική αυτή αστοχία μπορεί να προέκυψε από ζημιά που προκάλεσαν άθελά τους, λένε, για να μην ξεσηκώσουν και οι διαμαρτυρίες, οι κάτοικοι. Εμείς να βγάλουμε τη σειρά των γεγονότων σε ένα σωστό χρονικό πλαίσιο. Ο κάμπος του οροπεδίου γέμισε απειλητικά, παρουσίασε έντονα πλημμυρικά χαρακτηριστικά, το θυρόφραγμα δεν άνοιγε και τότε το θυρόφραγμα που βοηθάει στην αποσυμπίεση με την εκτόνωση δηλαδή του νερού προς την φυσική οδό του νερού προς τις βουνοπλαγιές εκεί του οροπεδίου και όχι προς τη σύραγγα εκεί που συγκεντρώνεται δηλαδή το νερό για να κατευθυνθεί στο φράγμα, όπως λέμε, όταν περνάει από ένα συγκεκριμένο ύψος, πάνω από ένα συγκεκριμένο ύψος η επιφάνεια των πλημμυρικών νερών, τότε γι' αυτό υπάρχει το θυρόφραγμα, αυτός είναι ο ρόλος του, τότε ανοίγει το θυρόφραγμα για να αποσυμπιεστεί ώστε να μην γίνει εκεί πέρα ο κατακλυσμός του ΝΟΕ, να πάρουμε αυτό το νερό που πρέπει να πάρουμε χωρίς όμως να βουλιάξουμε όλο το οροπέδιο. Το θυρόφραγμα λοιπόν επιβεβαιώνεται από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης ότι δεν δούλεψε. Εκεί που δίνουν την άλλη διάσταση, καταλαβαίνουμε όλοι γιατί, είναι ότι αναγνωρίζουν ότι υπήρξε τεχνική αστοχία, αλλά αφήνουν αεωρείται ότι αυτή μπορεί και να προήλθε από τους κατοίκους εκεί που έτρεξαν να ανοίξουν το θυρόφραγμα, γιατί δεν έβλεπαν κάποιον να το ανοίγει. Ακόμη και αν αυτό συνέβη, λέμε ακόμη υπόθεση εργασίας, κάνουμε για να μην στο χαλάσουμε τη συζήτηση τώρα και το σενάριο που έχουν φτιάξει. Λοιπόν, ακόμη και αν αυτό συνέβη, το ερώτημα που δεν απαντά ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης είναι γιατί αναγκάστηκαν οι κάτοικοι να πάνε εκεί και σύμφωνα με τη θεωρία του ΟΑΚ, ενδεχομένως αθελάτως να προκάλεσαν και τεχνική βλάβη στο θυρόφραγμα. Γιατί αναγκάστηκαν? Δεν θα έπρεπε να αναγκαστούν. Θα έπρεπε το θυρόφραγμα να ανοίξει την ώρα που έπρεπε να ανοίξει, ώστε να μην σημειωθούν τέτοια ένταση πλημμυρικά φαινόμενα. Να σημειωθούν πλημμυρικά φαινόμενα, γι' αυτό άλλωστε είναι και κλειστό το θυρόφραγμα, αλλά όχι σε τέτοιο επίπεδο που να βουλιάξει το οροπέδιο. Να πάρουμε το νερό που πρέπει να πάρουμε για να γεμίσει το φράγμα, όπως σε λέμε, αλλά όχι να φτιάξουμε μια δουλειά, δηλαδή να γεμίσουμε το φράγμα και να χαλάσουμε μια άλλη, δηλαδή τις καλλιέργειες των αγροτών παραγωγών στο οροπέδιο Λασιθίου.

επιβεβαιώνουν και το ρεπορτάζ που αφορούσε τις δικλίδες στις γωνιές. Οι δικλίδες, θυμίζω, είναι ότι είναι οι ρυθμιστές της ροής του νερού κατά τη διάρκεια της, κατά τη διαδρομή της σύραγγας από το οροπέδιο προς το φράγμα από Σελέμη. Επιβεβαιώνεται και από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης ότι δεν δουλεύουν σωστά οι δικλίδες. Η μία εκ των δύο είναι χαλασμένη και αυτή που δουλεύει, δουλεύει και δεν δουλεύει.

Και εκεί έχουν αναπτύξει ένα δικό του θεώρημα στον οργανισμό ανάπτυξη Κρήτη, ότι εντάξει, λέει, και να δουλεύανε όλε, είναι τόσο πολύ το νερό που δεν τρέχει τίποτα. Άρα γιατί φτιάξαμε δύο δικλείδες? Για κάποιο λόγο ο κατασκευαστής έφτιαξε δύο δικλείδες? Για κάποιο λόγο ο κατασκευαστής δίνει τη δυνατότητα των 50.000 κυβικών μέτρων ώρα να μπορούν να διέλθουν από τις δικλείδες αυτές, αλλά εμείς να μην μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε, ακριβώς γιατί είναι η μία εκ των δύο χαλασμένη και αυτή που λειτουργεί δεν λειτουργεί στο 100%. Και προσπαθούν να μας πείσουν τώρα ότι εντάξει, λέει, έχουμε νερά, άρα έχουμε νερά σήμερα. Και είμαστε τυχεροί που έχουμε. Αν δεν τα είχαμε αυτά και παίζαμε με το χρόνο όσο περισσότερα μπορούμε να συγκεντρώσουμε, θα μπορούσαν οι δικλείδες να δουλέψουν στο 100% για να αξιοποιήσουμε το υδάτινο αποθέμα? Ή τώρα μιλάμε με την σιγουριά το ότι είναι πλημμυρισμένο το οροπέδιο, άρα δεν πειράζει, έχουμε το χρόνο και ας μην λειτουργεί η δικλίδα στο 100%, έχουμε το χρόνο να απορροφήσουμε νερά? Αυτός δεν είναι σχεδιασμός. Αυτό είναι μπακαλική.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
4: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο, δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένουμε ως ένα βαθμό στον πρωτογενή τομέα, με την έννοια ότι είχαμε τις καταστροφές σε μεγάλο εύρος σε αγροτικές καλλιέργειες, κυρίως στο οροπέδιο Λασιθίου, όχι όμως μόνο στο οροπέδιο, αλλά φαίνεται ότι αυτό δεν θα είναι το μόνο πρόβλημα για τους παραγωγούς της Κρήτης. Τα πράγματα λίγαν συντόμως θα ανακαλύψουν ότι μπορούν να είναι και πολύ χειρότερα. Όπως για παράδειγμα να τεινάζεται στον αέρα πλήρως ο σχεδιασμός, ο προϋπολογισμός τους για τους αμέσως επόμενους μήνες. Έχουμε 7 Οκτωβρίου και τέτοιες μέρες κάθε χρόνο συζητάμε και φιλοξενούμε εδώ κυβερνητικά στελέχη, αξιωματούχους τέλος πάντων, από αρμόδιους φορείς, να μας περιγράφουν ακριβώς την ημερομηνία που θα καταβληθεί η πρώτη δόση, το μεγαλύτερο μέρος δηλαδή, των επιδοτήσεων. Οι πραγματικές συνθήκες λοιπόν μας επιβάλλουν να μην κάνουμε οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση. Όχι σήμερα, αύριο, όχι για τον Οκτώβριο, ούτε καν για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Προσέξτε τώρα, επειδή τελειώνει το καλοκαίρι, δηλαδή η τουριστική σεζόν, και έχουμε μια ανάπαυλα, μας επιτραπεί ο όρος μέχρι τα Χριστούγεννα να ξανατονωθεί η οικονομία, γιατί μεγάλο μέρος αυτής της τόνωσης χειμωνιάτικα την αντλεί η τοπική οικονομία από τις επιδοτήσεις, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Μαντέψτε τώρα. Αυτό το χειμώνα και σίγουρα, και τολμάμε να το πούμε αυτό, τα Χριστούγεννα θα έχουμε περιορισμό της ρευστότητας. Δεν λέω ότι θα χαθούν, λέω όμως ότι θα έχουμε περιορισμό της ρευστότητας από την τοπική αγορά κατά 100 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί αυτό είναι το ποσό περίπου των επιδοτήσεων που δίνονται Οκτώβριο-Νοέμβριο κάθε χρόνο. Τα στοιχεία από την πορεία των ετήσεων προκειμένου να πάρουν τις επιδοτήσεις η παραγωγή, μετά το φιάσκο του MyAgro, είπαμε, από το MyAgro εμείς το κάναμε MyFiasco, το καταφέραμε και αυτό, της πλατφόρμας δηλαδή, της υποτίθεται που παρουσίασαν τον Αύγουστο πρωθυπουργός με τον κύριο Πιτσιλή από την ΑΔΕΠ, ξυγχρονισμός, ξυγίαση, αυτό το φτιάχνουμε, το κάνουμε, το δείχνουμε αξιοπιστία κτλ. Έχει πάει τόσο καλά λοιπόν αυτή η MyFiasco πλατφόρμα, που κρατήστε τα νούμερα, η Ένωση Ηρακλείου, παράδειγμα είναι αυτό, που εξυπηρετεί, παρέχει δηλαδή υπηρεσίες κέντρου υποδοχής δηλώσεων, περίπου 20.000 αιτήσεις ετησίως μέχρι στιγμής, μέχρι σήμερα που μιλάμε, έχουν εγκριθεί λιγότερες από 500. Αντιλαμβάνεστε τη διαφορά του μεγέθους.

έτσι χάνεται ο Οκτώβριος, δεν υπάρχει φως για τον Νοέμβριο και πολύ δύσκολα το Δεκέμβριο θα μπορέσουμε να συζητάμε σοβαρά για αντίστοιχα με πέρυσι ποσοστά και ποσά καταβολής επιδοτήσεων. Το πιθανότερο, μακάρι να διαψευστούμε, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, επιδοτήσεις για να δουν οι αγρότες θα γράψει μπροστά 2027. Και όταν λέμε ότι θα περιοριστεί η ρευστότητα κατά 100 εκατομμύρια ευρώ μέσα στην καρδιά του χειμώνα, το λέμε γιατί αυτά τα 100 εκατομμύρια ευρώ των επιδοτήσεων που πέφτουν στην Κρήτη κάθε χρόνο τέτοια εποχή δεν πάνε στους τραπεζικούς λογαριασμούς των περισσότερων, αν είμαστε δίκαιοι, των περισσότερων αγροτών και παραγόντων, τουλάχιστον των πραγματικών, να το διευκρινίζουμε. Μιλάμε για τους πραγματικούς αγρότες παραγωγούς και τους πραγματικούς δικαιούχους, όχι τα λαμόγια, δεν συζητάμε για αυτούς. Δεν πηγαίνουν λοιπόν στους τραπεζικούς λογαριασμούς, πηγαίνουν στα πρατήρια καυσίμων, πηγαίνουν στα γεωπονικά καταστήματα, πηγαίνουν στις ζωοτροφές, πηγαίνουν στους προμηθευτές, πηγαίνουν στα συνεργεία, πηγαίνουν στα καταστήματα των χωριών, πηγαίνουν εδώ στα καταστήματα της πόλης, στην αποπληρωμή γενικότερα υποχρεώσεων και στην κατανάλωση. Γιατί όχι, αυτά θα λείψουν φέτος. Γι' αυτό και λέμε ότι η καθυστέρηση δεν σημαίνει απώλεια χρημάτων. Σημαίνει όμως κάτι άλλο. Πολλαπλασιαστική επίπτωση στην τοπική οικονομία. Ακόμη και αν τα χρήματα τελικά καταβληθούν αργότερα. Γιατί τα Χριστούγεννα φεύγουν, δεν ξανάρχονται. Δηλαδή, δεν λέμε, ρε παιδί, α, πότε παίρνετε τις επιδοτήσεις τελικά? Το Φλεβάρι. Α, ωραία, να σπρώξω τα Χριστούγεννα το Φλεβάρι. Γιατί τα Χριστούγεννα είναι συγκεκριμένη περίοδος. Συγκεκριμένα προϊόντα πολλούνται τα Χριστούγεννα, συγκεκριμένος κύκλος εργασιών γίνεται τα Χριστούγεννα. Άπαξ και περάσει, παρέλθει η περίοδος των Χριστούγεννων, τελείωσε, πρέπει να πάμε στην επόμενη. Δεν μετατίθεται η περίοδος των Χριστούγεννων κατά ένα μήνα, ενάμιση, για να συμβαδίσει με τις επιδοτήσεις. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Έτσι η απουσία της συγκεκριμένης ρευστότητας θα επηρεάσει συναλλαγές, επιχειρήσεις και επαγγελματίες σε όλη την Κρήτη.

Η Κρήτη περίμενε 100 εκατομμύρια. Ο Οκτώβριος έχει χαθεί, σας το λέμε εμείς. Ο Δεκέμβριος, καν δεν μπαίνουν στη διαδικασία του Νοεμβρίου. Ο Δεκέμβριος πλέον αμφισβητείται ευθέως. Και αυτό που ακόμη δεν υπάρχει είναι μια σαφής ημερομηνία που να μπορούν οι παραγωγοί να γράψουν στο ημερολόγιο τους και να ξέρουν ότι τότε θα πληρωθούν για να κάνουν το κουμάντο τους.

Όλα αυτά την ώρα που έρχονται νέα στοιχεία στο προσκήνιο για το πώς έχει απομειωθεί το δυναμικό από το πρωτογενή τομέα. Έχουμε σήμερα στη χώρα 67.000 λιγότερους αγρότες.

μείωση κατά 18,5% μέσα σε ένα χρόνο του αριθμού που δραστηριοποιείται στα αγροτικά επαγγέλματα. Και δεν συζητάμε απλώς για ανθρώπους που αλλάζουν επάγγελμα. Συζητάμε για χωράφια που ενδέχεται να μένουν ακαλλιέργητα, για παραγωγή που χάνεται, για χωριά που γερνούν και για μεγαλύτερη εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενα τρόφιμα. Γι' αυτό συζητάμε. Κερασάκι στην τούρτα, ότι αυτή η εικόνα συμβάλλει, επικουρεί, εκτοξεύει τις τιμές των προϊόντων.

Γιατί μπορεί να θέλουμε όλοι εμείς ως καταναλωτές φτηνότερα τρόφιμα στο ράφι, στο μανάβικο και ούτω καθεξής, στο κροπολία, μιλάμε για κτηνοτρόφους. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να μας ενδιαφέρει και η επιβίωση των παραγωγών. Γιατί αν ο βασικός κρίκος αυτής της αλυσίδας, ο παραγωγικός κρίκος αυτής της αλυσίδας και όχι μεταπράτες, συνθλίβεται οικονομικά, η παραγωγή περιορίζεται. Και όσο μειώνεται η εγχώρια παραγωγική βάση, τόσο περισσότερο εξαρτάται από εισαγωγές και από τις διεθνείς τιμές, για να έχει την κάθε κυβέρνηση να σου λέει: α, οι διεθνείς συγκυρίες δεν μας επιτρέπουν. Γι' αυτό το αγροτικό ζήτημα δεν αφορά μόνο τον αγρότη. Αφορά τον Ηρακλειώτη που μένει στο κέντρο της πόλης και δεν έχει καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Αφορά τον Αθηναίο επίσης, που εννοείται ότι δεν έχει σχέση με το αγροτικό τομέα. Αφορά τον κάθε ένα πολίτη που είναι ταυτόχρονα και καταναλωτής. Δεν θέλω καν να σκεφτώ την εικόνα μετά το 2032. Προφανώς και είναι σχήμα λόγου. Θα πρέπει να μας απασχολεί η εικόνα, η κατάσταση και το περιβάλλον που θα διαμορφωθεί μετά το 2032, το οποίο δεν είναι καθόλου μακριά. Καθώς ενδέχεται να μην επιδοτούνται καθόλου οι αγρότες. Η επίσημη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επόμενη ΚΑΠ, που αφορά την περίοδο 28-34 και βρίσκεται ακόμη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού, του επόμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, προβλέπει τουλάχιστον 300 δισεκατομμύρια ευρώ οριοθετημένης χρηματοδότησης για εισοδηματική στήριξη και αντιμετώπιση κρίσεων. Όχι για στήριξη αγροτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί αυστηρότερη στόχευση των ενισχύσεων, άρα λιγότερες πιθανότητες καταβολής επιδοτήσεων. Και το κυρίαρχο είναι ποιος θα έχει μείνει μέχρι τότε για να καλλιεργεί. Παρεπιπτόντως, για τις 16 Οκτωβρίου πρόκειται να υπάρξει μια εκδήλωση εδώ στην Κρήτη, παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του κ. Μαργαρίτη Σχοινά, για την νέα ΚΑΠ. Αναβλήθηκε εξαιτίας, λέει, των καταστροφών. Πόσο κρίσιμο θα ήταν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εξαιτίας ακριβώς των καταστροφών να βρεθεί στην Κρήτη τώρα. Η κυβέρνηση επικαλείται τις καταστροφές για να μην έρθει ο Υπουργός στην Κρήτη. Βρείτε το λάθος. Αυτή είναι η εικόνα που διαμορφώνεται άμεσα, και μιλάμε για τις επιδοτήσεις για τους επόμενους μήνες, αλλά και μακροπρόθεσμα σε ό,τι αφορά τη νέα προγραμματική περίοδο για την νέα κοινή αγροτική πολιτική της περίοδου 2028-2034.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα. Ενόχληση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών για ερώτηση σε σχέση με αμερικανικό δημοσίευμα για την πρέσβυρα Κίμπερλι Κίλφοϊλ. Το γεγονός ότι δημοσιεύετε εσείς κάτι δεν σημαίνει ότι είναι αλήθεια, όπως είπε. Η ένταξη των F-35 ενδυναμώνει την ελληνική άμυνα, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος αναφέρθηκε και στη βάση της Σούδας. Οι τράπεζες παγώνουν δόσεις δανείων και εισπρακτικά μέτρα για τους πληγέντες στην Κρήτη. Συνεχίζεται η καταγραφή ζημιών μετά τη Θεομηνία. Αίσιο τέλος για 8 εργαζόμενους στο φαράκι Σαμαριάς μετά από επιχείρηση απεγκλωβισμού που στήθηκε σήμερα. Επίθεση από αγόρια δέχτηκε 12χρονος στον Άγιο Νικόλαο. Φέρεται να βιντεοσκοπούσαν την επίθεση και να την ανέβασαν.

έπεσαν στο διαδίκτυο. Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι και 4 κηδεμόνες. Το πρόγραμμα πλήρους ανακαίνησης και αναβάθμισης 5 κέντρο υγείας στην Κρήτη, 17 εκατομμυρίων ευρώ, εντάσσονται τα κέντρα υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου. Διπλασιάζεται η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου που θα φτάνει έως 32 λεπτά το λίτρο με φόντο της κινητοποίησης των αλιέων. Την Κυριακή, παγκρίτια διαμαρτυρία ψαράδων στο Ηράκλειο. Σε έκτακτη πληρωμή για το επίδομα του παιδιού προχωρά την προσεχή Παρασκευή ο ΟΠΕΚΑ. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που θέλουν δεύτερο εργαζόμενο σε εργαστήριο με πνευμονία ζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας από τη Ρωσία. Ο Λιονέλ Μέση αποχαιρέτησε την Εθνική Αργεντινή σε μια μοναδική βραδιά στο Μονουμεντάλ. Τον αποθέασαν 85.000 φιλάθλοι. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το γιατίκουλε.gr. Ηλιοφάνεια με ανέμους έντασης 3 μποφόρ και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

0: εκπομπές τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε με ένα-δύο θέματα ακόμη. Θα ξεκινήσω από το θέμα που προέκυψε από τη χθεσινή συζήτηση, όπως αναπτύχθηκε, που οφείλω να ομολογήσω δημόσια και απολογούμε δημοσιογραφικά γι' αυτό. Πτυχές της υπόθεσης που παρουσιάστηκε χθες από αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη δεν τις γνώριζα. Μιας υπόθεσης που κρατά σχεδόν 50 χρόνια και δεν έχουμε αντιληφθεί μέχρι και σήμερα που μιλάμε, 5-6 μέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, τις διαστάσεις της εθνικής ήττας για την Ελλάδα γενικά και για την Κρήτη ειδικά. Κωνσταντίνος Καραμαλής και Ανδρέας Παπανδρέου είχαν χαράξει ήδη από τη δεκαετία του 80 την εθνική στρατηγική της μη υπαναχώρησης απέναντι στην απέτηση των Βουλγάρων να παραδώσουμε τη σωρό του Τσάρου Σαμουήλ, την οποία ανακαλύψαμε το 1965. Αν προηγουμένως δεν μας επέστρεφαν περισσότερα από 1650 κοιμήλια, ιστορικά ντοκουμέντα και αρχεία τα οποία μας είχαν κλέψει, τόσο επί βουλγαρικής κατοχής όσο και επί της γερμανικής. Και κυρίως, εάν δεν μας επέστρεφαν τα λείψανα εκατοντάδων Ελλήνων που έπεσαν μαχόμενοι υπέρ της Ελλάδας επί βουλγαρικού εδάφους κατά το δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Ή έστω, εάν δεν μας έδιναν τη δυνατότητα για τη δημιουργία ελληνικού κημητηρίου πεσόντων ηρώων σε βουλγαρικό έδαφος, όπως για παράδειγμα έχει συμβεί με τους Γερμανούς στο Μάλεμε.

Και φυσικά βέβαια αυτό το θέμα έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις, αλλά εκτός από την πολιτική. Η κριτική διάσταση αφορά 280 Κρήτες του πρώτου ανεξάρτητου τάγματος που είχε ως διοικητή το Γεώργιο Κολοκοτρώνη, εγγονό και μοναδικό άμεσο απόγονο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Είναι το τάγμα το οποίο μπήκε πρώτο στη Θεσσαλονίκη. Στο βιβλίο του, ο στρατηγός Αλεξάκης γράφει χαρακτηριστικά για τη συγκλονιστική στιγμή το βράδυ, τη νύχτα που μπήκαν και βάδιζαν, όχι απλά με αργό βήμα, αλλά τρέχοντας όλο το τάγμα των Κριτών για να προλάβουν να μπουν στη Θεσσαλονίκη πριν τους Βούλγαρους. Ότι αυτοί που έζησαν εκείνη τη στιγμή ποτέ δεν πρόκειται να την ξεχάσουν. Αυτό λοιπόν το τάγμα που έπεσε μέχρι ενώ στη θρηλυκή μάχη των στενών της Κρέσνας, είναι το σημερινό θέρετρο Μπάνσκο, και πολέμησε μέχρι την τελευταία μέρα του Βαλκανικού πολέμου, αυτό το τάγμα κοίταται 100 χρόνια μετά και πλέον στα εδάφη της Βουλγαρίας και ακόμη δεν, σε πρόχειρους τάφους, και ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να πάρουμε πίσω τις όρους. Οι αδιανόητες λοιπόν αποκαλύψεις για το πώς η σημερινή κυβέρνηση έκλεισε στο σιρτάρι το φάκελο διεκδίκησης που είχε καταρτήσει η χώρα μας από το 2014 με πλήρη τεκμήριωση, ώστε να ικανοποιηθεί και έτσι να παραδώσουμε ως αντάλλαγμα τη σωρό του Τσάρου Σαμουήλ, η οποία για τους Βούλγαρους, θυμίζω, έχει την ιστορική βαρύτητα που θα έχει για την Ελλάδα η σωρός του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και την οποία ανακαλύψαμε τη σωρό του Σαμουήλ και δεν την κλέψαμε όπως χιλιάδες κοιμήλια έκλεψαν οι Βούλγαροι. Έγιναν κατά τη διάρκεια αυτές οι αποκαλύψεις, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συζήτησης εδώ στον Πολίτικα, με το μέλος της ερευνητικής ομάδας που κατήρτισε τότε το φάκελο τεκμηρίωσης για τη διεκδίκηση, τον κύριο Γιώργο Πραχαλιά. Η συμφωνία λοιπόν που υπέγραψε το περασμένο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη η ελληνική κυβέρνηση, μέσω της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνη, με το Βούλγαρο ομόλογό της, παρουσία των δύο πρωθυπουργών, αποτελεί έναν πρωτοφανή μυαρμό που μολύνει τη συλλογική μας μνήμη και προσβάλλει και την ίδια την ιδέα της αυτοθυσίας και τη μνήμη των εκείνων που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα και για την Κρήτη. Και αυτό γιατί παραδώσαμε αδικαιολόγητα, πέρα για πέρα, το μεγαλύτερο διαπραγματευτικό χαρτί που είχαμε στα χέρια μας και είχαν διαφυλάξει όλες τις κυβερνήσεις από το 1974 μέχρι και σήμερα. Και προχθές, από προχθές πανηγυρίζουμε, παίρνοντας μόλις από τα 1650 48 κοιμήλια. Μόνο αν κάποιος διαβάσει το άρθρο και ακούσει και το ηχητικό της συνέντευξης με τον κύριο Πραχαλιά στο politica.gr, το οποίο έχει δημοσιευθεί και βρίσκεται εκεί, μπορείτε να το αναζητήσετε, θα μπορέσει να αντιληφθεί ότι όλα αυτά που σας περιγράφουμε φαντάζουν φτωχά για να αποτυπώσουν το μέγεθος της εθνικής ήττας που υπέστη η χώρα για λόγους που γνωρίζει η κυβέρνηση και οι οποίοι, κατά την εκτίμησή μας, κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, θα έρθουν στο φως. Μαθαίνω ότι μετά τη δημοσίευση των στοιχείων και από την συνέντευξη που κάναμε χθες με τον κύριο Πραχαλιά θα υπάρξουν κάποιες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Δεν ξέρω αν είναι αργά. Δεν ξέρω αν αυτές οι κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις θα καταφέρουν να κάνουν κάτι, να επιδιώξουν κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Αλλά είναι μια υπογραφή της συμφωνίας που έγινε με πολύ συνοπτικές διαδικασίες, να το πούμε απλά. Διαδικασίες οι οποίες δεν ξέρω πώς μπορούν να δικαιολογηθούν. Ευνηδιαστικά. Και οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης έμαθαν στα τέλη της εβδομάδας ότι αύριο μεθαύριο υπογράφεται μια συμφωνία με τους Βούλγαρους για να παραδώσουμε την σωρό Σαμουήλ που επί 5 δεκαετίες διεκδικούσαν οι Βούλγαροι και δεν τη δίναμε για προκειμένου να τη χρησιμοποιούμε ως διαπραγματικό χαρτί για να πιστούν οι Βούλγαροι να επιστρέψουν αυτά που έχουν κλέψει από τη χώρα. Κι όμως το κάναμε. Το κάναμε χωρίς να πάρουμε και την ελάχιστη τιμή που αρμόζει σε όλους εκείνους που έπεσαν για την πατρίδα επί βουλγαρικού εδάφους. Ανάμεσά τους και το σύνολο του πρώτου ανεξάρτητου του τάγματος Κριτών, που ήταν και εκείνο που μπήκε στη Θεσσαλονίκη.

Θέλω να κλείσω από το χώρο του αθλητισμού, διότι χθες είχαμε μια ανακοίνωση από την διοίκηση του ΕΑΚΗ, του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου, που ανακοίνωσε, επικοινώνησε ότι εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για τη νέα πισίνα των 25 μέτρων και τη συντήρηση της μεγάλης πισίνας. Και πολύ καλά κάναν και το επικοινωνήσανε, ωστόσο υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια, διότι αυτό το έργο μας το είχαν ανακοινώσει ότι θα δημοπρατούνταν στις 6 Αυγούστου. Χθες 6 Οκτωβρίου ανακοίνωσαν τη χρηματοδότησή του. Μας είχαν ανακοινώσει ότι θα δημοπρατούνταν το έργο στις 6 Αυγούστου, ήδη από τις 13 Ιουλίου. Μας είχαν ανακοινώσει, πέρασε ο Ιούλιος, πέρασε ο Αύγουστος που είχαν ανακοινώσει, πέρασε ο Σεπτέμβριος, φτάσαμε στον Οκτώβριο για να μας πούν ότι τώρα εξασφαλίστηκε η απόφαση για τη χρηματοδότηση του έργου.

πανηγυρίζουν δηλαδή από χθες ότι επιτέλους εγκρίθηκε η χρηματοδότηση και μας ανακοινώνουν ότι η προκήρυξη του διαγωνισμού αναμένεται πλέον εντός του Νοεμβρίου, όπως μας έλεγαν για τον Ιούλιο ότι είναι εντός του Αυγούστου, εντός του Νοεμβρίου ότι θα γίνει ο διαγωνισμός. Υπάρχει βέβαια ένα πολύ απλό ερώτημα. Πώς γίνεται ένα έργο που στις 13 Ιουλίου μας έλεγαν ότι δημοπρατείται στις 6 Αυγούστου, στις 6 Οκτωβρίου να μην έχει, στις 6 Οκτωβρίου να μην έχει ακόμη δημοπρατηθεί και να μας παρουσιάζεται ως επιτυχία ότι ίσως δημοπρατηθεί τον Νοέμβριο.

Ποιος και γιατί έδωσε την διαβεβαίωση για τη δημοπράτηση της 6ης Αυγούστου και με ποια στοιχεία, όταν δύο μήνες αργότερα δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε η διοικητική πράξη εξασφάλισης της χρηματοδότησης. Η χθεσινή είδηση προφανώς και είναι μια θετική εξέλιξη για το Ηράκλειο. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να επιχειρείται να μετατραπεί μια καθυστέρηση τουλάχιστον τριών μηνών σε ένα νέο γύρο πανηγυρισμών. Τα λέμε όλα αυτά γιατί αθλητές, γονείς, σωματεία έχουν χορτάσει από φωτογραφίες, ανακοινώσεις, πανηγύρια. Πισίνα δεν έχουν δει. Βέβαια, η ίδια μέθοδος της αλαμοποίησης της διαδικασίας υλοποίησης έργων ακολουθείται και για άλλα αθλητικά έργα που έχουν εξαγγελθεί στο Ηράκλειο και συνεχώς μας παρουσιάζουν διοικητικές πράξεις τους, των έργων δηλαδή, σαν να πρόκειται για τις τσάπες που σκάβουν ήδη τα θεμέλια των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων που έχουν εξαγγείλει. Τώρα ότι η χθεσινή είδηση συνέπεσε με την είδηση που πάλι στα πήρε και πανελλήνιες διαστάσεις του τραυματισμού της κολυμβήτριας Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία τραυματίστηκε επειδή υπήρχε συνωστισμός στην πισίνα, τη μοναδική πισίνα που έχουμε στο Λίντο. Αυτό λέμε ότι ήταν απλά μία σύμπτωση. Αλλά αλήθεια, χθες που πανηγύριζε η διοίκηση του ΕΑΚΗ, επαναλαμβάνω, για μια διοικητική πράξη, δεν είχε να πει ούτε μια κουβέντα για το φιάσκο του Σταδίου Ελευθερίας, για το οποίο έχει σιωπήσει εκοφαντικά τόσους μήνες, όπου δεν γίνεται και δεν εκτελείται καμία εργασία από το Φεβρουάριο, οπότε και πέταξαν έξω άρον-άρον τους αθλητές και τους συλλόγους και τους προπονητές για να ξεκινήσει, υποτίθεται, το έργο, το οποίο ουσιαστικά πέρα από κάποιες πρόδρομες εργασίες δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα άλλο. Θα μου πείτε ποιος έχασε την τροπή για να τη βρουν τα μέλη της διοίκησης του ΕΑΚΗ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτζέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτζέτο 1997. Καλτζέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
6: Dirty 107,7.
7: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνιδάκης, και όποιος μ' ακούει και σπάζεται, καλά να πάθει. Βρισκόμαστε εδώ μία μέρα που όλη η Αθήνα, όλη η Ελλάδα παρακολουθεί τι θα γίνει με τον Ρούμπιο. Ήρθε ο Ρούμπιο, ήρθε ο Ρούμπιο. Ποιοι είναι αυτοί που σπάζονται με τον Ρούμπιο, ξέρετε? Η αντιπολίτευση. Θα σας τα πω όλα. Ναι, γιατί όταν σας έχω πει κάτι σε αυτή την εκπομπή, όταν βλέπετε τον Ερντογάν να είναι στα κάγκελα, σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά εμείς εδώ πέρα. Λοιπόν, αν τώρα η Ελλάδα δυναμώνει ενεργειακά, δυναμώνει από τη θέση άμυνας, με εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία θα μου πεις κοστίζουν πολλά. Ναι, εντάξει, αλλά για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πρέπει να έχεις τον άλλον απέναντι να φοβάται. Έτσι γίνεται με όλους αυτούς που μας πάνε κόντρα. Αν δεν σε φοβούνται, δεν γίνεται δουλειά. Γιατί το να σε σέβονται πλέον είναι μια κουβέντα η οποία δεν ακούγεται πλέον. Δεν υπάρχει η αίσθηση μέσα σε κάποιους να σέβονται τους άλλους. Οπότε, αφού δεν σε σέβονται, καλύτερα να σε φοβούνται. Αυτή είναι μια πολύ σοφή ατάκα που είχε πει ένας πολύ σοφός άνθρωπος. Τώρα με ρωτήσετε ποιος την είχε πει, δεν ξέρω, θα το βρούμε άλλη φορά. Πάμε. Λοιπόν, είναι μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα για όλη την Αθήνα, να σας το πω έτσι, γιατί δεν υπάρχει δρόμο στην Αθήνα που να μην έχει κίνηση. Εκτός από τους δρόμους που θα περάσει ο Ρούμπιο. Αυτή είναι όλη ανοιχτή. Έτυχε να μην περάσει αυτοκίνητο. Όχι, ρε παιδιά, δεν έτυχε. Υπάρχουν μέτρα. Και αυτά τα μέτρα είναι πολύ σοβαρά, γιατί πραγματικά αυτό που γίνεται σήμερα με το Ρούμπιο είναι πολύ, πολύ σημαντικό.

Λοιπόν, και είμαστε εδώ πέρα τώρα, Πολίτικα 89,8 στο 693-2907-898, το Viber του Πολίτικα, όπου μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Λοιπόν, υπάρχει και ένα θέμα εδώ στην Κρήτη με κάτι πιτσιρίκια πάλι, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να ασχολούμαι. Δηλαδή, όχι δεν ασχολούμαι, πρέπει να ασχολούμαστε, γιατί, αλλά δεν μπορώ πλέον να ασχολούμαι με αυτούς που θέλουν να κρύψουν ένα θέμα για να μην γίνουν ρόμπα. Εδώ λοιπόν εμείς δεν κρύβουμε τίποτα, θα τα πούμε όλα. Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα με τους μαθητές στο Λασίθι.

Λοιπόν, να δείτε ότι η επίσκεψη του Ρούμπιο στη χώρα μας θα έχει μεγάλο αντίκτυπο και στην Κρήτη. Γιατί όλα τα ενεργειακά, ξέρετε, από κάτω εκεί, τα οικόπεδα και όλα αυτά είναι κάτω από την Κρήτη. Θα είναι πάνω από την Κρήτη κάτι άλλο και στο βάθος είναι η Κύπρος, έτσι, το καλώδιο. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένα συγκεκριμένο πράγμα. Αμερική, Ελλάδα, Ισραήλ, παρέα. Τώρα θα βάλω στην παρέα και το Ισραήλ, έτσι, γιατί. Σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια, την 7η Οκτωβρίου, η Χαμάς έκανε αυτή την τρομοκρατική επίθεση μέσα στο, σε εκείνο το πάρτι, το περιβόητο πάρτι, και σφάγιασε κόσμο. Όχι μόνο στο πάρτι, αλλά και γύρω-γύρω στα χωριά τα πρώτα.

Λοιπόν, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, να το πούμε έτσι, να το θυμηθούμε, γιατί υπήρχαν πολλοί φιλοπαλαιστινιακοί, έτσι, φιλοπαλαιστινιακοί, έτσι, σύλλογοι και κάποιες οργανώσεις, οι οποίες έβλεπαν μόνο τη μία πλευρά, δηλαδή τι έκανε το Ισραήλ στην Παλαιστίνη και στη Χαμάς. Ξεχνάγανε το πώς ξεκίνησε όλο το ιστορικό, έτσι, το πώς ξεκίνησε όλη η ιστορία. Που μπήκανε οι πορωμένοι εκεί, φωνάζανε αλαού, αλαγού, ακμπάρ και, τα υπόλοιπα και σφάζανε και απαγάγανε κόσμο. Θυμάστε τις σκηνές με την κοπέλα που περπάταγε με τον κομμένο τένοντα. Για να μην σας πω για κάποια βίντεο άλλα που κυκλοφορούσαν και πραγματικά όχι σου κόβαν την ανάσα, σε έστελναν στον αγύριστο. Εντελώς. Να δείτε ότι κάποια στιγμή αυτά τα βίντεο θα κυκλοφορήσουν. Δηλαδή με την αγριότητα των μαχητών, όπως τους λέγανε της Χαμάς. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. Να βάλουμε ένα τραγούδι να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε, γιατί είχαμε και κάποια νεύρα πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή. Περνάνε όμως αυτά, γιατί έρχονται τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πολύ. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8, το Viber του Πολιτικά. Αύριο, μην βάλετε ραδιοφωνό 4-6, δεν θα είμαι εδώ. Γεια σας. Τελείωσα. Έφυγα. Θα σας πω μετά γιατί.

Λοιπόν, 7η Οκτωβρίου. Να σου πω, έχεις δει να περνάνε F-35 από πάνω? Όχι, τα εμπόδιζε η... Λοιπόν, πάμε. Τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο με όλη την επικαιρότητα να τα πούμε εδώ πέρα.

Λοιπόν, και όπως βλέπετε, εγώ θα επιμείνω στο ότι είναι κλειστή η δρόμη στην Αθήνα για την επίσκεψη του Ρούμπιο. Φανταστείτε τώρα όταν θα έρθει στα Χανιά, αν έρθει στα Χανιά, γιατί υπήρχε μια πληροφόρηση ότι μπορεί να έρθει στα Χανιά για να πάει στη Σούδα. Ξέρετε τι θα γινότανε. Και ξέρετε ποιος είναι ο Ρούμπιο, έτσι. Ο Ρούμπιο είναι ο επόμενος Τραμπ. Είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, αν όλα πάνε καλά. Έτσι. Γιατί, το λέω γιατί αν όλα πάνε καλά, γιατί θα πάνε καλά την ο Ρούμπιο, ο επόμενος πρόεδρος της Αμερικής. Βλέπετε τη σχέση του με την Ελλάδα. Αυτά να μετράτε. Να μετράτε το πώς θα συμπεριφέρονται κάποιοι στα καλά και στα δύσκολα. Αλλά στα δύσκολα που δεν τα έχουμε δει μπροστά μας, είναι άλλη φάση. Λοιπόν, είπε μία ατάκα ο Ρούμπιο που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και αφορούσε τα εξοπλιστικά μας. Είναι αυτό που να σας το πω λίγο πιο απλά. Όταν δεν σε σέβονται, πρέπει να σε φοβούνται. Και άμα εσύ έχεις και F-35 και F-16 εξοπλισμένα Viper, αναβαθμισμένα δηλαδή, σιγά μην κουνηθεί ο νάνος. Γιατί αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι νάνος. Μην βλέπετε τώρα στα λόγια. Πάμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.

Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα. Ενόχληση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών για ερώτηση σε σχέση με αμερικανικό δημοσίευμα για την πρέσβυρα Κίμπερλι Κίλφοϊλ. Το γεγονός ότι δημοσιεύετε εσείς κάτι δεν σημαίνει ότι είναι αλήθεια, όπως είπε. Η ένταξη των F-35 ενδυναμώνει την ελληνική άμυνα, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος αναφέρθηκε και στη βάση της Σούδας. Οι τράπεζες παγώνουν δόσεις δανείων και εισπρακτικά μέτρα για τους πληγέντες στην Κρήτη. Συνεχίζεται η καταγραφή ζημιών μετά τη Θεομηνία. Αίσιο τέλος για 8 εργαζόμενους στο φαράκι Σαμαριάς μετά από επιχείρηση απεγκλωβισμού που στήθηκε σήμερα. Επίθεση από αγόρια δέχτηκε 12χρονο στον Άγιο Νικόλαο. Φέρεται να βιντεοσκοπούσαν την επίθεση και να την ανέβασαν στο διαδίκτυο. Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι και 4 κηδεμόνες. Στο πρόγραμμα πλήρους ανακαίνησης και αναβάθμισης 5 κέντρο υγείας στην Κρήτη, 17 εκατομμυρίων ευρώ, εντάσσονται τα κέντρα υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου. Διπλασιάζεται η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου που θα φτάνει έως 32 λεπτά το λίτρο με φόντο της κινητοποίησης των αλιέων. Την Κυριακή παγκρίτια διαμαρτυρία ψαράδων στο Ηράκλειο. Σε έκτακτη πληρωμή για το επίδομα του παιδιού προχωρά την προσεχή Παρασκευή ο ΟΠΕΚΑ. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που θέλουν δεύτερο εργαζόμενο σε εργαστήριο με πνευμονία ζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας από τη Ρωσία. Ο Λιονέλ Μέση αποχαιρέτησε την Εθνική Αργεντινή σε μια μοναδική βραδιά στο Μονουμεντάλ. Τον αποθέασαν 85.000 φιλάθλοι. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το getikule.gr. Ηλιοφάνεια με ανέμους έντασης 3 μποφόρ και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

0: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store. 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. VNY Store. Η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα ένα σύνενα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ, Πολίτικα 89,8. Νίκος Λιμπουνιδάκης, είχαμε ένα θεματάκι τώρα εδώ με τα μικρόφωνα, τα φτιάξαμε. Είμαστε εντάξει, Δημήτρη μου. Δημήτρη Φάκης απέναντί μου στον ήχο, ο καλύτερος σχολήτης στον πλανήτη. Θέλουν να μας τον πάρουν εξωγήινοι για ένα εξωπλανητικό σύστημα που βρέθηκε τώρα εκεί στον Απιόριους 2090, έτσι λέγεται το σύμπαν αυτό. Αλλά δεν θα τον δώσουμε. Ας σε δώσουμε, όχι. Αν και καραφλός αγαπάω, να το ξέρεις. Λοιπόν, στο οροπέδιο Λασιθίου, το οροπέδιο Λασιθίου έγινε μια απέραντη λίμνη. Γύρω στα 20 με 25 εκατομμύρια ευρώ είναι το πλήγμα. Εντάξει, θα διορθωθούν. Όλη η κυβέρνηση ήταν εδώ πέρα, ήρθανε γρήγορα, κάνανε αυτό που έπρεπε να κάνουνε. Για να δούμε τώρα πόσο γρήγορα θα γίνει η αποκατάσταση των ζημιών. Έτσι, γιατί το θέμα είναι. Θυμάστε κάποιες εποχές. Το θυμάσαι. Γινόταν. Είχε γίνει. Πώς το είχε πει τότε, κάτσε να δεις. Να σου δώσω 2 χιλιάρικα, αλλά και τι να τα κάνεις. Αν τα ξοδέψεις. Τα 2 χιλιάρικα άλλος θα τα έπαιρνε για να τα φυλάξει, ξέρεις. Να βάλει εικόνισμα. Ναι, ρε φίλε, όταν γίνει μια καταστροφή, τα λεφτά αυτά τα χρειάζεσαι για τις πρώτες ανάγκες. Αν εσύ δεν τα δίνεις για να μην τα ξοδέψουν, τότε τι κάνεις. Λοιπόν, αυτό να το μετρήσετε στο μυαλό σας, γιατί. Αλλιώς τότε, αλλιώς τώρα. Τέλος πάντων, πάμε. Ναι, να τα λέμε όλα, μου το λέει και ένας φίλος εδώ πέρα. Πέστα. Τάπα. Και τάπα. Γιατί ήταν τάπα αυτό. Γιατί όταν έρχεται εδώ πέρα η κυβέρνηση όλη και σου λέει θα αποκαταστήσουμε τις ζημίες, θα κάνουμε γρήγορα αυτό, θα βγουν γρήγορα τα αποτελέσματα, τι χρωστάμε στον καθένα, τι πρέπει να δώσουμε στον καθένα. Και όλα αυτά είναι τάπα. Όχι τα είπα, τάπα. Από πάνω το βουλώνεις, κλείνεις, γεια σας, πάμε. Λοιπόν, και έχουμε κάτι για τώρα, πάμε να το πούμε. Σήμερα έμαθα κάτι το οποίο χάρηκα πάρα πολύ, γιατί δεν σας κρύβω την αδυναμία μου στον Άδων Γεωργιάδη. Έτσι. Και είναι ένα πρόγραμμα 17 εκατομμυρίων για 5 κέντρα υγείας στην Κρήτη. 1.935.000 ευρώ για το Χάρακα και 3.600.000 ευρώ για την Άνω Διάνο. Είναι το πρόγραμμα πλήρους ανακαίνησης και αναβάθμισης 5 κέντρων υγείας της Κρήτης. Συνολικός περιπολογισμός είναι 17 εκατομμύρια. Και μέσα σε αυτό εντάσσονται και αυτά τα κέντρα υγείας που σας είπα, του Χάρακα και Άνω Διάνου. Λοιπόν, αυτό, την ένταξη αυτή την ανακοίνωσε στη Βουλή σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου και πρώην Υπουργού Λευτέρη Ευγενάκη για την αναβάθμιση του κέντρου υγείας Χάρακα. Μάλιστα, η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας. Για το Χάρακα, όπως σας είπα και πριν, έχουν δεσμευθεί 1.935.000 ευρώ, ενώ για την Άνω Διάνο 3.600.000 ευρώ. Στο ίδιο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τα κέντρα υγείας Περάματος, Σπηλίου και Κανδάνου. Με κοιτάει με αυτά τα μάτια ο Δημήτρης. Πάω, είδες, θα γίνεις καλά τώρα που πας εκεί πέρα. Πάμε. Η εξέλιξη έρχεται, λέει φίλοι μου, μετά τις παρεμβάσεις που είχαν γίνει κατά την κατάσταση των δύο δομών, οι οποίες εξυπηρετούν μεγάλο μέρος της ενδοχώρας του Ηρακλείου. Λοιπόν, το κέντρο υγείας του Χάρακα καλύπτει, αν θυμάμαι καλά, πες μου εσύ Δημήτρη, αν έχω άδικο, τους δήμους Αρχανών Αστερουσιών και Γόρτινας. Σωστά. Εξυπηρετώντας συνολικά 52 οικισμούς. Ενώ το κέντρο υγείας Άνω Διάνου καλύπτει όλη την ευρύτερη περιοχή. Σωστά. Πάμε. Σύμφωνα με τον Άδων Γεωργιάδη, τα 5 κέντρα υγείας δεν έχουν καταστεί δυνατόν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ανακαίνησης του Ταμείου Ανάκαμψης λόγω νομικών ζητημάτων ή ζητημάτων στατικότητας. Λοιπόν, είναι θέμα. Το έλυσε όμως. Πώς? Για το Χάρακα είχε χρηματοδοτηθεί μέσω του Ταμείου η μελέτη στατικότητας. Ενώ η πλήρης ανακαίνιση προχωρά πλέον μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Όταν ένας υπουργός θέλει, το κάνει. Βλέπετε γατάκια από τον Άδωνη. Όσοι λέτε μα μου αυτό κοιτάξτε πως το κάνει ο Άδωνης. Και για να μην είμαστε άδικοι, δείτε πως το κάνει και ο Λευτέρης Ευγενάκης. Γιατί ο Λευτέρης Ευγενάκης ήταν αυτός που έκανε την ερώτηση στη Βουλή, είναι αυτός που κίνησε τη διαδικασία. Και μάλιστα σήμερα, μιλώντας εδώ στο politica.gr, χαρακτήρισε θετική την εξέλιξη και ευχαρίστησε και το Υπουργείο Υγείας, την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τις Δημοτικές Αρχές, το Σύλλογο Φίλων Κέντρου Υγείας Χάρακα και το προσωπικό της δομής. Λοιπόν, στη Βουλή, μάλιστα, έγινε μια αναφορά και στα έργα στα νοσοκομεία του νησιού, στις παρεμβάσεις στα τμήματα πηγών των περιστατικών, καθώς και στις συμβάσεις περίπου 7,5 εκατομμύρια ευρώ, όπως διαβάζω, για 8 κέντρα υγείας και στη χρηματοδότηση άνω του 1,1 εκατομμύρια ευρώ για τις μελέτες του νέου κέντρου υγείας Μυρών. Μόνο η μελέτη πήγε 1,1. Άρα δίνουμε λεφτά για την υγεία. Κάποιος μου έλεγε ότι δεν δίνουν. Ποιος μου το έλεγε? Ένας ψεκασμένος. Μιλώντας εγώ με τον Άδωνη Γεωργιάδη στη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας τα 52 χρόνια, τον ρώτησα πότε είναι να έρθει και μου είπε ότι θα έρθει Χανιά, Ηράκλειο για τα εγκαίνια ανακαινισμένων κέντρων υγείας, ενώ αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην Κρήτη και ευχαρίστησε προσωπικά τον Λευτέρη Αυγεράκη για τις συνεχείς παρεμβάσεις του για τα ζητήματα υγείας του Ηρακλείου. Λοιπόν, βλέπετε ότι όλα γίνονται αν υπάρχει συνεργασία. Και επειδή το χρωστάω τώρα αυτό, επειδή σήμερα γέλασα πάρα πολύ, φίλε Δημήτρη, γέλασα απίστευτα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα βγήκε σε μια εκπομπή. Έτσι, να μιλήσει πάλι για τα γνωστά θέματα αυτά που τον κυνηγάνε για... και ότι δεν γίνονται έλεγχοι κτλ. Το MedWatch το έφτιαξε πολύ γρήγορα. Έτσι. Μην ξεχνάτε ότι η κυρία Παγώνη μας είχε πει ότι, εδώ στην εκπομπή, ότι είχε ξεκινήσει να το φτιάχνει πριν τη σκάσει το θέμα του Μαζονάκη, αλλά το τελειοποίησαν και το φτιάξανε πιο γρήγορα με το που έγινε αυτή η ιστορία. Λοιπόν, σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης βγήκε σε μια εκπομπή στο Open. Ακούστε τι είπε.
1: Πριν, ναι, υπήρχαν. Κάποιοι πεθαίναν, πριν να πεθαίνανε, απάντησε.
2: Λοιπόν, κακώς πέθαιναν και πριν και τώρα.
3: Κακώς πέθαιναν και πέθαιναν για οποιονδήποτε λόγο.
1: Άρα κατεβαίνουν λίγο τα flaps. Και ξαναλέω. Έτσι
3: δεν ξέρουν όλοι του ναυτικού όρου.
2: Ένα μισό λεπτό.
1: Σωστά και πάμε και το φτιάχνουμε.
2: Πάμε στο σήμερα.

0: Λοιπόν, ακούστε τη συνέχεια γιατί το έκοψα απότομα για να μην πάει πολύ. Ακούστε λοιπόν την κόντρα του Άδων Γεωργιάδη με την Κατερίνα Παπακοστοπούλου στο Open.
1: Έμπους.
2: Διάτρητο το σύστημα.
1: Ναι. Κύριε Παπακοστοπούλου, επειδή είστε πολλά χρόνια στην υγεία του ρεπορτάζ, εσείς και είστε ειδικοί. Γιατί όταν είχαμε το Σώμα Ελεκτών Υπηρεσιών Υγείας δεν γινόταν λάθος ελέγχους. Εσείς δεν ξέρετε να είχαμε κατά την προηγούμενη δεκαετία.
3: Απλά δεν θυμάμαι να έχει χαθεί μια ανθρώπινη ζωή, γι' αυτό δεν το θυμάμαι ίσως. Εδώ τώρα χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κάνετε λάθος. 16-20, αν θυμάστε το Μάριο, συνελήφθη ένας ψεύτικος γιατρός, ο οποίος επί 4 χρόνια έμπαινε στα νοσοκομεία και δίνει ψεύτικες θεραπείες τον καρκίνο και πεθάνανε 5. Mm-hmm. Και δεν πάμε να το θυμάστε αυτό.
2: Θα το ρωτήσουμε διαφορετικά.
3: Εγώ θα σας πω ότι και να το θυμόμουν που δεν το θυμάμαι.
1: Μη με διακόψτε. Παρακαλώ πάρα πολύ, θα πάρα πολύ σοβαρό. Και θα πω και το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί εγώ την κυρία Ποσόλ την εκτιμώ πάρα πολύ. Εδώ είναι η καταγγελία. Να πείτε το. Το κρατήριο το δίνω στη Βουλή.
3: Πείτε το.
1: 5 άνθρωποι πεθάναν μεταξύ 16-19. Επειδή αυτοί δεν ήταν διάσημοι, δεν είχαν ψυχή.
3: Προφανώς και είχε.
1: Δηλαδή μόνο επειδή ήταν προσώσουμε ζωντά, το θυμόμαστε. Όχι.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα να πάθετε πλάκα. Αυτή είναι η γνωστή ιστορία του ψευτογιατρού. Εγώ τότε εκείνη την περίοδο ήμουν στον Αντένα. Και είχαμε κάνει το θέμα αυτό, είχαμε πάθει πλάκα όλοι με τους θανάτους των ανθρώπων που είχαν πεθάνει από τις... από τις απίστευτες διαγνώσεις εντός αγωγικών που έκανε αυτός ο γιατρός και χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Ακούστε τώρα φάση. Το ένα το ιατρείο το είχε δηλωμένο τη μία εταιρεία του σε έναν χώρο κάπου στη Νέα Σμύρνη. Ψάχνοντας εγώ λοιπόν να βρω τα μαγαζιά και τα γραφεία του που ήταν αυτά, φτάνω στη Νέα Σμύρνη εκεί που ήταν η διεύθυνση που είχε δηλώσει ότι ήταν η εταιρεία του. Ξέρετε τι ήταν εκεί σε εκείνη τη διεύθυνση? Ένα μεξικάνικο εστιατόριο. Για να καταλάβετε πόσο διάτριτη ήταν η έλεγχη κάποτε, 16 με 20, δηλαδή να το λέμε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα έχωνε τώρα στον Άδωνη Γεωργιάδη ότι δεν έκανε ελέγχους και καλά. Τι λέτε ρε παιδιά? Να σου πω κάτι, ή έχουν αλτσχάιμερ όλοι αυτοί, ή πάνε να μας βγάλουν τρελούς και χαζούς. Δεν γίνεται αλλιώς. Η Κατερίνα του μεταξύ είναι από τις καλύτερες συντάκτηρες υγείας και από όλο πως δεν το θυμόταν που είπε στον αέρα δεν θυμάμαι. Τότε ήταν σωστά και ήταν υπεύθυνη του ιατρικού ρεπορτάζ. Πώς γίνεται να μην το θυμάσαι? Δεν γίνεται. Άρα κάποιο λάθος γίνεται εδώ πέρα και είναι καλό αυτά τα λάθη να τα αποφεύγουμε. Γιατί η Κατερίνα είναι πολύ καλή δημοσιογράφος στον τομέα της υγείας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το θέμα με τον ψευτογιατρό όμως είναι σοβαρό γιατί ψέχουν την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και τον Άδων Γεωργιάδη ως υπουργό υγείας τώρα για το θέμα του Μαζονάκη. Και τότε γινόντουσαν εγκλήματα. Όχι απλά εγκλήματα. Ο άνθρωπος αυτός έχει σκοτώσει 5 με τις ψευτοδιαγνώσεις του. Είναι η γνωστή υπόθεση ο ψευτογιατρός. Χτυπήστε το Google να δείτε. Λοιπόν, και ξέρεις ποια είναι η πλάκα, γιατί το σχολιάζω τώρα. Είπαμε αυτά που είπαμε για το Λευτέρη Ευγενάκη και αυτό που έκανε την κίνηση και ο Άδωνης Γεωργιάδης ανταποκρίθηκε και μπαμ, μπαμ, μπαμ. Έρχεται εδώ πέρα, θα έρθει τριήμερο, τετραήμερο θα είναι η επίσκεψή του. Δεν θα είναι μια μέρα και φύγε. Θα έρθει στα Χανιά, θα έρθει στο Ηράκλειο. Θα πάει σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Θα τα επιθεωρήσει όλα. Οι συμμορίες της μιζέριας, ετοιμαστείτε παιδιά, πάρτε εκεί τα περάκια και θα περιμένετε ώρες εκεί απ' έξω. Γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης θα έρθει και θα κάνει επίσκεψη, κανονική. Και εμείς που θεωρούμε τον εαυτό μας ή την κάστα μας, ξέρω εγώ, πιο υγιείς από εσάς, περιμένουμε να έρθει και να κάνει ανακοινώσεις για την υγεία. Δεν θέλουμε να δούμε ψευτοσυνδικαλιστές να κάνουν πορείες και να κάνουν άσχετα πράγματα. Λοιπόν, να τα φτιάξει θέλουμε. Να τα φτιάξει. Αυτά για τον Άδωνη, αυτά για την υγεία, αυτά για τον Λευτέρη Ευγενάκη. Μπράβο του που το κυνήγησε το θέμα μαζί του. Πάμε. Άδωνη, θα έρθεις, έρχεται Κρήτη. Μου το είπε. Στα 52 χρόνια. Και έρχεται έτοιμος. Κοίτα, να μην πω την άλλη τη λέξη. Σκληρός και έτοιμος θα είναι. Γιατί έτσι πρέπει. Όταν έχει να αντιμετωπίσει κάποιος ψέματα, ή όταν κάποιος έχει να αντιμετωπίσει αυτή την καφρίλα κάποιον, πρέπει να είναι έτσι. Σαν τον Άδωνη. Μα την Παναγία, το λέω και το ευχαριστιέμαι. Ξέρεις γιατί? Γιατί πας να την πεις στον Άδωνη για κάτι. Και ρε φίλε, ξεχνάς ότι ο Άδωνης είναι ο πιο διαβασμένος υπουργός που υπάρχει ίσως. Ναι, δεν θυμάμαι άλλον να είναι τόσο διαβασμένος και τόσο έτοιμος να απαντήσει για όλα τα θέματα. Έτσι, και αυτό που δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις, αυτό που δεν μπορείς να πεις για τον Άδωνη είναι ότι δεν δουλεύει. Δουλεύει και φαίνεται. Σας έχω πει την προσωπική μου εμπειρία εδώ πέρα. Τέλος, το κλείνω εδώ πέρα. Άδωνη, καλώς να έρθεις στην Κρήτη. Και εγώ θέλω να πω εκεί να βλέπω τις συμμορίες της μιζέριας. Δεν γίνεται. Πρέπει να πάω να ντυθώ. Φύγαμε.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, καθόμουν και βλέπα τώρα ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ που έχει για τη Χαμάς, όπου όσοι νουάρ λίγο πριν τον βρουν τάτα, ξέρεις, στα τάτα βλέγγι κάτω ξέρω, είχε πει ότι σε ένα βίντεο που είχε φτιάξει ότι ήταν σημαντικό επίτευγμα αυτή η επίθεση στα κιμπούτς εκεί στο Ισραήλ. Δεν μπορώ να καταλάβω ρε φίλε, τι τους οδηγεί σε τέτοιο φανατισμό. Δεν μπορώ. Έχω λάβει απίστευτα μηνύματα πάρα πολλά για το Βιάνο, για τον Άνω Βιάνο, για το κέντρο υγείας στο Χάρακα και όλα αυτά που μου λένε για τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Ελευθέρη Ευγενάκη. Μπράβο παιδιά, χαίρομαι όταν εκτιμάτε τη δουλειά που κάνουν κάποιοι άλλοι. Όχι εγώ, αυτοί. Γιατί αυτό όλοι θα το έχουμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ακούσατε ήδη ένα, δύο. Γιατί πρέπει να φτιάξουμε τα μικρόφωνα. Έχουν ένα θεματάκι, θα τα φτιάξουμε όμως, μη φοβάστε. Λοιπόν, και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ σε λίγο. Πολίτικα 89,8, ο Νίκος Λιμουνδέκης, όλα μαζί και αύριο. Σήμερα είναι τελευταία μέρα. Δεν το είπαμε, θα το πούμε μετά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα. Ενόχληση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών για ερώτηση σε σχέση με αμερικανικό δημοσίευμα για την πρέσβυρα Κίμπερλι Κίλφοϊλ. Το γεγονός ότι δημοσιεύεται εσείς κάτι δεν σημαίνει ότι είναι αλήθεια, όπως είπε. Η ένταξη των F-35 ενδυναμώνει την ελληνική άμυνα, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος αναφέρθηκε και στη βάση της Σούδας. Οι τράπεζες παγώνουν δόσεις δανείων και εισπρακτικά μέτρα για τους πληγέντες στην Κρήτη. Συνεχίζεται η καταγραφή ζημιών μετά τη Θεομηνία. Αίσιο τέλος για 8 εργαζόμενους στο φαράκι Σαμαριάς μετά από επιχείρηση απεγκλωβισμού που στήθηκε σήμερα. Επίθεση από αγόρια δέχτηκε 12χρονος στον Άγιο Νικόλαο. Φέρεται να βιντεοσκοπούσαν την επίθεση και να την ανέβασαν στο διαδίκτυο. Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι και 4 κηδεμόνες. Στο πρόγραμμα πλήρους ανακαίνησης και αναβάθμισης 5 κέντρο υγείας στην Κρήτη, 17 εκατομμυρίων ευρώ, εντάσσονται τα κέντρα υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου. Διπλασιάζεται η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου που θα φτάνει έως 32 λεπτά το λίτρο με φόντο της κινητοποίησης των αλιέων. Την Κυριακή παγκρίτια διαμαρτυρία ψαράδων στο Ηράκλειο. Σε έκτακτη πληρωμή για το επίδομα του παιδιού προχωρά την προσεχή Παρασκευή ο ΟΠΕΚΑ. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που θέλουν δεύτερο εργαζόμενο σε εργαστήριο με πνευμονία ζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας από τη Ρωσία. Ο Λιονέλ Μέση αποχαιρέτησε την Εθνική Αργεντινή σε μια μοναδική βραδιά στο Μονουμεντάλ. Τον αποθέασαν 85.000 φιλάθλοι. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το γιατίκουλε.gr. Ηλιοφάνεια με ανέμους έντασης 3 μποφόρ και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
2: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο, δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4

Επί 4, τα pick-up και τα jeep στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

Στις 7 η ώρα το απόγευμα λοιπόν θα γίνει η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη του Μάρκο Ρούμπιο. Θα δείτε αυτόν τον τύπο, θα τον αγαπήσουμε πολύ. Θα δείτε, θα δείτε. Οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν γερά θεμέλια, είπε ο κύριος Γέρα Πετρίτης. Θυμάστε που κάποιοι λέγανε κάτι βλακίες εκεί το Γέρα Πετρίτη, ότι έσκυβε και τέτοια. Είναι εκεί μπροστά, κοίτα, αγκαλιές με το, μόλις κατέβηκε ο Ρούμπιο από το αεροπλάνο, αγκαλιά, κατευθείαν. Ξέρεις, εκεί πάνε να το βρούνε λίγο με τους χαιρετισμούς, αλλά είναι ωραία φάση. Δηλαδή κατεβαίνει ο Ρούμπιο από το αεροπλάνο, συναντάει τον Γέρα Πετρίτη και τον παίρνει αγκαλιά. Και μετά ποιο παίρνει αγκαλιά, την Γκίλφοιλ. Δηλαδή, εντάξει, να πει την Γκίλφοιλ είναι γυναίκα, αυτό έτσι, αλλά το Γέρα Πετρίτη, ξέρεις σημαίνει αυτό, καλές σχέσεις. Οι καλές σχέσεις δεν φαίνονται μόνο από τη χειραψία. Φαίνονται και από τον τρόπο που σε αντιμετωπίζει ο άλλος. Κατάλαβες. Όταν κατεβαίνει ο Ρούμπιο τώρα και βλέπει το Γέρα Πετρίτη μπροστά του και αρχίζει τον πελέ καλιά, κάτι πάει καλά, ρε παιδί μου. Τι γελάς τώρα εσύ, επειδή έχω πιάσει τα φιλοκυβερνητικά, ε. Παιδιά, δεν είναι φιλοκυβερνητικά όπως έγραψε εδώ ένας φίλος. Είναι η αλήθεια. Αποτυπώνεις την αλήθεια. Δηλαδή, λες αυτό που βλέπεις. Λοιπόν, βλέπεις έναν, έτσι. Κατεβαίνω εγώ πάνω να συναντήσω τον Δημήτρη Τσιφάκη τώρα για πρώτη φορά εκεί που μένει. Λοιπόν, και με τον κατεβαίνω από το αεροπλάνο το κάνω να. Και του σηκώνω πέντε φάσκελα. Είναι μία συμπεριφορά. Και μετά είναι η άλλη συμπεριφορά. Κατεβαίνω και τον παίρνω αγκαλιά. Δεν πρέπει να το πεις. Ότι είναι καλές οι σχέσεις μας εφόσον πεις σε πήρα αγκαλιά μόλις σε είδα. Άμα σου έγινε πέντε φάσκελα, θα λέγεις, α, το μούτσο, άρα δεν τα πάνε καλά. Αλλά για να σε πάρω αγκαλιά, πάνε να πει ότι έχει, υπάρχει μια παίκτη συνεργασία, υπάρχει μια κατάσταση καλή γύρω-γύρω. Και αυτό είναι που θέλουμε, παιδιά. Θέλουμε. Δεν ξέρω, κάποιοι αρχίζουν και λένε, α, με το Ισραήλ, γιατί να συνεργαστείς και τέτοια. Εντάξει, εσύ να συνεργαστείς με την Ιεμένη, άμα σ' αρέσει. Πήγαινε εκεί στην Ιεμένη. Εντάξει, αυτοί που φωνάζουν και λένε, ξέρεις, κατά της Αμερικής, κατά του Ισραήλ και τέτοια, και λένε βουρ στην Παλαιστίνη, βουρ στη Χαμάς, βουρ στην Ιεμένη, στους Χούθη και σε αυτά, έχεις δει τι κάνουν να μας σε πιάσουν. Δηλαδή, τίποτα, deep μυαλό. Λέει, how deep is your love, που με ρώτησε κάποτε μια, έτσι, ένα τραγούδι και λέω, deep για deep. Είναι το ίδιο με το μυαλό. How deep is your μυαλό. Deep για deep.

Και βγαίνει τώρα ο επόμενος τραπ, γιατί είναι ο επόμενος, έτσι είναι. Γιατί όλοι λένε ότι ο επόμενος πρόεδρος Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο Ρούμπιο. Όπως και να το κάνετε. Είναι πολύ ανεβασμένος, ρε παιδί μου, είναι πολύ έτσι.

Εντάξει, το State Department, ξέρεις ποιο είναι, έτσι. Λοιπόν, έχει κάνει ανάρτηση. Και μιλάει για την Ελλάδα, δείχνει πίσω την Ελλάδα, δείχνει τον Ρούμπιο να μιλάει, τις δηλώσεις του. Λοιπόν, παιδιά, δεν είναι λίγο. Ξέρετε πόσο πληθυσμό έχει Αμερική. Άστο. Αλλά σου έχω και ένα στραβό. Δηλαδή είναι η μέρα σήμερα των χαλασμένων μικροφώνων. Μίλαγε ο Γεραπετρίτης και το μικρόφωνο του πικάριζε. Φτιάξτε το ρε τύπη, εκεί γύρω γύρω είστε. Δηλαδή είναι αυτή η εικόνα για τον Γεραπετρίτη. Τώρα του έρχεται χαλασμένο μικρόφωνο. Και δεν ήταν χαλασμένο, ήταν πίκαρε ο ήχος. Έκανε αυτό, ξέρεις, όπως κάνει τώρα το δικό μας. Λοιπόν, πάμε τώρα και στα αστεία της υπόθεσης, γιατί εντάξει, δεν μπορούσα να μην βγάλω αστεία. Άντε να κλείσουμε την εκπομπή με αστεία. Βγαίνει λοιπόν ο Τσίπρας και λέει: παρακινδυνευμένη και πολύ τολμηρή απόφαση, λέει, να δοθεί η πνίκα στο Ρούμπιο. Εκεί θα γίνει η ομιλία του Ρούμπιο από την πνίκα. Είναι πολύ σημαδιακό. Λοιπόν, τώρα γιατί είναι επικίνδυνη. Λες να πάει να βάλει καμιά φωτιά την κάψη, να πετάξει καμιά μολότοφ, αυτές τις διαστημικές που έχει Αμερική, να την κάψει την πνίκα. Πώς το βλέπεις? Δεν ξέρω, ρε φίλε.

Λοιπόν, και το ρωτήσανε, παιδί μου, τον Τσίπρα πώς το λέει αυτό. Γιατί τώρα... Και λέει ότι είναι λέει, μία, αν θέλετε, παρακινδυνευμένη, πολύ τολμηρή απόφαση, και επικαλέστηκε τις τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του κινήματος Μάγκα για τη Δημοκρατία. Και πού θα κάνει κακό αυτό στην πνίκα? Δεν το έχω πιάσει. Το έχεις πιάσει εσύ? Για διάβασε το μία. Μπας και σου έρθει καμία ιδέα, για πες. Σωστά. Ναι, άμα αντιδράει η Τουρκία για την επίσκεψη Ρούμπιο, ο Τσίπρας γιατί να χαίρεται? Δεν κατάλαβα. Άρα κατάλαβες, δηλαδή, εδώ υπάρχει ένα περίεργο παιχνιδάκι. Λοιπόν, εγώ σου έχω ξαναπεί, όταν βλέπεις την Τουρκία και αντιδρά, ή φωνάζει, ή θυμώνει, ή τσαντίζει, τι τρελαίνεται, κάτι καλό γίνεται από εδώ. Έτσι. Αυτό να το ξέρεις, είναι νόμος πλέον. Λοιπόν, όλα τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης πάντως, να ξέρεις ότι βλέπουν την παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα πολύ αρνητικά. Δεν τη γουστάρουν. Δεν τη θέλουν, του ρωτήσαμε. Ξέρεις, αν θέλετε να έρθει, δεν του ρωτήσαμε. Δεν ξέρω αν ο Αλέξης Τσίπρας, ο Βαρουφάκης και όλοι αυτοί. Ο Βαρουφάκης είχε κάποιους συνεργάτες που δουλεύανε παλιά στην Τουρκία και ήρθαν εδώ. Τώρα και ο Τσίπρας έχει κάποιους που δουλεύαν στην Τουρκία και ήρθαν εδώ. Ναι, το ξέρεις αυτό? Όχι. Τι λες, αφιλέ, σοβαρά μιλάς? Και ας πω και κάτι. Όλη αυτή η ιστορία συνδέεται και με το ποδόσφαιρο. Σε μπέρδεψα. Σε μπέρδεψα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, είναι αρνητικός παράγοντας το Ισραήλ, λέει η Τουρκία, στο πλαίσιο, λέει, της συμμαχίας με την Ελλάδα και την Κύπρο. Ξεχνάει ότι είναι και με την Αμερική. Αλλά δεν το λένε. Δηλαδή λένε, ξέρω εγώ. Είναι φίλος μου ο Δημήτρης, ο Γιώργος, ο Τάκης. Ο Τάκης όμως είναι ο πιο ωραίος από όλους, ο πιο δυνατός. Και λέει, ο Δημήτρης και ο Γιώργος είναι οι εχθροί μου. Τον Τάκη δεν τον βάζει μέσα που κάνει παρέα με τους δύο εχθρούς. Καταλαβες. Στο λέω πιο απλά, παιδί μου, για καταλάβεις πώς το σκέφτονται οι Τούρκοι. Δηλαδή, ο Δημήτρης και ο Γιώργος είναι εχθροί μου. Αλλά ο Τάκης κάνει παρέα με τον Δημήτρη και τον Γιώργο που είναι εχθροί μου, αλλά δεν είναι εχθρός μου ο Τάκης. Το καταλαβες. Το πιέσες. Λοιπόν, είχαμε και μια ανάρτηση από τον Νίκο Δένδια. Τις βλέπω τώρα τις αναρτήσεις μία-μία όλες. Γιατί μου άρεσε, ρε παιδί μου. Ξέρεις τι, μου αρέσει που είναι έτσι πλημμένοι άνθρωποι, ωραίοι, καθαροί, μυρωδάτοι. Και πάλι και κάνουν συναντήσεις και μιλάνε για το μέλλον μας. Δηλαδή, ξέρεις, ενεργειακά, παραδείγματος χάρη. Ασφάλεια. Δύο πολύ σημαντικά ζητήματα. Γιατί αν ενεργειακά πάει καλά η χώρα, θα μπαίνουν πολλά λεφτά. Και εκτός από πολλά λεφτά, θα γίνουν και πολλές θέσεις εργασίας. Δεν θα τους πάρουν οι Αφγανοί και αυτοί οι Χούθοι που έρχονται, που τους συμπαθούν κάποιοι άλλοι. Θα τους πάρουν Έλληνες, άμα θέλουν να δουλέψουν. Είναι και αυτό. Εντάξει, θα παρουσιαστούν χειρόγραφα, αλλά και άλλα τεχνουργήματα από τον πόλεμο της ανεξαρτησίας, την Ήδρα, τις Πέτσες και αλλού, τιμώντας τους δεσμούς των δύο χωρών μας, τα δύο έθνη δηλαδή που γεννήθηκαν από την ίδια αγάπη για την ελευθερία. Αυτό είπε, μάντεψε πια, η Γκίλ Φόιλ. Τούμπανο η δήλωσή της. Γελάς, δεν θα έλεγα τούμπανο μια πρέσβη, ρε φίλε. Τούμπανο η δήλωση, δηλαδή ωραία, πώς να σου πω. Και άμα δεις, τα μέσα, περίμενα σου πω, τα social media των Αμερικανών έχουν κάτι εκατομμύρια ακολούθους, έτσι. Δηλαδή η Γκίλφοϊλ, ο Ρούμπιο, οι ακολουθοί τους, οι σύμβουλοι τους έχουν εκατομμύρια ακολούθους. Και όλοι αυτοί σήμερα ανεβάζουν Ελλάδα. Και ποια είναι η πλάκα? Παλιά, όταν ερχόταν κάποιος στην Ελλάδα, πήγαινε και η Τουρκία. Ή πήγαινε η Τουρκία και ερχόταν Ελλάδα. Τώρα είναι μόνο Ελλάδα. Δηλαδή, όποιος σήμερα σπάζεται που ο Ρούμπιο ήρθε στην Ελλάδα και δεν πάει στην Τουρκία, τι είναι? Με την απλή, αναλογικά, ρε παιδί μου, τι σκέφτεσαι? Δηλαδή, εγώ, έτσι, λέω μπόκ για ξύνατα του Κουρμετζενέ, στα τουρκικά, που τα ξέρω. Και σου λέω από την άλλη, καλώς ήρθες στην Ελλάδα. Αυτό δεν θα το πει στον Τούρκο, ο Τούρκος στο Ρούμπιο, γιατί δεν θα πάει. Ενώ εγώ, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, θα το πω σαν Έλληνας. Γιατί ήρθε μόνο εδώ, καταλαβες. Τα λέω λίγο χαζά, για να το καταλάβουν αυτοί που είναι κολλημένοι και δεν θέλουν αυτές τις σχέσεις. Πάμε ως χάρη, το ΚΚΕ έχει βγάλει κάτι τρελές ανακοινώσεις, έτσι. Λοιπόν, και βλέποντας ότι το ΚΚΕ δεν γουστάρει τους Αμερικάνους, επειδή μου εδώ πέρα, κάτω τη βία των Αμερικάνων και όλα αυτά που λένε τόσο καιρό, τα ξέρεις, έτσι. Δεν είδα να βγάλουν μια ανακοίνωση για αυτό που έγινε στην Κόκκινη Πλατεία, εκεί στη Μόσχα. Έμαθες τι έγινε.
Του σάπισαν στο ξύλο ο στρατός. Του έβαλε κάτω όλου. Του σάπισε στο ξύλο. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμο, έτσι. Αυτό δεν είναι βία. Όχι, είναι γυμναστική ήταν. Ξέρεις, τούκου, τούκου, τούκου, τούκου. Κατάλαβες γιατί λέω για υποκρισία. Δηλαδή, εδώ οι κουκουέδες δεν είπατε τίποτα για το ξύλο που έπεσε στη Μόσχα. Εκεί δηλαδή ο λαός δεν έχει δικαιώματα, δεν έχει, ξέρω εγώ, αυτά που ζητάτε για τους υπόλοιπους. Μόνο η Αμερική σας θέει, Εντάξει, οκ. Αλλά είναι πολύ ωραίο, δηλαδή, να βλέπεις ότι βγαίνουν οι κουκουέδες και μιλάνε για τη βία των Αμερικάνων, ξέρω εγώ, και δεν μιλάνε για τη βία στη Μόσχα που τους απίσανε. Εντάξει, τι να πεις. Πάμε παρακάτω.

Μαξ, να σου πω και το τελευταίο παρασκήνιο για να φύγουμε, έτσι, για να το κλείσεις. Λοιπόν, θα γίνει και ένα δείπνο με 30 περίπου προσκεκλημένους του Ρούμπιο εκεί πέρα, Έλληνες, ξέρεις, διάφορα. 30 Έλληνες. Έτσι, 30, δεν ξέρω. Πόσοι θα θέλαν να είναι σε αυτό το τραπέζι με το Ρούμπιο. Και πόσοι θα είναι και ποιοι θα είναι. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιοι είναι. Θα μάθουμε. Θα μιλήσουμε με την Αλεξία, γιατί αύριο, κλείνοντας την εκπομπή, να σας πω το εξής. Ότι αύριο θα κάνουμε εκπομπή 8 με 10 το πρωί. Θα είμαστε εδώ 8 η ώρα στο ραδιόφωνο, γιατί πρέπει να βγούμε πρωί αύριο. Τα λείπει ο Νίκος Αγγελάκης και έτσι θα βγω εγώ στη θέση του. Και θα σας πω πολλά. Θα έχουμε την Αλεξία Τασούλη το πρωί να μας πει για όλα. Καλά, Αλεξία είναι, ξέρεις, αυτά τα παίζει τα δάχτυλα. Δηλαδή, κάθεται και βρουπ, τα λέει. Μπαμ, μπαμ. Οπότε, αύριο το πρωί, 8 με 10, συντονιστείτε εδώ στο Πολίτικα 89,8. Θα είμαστε μαζί παρεούλα. Δεν θα είναι ο Δημήτρης Σιφακής στο ωραίο αυτό αγόρι απέναντί μου. Δυστυχώς θα είναι ένας άλλος. Δεν ξέρω, άλλος είναι πιο ωραίος από σένα ή όχι. Όχι, δεν είναι. Εσύ είσαι πιο ωραίος, άμα κάνει διαγωνισμό, δηλαδή ποιο θα ήταν πιο ωραίο. Τέλος πάντων, είστε καλά παιδιά και δύο όμως, για αυτό που σταλώ και που δουλεύω μαζί σας. Λοιπόν, πάμε. Κλείνουμε για σήμερα. Σήμερα η εκπομπή ήταν λίγο γιατί είχαμε ένα θεματάκι. Το λύνουμε όμως και αύριο θα είμαστε πιο δυνατοί και θα είμαστε και καλύτερα. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό απόγευμα, να περάσετε καλά. Θα σας πω και κάτι. Ένα τελευταίο πριν κλείσουμε. Εδώ στην Κρήτη. Ή μάλλον αρχαιό. Άστο, μην το κάνω εδώ στην Κρήτη. Σήμερα. Λοιπόν, είναι μια πολύ ευχαριστή είδηση. Σήμερα έμαθα μια απόφαση που βγήκε σε ένα δικαστήριο, η οποία αυτή η απόφαση δικαιώνει τον αγώνα ενός πατέρα. Δεν θα πω το ρόλο του τι είναι, τι είναι, δεν είναι αυτός και η σύζυγός του, η πρώην σύζυγός του, συγγνώμη. Αλλά τα δικαστήρια τελικά, η ελληνική δικαιοσύνη, εγώ πάντα πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη και πάντα θα πιστεύω. Έτσι. Λοιπόν, η ελληνική δικαιοσύνη δείχνει ότι έχει μπροστά της θέματα. Έτσι. Έχει θέματα που πρέπει να επιλύσει. Αλλά όταν βλέπει την αλήθεια, την ξεχωρίζει. Κι ας είναι τύφλη η δικαιοσύνη. Δεν υπολογίζει η δικαιοσύνη που λέτε φίλοι μου, ούτε, να το πω αλλιώς, κάτσε. Η ελληνική δικαιοσύνη είναι τυφλή. Τυφλή ξετυφλή, βλέπει όμως την αλήθεια. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, γίνεται. Και γι' αυτό έχω εμπιστοσύνη εγώ στην ελληνική δικαιοσύνη. Σήμερα λοιπόν βγήκε μια πολύ σπουδαία απόφαση. Σήμερα μάλλον έμαθα για αυτή τη σπουδαία απόφαση που βγήκε. Όσον αφορά τη συνεπιμέλεια, την εναλλασσόμενη κατοικία, την απόφαση, την πρωτόδικη ενός δικαστηρίου που είχε γίνει για το διαζύγιο, δύο πολύ γνωστών ανθρώπων στη χώρα. Και η ελληνική δικαιοσύνη δεν έβαλε μπροστά τίποτα, ούτε τα ονόματα των δύο αντιδίκων, ούτε ποιος είναι ο ένας, ποιος είναι ο άλλος, τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Αυτό που έδειξε αυτή η απόφαση, όπως μαθαίνω, είναι το συμφέρον των τέκνων. Μιλάμε για δύο παιδιά σε αυτή την οικογένεια, που αυτή η οικογένεια χωρίστηκε, αλλά αυτό που μένει είναι ότι η ελληνική δικαιοσύνη δεν υποκύπτει ούτε στα ονόματα, ούτε μπροστά σε τίποτε άλλο. Βέλτιστο είναι το συμφέρον των τέκνων. Και οι γονείς από κοινού και εξίσου να ασκούν την επιμέλεια στα παιδιά τους και να κοιτάνε μόνο πώς θα προοδεύσουν και πώς θα κάνουν καλύτερο τον κόσμο γύρω από τα παιδιά τους. Όταν τα παιδιά λοιπόν βλέπουν μια συνεχόμενη αντιδικία χωρίς όρια, χωρίς αλήθεια, κάποια στιγμή θα καταλάβουν ότι η μία πλευρά θέλει την αλήθεια, η άλλη δεν τη θέλει. Η δικαιοσύνη σήμερα, που έμαθα εγώ αυτή την απόφαση, έδειξε ότι δεν υπολογίζει ούτε από ονόματα ούτε από τίποτα. Υπολόγισε μόνο τα παιδιά. Από ό,τι μαθαίνω η απόφαση, αυτό λέει μέσα. Λοιπόν, εγώ εύχομαι και στους δύο να είναι καλά για τα παιδιά τους. Η μία πλευρά κάνει έναν αγώνα ενάντια σε όλα. Δεν θα πω ποια πλευρά. Και η άλλη πλευρά κάνει τα πάντα για να ανατρέψει τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Χωρίς να κοιτάει τα παιδιά. Κατάλαβες ποια είναι η μία πλευρά και ποια η άλλη. Και επειδή σύντομα θα τα ξαναπούμε για αυτή την ιστορία, γιατί θα γραφτεί παντού, γιατί αφορά δύο πολύ γνωστά πρόσωπα. Έτσι. Δεν λέω παραπάνω γιατί περιμένω να δω κάτι. Τι περιμένω να δω. Εκτός από το ότι θα το δημοσιεύσουν πολύ μόλις το μάθουν, περιμένω να μάθω εάν το ένα από τα δύο μέρη θα κάνει χρήση μιας χαζής τροπολογίας. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

Καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε. Καλώς ήλθατε εδώ στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά, να ξεκίνησε ευχάριστα η μέρα σας, αλλά ακόμη και αυτό δεν συνέβη. Έχουμε έτσι την αδυνατότητα να το αλλάξουμε. Ας δούμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Από εμάς εξαρτάται το να βλέπουμε τα πράγματα από την θετική τους πλευρά και να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα και άραχνα, γιατί δεν είναι, η ζωή είναι ωραία. Και αυτό που δεν μπορώ είναι η μιζέρια, πραγματικά. Δεν μπορώ μιζέρια, δεν μπορώ να ακούω ανθρώπους γύρω μου οι οποίοι έχουν να πούν μονάχα έναν κακό λόγο. Δεν μπορώ να έχω ανθρώπους γύρω μου οι οποίοι βλέπουν μονάχα μαυρίλα. Ναι, δεν μπορώ, απλά δεν μπορώ. Οπότε είναι πολύ βασικό στο να έχετε καλή ψυχική υγεία το να περιβάλλεστε από ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια αισιοδοξία, βλέπουν όπως είπα το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο και τέλος πάντων έχουν φιλοσοφήσει με ένα τέτοιο τρόπο την ζωή που ακόμη και αν εμφανίζονται κακοτοπιές βρίσκουν τον τρόπο να τις αφήσουν πίσω τους και να προχωρήσουν μπροστά. Λοιπόν, μαζί και σήμερα, μαζί για τις επόμενες δύο ώρες με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα. Θα δούμε τι ακριβώς υπάρχει σήμερα έτσι στο προσκήνιο. Θα μοιραστούμε πληροφορίες που ίσως σας φανούν χρήσιμες κάποια στιγμή, έτσι. Θα πείτε, αυτό το άκουσα στον Πολίτικα, και τέλος πάντων θα σχολιάσουμε όλα εκείνα τα οποία μας τράβηξαν την προσοχή και θέλουμε να τα μοιραστούμε με όλους εσάς, τους ακροατές αλλά και τις ακροατριές μας. Η αγάπη Χινάκη λοιπόν στο μικρόφωνο, ο Μάνος Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Σήμερα η μέρα είναι Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2026, γιορτάζει ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σεριανός, η Σεριανή, ο Σέργιος και η Σεργία. Πολλές ευχές λοιπόν σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή, ακόμη περισσότερες όμως ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας.

Η 7η Οκτωβρίου είναι η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου, η Παγκόσμια ημέρα βάμβακος, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Η Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία γιορτάζεται κάθε χρόνο λοιπόν στις 7 Οκτωβρίου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων που συσπηρώνει στις τάξεις της 175 εκατομμύρια εργαζόμενους από 156 χώρες και σχετίζεται με κεντροδεξιά και κεντροαριστερά πολιτικά κόμματα. Βασική στόχη της Παγκόσμιας ημέρας για την αξιοπρεπή εργασία είναι να προβάλλει την έννοια της αξιοπρεπούς εργασίας στους πολίτες, στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων και στους εμπλεκόμενους φορείς. Να καταδείξει ότι η αξιοπρεπής εργασία είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος διεξόδου από τη φτώχεια και ότι είναι παράγοντας καθοριστικής σημασίας για την οικοδόμηση της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής. Να θέσει την αξιοπρεπή εργασία στο επίκεντρο της ανάπτυξης, της οικονομικής, συνδικαλιστικής και κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Πάμε και στην στήλη του σαν σήμερα. Πάμε να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινώντας από το 1825, όπου σαν σήμερα εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, διευθυντής της ο Θεόκλητος Φαρμακίδης. 1955 και σαν σήμερα ο Άλαν Γκίζενμπεργκ διαβάζει το ποίημά του Το Ουρλιαχτό σε βραδιά ποίηση στο Σαν Φρανσίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat. Το 1979 και σαν σήμερα αεροπλάνο DC-8 της Swissair που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη-Πεκίνο βγαίνει εκτός αεροδιαδρόμου κατά την αδιάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Από τους 156 επιβάτες οι 14 σκοτώνονται. Το 2015 και σαν σήμερα με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Σύσσωμη καταψηφίζει αντιπολίτευση. Αρνητική ψήφο δίνουν 144 βουλευτές. Το 2020 και σαν σήμερα έχουμε ιστορική απόφαση. Εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή κρίνει το τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, Γιώργος Ρουπακιάς. Το 2023 και σαν σήμερα η Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση Χαμάς που κυριαρχεί στη λωρίδα της Γάζας από το 2007 σε μια ευνηδιαστική και θεαματική στρατιωτική επίθεση εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας ενώ μαχητές της οργάνωσης διεισδύουν στο Ισραηλινό έδαφος σκοτώνοντας περί τους 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες και πιάνοντας περί τους 240 ομήρους. Από κάθε άποψη είναι η πιο θανατηφόρα κλιμάκωση στην Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση εδώ και δεκαετίες και ένας μεγάλος ευνηδιασμός των Ισραηλινών δυνάμεων.

Σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, Ρώσος πολιτικός. Ο πρώην πράκτορας της ΚΑΓΕΜΠΕ βρίσκεται στο διεθνές προσκήνιο είτε ως πρόεδρος ή πρωθυπουργός της Ρωσίας από το 2000 και θεωρείται ότι ξανάδωσε το χαμένο γόητρο στη χώρα του μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Σαν σήμερα το 1959 γεννήθηκε και ο Νίκος Δένδιας, Έλληνας πολιτικός, με τη Νέα Δημοκρατία, υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και θα κλείσω λέγοντά σας πως αν σήμερα το 2013 έφυγε από την ζωή ο Γιώργος Αμερικάνος, Έλληνας διεθνής καλαθοσφαιριστής που αγωνίστηκε στην μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ της δεκαετίας του 60.

Περνάμε να δούμε και τον καιρό. Με λίγες αραιές νεφώσεις, λέει, και με άνοδο της θερμοκρασίας η σημερινή ημέρα. Αλλαγή του καιρού από Πέμπτη. Γενικά έθριος, λέει, θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Τετάρτη. Να δούμε την πρόγνωση. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι και τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά. Αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι που τη νύχτα στο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Ιόνιο τα Δωδεκάνησα και τα Ηπειρωτικά τους 24 με 26, τοπικά στα δυτικά και νότια Ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου. Για την Ανατολική Μακεδονία η θερμοκρασία 10 με 24 βαθμούς. Για την Ήπειρο 9 με 25, για τη Θεσσαλία 10 με 26, για την Ανατολική Πελοπόννησο 13 με 27 βαθμούς, για Κυκλάδες 16 με 22, για την Κρήτη 14 με 24, για τα Δωδεκάνησα 18 με 26 βαθμούς, για την Αττική 12 με 26 και για την Θεσσαλονίκη 9 με 26 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο αλλάζει από ό,τι φαίνεται το σκηνικό όμως του καιρού. Στο Ιόνιο και Βαθμία, στα Δυτικά Ηπειρωτικά θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Έρχονται και πάλι βροχούλες ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι σχεδόν έθριος ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, κυρίως όμως στην ανατολική νησιωτική χώρα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα. Η άνεμη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 23 με 26, τοπικά στα Ηπειρωτικά 27 βαθμούς Κελσίου.

περνάμε και στην ροή ειδήσεων από το politica.gr, το site μας, το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο, προκειμένου να ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα και όχι μόνο. Μπαίνουμε λοιπόν στην ροή, να δούμε έτσι αρχικά κάποιες από τις ειδήσεις, τους τίτλους και στην συνέχεια της εκπομπής μας, όπως κάνουμε πάντα, λίγο πιο αναλυτικά. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν 11 δημοτικές κοινότητες του Πλατανιά. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η ένταξη Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο για συνάντηση με τον Γεραπετρίτη. Η παρουσία μας εδώ υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ιστορική σημασία συμμαχία Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τριπλή σεισμική δόνηση ανοιχτά του Λασιθίου. Συντάξεις 2027, αυξήσεις έως 42 ευρώ το μήνα. Επίθεση από αγόρια σε 12χρονο στον Άγιο Νικόλαο. Βιντεοσκοπούσαν την επίθεση και την ανέβασαν στο διαδίκτυο. Επιθέσεις σε σχολεία με συνθήματα υπέρ του Κασιδιάρη καταγγέλει η Λαϊκή Ενότητα Κρήτης. Διπλασιάζεται η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου με φόντο της κινητοποίησης Παγκρίτιο Συλλαλητήριο των Ψαράδων την Κυριακή στο Ηράκλειο. Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα. Φλέγεται πετρελαιοφόρο ανοιχτά του Σότσι. Φόβοι για σοβαρή ρήπανση.

Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr για τη δική σας καιρική έγκυρη ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο.

Και πριν να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, να σας θυμίσω πως μαζί μας, την παρέα μας, τη συντροφιά μας, βρίσκεται και σήμερα το VNY Concept Store. Το φθινόπωρο είναι εδώ και είναι η ιδανική στιγμή για ανανέωση. Στο VNY Concept Store, λοιπόν, στη 1821, στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για ένα φρέσκο φθινοπορεινό update. Ανακαλύψτε αγαπημένα αραβικά αρώματα, τα οποία μάλιστα θα βρείτε και σε προνομιακές τιμές. Και

0: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store. 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store. Η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
1: Θα περάσουμε κάπου εδώ στην πρώτη μας διακοπή. Φεύγουμε για λίγο, επιστρέφουμε όμως σε πολύ λίγο. Μείνετε εδώ μαζί μας συντονισμένοι στον Πολίτικα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα. Ενόχληση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών για ερώτηση σε σχέση με αμερικανικό δημοσίευμα για την πρέσβυρα Κίμπερλι Κίλφοϊλ. Το γεγονός ότι δημοσιεύετε εσείς κάτι δεν σημαίνει ότι είναι αλήθεια, όπως είπε. Η ένταξη των F-35 ενδυναμώνει την ελληνική άμυνα, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος αναφέρθηκε και στη βάση της Σούδας. Οι τράπεζες παγώνουν δόσεις δανείων και εισπρακτικά μέτρα για τους πληγέντες στην Κρήτη. Συνεχίζεται η καταγραφή ζημιών μετά τη Θεομηνία. Αίσιο τέλος για 8 εργαζόμενους στο φαράκι Σαμαριάς μετά από επιχείρηση απεγκλωβισμού που στήθηκε σήμερα. Επίθεση από αγόρια δέχτηκε 12χρονο στον Άγιο Νικόλαο. Φέρεται να βιντεοσκοπούσαν την επίθεση και να την ανέβασαν στο διαδίκτυο. Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι και 4 κηδεμόνες. Στο πρόγραμμα πλήρους ανακαίνησης και αναβάθμισης 5 κέντρο υγείας στην Κρήτη, 17 εκατομμυρίων ευρώ, εντάσσονται τα κέντρα υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου. Διπλασιάζεται η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου που θα φτάνει έως 32 λεπτά το λίτρο με φόντο της κινητοποίησης των αλιέων. Την Κυριακή παγκρίτια διαμαρτυρία ψαράδων στο Ηράκλειο. Σε έκτακτη πληρωμή για το επίδομα του παιδιού προχωρά την προσεχή Παρασκευή ο ΟΠΕΚΑ. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που θέλουν δεύτερο εργαζόμενο σε εργαστήριο με πνευμονία ζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας από τη Ρωσία. Ο Λιονέλ Μέση αποχαιρέτησε την Εθνική Αργεντινή σε μια μοναδική βραδιά στο Μονουμεντάλ. Τον αποθέασαν 85.000 φιλάθλοι. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το γιατίκουλε.gr. Ηλιοφάνεια με ανέμους έντασης 3 μποφόρ και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Τέλος δεύτερο για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μπαίνουμε αμέσως τώρα στο politika.gr και βλέπουμε κάποιες από τις ειδήσεις του μαζί, έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν λοιπόν 11 δημοτικές κοινότητες του Πλατανιά μετά από το σχετικό αίτημα του Δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Πάπα Ευσταθίου. Κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 11 δημοτικές κοινότητες.

Αποφασίζουμε λοιπόν, να λέει η ανακοίνωση, την ακήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των αδημοτικών κοινοτήτων Λάκων, Σέμπρονα, Πρασέ, Ορθουνίου, Καράνου και Μεσκλών της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων, της Δημοτικής Κοινότητας Ντερέ, της Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά, των Δημοτικών Κοινοτήτων Παλαιών Ρουμάτων και Κακόπετρου, της Δημοτικής Ενότητας Βουκολίων, των Δημοτικών Κοινοτήτων Καλιδονίας και Ροδοπού, της Δημοτικής Ενότητας Κολυμπαρίου, του Δήμου Πλατανιά, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των ασυνεπειών, πλημμύρες, κατολισθήσεις, καθυζήσεις κλπ. Που προέκυψαν μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία εκδηλώθηκαν από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στις συγκεκριμένες περιοχές. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύσει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για 3 μήνες, ήτι έως και 4 Ιανουαρίου 2027. Μετά το πέρας του καθοριστέντος χρόνου θα γίνει δίχως νέο έγγραφο άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Πρόκειται για περιοχές σε 4 δημοτικές ενότητες του Δήμου Πλατανιά, στις οποίες το οδικό δίκτυο και πολλές ακόμη υποδομές υπέστησαν σημαντικές ζημιές από τις πρόσφατες φοδρές βροχοπτώσεις. Αλλάζουμε θέμα. Τρεις σεισμικές δονήσεις με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πρώτη δόνηση σημειώθηκε στις 2 και 43 λεπτά με μέγεθος 4,1 ρίχτερ και στις 2 και 50 η δεύτερη σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 ρίχτερ. Το επίκεντρο του σεισμού των 4,1 ρίχτερ ήταν 29 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου. Η δόνηση των 3,9 ρίχτερ είχε επίκεντρο 30 χιλιόμετρα δυτικά, βόρειο-δυτικά της Κάσου. Στις 3 και 18 λεπτά σημειώθηκε νέα δόνηση μεγέθους 3,3 ρίχτερ στην ίδια θαλάσσια περιοχή.

Επίθεση δέχτηκε σύμφωνα με καταγγελία 12χρονος από δύο αγόρια στον Άγιο Νικόλαο. Τα αγόρια φέρεται να εξύβρισαν και να χτύπησαν τον 12χρονο εχθές το μεσημέρι εκτός σχολείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, την επίθεση φέρεται να κατέγραφε αγόρι με το κινητό του. Την οποία επίθεση βεβαίως στην συνέχεια δημοσίευσε και στο διαδίκτυο. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τα παιδιά που κατηγορούνται για την επίθεση και τον ανήλικο που φέρεται να την βιντεοσκοπούσε, ενώ συνελήφθησαν και 4 κηδεμόνες.

Όμως επιθέσεις σε σχολεία καταγγέλει η Λαϊκή Ενότητα Κρήτης, η οποία σε ανακοίνωσή της αναφέρεται σε πρόσφατο περιστατικό σε γυμνάσιο των Χανίων κατά την αδιάρκεια συγκέντρωσης της ΕΛΜΕ και των φοιτητικών ασυλλόγων. Όπως περιγράφει, μεγάλη μερίδα μαθητών του γυμνασίου ξεκίνησε να αναπαράγει συνθήματα υπέρ του Κασιδιάρη και της Χρυσής Αυγής. Πολλοί από αυτούς ξεκίνησαν να ρίχνουν μπουκάλια, ξύλα και τρόφιμα πάνω στους φοιτητές, αλλά και τους εκπαιδευτικούς.

Στο Ηράκλειο, μαθήτρια έπεσε θύμα εκφοβισμού και απειλών από συμμαθητές της με αναφορά στη Χρυσή Αυγή, με αφορμή συζήτηση για τον Παύλο Φίσα, την ημέρα της 13ης επετείου δολοφονίας του. Στο Ρέθυμνο επίσης έχουν σημειωθεί περιστατικά φασιστικών επιθέσεων σε σχολεία από μαθητές με αναφορά στην Χρυσή Αυγή. Σε γυμνάσιο των Χανίων, και ενώ πραγματοποιούνταν κινητοποίηση από τους φοιτητικούς συλλόγους και την ΕΛΜΕ Χανίων, με αφορμή την άφιξη της Υπουργού Παιδείας της κυρίας Ζαχαράκη, μεγάλη μερίδα μαθητών του γυμνασίου ξεκίνησε να αναπαράγει συνθήματα υπέρ του Κασιδιάρη και της Χρυσής Αυγής. Πολλοί από αυτούς ξεκίνησαν να ρίχνουν μπουκάλια, ξύλα και τρόφιμα πάνω στους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην κινητοποίηση και φώναζαν «Έχουμε γεμίσει κουμούνια». Οι αναφορές στην Χρυσή Αυγή όλο και πληθαίνουν στους χώρους της νεολαίας, διαμορφώνοντας ένα ανησυχητικό σκηνικό που απαιτεί άμεση επαγρύπνηση από φορείς, οργανώσεις και όλο το αντιφασιστικό κίνημα και την κοινωνία.

Ανακοινώθηκε όμως σήμερα Τετάρτη στην Ολομέλεια της Βουλής η προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή επικρατείας και πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Για την ένταξη του κ. Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ είχαν αποσταλεί στον πρόεδρο της Βουλής αντίστοιχες επιστολές από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη και τον ίδιο τον βουλευτή. Υπενθυμίζεται ότι η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ είχε ανακοινωθεί την Δευτέρα μετά τη συνάντησή του με τον κύριο Ανδρουλάκη. Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του θα βοηθήσει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μια σύγχρονη εθνική αμυντική πολιτική, αλλά και στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ναύαρχε, καλωσόρισες, είχε αναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης.

Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά. Συγκεκριμένα, η επιδότηση θα αυξηθεί στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 λεπτά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά αντί για 12 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Μέσω ενίσχυσης de minimis ονός σημασίας, με στόχο την ενίσχυση των αλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με αυτήν την νέα παρέμβαση εξασφαλίζεται για τον κλάδο στήριξη ανάλογη με εκείνη των αγροτών, οι οποίοι έλαβαν ενίσχυση για τα λιπάσματα που αποτελούν το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής της γεωργίας. Η απόφαση τώρα αυτή έρχεται την στιγμή που αλιείς βρίσκονται εν μέσω δυναμικών κινητοποιήσεων, έτσι, στην χώρα. Μάλιστα, προχωρούν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους με επίκεντρο πλέον τις Ιχθυόσκαλες, όπου επιχειρούν να εμποδίσουν την διακίνηση εισαγόμενων αλιευμάτων. Την Κυριακή, να σας πω πως προγραμματίζεται διαμαρτυρία στο Ηράκλειο. Σε κάλεσμα προχώρησε ο Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων Νομού Ηρακλείου σε σωματεία φορείς και συλλόγους του νομού, αναφέροντας πως όλοι μαζί στον αγώνα για τη δουλειά και την επιβίωσή μας. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, οι αλιείς απευθύνουμε κάλεσμα στα εργατικά σωματεία, στους αγροτικούς ακτινοτροφικούς μελισσοκομικούς συλλόγους, στους επαγγελματικούς φορείς, σε κάθε λαϊκό φορέα ανθρώπων του Μόχθου, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι κοινά. Το τεράστιο κόστος παραγωγής και η ακρίβεια έχει εκτοξευτεί. Πετρέλαιο, ενέργεια, εφόδια και όλα όσα χρειάζονται για να συνεχίσουμε τη δουλειά μας γίνονται ολοένα και ακριβότερα. Ενώ οι τιμές που παίρνουμε για τα αλιεύματά μας δεν καλύπτουν ούτε το κόστος παραγωγής. Την ίδια στιγμή τα λαϊκά νοικοκυριά πληρώνουν πανάκριβα τα φρέσκα ψάρια στις βιτρίνες και τις ταβέρνες, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις της λιανικής και οι μεσάζοντες αυξάνουν τα κέρδη τους. Οι αλιείς, λένε, οδηγούνται πλέον στην χρεοκοπία. Δεν δεχόμαστε να αντιμετωπιζόμαστε σαν εγκληματίες φοροφυγάδες, επειδή αγωνιζόμαστε να επιβιώσουμε από την δουλειά μας. Σας καλούμε όλους να στηρίξετε τον αγώνα μας και να δώσουμε κοινή αγωνιστική απάντηση στην πολιτική που τσακίζει το εισόδημά μας. Καλούμε όλους τους φορείς και το λαό να σταθούν δίπλα μας. Όλη την Κυριακή στις 10 το πρωί στο Παγκρίτιο Συλλαλητήριο, στα γραφεία των αλιέων, στο Ενετικό Λιμάνι, πλατεία 18 Άγγλων.

Συνεχίζεται όμως η αποτίμηση ζημιών μετά την θεομηνία. Οι τράπεζες παγώνουν δόσεις δανείων και εισπρακτικά μέτρα για τους πληγέντες. Συνεχίζεται μάλιστα και η διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν αυτοψίες σε κτίρια των Δήμων που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές. Μέχρι στιγμής πραγματοποιήθηκαν 40 αυτοψίες στους Δήμους Ιεράπετρας και Μυλοποτάμου. Συγκεκριμένα στην Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας διενεργήθηκαν 9 αυτοψίες, εκ των οποίων 7 κτίρια κρίθηκαν πράσινα και 2 κόκκινα. Στον Δήμο Μυλοποτάμου πραγματοποιήθηκαν 7 αυτοψίες στην Αξό, 10 στο Βενή και 14 στα Ζωνιανά, με το σύνολο των κτιρίων και στις 3 αυτές κοινότητες να χαρακτηρίζεται πράσινο. Σε συγκεντρωτικό επίπεδο, τα κλιμάκια μηχανικών έχουν πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής 60 αυτοψίες και στους 2 Δήμους. Από το σύνολο των ελεγχθέντων κτισμάτων, 57 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 1 κίτρινο και 2 κόκκινα. Ανακατηγορία επιθεωρήθηκαν 30 κατοικίες, οι οποίες κρίθηκαν όλες πράσινες, 16 επαγγελματικοί χώροι με απολογισμό 14 πράσινα, 1 κίτρινο και 1 κόκκινο κτίριο, καθώς και 14 αποθήκες και στάβλοι, όπου καταγράφηκαν 13 πράσινα και 1 κίτρινο κτίσμα. Όλες οι τράπεζες, μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρότατες επιπτώσεις των ακραίων αυτών φαινομένων στην τοπική κοινωνία και στην τοπική βεβαίως οικονομία, προχωρούν αμέσως στην εφαρμογή ατομικών μέτρων προστασίας που αφορούν ειδικά τους δανειολήπτες στις πληγήσεις περιοχές. Αναστέλουν λοιπόν την υποχρέωση καταβολής δόσεων των ενήμερων δανείων για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026. Αναστέλουν το σύνολο των διαδικασιών δικαστικής και εξώδικης ίσπραξης απαιτήσεων για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του 2027. Τα μέτρα αυτά αφορούν τους πληγέντες οι οποίοι εμπίπτουν στην περίμετρο προστασίας των κρατικών μέτρων στήριξης, όπως αυτά θα ανακοινωθούν. Οι δικαιούχοι παρακαλούνται να υποβάλουν το σχετικό αίτημά τους με όλα τα μέσα επικοινωνίας. Είναι δυνατή η φυσική ή ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος απευθείας στην τράπεζα συνεργασίας τους. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politica.gr. Ακούσατε λοιπόν κάποιες από τις ειδήσεις που φιλοξενούνται στο politica.gr. Ακούσατε έτσι ένα μέρος της σημερινής επικαιρότητας. Προς το παρόν θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή κάπου εδώ. Θα πάρουμε και εμείς μια ανάσα που πάντα την χρειαζόμαστε και θα επιστρέψουμε για περισσότερα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
3: Dirty 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Επιστρέψαμε και πάλι πίσω και έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να σχολιάσουμε, πολλά να μοιραστούμε. Κυρίως έτσι πιο πρακτικά θεματάκια σε αυτό εδώ το μέρος της εκπομπής μας. Λοιπόν, ξεκινώ μιλώντας σας για την έκτακτη πληρωμή του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού. Ανοιχτή λοιπόν είναι από την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθήσεις για το έτος 2026. Παράλληλα, ο ΠΕΚΑ θα προχωρήσει σε έκτακτη πληρωμή του επιδόματος Α21 την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ώστε να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατό να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φοίτησης των παιδιών. Η έκτακτη καταβολή κρίθηκε αναγκαία από τον ΟΠΕΚΑ μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συγκεκριμένα σε κάποιες αιτήσεις είχαν συμπεριληφθεί παιδιά για τα οποία δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφύτησης και εγγραφής τους στην επόμενη τάξη, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμη εγκαίρως η απαιτούμενη πληροφόρηση στο σύστημα. Το ζήτημα συνδέεται με τεχνικό πρόβλημα της ΙΔΙΚΑ, το οποίο επηρέασε την διαθεσιμότητα των στοιχείων που απαιτούνταν για την εκαθάριση των συγκεκριμένων αιτήσεων. Γι' αυτό ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε να επαναλάβει την εκαθάριση των αιτήσεων που επηρεάστηκαν και να προχωρήσει σε συμπληρωματική πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου με στόχο να καταβληθεί το επίδομα σε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους. Με την νέα διαδικασία εκαθάρισης δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιηθούν και αιτήσεις που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην προηγούμενη πληρωμή εξαιτίας της εκκρεμότητας στα στοιχεία φοίτησης.

αλλάζουμε θέμα. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για την διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, ενώ μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινά η κατάθεση δικαιολογητικών για το ανακαινίζω, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Στις 14 Οκτωβρίου, λέει, ανοίγουμε την πλατφόρμα της μετεγκατάστασης, δίνοντας 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας, με το 50% του ποσού προκαταβολικά. Παράλληλα, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινά η κατάθεση των δικαιολογητικών για το ανακαινίζω, ώστε οι πολίτες να μπορούν να λάβουν το 50% της επιδότησης ως προκαταβολή. Συνδέουμε τα στεγαστικά μας εργαλεία, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να αξιοποιήσει εκείνο που ανταποκρίνεται στη δική του ανάγκη, να μετακομίσει, να ανακαινήσει το σπίτι του ή να αποκτήσει πρώτη κατοικία, δήλωσε η Υπουργός, μιλώντας στον Sky. Μετά τον Εύρο, το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης διευρύνεται σε Κιλκής, Φλόρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρες, Ιωάννινα και Θεσπρωτεία. Δυνατότητα συμμετοχής θα έχουν πολίτες που ζουν σήμερα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και επιλέγουν να εγκατασταθούν μόνιμα στις περιοχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα απλοποιήθηκε με βάση τις ανάγκες που ανέδειξαν οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες, ώστε να γίνει πιο εύχριστο και πιο ελκυστικό για όσους θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα στις συγκεκριμένες περιοχές. Δεν απαιτείται πλέον ο ενδιαφερόμενος να αποδεικνύει ότι εργάζεται στον τόπο εγκατάστασης, αρκεί να διαθέτει ή να μισθώνει κατοικία στην περιοχή, ενώ η μετεγκατάσταση μπορεί να γίνει και σε πόλη και όχι αποκλειστικά σε χωριό. Τώρα, για το ανακαινίζω έχουν ήδη εκδοθεί περίπου 94.000 βεβαιώσεις, από τις οποίες περίπου 80.000 αφορούν κατοικίες στις οποίες διαμένουν οι ιδιοκτήτες και 14.000 κλειστά ακίνητα. Μέσα στον Οκτώβριο, με το άνοιγμα της σχετικής πλατφόρμας, οι πολίτες θα μπορούν να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να δηλώσουν τις δαπάνες τους προκειμένου να λάβουν το 50% της επιδότησης προκαταβολικά. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως το 95% των επιλέξιμων δαπανών και ώστε 36.000 ευρώ ανακατοικία, με προϋπόθεση την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου. Η κυρία Μιχαηλίδου αναφέρθηκε ακόμη στο νέο Σπίτι Μου 3, μέσω του οποίου περίπου 20.000 ακόμη πολίτες θα μπορούν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία. Το πρόγραμμα διευρύνει σημαντικά τα κριτήρια συμμετοχής. Αφορά ηλικίες από 25 έως 55 ετών, προβλέπει κατοικίες αξίας έως 300.000 ευρώ και δάνειο έως 230.000 ευρώ. Ενώ για τα ζευγάρια το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 7.000 ευρώ για κάθε παιδί. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα αγοράς μεγαλύτερης κατοικίας στις πολυμελείς οικογένειες. Το νέο πρόγραμμα έρχεται να διευρύνει την πρόσβαση στην ιδιόκτητη στέγη μετά το Σπίτι Μου 2, μέσω του οποίου περισσότεροι από 14.000 πολίτες απέκτησαν κατοικία. Αναφερόμενοι στα στοιχεία της στεγαστικής πολιτικής, η Υπουργός σημείωσε ότι ο μέσος ωφελούμενος του Σπίτι Μου 2 ήταν 38 ετών. Για την εξέλιξη των τιμών των ακινήτων, επισήμανε ότι σύμφωνα με τις έως τώρα έρευνες, οι τιμές των κατοικιών που αγοράστηκαν μέσω των προγραμμάτων Σπίτι Μου 1 και Σπίτι Μου 2 ακολούθησαν ανάλογη πορεία με τις τιμές της υπόλοιπης αγοράς και δεν προκύπτει ότι τα προγράμματα οδήγησαν σε διαφορετικό ρυθμό αύξησης.

αυξήσεις στις συντάξεις που ξεκινούν από 14 ευρώ και φτάνουν τουλάχιστον τα 42 ευρώ το μήνα, φέρνει το 2027 για εκατομμύρια συνταξιούχους. Με βάση τα δεδομένα του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού, η αύξηση των κύριων συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2027 εκτιμάται στο 2,8% με το τελικό ποσό να οριστικοποιείται με τον προϋπολογισμό. Η σημαντικότερη αλλαγή όμως αφορά περίπου 670.000 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά, οι οποίοι από το νέο έτος θα πάρουν για πρώτη φορά ολόκληρη την αύξηση στην τσέπη, χωρίς αυτή να ψαλιδίζεται από τον συμψηφισμό. Σύμφωνα με δικηγόρο, ο οποίος είναι ειδικό σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, καταργείται πλήρως ο συμψηφισμός της ετήσιας αύξησης με την προσωπική διαφορά. Τα ποσά τώρα που θα πάρουν με αύξηση 2,8%, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής: σύνταξη 500 ευρώ, αύξηση 14 ευρώ το μήνα ή 168 ευρώ το χρόνο. Σύνταξη 600 ευρώ, αύξηση 16,8 ευρώ το μήνα. Σύνταξη 800 ευρώ, αύξηση 22,40 ευρώ το μήνα ή 268,80 ευρώ το χρόνο. Σύνταξη 1000 ευρώ, αύξηση 28 ευρώ το μήνα ή 336 ευρώ το χρόνο. Σύνταξη 1200 ευρώ, αύξηση 33,60 ευρώ το μήνα ή 403,20 ευρώ το χρόνο. Σύνταξη 1500 ευρώ, αύξηση 42 ευρώ το μήνα ή 504 ευρώ το χρόνο. Τα ποσά αυτά είναι μεικτά, έτσι, πριν από τις κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη, ΕΑΣ και φόρο. Από ό,τι φαίνεται, θα υπάρξει και τέλος στον κόφτη της προσωπικής διαφοράς. Εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη αλλαγή του 2027. Μέχρι σήμερα, οι παλαιοί συνταξιούχοι που εξακολουθούσαν να έχουν θετική προσωπική διαφορά δεν έβλεπαν πάντοτε ολόκληρη την ετήσια αύξηση στον τραπεζικό τους λογαριασμό, καθώς μέρος της απορροφούνταν από την προσωπική διαφορά. Το 2026, ο συμψηφισμός περιορίστηκε στο 50% της αύξησης, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2027 μηδενίζεται. Έτσι, συνταξιούχος που λαμβάνει 1000 ευρώ και έχει προσωπική διαφορά 30 ευρώ θα πάρει κανονικά την αύξηση των 28 ευρώ το μήνα. Παράλληλα, θα συνεχίσει να λαμβάνει και την προσωπική διαφορά. Προσοχή, η προσωπική διαφορά δεν καταργείται, έτσι, απλώς πάβει να λειτουργεί ως κόφτης στις ετήσιες αυξήσεις. Την αύξηση θα λάβουν οι ήδη συνταξιούχοι, αλλά και όσοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όσοι βγουν στην ασύνταξη μέσα στο 2027 θα έχουν επίσης όφελος, καθώς αυξάνεται η εθνική σύνταξη. Με αύξηση 2,8% η εθνική σύνταξη ανεβαίνει από 446,87 ευρώ στα 459,38 ευρώ, δηλαδή κατά 12,51 ευρώ το μήνα. Η αλλαγή αυτή επηρεάζει και άλλα ποσά που συνδέονται με την εθνική σύνταξη. Η κατώτατη σύνταξη χειρίας ανεβαίνει στα 459,38 ευρώ, ενώ το ανώτατο πλαφόν κύρια σύνταξης αυξάνεται από τα 5.362,44 ευρώ στα 5.512,56 ευρώ. Παράλληλα, η σύνταξη των ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΠΕΚΑ αυξάνεται από τα 418,94 ευρώ στα 430,67 ευρώ. Τι γίνεται όμως με την ΕΑΣ? Αλλαγές έρχονται και στην ΕΑΣ και στην εισφορά, δηλαδή αλληλεγγύη συνταξιούχων, προκειμένου οι αυξήσεις να μην εξανεμιστούν από μεγαλύτερες κρατήσεις. Τα εισοδηματικά όρια των κλιμακίων της ΕΑΣ θα αυξηθούν επίσης κατά 2,8%. Για παράδειγμα, το πρώτο όριο για εισφορά 3% ανεβαίνει από τα 1.468,01 ευρώ στα 1.509,11 ευρώ. Η αναπροσαρμογή αυτή είναι κρίσιμη για όσους βρίσκονται κοντά στα όρια των κλιμακίων, καθώς χωρίς αυτήν θα μπορούσαν εξαιτίας της αύξησης της σύνταξης να περάσουν σε υψηλότερη κλίμακα και να χάσουν σημαντικό μέρος του ωφέλους από μεγαλύτερες κρατήσεις. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση σύνταξης 1.780 ευρώ. Με την αύξηση 2,8% θα φτάσει στα 1.829,84 ευρώ. Με τα νέα όρια της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιού,
ελάχιστον. Ο συνταξιούχος παραμένει στην ίδια κλίμακα και δεν κινδυνεύει να δει την αύξησή του να εξαφανίζεται από μεγαλύτερη παρακράτηση.

Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Για νέες απάτες μέσω SMS με δίθεν πρόστιμα του ΚΟΚ, προειδοποιεί η Ελλάς. Το gov.gr δεν στέλνει ποτέ links, ξεκαθαρίζει η αστυνομία. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές μέσα από την εκπομπή μας. Ενημερώστε παρακαλώ πάρα πολύ και τους γυραιότερους της οικογένειας, τους ηλικιωμένους ενδεχομένως γονείς σας, παππούδες και γιαγιάδες, για να μην πέφτουν σε τέτοιου είδους παγίδες. Την ιδιαίτερη λοιπόν προσοχή των πολιτών εφιστά η ελληνική αστυνομία για μια νέα εκτεταμένη απάτη μέσω γραπτών μηνυμάτων SMS. Με πρόσχημα την ειδοποίηση για υποτιθέμενη τροχαία παράβαση ή πρόστιμο του ΚΟΚ, του Κώδικο Οδικής Κυκλοφορίας, οι δράστες αποστέλουν συνδέσμους που οδηγούν σε αλλιευτικές ιστοσελίδες. Η ελληνική αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι το gov.gr δεν αποστέλει ποτέ συνδέσμους μέσω SMS και καλεί τους πολίτες να μην αποκαλύπτουν τα τραπεζικά τους στοιχεία. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι απατεώνες αποστέλνουν μαζικά SMS σε κινητά τηλέφωνα, φροντίζοντας ώστε το μήνυμα να φαίνεται απόλυτα αυθεντικό και να εμφανίζει ως αποστολέα το gov.gr. Το περιεχόμενο του μηνύματος ενημερώνει ψευδώς τον παραλήπτη ότι εκκρεμεί σε βάρος του ανεξόφλητο πρόστιμο για παράβαση του ΚΟΚ. Και η απάτη εξελίσσεται σε συγκεκριμένα στάδια, να σας πω έτσι. Το SMS περιλαμβάνει έναν σύνδεσμο, ένα link. Ο σύνδεσμος ανακατευθύνει το θύμα σε μια ψεύτικη ιστοσελίδα που οπτικά μιμείται την επίσημη πλατφόρμα gov.gr. Στην απλαστή σελίδα ζητείται αρχικά η καταχώρηση της πινακίδας κυκλοφορίας του οχήματος, ενώ στην ασυνέχεια ζητούνται τα στοιχεία της τραπεζικής κάρτας. Αριθμό, CVV, κωδική e-banking, με πρόσχημα βεβαίως την άμεση εξόφληση του προστίμου, με σκοπό την υποκλοπή τους και την αφαίρεση χρηματικών ποσών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Μάλιστα, η Ελλάς έκανε και επίσημη ανακοίνωση, σε ανάρτησή της προς ενημέρωση του κοινού και υπογραμμίζει προσοχή σε νέα SMS απάτη που μοιάζει να έρχονται από το gov.gr. Οι απατεώνες στέλνουν SMS για δίθεν τροχαία παράβαση πρόστιμο, κάνοντάς το να φαίνεται ως αυθεντικό προερχόμενο από το gov.gr. Το link οδηγεί σε ψεύτικη σελίδα που ζητά πινακίδα κυκλοφορίας και στοιχεία τραπεζικής κάρτας. Μην πατάτε link σε SMS, το gov.gr δεν θα σας στείλει ποτέ σύνδεσμο. Μπαίνετε μόνοι σας μόνο στο επίσημο gov.gr για οποιονδήποτε έλεγχο ή πληρωμή. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί μια στιγμή ανεμελιάς μπορεί πραγματικά να μας οδηγήσει σε αδιέξοδο. Να έχουμε θέμα, να έχουν άμεση πρόσβαση οι απατεώνες στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς, να έχουν άμεση πρόσβαση στα τραπεζικά μας στοιχεία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Σύντομα όμως θα έχουμε και αλλαγή ώρας, ε? Ναι, το θυμάστε, το θυμάστε, το θυμάστε. Αντίστροφα λοιπόν να μετράω χρόνος για την επιστροφή στην χειμερινή ώρα. Με την αλλαγή των ρολογιών να πραγματοποιείται την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό, σας το έχω εκφράσει πολλές φορές. Ναι, δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει η έλλειψη φωτός. Δεν μου αρέσει το ότι θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας και θα μπούμε στη χειμερινή ώρα, γιατί θα ανοιχτώνει πολύ νωρίτερα. Συγκεκριμένα τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα πίσω. Έτσι, όταν η ώρα δείξει 4, τα ρολόγια θα πρέπει να ρυθμιστούν στις 3, σηματοδοτώντας την επιστροφή στην χειμερινή ώρα. Η αλλαγή της ώρας πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ισχύουσας ευρωπαϊκής ρύθμισης για την εναλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας. Η σχετική επίσημη ανακοίνωση για την εφαρμογή της αλλαγής ώρας αναμένεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφράσεων.

Μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η εφαρμογή της θερινής ώρας σταμάτησε σε αρκετές χώρες, καθώς δεν θεωρήθηκε πλέον αναγκαία. Η πρακτική επανήλθε μετά την διάρκεια, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Πολέμου, λόγω των νέων ενεργειακών αναγκών που είχαν δημιουργηθεί. Στην Ελλάδα η πρώτη απόπειρα εφαρμογής της θερινής ώρας έγινε το 1932, χωρίς όμως να έχει μόνιμο χαρακτήρα. Η οριστική καθιέρωσή της στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε το 1975, όταν η Ελλάδα εντάχθηκε στην πρακτική που είχε αρχίσει να υιοθετείται και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έκτοτε, η αλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας πραγματοποιείται 2 φορές το χρόνο, με τα ρολόγια να πηγαίνουν 1 ώρα μπροστά την άνοιξη και 1 ώρα πίσω το φθινόπωρο. Ολοκληρώνουμε κάπως έτσι και το τρίτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα. Ενόχληση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών για ερώτηση σε σχέση με αμερικανικό δημοσίευμα για την πρέσβυρα Κίμπερλι Κίλφοϊλ. Το γεγονός ότι δημοσιεύετε εσείς κάτι δεν σημαίνει ότι είναι αλήθεια, όπως είπε. Η ένταξη των F-35 ενδυναμώνει την ελληνική άμυνα, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος αναφέρθηκε και στη βάση της Σούδας. Οι τράπεζες παγώνουν δόσεις δανείων και εισπρακτικά μέτρα για τους πληγέντες στην Κρήτη. Συνεχίζεται η καταγραφή ζημιών μετά τη Θεομηνία. Αίσιο τέλος για 8 εργαζόμενους στο Φαράγγι Σαμαριάς μετά από επιχείρηση απεγκλωβισμού που στήθηκε σήμερα. Επίθεση από αγόρια δέχτηκε 12χρονος στον Άγιο Νικόλαο. Φέρεται να βιντεοσκοπούσαν την επίθεση και να την ανέβασαν στο διαδίκτυο. Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι και 4 κηδεμόνες. Στο πρόγραμμα πλήρους ανακαίνησης και αναβάθμισης 5 κέντρο υγείας στην Κρήτη, 17 εκατομμυρίων ευρώ, εντάσσονται τα κέντρα υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου. Διπλασιάζεται η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου που θα φτάνει έως 32 λεπτά το λίτρο με φόντο της κινητοποίησης των αλιέων. Την Κυριακή παγκρίτια διαμαρτυρία ψαράδων στο Ηράκλειο. Σε έκτακτη πληρωμή για το επίδομα του παιδιού προχωρά την προσεχή Παρασκευή ο ΟΠΕΚΑ. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που θέλουν δεύτερο εργαζόμενο σε εργαστήριο με πνευμονία ζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας από τη Ρωσία. Ο Λιονέλ Μέση αποχαιρέτησε την Εθνική Αργεντινή σε μια μοναδική βραδιά στο Μονουμεντάλ. Τον αποθέασαν 85.000 φιλάθλοι. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το yetikule.gr. Ηλιοφάνεια με ανέμους έντασης 3 μποφόρ και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store, 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store, η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα

0: Επιστροφή λοιπόν και πάλι εδώ στο στούντιο του Πολίτικα. Πάμε να διανύσουμε τα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχο Μάνος Παπαδάκης. Μαζί μας και ο Νίκος ο Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσουμε. Καλώς ήλθες Νίκο και σήμερα.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, Αγάπη.
0: Θα συζητήσουμε κάποια από τα θέματα που σήμερα φιλοξένησε στην εκπομπή σου. Ουσιαστικά θα αναφερθούμε σε κάποιους από τους σημερινούς σου καλεσμένους και θα δώσουμε έτσι την δυνατότητα στους ακροατές μας να ακούσουν έτσι σημαντικά και ενδιαφέροντα τα οποία συζητήθηκαν στην πρώτη ζώνη, εκεί 8 με 10 το πρωί.
1: Ακριβώς.
0: Όπου εσύ κάνεις εκπομπή, γιατί ξέρεις οι ακροατές εναλλάσσονται.
1: Ακριβώς.
0: Κυρίως ο κόσμος ακούει ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο.
1: Έτσι,
0: έτσι δεν είναι η αλήθεια?
1: Απόλυτα.
0: Οπότε κάποιοι θα ακούσουν τη δική σου εκπομπή,
1: ακούσουν.
0: Κάποιοι δεν θα την ακούσουν εξ ολοκλήρου ή θα ακούσουν αποσπασματικά τη δική μου και πάει λέγοντας.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, σήμερα έχεις καλεσμένο σου τον κύριο Μάνο Παπαντονάκη, τον πρόεδρο εργαζομένων ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης, και μιλήσατε γιατί, για τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων.
1: Ναι, χθες ήταν η τελευταία τους κινητοποίηση.
0: Ναι.
1: Αλλά πριν πάμε σε αυτό, θα ήθελα να πω ότι σήμερα στην εκπομπή μου ήταν προγραμματισμένο να βγει και η κυρία Σχιναράκη, η πρώην βουλευτής και νομάρχης, ως πρόεδρος του φορέα που κάνει το συνέδριο GOR της 2026. Mm-hmm. Για πρώτη φορά έγινε φέτος, πέρυσι, φέτος γίνεται για δεύτερη χρονιά. Και δυστυχώς δεν βγήκε διότι πέθανε ο αδερφός της.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα λοιπόν και από αυτό το σημείο να της απευθύνουμε τα συλληπιτήριά μας.
0: Τα συλληπιτήριά μας.
1: Βεβαίως. Και να είναι αυτοί καλά, να τον θυμούνται και να τιμούν τη μνήμη τους.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τον κύριο Παπαντονάκη. Χθες ήταν η κινητοποίηση των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ. Ήταν μια πανελλήνια κινητοποίηση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάνανε στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι το τέλος του ωραρίου τους. Αντιμετωπίζουν, όπως λένε οι εργαζόμενοι, σοβαρά προβλήματα στην διαχείριση όλου του υλικού που έχει προκύψει μετά την ενοποίηση όλων των φορέων στον ΕΦΚΑ. Ενίος φορέας, κοινωνικής ασφάλισης. Όλα τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν πάει, ή σχεδόν όλα έχουν πάει στον ΕΦΚΑ. Και αυτή η ψηφιοποίηση και ο εξυγχρονισμός είναι γεμάτος προβλήματα. Στη λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος είναι τα προβλήματα. Και έτσι παρουσιάζονται καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση του πολίτη, όταν πάει ο πολίτης να εξυπηρετηθεί. Επίσης ο κύριος Παπαντονάκης ανέφερε ότι δεν λειτουργεί καλά το help desk το 1555, που ξέρεις παίρνεις ραντεβού.
0: Ναι,
1: διότι
0: ναι.
1: Εκεί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αρχάριοι, δεν έχουν εκπαιδευτεί καταλλήλως, δεν μπορούν να συντονιστούν με τον προγραμματισμό του ΕΦΚΑ και πολλές φορές κλείνουν ραντεβού ή κάνουν άλλη εξυπηρέτηση η οποία δεν συνάδει μετά με τα του καταστήματος. Γιατί εκεί, ας πούμε, μπορεί να κτίσει ραντεβού για να δεις ένα υπάλληλο του ΕΦΚΑ στο γραφείο το οποίο ανήκει η περιοχή σου. Πας όμως εκεί και λέει δεν υπάρχει ραντεβού, ενώ εσύ έχεις κλείσει.
0: Δεν έχει καταχωρηθεί δηλαδή, ναι, το ραντεβού, ας πούμε, ναι, για κάποιο λόγο.
1: Για κάποιο λόγο. Ή έχει καταχωρηθεί σε λάθος ημέρα και πας σε άλλη ημέρα.
0: Ναι.
1: Τέτοια προβλήματα δηλαδή παρουσιάζονται. Όπως επίσης λέει ότι είπε ο κ. Παντονάκης ότι δεν υπάρχει το κατάλληλο, δεν υπάρχει το αρκούμενο προσωπικό, σε αριθμό δηλαδή, για να εξυπηρετήσει όλες αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ελλειπές λοιπόν προσωπικό.
1: Ελλειπές προσωπικό, ακριβώς. Και ακόμη ότι θα ήθελαν μία ημέρα της εβδομάδας να κάνουν μόνο εσωτερική εργασία, διότι δεν μπορούν να εξυπηρετούν κόσμο και να κάνουν συγχρόνως την ίδια ημέρα εσωτερική εργασία.
0: Αυτό μου ακούγεται πολύ λογικό.
1: Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα αιτήματα των εργαζομένων του ΕΦΚΑ, τα οποία μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον κύριο Παπαντονάκη, δεν έχουν ικανοποιηθεί από την κυβέρνηση, γι' αυτό συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις
0: τους. Μάλιστα. Μίλησες όμως σήμερα και με τον κύριο Γιώργο Τσαπάτο.
1: Ναι, σήμερα τα καταφέραμε.
0: Προσπάθησες και χθες να έρθεις σε επαφή μαζί του, αλλά προφανώς ο άνθρωπος πνίγεται έτσι αυτές εδώ τις ημέρες.
1: Πνίγηκε και στις κλήσεις. 24 κλήσεις βρήκε όταν μάλλον επανήλθε το τηλέφωνο του από ό,τι μας είπε στη λειτουργία. Γιατί σε ορισμένα σημεία που πήγε ο κ. Τσαπάκος δεν είχε σήμα.
0: Δεν είχε καλό σήμα.
1: Ναι,
0: οπότε ερχόντουσαν κλήσεις προφανώς σε μηνύματα.
1: Ακριβώς. Ερχόταν μαζεμένες. Μετά του είχαν 24 κλήσεις. Μια από αυτές ήταν και η δική μας. Οπότε σήμερα όμως κάναμε δουλειά που λέμε.
0: Μιλήσατε λοιπόν με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και ουσιαστικά αναφερθήκατε αναφερθήκατε σε τις ζημιές που έγιναν.
1: Βεβαίως, συνεχίζει λοιπόν η προσπάθεια για την αποτίμηση των ζημιών. Σημείωσε ο κύριος Τσαπάκος για άλλη μια φορά το πόσο ακραίο ήταν το φαινόμενο. Ήταν υπεράνω των δυνάμεων όλων αυτή η βροχόπτωση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Αναφέρθηκε στις μεγάλες καταστροφές που άφησε πίσω της αυτή η ακραία κακοκαιρία, στην προσπάθεια αποκατάσταση των υποδομών που γίνεται τώρα. Αναφέρθηκε ότι σε όλα τα μέρη που επλήγησαν έχουν πάει μηχανήματα, έχει πάει βοήθεια για αποκατάσταση του οδικού δικτύου, αλλά και παράλληλα γίνεται αποτίμηση των ζημιών τόσο σε κατοικίες όσο και σε επιχειρήσεις. Μάλιστα σήμερα η περιφέρεια ανακοίνωσε την αποτίμηση των ζημιών σε επιχειρήσεις του Ηρακλείου, πότε θα γίνει καταγραφή. Δηλαδή, και είπε ο κύριος Τσαπάκος ότι γίνεται το δυνατό συντομότερα, ούτως ώστε το δυνατό συντομότερα να γίνουν και οι αποζημιώσεις. Μάλιστα, ορισμένες από αυτές θα γίνουν ειδικά σε γεωργικές καλλιέργειες και σε περιουσίες βέβαια. Θα γίνουν άμεσα, όπως είπε ο ίδιος ο κύριος Τσαπάκος. Θα το δούμε αυτό και αν στην πράξη γίνει. Και βέβαια επισήμανε για άλλη μια φορά ότι πλέον τα μεγάλα έργα υποδομής θα πρέπει να λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την κλιματική αλλαγή, διότι διαφορετικά θα υπάρξουν και άλλα τέτοια φαινόμενα που δεν θα μπορούσαμε να τα αντιμετωπίσουμε και απλώς θα τρέχουμε μετά πάλι να αποκαταστούμε, να αποκαθιστούμε τις ζημιές.
0: Έτσι. Μίλησες και με τον κύριο Θανάση Καλίβα, ιδρυτής της εταιρείας Modus DCS, για μια εκδήλωση η οποία θα γίνει στο εμπορικό επιμελητήριο.
1: Ναι, 20 χρόνια γιορτάζει ο κύριος Καλίβας. Να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Καλίβας είναι πρώην ομαρχιακός σύμβουλος και πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Ηρακλείου. Τώρα ασχολείται σε πολύ σοβαρό βαθμό, θα έλεγα, και γιατί έχει βραβευθεί κιόλας με διάφορα βραβεία για τη λειτουργία της εταιρείας που έχει δημιουργήσει, η οποία έχει νυλατεί τα τρόφιμα. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα είναι σπόρος και θα μπουν στο έδαφος, μέχρι τη στιγμή που θα φτάσουν στο τραπέζι μας. Από πού προέρχονται, ακόμα και πιο φορτηγό τα έχει μεταφέρει, από ποια χώρα, σε ποια χώρα φυτεύτηκε, σε ποια χώρα πουλήθηκε, τι φυτοφάρμακα χρησιμοποιήθηκαν για το προϊόν αυτό. Και μάλιστα, όπως είπε, το τελευταίο επίτευγμα θα είναι σε κάθε προϊόν η εταιρεία του θα βάλει ένα QR code, το οποίο θα μπορείς να σκανάρεις εσύ και να βλέπεις όλη τη διαδρομή του σε ένα μήλο, ας πούμε. Θα βάζει επάνω ένα QR code με αυτοκόλλητο, θα πηγαίνεις εσύ να το σκανάρεις το QR code και θα βλέπεις όλη τη διαδρομή αυτού του μήλου, όπως είπαμε προηγουμένως. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, προσθέτει στην ασφάλεια της διατροφής μας, στην ασφάλεια του τι καταναλώνουμε, και όλα αυτά θα συζητηθούν περί ιχνηλάτησης των προϊόντων, όχι μόνο βέβαια των γεωργικών, και του γάλακτος και του κρέατος και του μελιού, όλων των προϊόντων που καταναλώνουμε στο σπίτι μας, από κάθε είδος δηλαδή. Όλα αυτά θα τεθούν στην απόψινή, να πούμε, εκδήλωση που θα γίνει 7 η ώρα στο επιμελητήριο Ηρακλείου. Είναι ανοιχτή, από ό,τι μας είπε ο κύριος Καλίβας, μπορεί οποιοδήποτε να την παρακολουθήσει, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η δουλειά που κάνει, γιατί πολλές φορές και εμείς πηγαίνουμε, ψωνίζουμε και θα θέλαμε να μάθουμε από πού προέρχεται. Εξάλλου το βλέπεις και σε πινακίδες, στα Μανάβικα, στη Λαϊκή τα λοιπά, ότι είναι από εκείνο το χωριό ή από εκείνο τη χώρα, αναλόγως
0: ναι,
1: το χώρα προϊόν.
0: Προέλευσης. Ναι. Τάδε, ας πούμε, το συγκεκριμένο προϊόν.
1: Ναι, αλλά πέρα
0: από αυτό, τι καταλήγει στο πιάτο μας και κατ' επέκταση στο στομάχι μας.
1: Ακριβώς.
0: Είναι πολύ βασικό.
1: Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τι χημικές ουσίες έχουν τα φάρμακα και άλλες χρησιμοποιούν για να φτάσει αυτό το προϊόν στο τραπέζι μας.
0: Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό να έχεις το δικό σου τώρα σε εισαγωγικά ανθρώπους στη λαϊκή αγορά, παράδειγμα, εάν ψωνίζεις, να έχεις συγκεκριμένους παραγωγούς που ξέρεις λίγο έως πολύ, εάν χρησιμοποιούν, ας πούμε, όπως είπες, φυτοφάρμακα, σε τι ποσότητες κλπ. Εγώ κάνω κουβέντα με αρκετούς από αυτούς στη λαϊκή αγορά και έχω αναπτύξει έτσι κάποιες σχέσεις μαζί τους, οπότε με καθοδηγούν ανάλογα. Ξέρεις, μου λένε πάρε από αυτά τα σταφύλια.
1: Ναι,
0: αυτά τα σταφύλια είναι, λέει, σταφύλια, ας πούμε, που τα εξάγουμε, θα τα δεις με πιο χοντρές ρόγες, οπότε είναι και σταφύλια τα οποία Έχουν φάει το κατητή τους από άποψη, εννοώ, φυτοφαρμάκων κλπ. Πάρε από αυτά, μου λέει, με τις πιο μικρές ρόγες, αυτά δίνω και εγώ στα παιδιά μου. Οπότε, ξέρεις, έχεις την επιλογή, τέλος πάντων, μπορείς να επιλέξεις τι θεωρείς εσύ ότι είναι καλύτερο για την οικογένειά σου.
1: Συμφωνώ, αγαπητοί.
0: Οπότε είναι σημαντικό να έχουμε αυτή την επαφή με τον παραγωγό, και να μας καθοδηγεί αναλόγως. Αν αναπτύξουμε δηλαδή σχέσεις, μπορεί εκείνος να μας καθοδηγήσει ανάλογα και να παίρνουμε, ας πούμε, προϊόντα τα οποία δεν είναι τόσο.
1: Μπολιασμένα με φυτοφάρμακα.
0: Με φυτοφάρμακα, τέλος πάντων. Ό,τι μπορούμε να αποφύγουμε, ας το αποφύγουμε. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ.
0: Να μου είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Όμως πριν να συμβεί αυτό, να έτσι μοιραστώ μαζί σας κάτι τελευταίο. Να σας πω για την νέα πλατφόρμα που καρφώνει τους παράνομα παρκαρισμένους στην Ελλάδα. Μία πλατφόρμα την οποία επισκέφθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες χιλιάδες πολίτες, οι οποίοι έχουν αρχίσει να καταγράφουν αυτοκίνητα που κλείνουν πεζοδρόμια, ράμπες αμαία και διαβάσεις, και που δίνει την δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης της αστυνομίας. Το έχουμε δει όλοι, έτσι, ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο πάνω στο πεζοδρόμιο, ένα δεύτερο ακριβώς μπροστά στη ράμπα αμαία, ένα τρίτο παρκαρισμένο πάνω στη διάβαση πεζών, ένας χαμούλης γίνεται στην πόλη, και για πολλούς οδηγούς όλο αυτό είναι μόνο για 5 λεπτά, το άφησα για 5 λεπτά, για να πεταχτώ στο περίπτερο, για να πεταχτώ στο φαρμακείο και ούτω καθεξής. Για έναν όμως άνθρωπο που κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, έναν ηλικιωμένο ή έναν γονέα ο οποίος πρόχνει ένα παιδικό καρότσι, ακόμη και για έναν πεζό, αυτά τα 5 λεπτά μπορεί να σημαίνουν ότι η διαδρομή απλώς σταματά. Αυτό ακριβώς επιχείρει να καταγράψει το χωρίς εμπόδια.gr, μια νέα ελληνική πλατφόρμα πολιτών που εξαπλώνεται με εντυπωσιακή ταχύτητα σε ολόκληρη την χώρα. Στον έλεγχο των στοιχείων της πλατφόρμας, να σας πω, στις 30 Σεπτεμβρίου ο δημόσιος χάρτης είχε ήδη ξεπεράσει τις 2.600 αναφορές σε 198 διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Από αυτές, 1.777 αφορούσαν οχήματα που εμπόδιζαν πεζοδρόμια, 579 ράμπες αμαία και 258 διαβάσεις. Παράλληλα, είχαν ήδη ετοιμαστεί μέσω της υπηρεσίας σχεδόν 1.700 SMS προς το 100. Οι αριθμοί είναι δυναμικοί, έτσι, και μεταβάλλονται όσο προστίθενται νέες καταγραφές. Η Αθήνα βεβαίως εμφανιζόταν πρώτη, έτσι. Στη συνέχεια ακολουθούσε η Θεσσαλονίκη. Το εντυπωσιακότερο όμως είναι η ταχύτητα με την οποία μεγαλώνει ο χάρτης. Στις 14 Σεπτεμβρίου είχαν δημοσιοποιηθεί περίπου 800 καταγραφές. Δύο εβδομάδες αργότερα είχαν ήδη ξεπεράσει τις 2.600, δείχνοντας πόσο εκτεταμένο είναι το πρόβλημα, αλλά και πόσο γρήγορα οι πολίτες άρχισαν να χρησιμοποιούν αυτό το νέο εργαλείο. Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι εξαιρετικά απλή, έτσι, για να δούμε και πώς ακριβώς λειτουργεί. Ο χρήστης βρίσκει στο χάρτη το σημείο που υπάρχει το παράνομα σταθμευμένο όχημα και επιλέγει αν εμποδίζεται ράμπα αμαία, πεζοδρόμιο ή διάβαση. Η αναφορά καταχωρίζεται στον δημόσιο χάρτη και μπορεί να γίνει ακόμη και χωρίς δημιουργία λογαριασμού. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι το χωρίς εμπόδια.gr δεν ζητά φωτογραφία του αυτοκινήτου, ούτε αριθμό κυκλοφορίας. Η πλατφόρμα ενδιαφέρεται πρωτίστως για το σημείο και για το είδος του εμποδίου, ώστε οι επαναλαμβανόμενες καταγραφές να δημιουργούν σταδιακά ένα χάρτη των προβληματικών σημείων κάθε πόλης. Μετά την καταγραφή, ο χρήστης μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να ζητήσει από την εφαρμογή να ετοιμάσει ένα SMS προς το 100 με την διεύθυνση και την περιγραφή του περιστατικού. Εδώ χρειάζεται μια σημαντική λεπτομέρεια. Το μήνυμα δεν αποστέλλεται αυτόματα. Ανοίγει στο κινητό του χρήστη, εκείνος ελέγχει τα στοιχεία και αποφασίζει αν θα πατήσει αποστολή. Αργότερα μπορεί να επιστρέψει στην αναφορά και να δηλώσει αν υπήρξε ανταπόκριση από την αστυνομία. Η δυνατότητα αποστολής SMS στο 100 δεν αποτελεί υπηρεσία που δημιούργησε το χωρίς εμπόδια.gr. Η ίδια ελληνική αστυνομία αναφέρει επισήμως ότι κάθε πολίτης μπορεί να επικοινωνήσει δωρεάν με την άμεση δράση, στέλνοντας γραπτό μήνυμα στον αριθμό 100. Η πλατφόρμα ουσιαστικά απλοποιεί τη διαδικασία, προετοιμάζοντας το μήνυμα με τα δεδομένα του σημείου. Πίσω από το εγχείρημα βρίσκεται ένας προγραμματιστής. Η ιδέα ουσιαστικά είχε ξεκινήσει έτσι και πήρε συγκεκριμένη μορφή όταν βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας μαζί με ένα φίλο του που χρησιμοποιεί αμαξίδιο και είδε στην πράξη πως μια κλεισμένη ράμπα ή ένα κατηλημένο πεζοδρόμιο μπορεί να μετατρέψει μια απλή μετακίνηση σε πραγματικό γολγοθά. Ο νέος ΚΟΚ είναι πλέον πολύ αυστηρότερος, έτσι, το γνωρίζετε πολύ καλά, και απαγορεύει ρητά τη στάση και τη στάθμευση επάνω σε διαβάσεις πεζών, αλλά και σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων από αυτές. Απαγορεύεται επίσης στάθμευση πάνω σε πεζοδρόμια, πλατείες και χώρους που προορίζονται για πεζούς, εκτός αν υπάρχει ειδική πρόβλεψη και σήμανση. Ακόμη αυστηρότερη βεβαίως είναι η αντιμετώπιση της κατάληψης μιας ράμπας αμαία. Η στάση ή στάθμευση σε σημείο όπου βρίσκεται ράμπα διάβασης ατόμων με αναπηρία, καθώς και σε ειδικές θέσεις στάθμευσης αμαία, εντάσσεται στη σοφία.
σοβαρές παραβάσεις του νέου ΚΟΚ. Η βασική κύρωση της κατηγορίας Ε2Β περιλαμβάνει πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες. Ενώ για τις συγκεκριμένες παραβάσεις προστίθεται και η κατηγορία αντικοινωνικής οδικής συμπεριφοράς με επιπλέον διοικητικά μέτρα. Προβλέπεται επίσης αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 70 ημέρες. Το χωρίς εμπόδια.gr δεν είναι κρατική εφαρμογή, ούτε η καταχώρηση στο χάρτη ισοδυναμεί από μόνη της με επίσημη καταγγελία ή βεβαίωση παράβασης. Αυτό άλλωστε το ξεκαθαρίζει και η ίδια η πλατφόρμα. Αυτό που κάνει όμως είναι διαφορετικό και πιθανότατα σημαντικότερο σε βάθος χρόνου. Μετατρέπει χιλιάδες μεμονωμένες εικόνες παράνομης στάθμευσης σε μετρήσιμα δεδομένα. Γιατί άλλο είναι να λέμε ότι οι ράμπες είναι συνεχώς κλεισμένες και άλλο να υπάρχει ένας δημόσιος χάρτης που δείχνει πού, πόσο συχνά και σε ποιες περιοχές συμβαίνει όλο αυτό, έτσι. Και όταν η ίδια ράμπα, το ίδιο πεζοδρόμιο, η ίδια διάβαση εμφανίζεται ξανά και ξανά στο χάρτη, τότε το πρόβλημα πάβει να είναι ένα τυχαίο περιστατικό ενός ασυνείδητου οδηγού, γίνεται ένα πρόβλημα της ίδιας της πόλης. Ναι, ας αποκτήσουμε συνείδηση πια και σκεφτόμαστε και τους υπόλοιπους συμπολίτες μας. Αυτά για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Περισσότερα από εμάς αύριο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Γεια χαρά!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου. Αυτό το φθινόπωρο δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810-317-777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Είμαστε στην 7η μέρα του Οκτώβρη. Εάν μας ακούτε στην επανάληψη της 5ης το πρωί, είμαστε στην 8η μέρα. Χωρίς καλά-καλά να το καταλάβουμε, συμπληρώνεται σιγά-σιγά και το πρώτο δεκαήμερο του 10ου μήνα και επί της ουσίας πλέον έχουν μείνει λιγότερες από 100 μέρες, πολύ λιγότερες από 100 μέρες, για να φτάσουμε και στην περίοδο των Χριστουγέννων, αλλά πολύ περισσότερο για να υποδεχτούμε τη νέα χρονιά, το 2027, που με βάση αυτά που έχει προετοιμάσει το 2026 αναμένεται πολύ ενδιαφέρον, συγκλονιστικό και θα μου επιτρέψετε να πω εγώ και δύσκολο. Θα είναι δύσκολο το 2027, κρατήστε το αυτό που σας λέω και έχω τους λόγους μου να το λέω. Δεν είναι μόνο οι εκλογές που θα δημιουργήσουν ένα κλίμα αστάθειας και πολιτικής αβεβαιότητας στον τόπο. Είναι πολλές προκλήσεις σε πάρα πολλούς διαφορετικούς τομείς, όπως η οικονομία, το ενεργειακό, τα ελληνοτουρκικά και βεβαίως η διεθνής σκακέρα, όπου συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα σε πολλά πολεμικά μέτωπα. Έχουμε το πολεμικό μέτωπο που εξελίσσεται στην Ρωσία και την Ουκρανία, έχουμε το πολεμικό μέτωπο στον Περσικό κόλπο, έχουμε την γενικότερη αστάθεια και βεβαιότητα στη Μέση Ανατολή ευρύτερα. Συνεπώς έχουμε ένα εκρηκτικό μείγμα, θα έλεγα, για το διάστημα που έχουμε μπροστά μας. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, χρειάζεται να υπάρχουν καλές συμφωνίες, συμμαχίες, και το λέω αυτό διότι σήμερα Τετάρτη έχουμε την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη, κυρίες και κύριοι. Θα πω ότι Ρούμπιο και J.D. Vance είναι οι δύο σημαντικότεροι επί της ουσίας πολιτικοί παράγοντες τούτη την ώρα στην ακτή του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μετά τον πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Μάρκο Ρούμπιο αυτή την ώρα, στη ζωντανή μας μετάδοση πάντα, βρίσκεται από ό,τι βλέπω στην ΕΡΤ, στην Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπου εγκαινιάζεται η νέα πτέρυγα που κατασκευάστηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη και Μανώλη Σαρής μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Και σήμερα ο Βαγγέλης Ολίτινας είναι στον ήχο και στα τεχνικά, η Ζέτα Οικολουβούνη στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στον συντονισμό και στην παρουσίαση, αλλά και στο playlist που θα ακούσουμε και σήμερα, είναι ο Κώστας Λιγάρδος.
1: Κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου, κάτι τυπάκια που το παίζουν

μαζί. Κυρίες και κύριοι, κόντρα στην ειδησιογραφία που τούτη την ώρα θα έλεγα χτυπάει κόκκινο με τα μοντέλα, τους τράπερς, τους παίκτες reality και tiktokers που έχουν πέσει στα δίκτυα της Επιτροπής Παιγνίων και βεβαίως θα το πληρώσουν πολύ ακριβά για την παραβατικότητά τους, με τον αρχηγό του κυκλώματος Καμπούρη, ο οποίος βρέθηκε στην Γαδά και μαζί με αυτόν στο μικροσκόπιο 29 εταιρείες με αχυρανθρώπους και λογιστές. Έχουν συλληφθεί 11 συνολικά και μια ζημιά που ξεπερνά τα 5,3 εκατομμύρια ευρώ. Την κόντρα της Ανασβήση, που δεν το περιμέναμε ποτέ με τον Καρβέλα, και βεβαίως, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, με το πολιτικό σκηνικό το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και με το οποίο θα ασχοληθούμε σε λίγο, εγώ θα σας πάω στη Γαλλία.

Η είδηση λοιπόν είναι ότι ο δήμαρχος του Σεντενή έγινε viral όταν μπήκε ανάμεσα στις δυνάμεις καταστολής και σε μαθητές που διαδήλωναν στο Παρίσι με τα χέρια απλωμένα φωνάζοντας στους αστυνομικούς να σταματήσουν. Ο ίδιος δηλώνει ότι βρισκόταν εκεί όπου πρέπει να βρίσκεται ένας δήμαρχος, δίπλα στη νεολαία. Ας δούμε όμως την αλήθεια που κρύβεται πίσω από αυτή την είδηση. Να δούμε λίγο ποιος είναι ο συγκεκριμένος δήμαρχος. Και είναι μια πληροφορία που ίσως εσείς που ακούτε πολίτικα και επεξίδα να είστε και από τους πρώτους στην Ελλάδα που πληροφορείστε τα γεγονότα αυτά. Πρόκειται για τον Μπαλί Μπακαγιόκο, δήμαρχο του Σεντενή και πολιτικό της La France Insoumise, δηλαδή της ανυπότακτης Γαλλίας, του κόμματος του Jean-Luc Mélenchon. Κέρδισε τις δημοτικές εκλογές φέτος, τις 15 Μαρτίου, από τον πρώτο γύρο με ποσοστό 50,77% επικεφαλής ψηφοδελτίου που υποστηρίχθηκε από το κόμμα του Μελανσόν και το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Στις κινητοποίησεις έχει πάρει ξεκάθαρα θέση υπέρ των διαδηλωτών. Η στάση του έχει προκαλέσει και σοβαρή πολιτική αντιπαράθεση. Στις 30 Σεπτεμβρίου, πριν από λίγες μέρες δηλαδή, ο επικεφαλής της αστυνομικής διοίκησης του Παρισιού διαβίβασε αναφορά στη δικαιοσύνη για φερόμενη πρόκληση σε διάπραξη αντικείματος στο πλαίσιο των δηλώσεών του για τις μαθητικές κινητοποίησεις. Πρόκειται για αναφορά προς διερεύνηση, όχι για καταδίκη ή δικαστικά αποδεδειγμένο αδίκημα. Υπάρχει όμως και ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Από εκεί το εντοπίσαμε, το αλλιεύσαμε στην πρωινή μας έρευνα. Ο ποδήμαρχος με καταγωγή από το Μάλι γνωρίζει ότι το συγκεκριμένο βίντεο θα λειτουργήσει υπέρ του, ξέροντας πως η γαλλική αστυνομία δεν πρόκειται να χτυπήσει ένα αιρετό, την ώρα που αυτός υποτίθεται εκτονώνει την κατάσταση στεκόμενος απέναντι στις κάμερες για εύκολα κλικς. Υπάρχουν δύο ερωτήματα. Προσπάθησε με τον αντίστοιχο τρόπο να συγκρατήσει τους διαδηλωτές όταν έκαναν βίαιες πράξεις, έσπαγαν και έκαιγαν? Όχι. Είναι το ξεκάθαρο, η ξεκάθαρη απάντηση. Υπάρχει και ένα δεύτερο ερώτημα. Γιατί πρέπει να υπερασπιστεί άτομα που καίνε και σπάζουν? Αυτή την νεολαία επιθυμεί? Δηλαδή ο δήμαρχος υποκαθιστά τον νόμο προκειμένου να φανεί καλός στους ενδυνάμει ψηφοφόρους του και στο κόμμα του Μελανσόν, την αριστερά? Έτσι ανοίγει ο δρόμος για τη Μαρί Λεπέν, που έρχεται

Ας πάμε στην επίσκεψη Ρούμπιο. Να πω ότι είναι καλό το κλίμα. Ο Ρούμπιο είπε ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας, σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος, και αυτά σε μια χρονική στιγμή που στην Άγκυρα πίνουν υπογλώσσια και Ζάναξ. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, στα οποία θα πρέπει να δώσουμε περισσότερο έμφαση και να τα αναλύσουμε καλύτερα. Όπως για παράδειγμα η πρόσφατη συμφωνία που είχαμε ανάμεσα στη Γαλλία και στην Τουρκία, η οποία πρέπει να μπει στο μικροσκόπιο, γιατί εμείς έχουμε υπογράψει κάποιες συμφωνίες στρατηγικής συμμαχίας με την Γαλλία, του Εμμάνουελ Μακρόν, και έρχεται μια σφήνα τούτη την ώρα η οποία ουσιαστικά δημιουργεί σκιές και θολά σημεία. Το λέω διότι ναι μένε σήμερα μπορεί να αισθανόμαστε ευχάριστα που ο Μάρκο Ρούμπιο με τις δηλώσεις του ουσιαστικά δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα. Ωστόσο, στο πίσω μέρος του μυαλού μας, παρά το γεγονός ότι εμείς έχουμε πάρει αυτά που θέλουμε και εξακολουθούμε να παίρνουμε αυτά που θέλουμε μέσα από την πλατφόρμα της συμφωνίας και της συνένεσης σε επίπεδο στόχων με τις ΗΠΑ, ωστόσο αυτά, ξέρετε, σήμερα είναι έτσι, αύριο είναι αλλιώς, και γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Ο Ρούμπιο εξέφρασε την ευγνωμοσύνη, τον είπα, γιατί η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος, και παράλληλα διεμήνησε ότι έχουμε απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα, γιατί είναι προς το συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας. Από την πλευρά του τώρα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Έλληνας ΥΠΕΞ, αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο που αντικατοπτρίζει τα πρωτόγνωρα επίπεδα ενεργειακής συνεργασίας με τις ΗΠΑ, σημείωσε ότι τα F-35, αυτό το σπουδαίο μαχητικό το οποίο θα αποκτήσουμε, αναδεικνύει την αμυντική συνεργασία και τόνισε την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς και το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει γίνει πάροχος ασφάλειας, και απάντησε ότι αν καταστεί αναγκαίο, είμαστε σε κατάσταση να βοηθήσουμε ναυτικά τις ΗΠΑ στα στενά του ορμού, εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία.

Μέσα σε αυτό το κλίμα υπάρχει και η φάλτσα νότα που έρχεται από τους συνήθεις ύποπτους. Είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και κάποιες συνιστώσεις της αριστεράς, οι οποίοι μπαίνουν απέναντι σε όλη αυτή την ιστορία, οι οποίοι διαμαρτύρονται, όπως πάγια επί της ουσίας κάνουν. Και εδώ, για μένα, βλέποντας αυτές τις αντιδράσεις, τα σχόλια, τις αναφορές και τις κινητοποιήσεις, ήθελα πραγματικά να κάνω ένα φιλολογικό και φιλοσοφικό ερώτημα. Δεν θα δώσω απάντηση, θα το σκεφτείτε μόνοι σας. Πόσες φορές από αυτές που έχει επισκεφτεί την χώρα ο Ταγίπ Ερντογάν, αλλά και προκάτοχή του, είχαμε πορείες διαμαρτυρίες από την ελληνική αριστερά και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Ρωτώ έτσι απλά, σκεφτείτε το. Σε λίγο θα πάμε σε ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα εδώ στην Πηξίδα, που αφορά λίγο το καιρικό που ζούμε φέτος, αυτό το φθινόπωρο που είχαμε να το ζήσουμε πάρα πολλά χρόνια, με την ακραία παρένθεση που ήταν όχι απλά φθινοπορεινή αλλά χειμερινή των προηγούμενων ημερών, και βεβαίως με το τι περιμένουμε με βάση τα προγνωστικά μοντέλα για τον φετινό χειμώνα. Και φέτος, θέλω να μου επιτρέψετε να πω ότι το ενδιαφέρον μας για τα καιρικά είναι άμεσα συνδεδεμένο με το πορτοφόλι και την τσέπη μας, γιατί όσο περισσότερο κρύο θα κάνει, τόσο θα χρειαστούμε για να ζεστάνουμε τα σπίτια και τα γραφεία μας. Συνεπώς, νομίζω ότι περισσότερο από ποτέ, φέτος μας ενδιαφέρει πραγματικά το τι χειμώνα θα έχουμε.

μια συνέντευξη του Γαλκίνος Ιωαννίδης είχε εκμυστηριευθεί ότι κάποιος τον επισκέφτηκε στο καμαρίνι του κάποτε και του ζήτησε να πει ένα τραγούδι κατά τη διάρκεια της παράστασης που θα ξεκινούσε σε λίγο και του είπε ποιο τραγούδι θέλεις να συμπεριλάβω σε αυτά που θα πούμε και του είπε το «Ζήον ο Νός». Του λέει «Δεν έχω τέτοιο τραγούδι», εννοώντας βεβαίως το «Ζήνονος» που ακούμε τώρα. Κυρίες και κύριοι, θα βρω τον χρόνο να διαβάσω τα μηνύματα που έχουν έρθει τώρα και να τα σχολιάσουμε αμέσως μετά. Θα πάμε σε ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Σας έχω προαναγγείλει ότι θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση τώρα με τον μετεωρολόγο, τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, για όλα αυτά που ζούμε φέτος και τα οποία νομίζω, έτσι το βλέπω εγώ. Μπορεί ο Μιχάλης να τα βλέπει εντελώς διαφορετικά, επιστημονικά, με τη δική του την έμπειρη ματιά, αλλά τα βρίσκω ως θετικά. Δηλαδή, το ότι ζούμε ένα φθινόπωρο που είναι φθινόπωρο, διότι θα σας θυμίσω ότι τα προηγούμενα χρόνια κυκλοφορούσε ευρέως και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 52 Αυγούστου, 84 Αυγούστου και πάει λέγοντας, διότι φτάναμε επί της ουσίας παραμονές των Χριστουγέννων και ήμασταν ακόμη η μισή με το κοντομάνικο, χωρίς να έχουμε ανάψει σόμπα, καλοριφέρ, κοντίσιον. Αυτό ήταν καλό γιατί κάναμε εξοικονόμηση χρήματος και ενέργειας. Πολλοί πηγαίνουν ακόμα άνετα στη θάλασσα και λέγαμε ότι καταργήθηκαν οι τέσσερις εποχές και πηγαίνουμε από το καλοκαίρι στο χειμώνα και από το χειμώνα στο καλοκαίρι, με μια βίαιη μετάβαση που είχε πολλές συνέπειες και στην καθημερινότητά μας και κυρίως στη διαχείριση των υδατινοπόρων. Μιχάλη, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι μαζί μας εδώ στην Πηξίδα, στον Πολίτικα, και θα κάνουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα, αφού ευχαριστήσω επίσης και τους φίλους και τις φίλες, γιατί το χρωστάω αυτό, που ήδη έχουν ξεκινήσει και επικοινωνούν με τον παραδοσιακό τρόπο μαζί μας, δηλαδή στη θηρίδα υποδοχής, κυρίως στο Messenger. Λοιπόν, ο λόγος σε σένα. Φθινόπωρο. Φθινόπωρο όπως το ξέραμε. Με συννεφιές, ήπιες θερμοκρασίες, χαμηλές, τις βροχούλες που ήταν βίαιες βεβαίως τις προηγούμενες μέρες και έπεται συνέχεια.
1: Ναι. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους κύριους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι, θα έλεγα ότι το φετινό φθινόπωρο έρχεται να μας θυμίσει παλιές, θα έλεγα, καλές αξιολογικές, εν πάση περιπτώσει, εποχές. Είχαμε μια μετάβαση από μια θερινή περίοδο σε μια, θα έλεγα, ένα προπομπό του χειμώνα. Με εξαίρεση τη ραγδαιότητα, την έντονη ραγδαιότητα που παρουσίασαν, παρουσίασε το φαινόμενο τις προηγούμενες ημέρες, κυρίως στο νησί μας, θα έλεγα ήταν μια ιδιαίτερα τονοτική, ίσως ένεση, όσον αφορά το υδρολογικό έτος. Με δεδομένο λοιπόν ότι κάθε υδρολογικό έτος ξεκινάει από το Σεπτέμβρη και βλέποντας τα ποσά τα οποία έχουν λάβει από τα μυευτήρες και όχι μόνο και τα φράγματα, γενικότερα από τα μυευτήρες, θα έλεγα ότι έχουμε ξεκινήσει πολύ καλά. Θα πρέπει να γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω να θυμηθούμε πότε Σεπτέμβρη μήνα είχαμε, θα έλεγα, σχεδόν υπερχείληση του αποσελέμη ή την πληρότητα ή σχεδόν την πληρότητα στο σύνολο της Κρήτης όλων των πραγμάτων και των αποταμιευτήρων. Τώρα, αυτό που μένει είναι να δούμε το πώς θα κυλήσει η υπόλοιπη υδρολογική και όχι μόνο χρονιά από άποψη κυρίως φαινομένων αλλά και αλλαγών των μετεωρολογικών συνθήκων. Δεν μπορούμε να παραλείψουμε ότι η κλιματική αλλαγή έχει δηλώσει την παρουσία της. Το φαινόμενο Ελνίνιο επίσης φαίνεται να επηρεάζει και θα επηρεάσει για φέτος αρκετές περιοχές, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και τη δικιά μας περιοχή. Και τι σημαίνει αυτό? Και πάλι απότομες μεταβολές του καιρού, είτε με υψηλότερες θερμοκρασίες είτε με χαμηλότερες θερμοκρασίες. Ήταν ένα ακραίο φαινόμενο το φαινόμενο το οποίο ζήσαμε τις προηγούμενες ημέρες, κυρίως όσον αφορά την εκδήλωση και τη ραγδαιότητα των φαινομένων. Και αυτό γιατί υπήρχε ένα καλά οργανωμένο χαμηλό, δημιούργησε και συνθήκες επίσης αστάθειας, και αυτό ήταν ο λόγος που σε ορεινές περιοχές και όχι μόνο και κυρίως σε περιοχές που αρχικά στην πρόγνωση δεν προβλεπόταν να πληγούν από βροχές, και αναφέρομαι στην νότια ανατολική πλευρά της Κρήτης όπου είχαν μεγάλα ύψη βροχή και δημιούργησε και ζημιές. Ο συνδυασμός λοιπόν αυτός των ψυχρών αερίων μαζών που συνάντησαν ιδιαίτερα θερμές αερίες μάζες πάνω από το νησί μας, είτε αυτό αφορούσε τη θάλασσα είτε αυτό αφορούσε την ξηρά, καθώς επίσης και οι συνθήκες αστάθειας, έντονης αστάθειας, οι οποίες δημιουργήθηκαν και παρουσιάστηκαν κυρίως στους ορεινούς όγκους, αυτός είναι και ένας λόγος, κύριος λόγος, που είχαμε μεγάλα ποσά ιετού στους ορεινούς και ημιορεινούς όγκους του νησιού μας. Θα έλεγα ότι δημιούργησαν όχι μόνο τα προβλήματα τα οποία ζήσαμε και δυστυχώς με το θάνατο ενός συμπολίτη μας, αλλά επίσης τα ευεργετικά αποτελέσματα της πλήρωσης από τα μυευτήρων και πραγμάτων. Η θερμοκρασία τώρα δεν παρουσίασε ιδιαίτερη μεταβολή ως προς το ψυχρότερο, άσχετα εάν είχαμε και την παρουσία χιονοπτώσεων στους ορεινούς όγκους και κυρίως πάνω από τα 2-2 μέτρα το Σαββατοκύριακο, με αποτέλεσμα η νέα εβδομάδα να ξεκινήσει βλέποντας κορφές των ορεινών μας όγκων λευκές. Θα λιώσει αν δεν έχει ήδη λιώσει, θα λιώσει επόμενες μέρες, όμως αυτό από μόνο του είναι κάτι το οποίο και θετικό μπορεί να το χαρακτηρίσει, αλλά είναι και μια εικόνα η οποία θα θυμούνται κυρίως οι παλιότεροι. Από Σεπτέμβρη με τέλη Σεπτέμβρη να χιονίζονται οι ορεινοί όγκοι του νησιού.
0: Μιχάλη, αυτό που ζούσαμε φέτος με την Ευρώπη να καίγεται, την Ελλάδα να έχει περάσει ένα ήπιο καλοκαίρι σε θερμοκρασίες, το φθινόπωρο για το οποίο αναφερόμαστε τώρα, είναι μια παρένθεση ή πιστεύεις ότι μπορεί να συνεχιστεί?
1: Φαίνεται, θα σου πω, μελετώντας τα μακροπρόθεσμα μοντέλα, αυτά που τρέχουν και την μακροπρόθεσμη δηλαδή πρόγνωση, φαίνεται ότι θα πάμε με τέτοιες εναλλαγές του καιρού και τουλάχιστον το επόμενο μεγάλο διάστημα. Γιατί

0: τα φαινόμενα πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να περιμένουμε λίγες μέρες για να δούμε στο τρέξιμο των επόμενων ημερών το μοντέλο, να δούμε πού τελικά θα συμβεί. Όμως αυτή η εναλλαγή φαίνεται ότι δεν ήταν μια παρένθεση αυτό το οποίο ζει από την προηγούμενη εβδομάδα. Φαίνεται ότι θα έχει μια συνέχεια, θα πηγαίνουμε σε εναλλαγές και θερμοκρασιακές, αλλά κυρίως και σε φαινόμενα για το επόμενο μακρό διάστημα. Αυτό εξάλλου θα έλεγα ότι είναι και ο ορισμός του φθινοπόρου. Είναι μια άστατη περίοδο που χαρακτηρίζεται από άστατες καιρικές συνθήκες, όπως είναι και η άνοιξη. Γι' αυτό και αυτές οι δύο περίοδοι, και το έχουμε αναφέρει και από την Κομισιόν αρκετές φορές, είναι πολύ δύσκολα προγνωστικά, προγνωστικές εποχές. Δεν μπορείς να πιάσεις τον καιρό 100%. Και αυτό γιατί υπάρχει μια έντονη αστάθεια στην ατμόσφαιρα, μεταβάλλονται οι συνθήκες συνεχώς.
1: Ο χειμώνας πώς θα είναι, Μιχάλη?
0: Κώστα, αυτό θα είναι, θα έλεγα, όποιος μπορεί να απαντήσει για το πώς μπορεί να κινηθούμε τον χειμώνα το οποίο έρχεται καιρικά, τουλάχιστον θα έλεγα ότι περισσότερο θα προσπαθήσει να παίξει προπό παρά οτιδήποτε άλλο. Η τάση του καιρού, και σε καμία των περιπτώσεων πρόγνωση, θέλει να διανύουμε κάποιους μήνες του χειμώνα ιδιαίτερα ψυχρούς, ακόμα και στο νησί μας. Βέβαια αυτό δεν θα είναι κάτι αφύσικο, θα είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό, με δεδομένο ότι έχουμε ανάγκη και από χιόνια, και μια θα έλεγα κανονικότητα θα ήθελε φορτωμένα βούνα με χιόνια, θα ήθελε χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι κατά πόσο θα είναι έντονα και κυρίως τη διάρκεια αυτών των φαινομένων. Σε κάθε περίπτωση όμως έχω την αίσθηση, με αυτά τα οποία μπορούμε και βλέπουμε από τα μακροπρόθεσμα προγνωστικά μοντέλα και προσπαθώντας να εξηγήσουμε και με την τοπική εμπειρία, είναι ότι μάλλον θα πάμε σε μια φυσιολογική κατάσταση. Και τι εννοώ? Ένας χειμώνας ο οποίος μάλλον θα εναλλάσσεται με ψυχρές μέρες, με φαινόμενα, καθώς επίσης και με ιδιότερες ειδήσεις. Εξάλλου βρισκόμαστε σε μια περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται για το μεσογειακό της κλίμα. Και το μεσογειακό κλίμα ορίζει ήπιους χειμώνες γενικά.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ καλά. Η πρόσφατη κακοκαιρία η οποία έπληξε το νησί ήταν μια κακοκαιρία, θα λέγαμε, πρωτόγνωρη και ακραία, δηλαδή με την έννοια και την διάσταση ότι δεν την ζούμε και δεν την βλέπουμε κάθε χρόνο, ευτυχώς και δεν την βλέπουμε κάθε χρόνο. Ωστόσο είχε και μια ευεργετική διάσταση που ήταν το νερό που γέμισε τα φράγματα, το νερό που κατέληξε όσο κατέληξε στον υδροφόρο ορίζοντα, γιατί εδώ θέλω να σου επισημάνω ότι επιστρέφοντας με πλοίο την βραδιά του Σαββάτου από ημερήσιο από την Αθήνα μετά το απαγορευτικό, είδα ότι για κάμποσο μήκος, για περίπου ένα μίλι μέσα στη θάλασσα, επικρατούσε η λάσπη που είχε πέσει στη θάλασσα από τις έντονες βροχοπτώσεις. Θα έχουμε επάρκεια φέτος στο νερό? Θα φύγει το άγχος αφού ξεκινάμε, να το πω έτσι πολύ απλά, να τον ξαναπάρουμε το Μιχάλη, έπεσε η γραμμή. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής, ότι θα έχουμε άραγε την ευκαιρία να δούμε το άγχος να απομακρύνεται από όσο το είχαμε τις προηγούμενες χρονιές, όπου προσπαθούσαμε με διάφορους τρόπους να κάνουμε οικονομία, να περάσουμε ένα μήνυμα ότι μη σπαταλάτε το νερό, να βάζουμε υψηλότερες χρεώσεις στα νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις κλπ. Αυτό για μένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα μας το εξηγήσει τώρα ο Μιχάλης, αν δηλαδή υδρολογικά φεύγει το άγχος που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, αφού μπαίνουμε με το δεξί όσον αφορά την συλλογή του νερού.
0: Ναι, Κώστα, επειδή έχασα την χάθηκε επικοινωνία για λίγο, θα μπορούσα να μου παραλάβεις την ερώτηση?
1: Ναι, το ερώτημα είναι αν υδρολογικά θα διώξουμε το άγχος έχοντας μπει με το δεξί. Τα φράγματα είναι σχεδόν γεμάτα, έχουμε αρκετό νερό που κατέστρεψε βεβαίως από τη μια της οδειάς στο οροπέδιο, αλλά αρκετό νερό που θα πέσει μέσα στο φράγμα του αποσελέμι και πολλές πιθανότητες να φτάσουμε ακόμα και σε επίπεδα υπερχείλισης.
0: Επειδή βρισκόμαστε ακριβώς στην αρχή του υδρολογικού έτους και έχουμε πάει, θα έλεγα, συνολικά πάρα πολύ καλά από θέμα υγείας.

0: του και έχουμε να αναμένουμε για τη ζήτηση εξέλιξη. Μόλις, θα έλεγα μόλις ουσιαστικά μόλις ξεκίνησε το φθινόπωρο. Έχουμε λοιπόν να περιμένουμε και βροχές και χιονοπτώσεις Θεού θέλοντος, που σημαίνει ότι θα έχουμε μια συνεχόμενη τροφοδότηση καθόλου σχεδόν στο σύνολο του επόμενου διαστήματος μέχρι και την άνοιξη. Αν πάνε τα πράγματα έτσι όπως φαίνεται να πηγαίνουν. Από εκεί πέρα έχουμε να κάνουμε την ορθή διαχείριση του νερού. Το ότι γέμισε το πράγμα, για παράδειγμα, θέλει σε μνήμη του αποσυλλέμη, δεν σημαίνει ότι έχουμε ουσιαστικά σώσει κάποια πατρίδα ή έχουμε σώσει κάποια ή κάποιες χρονιές. Όχι, παίζει σημαντικότατο ρόλο η ορθή διαχείριση του νερού. Έχουμε λοιπόν, νομίζω από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα έχουν θετικό πρόσημο. Έχουμε να περιμένουμε αρκετές βροχές, έχουμε να περιμένουμε χιονοπτώσεις ορεινούς μας όγκους. Οπότε, με γνώμονα τη σωστή διαχείριση, νομίζω ότι είναι μια πρόσμενα καλή αρχή για όσον αφορά το θέμα νερού, να μην μας δημιουργήσει τουλάχιστον κάποιο θέμα, κάποιο περαιτέρω και πιο έντονο προβληματισμό. Κάτι που είχαμε τις προηγούμενες χρονιές. Να θυμίσω ότι μέχρι και πέρσι, για παράδειγμα, τέλη του Νοέμβρη περίπου και δεχτήκαμε τις πρώτες βροχές.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε σύντομα, θέλω να πιστεύω. Να σε καλά. Να σε καλά.

Λοιπόν, σήμερα είναι μια ημέρα η οποία και έτσι θα κλείσουμε την εκπομπή. Αν μας ακούτε βεβαίως στην επανάληψη, θα το πω ξανά, της Πέμπτης, νομίζω ότι αυτό δεν αλλάζει την ουσία και το περιεχόμενο, αλλά και τη βαρύτητα της μνήμης. Γιατί πριν από 3 χρόνια η Χαμάς αιματοκύλησε το Ισραήλ με μια πρωτοφανή σε φρίκη και αγριότητα επίθεση. Δεν ήταν αντίσταση, δεν ήταν ελευθεριακός αγώνας, ήταν σφαγές αμάχων, βιασμοί, αποκεφαλισμοί, διαμελισμοί. Ήταν η επιστροφή της απόλυτης βαρβαρότητας στον 21ο αιώνα. Η Χαμάς δεν είναι πολιτικός δρόν. Είναι μια εγκληματική ισλαμιστική οργάνωση με ιδεολογία εξόντωσης. Όποιος προσπαθεί να την δικαιολογήσει ή να την σχετικοποιήσει, γίνεται μέρος της ίδιας παρακμής που επιτρέπει στην βαρβαρότητα να σηκώνει κεφάλι. Η μνήμη και η καθαρή στάση απέναντι στο απόλυτο κακό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι πολιτικό και ηθικό καθήκον. Τελεία και παύλα.

σήμερα μενοπές τις μνήμες από την απόπειρα μιας Ισραηλινής 11η Σεπτέμβρη με το πρόσφατο περιστατικό της πτήσης της Fly Dubai, αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη περισσότερο από ποτέ να συνεχίσουμε κάθε μορφή οχύρωσης απέναντι στους τρομοκράτες της Χαμάς και σε κάθε μορφή ισλαμιστικής βαρβαρότητας που απειλεί σήμερα στη Δύση του 2026 και ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά γιατί όχι και την ίδια την Ελλάδα. Αν συνεχίσουμε σε αυτό το σκοπό, σε αυτό το βιολί, σε αυτό το ρυθμό. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οφείλουμε να στεκόμαστε στο πλευρό της σύμμαχης χώρας, του Ισραήλ και των πολιτών του. Είμαστε υπέρ της μνήμης, της αλήθειας και της ηθικής διάβγειας. Ποτέ ξανά μια τέτοια μέρα, όχι μόνο για το Ισραήλ, για καμιά χώρα.

Κλείνω και έρχομαι. Έτσι ακριβώς νομίζω ότι πρέπει να τελειώσουμε. Βαγγέλη, δεν μπορούσαμε να το επιλέξουμε καλύτερα, έτσι. Είναι και μεταφορικό και κυριολεκτικό. Κυρίες και κύριοι, αύριο θα απουσιάσουμε, αύριο Πέμπτη, για αυτούς που μας ακούν στη μετάδοση της Τετάρτης, σήμερα Πέμπτη για αυτούς που μας ακούν στην επανάληψη της Πέμπτης το πρωί. Σήμερα θα έχουμε μια μικρή απουσία, μονόρι. Ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης 10 και μισή θα ολοκληρώσει την πρωινή ζώνη, μιας και ο Νίκος Αγγελάκης επίσης θα απουσιάζει, άρα 8 με 10.30 στα μικρόφωνα του Πολίτικα θα είναι ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης, 10.30 με 1 θα είναι η Αγάπη Πεχινάκη. Εκτός από ότι θα μας ακούσετε στο Δελτίο Ειδήσεων το μεσημέρι, έτσι κι αλλιώς όπως κάθε μεσημέρι, και την Παρασκευή πρώτο Θεός πάλι θα είμαστε εδώ για μια ακόμα πηξίδα του Πολίτικα που είναι καθημερινά μαζί σας από τους 89 και 8 και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του politica.gr, όπου έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε με ένα κλικ από οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη κι αν βρίσκεστε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε, διπλά εκείνους που επικοινώνησαν μαζί μας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα. Ενόχληση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών για ερώτηση σε σχέση με αμερικανικό δημοσίευμα για την πρέσβυρα Κίμπερλι Κίλφοϊλ. Το γεγονός ότι δημοσιεύετε εσείς κάτι δεν σημαίνει ότι είναι αλήθεια, όπως είπε. Η ένταξη των F-35 ενδυναμώνει την ελληνική άμυνα, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος αναφέρθηκε και στη βάση της Σούδας. Οι τράπεζες παγώνουν δόσεις δανείων και εισπρακτικά μέτρα για τους πληγέντες στην Κρήτη. Συνεχίζεται η καταγραφή ζημιών μετά τη Θεομηνία. Αίσιο τέλος για 8 εργαζόμενους στο Φαράγγι Σαμαριάς μετά από επιχείρηση απεγκλωβισμού που στήθηκε σήμερα. Επίθεση από αγόρια δέχτηκε 12χρονος στον Άγιο Νικόλαο. Φέρεται να βιντεοσκοπούσαν την επίθεση και να την ανέβασαν στο διαδίκτυο. Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι και 4 κηδεμόνες. Στο πρόγραμμα πλήρους ανακαίνησης και αναβάθμισης 5 κέντρο υγείας στην Κρήτη, 17 εκατομμυρίων ευρώ, εντάσσονται τα κέντρα υγείας Χάρακα και Άνω Βιάνου. Διπλασιάζεται η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου που θα φτάνει έως 32 λεπτά το λίτρο με φόντο της κινητοποίησης των αλλιέων. Την Κυριακή παγκρίτια διαμαρτυρία ψαράδων στο Ηράκλειο. Σε έκτακτη πληρωμή για το επίδομα του παιδιού προχωρά την προσεχή Παρασκευή ο ΟΠΕΚΑ. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που θέλουν δεύτερο εργαζόμενο σε εργαστήριο με πνευμονία ζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας από τη Ρωσία. Ο Λιονέλ Μέση αποχαιρέτησε την Εθνική Αργεντινή σε μια μοναδική βραδιά στο Μονουμεντάλ. Τον αποθέασαν 85.000 φιλάθλοι. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το getikule.gr. Ηλιοφάνεια με ανέμους έντασης 3 μποφόρ και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κώστας. Έχουμε να φάμε σήμερα μήνυμα. Όχι μήνυμα μέσω κινητού. Μήνυμα στο μήνυμα, γιατί μήνυμα έστειλε ο Ρούμπιο από την Αθήνα. Εντάξει, έχουμε συνηθίσει, είναι αλήθεια ότι δεν το συναντάμε μόνο με αυτή την κυβέρνηση. Κάθε φορά που ο Αμερικανός αξιωματούχος επισκέφτεται τη χώρα, τα ταραντατζούμ της Αθήνας να ακούγονται μέχρι τη Νέα Υόρκη.

Ας ξεκαθαρίσουμε λίγο, γιατί τα μηνύματα, τις αναλύσεις και τα λοιπά, τις περισπούδαστες θα τις ακούσετε, θα τις διαβάσετε, θα τις παρακολουθήσετε στα τηλεοπτικά δίκτυα και πάει λέγοντας, να ξεκαθαρίσουμε εμείς λίγο τι πραγματικά συμβαίνει με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Γιατί εδώ υπάρχει μια πραγματική είδηση πάνω στην οποία χτίζεται μια πολύ μεγαλύτερη γεωπολιτική ερμηνεία. Η πραγματική είδηση, και δεν αμφισβητείται, είναι ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν επισκέπτεται στο ίδιο ταξίδι την Τουρκία. Αυτό είναι γεγονός. Το ερώτημα είναι τι σημαίνει πρακτικά για εμάς αυτό το γεγονός. Γιατί άλλο να λες ότι η Ουάσιγκτον αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην Ελλάδα και άλλο να φτάνει στο συμπέρασμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκαταλείπουν πλέον την παραδοσιακή πολιτική ισορροπιών μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Και εδώ δεν χρειάζεται τώρα να είσαι ειδικός. Μια ματιά στο τι λένε, τι γράφουν οι Αμερικανοί για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα, νομίζω είναι αρκετή για να καταλάβει κανείς αν πράγματι οι υπερβολές από την πλευρά της κυβέρνησης, καθώς στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τέλος πάντων επικουρούμενα από φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωση, επαναλαμβάνω συνεχώς ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έρχεται μόνο στην Ελλάδα και δεν πάει όπως παλιά συνηθιζόταν στην Άγκυρα κτλ. Η επίσημη ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι απολύτως ξεκάθαρη. Η περιοδία Ρούμπιο από 5 ως 8 Οκτωβρίου περιλαμβάνει τρεις χώρες: Ισλανδία, Ελλάδα, Πορτογαλία. Στο Ρέκιαβικ συζητά οικονομική εργασία και ασφάλεια. Στην Αθήνα προεδρεύει της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στο 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ Ηνωμένες Πολιτείες Ελλάδας με βασικά αντικείμενα την άμυνα, την περιφερειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ασφάλεια. Θυμίζω ότι αυτός ο διάλογος είχε αναβληθεί από το 2025, οπότε και είχε προγραμματιστεί αρχικώς να γίνει. Και μετά την Ελλάδα θα μεταβεί στη Λισαβόνα επίσης για ζητήματα άμυνας, οικονομίας και τεχνολογίας. Αυτό είναι το επίσημο πρόγραμμα του Ρούμπιο στην Μεσόγειο, αλλά και βορειότερα. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια περιοδία Ρούμπιο σε Ελλάδα και Τουρκία, από την οποία ξαφνικά κόπηκε η Άγκυρα, γιατί αυτό παρά μας περάσουν. Ενώ θα ήθελαν οι Αμερικανοί, τελικά δεν το κάνουν κτλ. Γιατί επέλεξαν τέλος πάντων να ποντάρουν στην Ελλάδα.

Διαβάζω διάφορα περί σπούδας, λοιπόν, ότι λέει το γεγονός ότι η επίσκεψη στην Αθήνα δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη επίσκεψη στην Άγκυρα αποτελεί ένδειξη, λέει, του ιδιαίτερου βάρους και της αυτονομίας που αποκτά η ελληνοαμερικανική σχέση. Τι μας λέτε? Άλλο δημοσίευμα, μιλάμε τώρα για τα κυρίαρχα και φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης. Η εγκατάλειψη, λέει, της πρακτικής των ίσων αποστάσεων Ελλάδας και Τουρκίας από τις ΗΠΑ είναι πλέον γεγονός. Δηλαδή ο Τζον Κέρι που είχε επισκεφθεί την Αθήνα το Δεκέμβριο του 2015 χωρίς αντίστοιχη στάση στην Τουρκία στο συγκεκριμένο ταξίδι, τι ήταν αυτό, ότι επέλεξε τότε η Αμερική να ποντάρει στην Ελλάδα και γι' αυτό πήγαμε τόσο καλά με την τότε κυβέρνηση? Γελάνε και η Πέτρας.

Πομπέο που έκανε ολόκληρη επίσκεψη και είχε έρθει και εδώ και στην Κρήτη. Και πάει στη Θεσσαλονίκη και γύρισε σε διάφορες περιοχές της χώρας χωρίς να τα συνδυάσει με την Τουρκία. Αλλά και τότε η περιοδία Πομπέο ήταν μια περιοδία που αφορούσε την Ελλάδα, την Ιταλία, το Βατικανό, την Κροατία.

δεν αφισβητεί κανείς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χαρακτηρίσει την Ελλάδα ως σημαντικό στρατηγικό σύμμαχο, αλλά αντιστοίχως έχουν χαρακτηρίσει και την Τουρκία. Επομένως, δεν χρειάζεται κανείς να υποβαθμίσει την ελληνοαμερικανική σχέση για να απορρίψει μια υπερβολική ερμηνεία. Είναι από μόνη της υπερβολική για να καταρριφθεί αυτοβούλος. Όσο εμείς αυτάρεσκα θα περιγράφουμε με πηχιαίους τίτλους το ότι ο Ρούμπιο επέλεξε την Ελλάδα έναντι της Τουρκίας, τόσο η Ουάσιγκτον θα επιβεβαιώνει χρόνο με το χρόνο ότι η Τουρκία παραμένει πολύ μεγάλη γεωπολιτική εξίσωση για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα τα υπόλοιπα είναι για να γεμίζουν τα πρωτοσέλιδα των φιλοκυβερνητικών εφημερίδων ή των φιλοκυβερνητικών ιστοσελίδων και τηλεοπτικών δικτύων και αυτάρεσκα να χαριεντίζεται με αυτά η κυβέρνηση.

Αλλά αυτά, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι υψηλή πολιτική. Πάμε σε κάτι πιο πεζό. Που συνοδεύεται από φοβερές ιδέες. Βρήκαμε λοιπόν τη λύση για το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα. Τη βρήκε η κυβέρνηση, τη βρήκε ο Πρωθυπουργός. Και αυτή τη φορά δεν γελάνε οι πέτρες, γελάνε τα μπετά και οι εργολάβοι. Αλλά δεν γελάνε ειρωνικά. Γελάνε από ικανοποίηση. Διότι μάθαμε ότι ο Πρωθυπουργός προσανατολίζεται να δώσει οριστική λύση στο στεγαστικό πρόβλημα της χώρας, δίνοντας κίνητρα στους εργολάβους. Και τι κίνητρα? Κάνα δύο όροφους παραπάνω στην πυκνοκατοικημένη, για παράδειγμα, και πυκνοκτισμένη Αθήνα. Για να εφεύρουμε, περισσότερα σπίτια. Και πού τα λέει αυτά ο Πρωθυπουργός? Όχι σε κάποιο συνέδριο ακόμη και εργοληπτών, αλλά στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

μελετούν την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Αντίλογο στην πρόταση πρωθυπουργού, αστείευεστε. Υπενθύμηση προς τον πρωθυπουργό, μα τι προτείνεις όταν μόλις πριν από λίγο καιρό το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφασή του ζήτησε, απέτησε να αφαιρεθούν 2 όροφοι από ξενοδοχείο κοντά στην Ακρόπολη γιατί κρύβουν τη θέα. Ούτε λόγος.

Κάπως έτσι, ρε παιδί μου, σκέφτηκε η κυβέρνηση, σκέφτηκε ο Πρωθυπουργός. Δεν χωράει ο μισθός στο ενίκιο. Κανένα πρόβλημα. Θα ψηλώσουμε την πολυκατοικία. Ξέρετε, υπάρχουν στιγμές που η πολιτική πραγματικότητα ξεπερνά τη σάτυρα. Διότι η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πραγματική στεγαστική κρίση. Νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να φύγουν από το πατρικό τους. Οι οικογένειες δίνουν ένα τεράστιο κομμάτι του εισοδήματός τους για να κρατήσουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους. Οι τιμές αγοράς έχουν απομακρυνθεί από τους μισθούς και τα ενίκια σε πολλές περιοχές. Έχουν γίνει απαγορευτικά. Και μέσα σε αυτή την πραγματικότητα ήρθε αυτή η ιδέα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Να δώσουμε, λέει, κίνητρα στους developers ώστε να χτίζουν περισσότερο. Και ποιο μπορεί να είναι το κίνητρο? Να αυξήσουμε το συντελεστή ύψους και ταυτόχρονα και δόμησης των υφιστάμενων πολυκατοικιών.

Και προφανώς όταν αυτή η πρόταση γίνεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας, προφανώς πρέπει να δώσουμε μια σχετική βαρύτητα, γιατί για να διατυπωθεί δημόσια αυτή η πρόταση, δεν τη σκέφτηκε λίγο πριν ανέβει στο βήμα ο κ. Μητσοτάκης? Το δωρεάν τετραγωνικό προφανώς και μεταφράζεται σε χρήμα. Έτσι, όταν ένα οικόπεδο σήμερα επιτρέπει χι τετραγωνικά και αύριο το κράτος επιτρέπει στον ιδιοκτήτη ή στον developer να χτίσει χι συν 20 ή συν 30% ή ό,τι τέλος πάντων τελικά αποφασιστεί, δεν του έχει δώσει απλώς ύψος. Του έχει δημιουργήσει πρόσθετη εμπορεύσιμη περιουσία. Περισσότερα διαμέρισματα, περισσότερα ενοίκια, μεγαλύτερη απόδοση της επένδυσης και δυνητικά μεγαλύτερη αξία της ίδιας της γης. Και το ερώτημα που προκύπτει από την ιδέα του κ. Μητσοτάκη είναι τι πραγματικά μπορεί να πάρει η κοινωνία ως αντάλλαγμα από όλο αυτό. Αν πει στον developer, στο εργολάβο δηλαδή, αν θα μην τον developer, ναι, σου επιτρέπω 2 επιπλέον ορόφους, αλλά το 30% των επιπλέον κατοικιών θα νοικιάζεται για 30 χρόνια με νίκη συνδεδεμένο με το εισόδημα των οικοκυριών, τότε ναι, έχουμε μία βάση συζήτησης για την κοινωνική στεγαστική πολιτική. Εάν όμως του πεις, πάρε 2 ορόφους παραπάνω για να σε συμφέρει να επενδύσεις και μετά εκείνος νοικιάζει τα διαμερίσματα στην τιμή που αντέχει η αγορά, τότε δεν έχεις επιδοτήσει τον ενοικιαστή. Έχεις επιδοτήσει μέσω πολεοδομικού δικαιώματος την επένδυση. Θα αυξήσει την προσφορά? Προφανώς και θα την αυξήσει. Και πρέπει να το πούμε αυτό, για να είμαστε σοβαροί και όχι απλώς με στήρα κριτική. Υπάρχει οικονομική λογική πίσω από την πρόταση. Φαίνεται αυτό, αποτυπώνεται. Η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερα διαθέσιμα σπίτια. Όταν η ζήτηση αυξάνεται και η προσφορά παραμένει περιορισμένη, οι τιμές πιέζονται προς τα πάνω. Σωστό. Άρα περισσότερη οικοδομή, λέει, φαντάζομαι, το σκεπτικό της πρότασης του κ. Μητσοτάκη, περισσότερη οικοδομή λοιπόν και περισσότερες κατοικίες. Μακροχρόνιας μίσθωσης μπορούν σε βάθος χρόνου να λειτουργήσουν ανακοφιστικά. Το Build to Rent δεν είναι από μόνο του κάποιο κόλπο, να τα λέμε όλα. Είναι μοντέλο που χρησιμοποιείται και αλλού. Ο επενδυτής δεν κατασκευάζει για να πουλήσει ένα-ένα τα διαμερίσματα, αλλά κρατά ολόκληρο το κτίριο και αποκτά εισόδημα από μακροχρόνιες μισθώσεις. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ότι η κυβέρνηση συζητά την αύξηση της προσφοράς. Το πρόβλημα είναι ποια προσφορά δημιουργεί και για ποιον. Γιατί άλλο απλά και μόνο περισσότερες κατοικίες και αυτές δυνητικά να συμπιέσουν τις τιμές, αφού θα υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά, και άλλο περισσότερες προσιτές κατοικίες. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί ένα καινούριο διαμέρισμα που θα βγει στην αγορά με 1500 ευρώ ενίκιο αυξάνει πράγματι το στεγαστικό απόθεμα. Είναι ένα επιπλέον διαμέρισμα. Δεν λύνει όμως το πρόβλημα του εργαζόμενου, του οικογενειάρχη που παίρνει μισθό 1100 ευρώ, άντε και άλλα 1100 η σύζυγος και οι δυο μαζί 2200, αλλά το ενίκιο είναι 1500. Μιλώ για μια τετραμελή, ενδεχομένως πενταμελή οικογένεια.

που δεν διαθέτουν οργανωμένο απόθεμα κοινωνικής ενοικιαζόμενης κατοικίας. Να θυμίσω ότι καταφέραμε σε αυτή τη χώρα εν μέσω μνημονίου και καταργήσαμε και τον οργανισμό εργατικής κατοικίας. Την ώρα που σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η ενοικιαζόμενη κοινωνική κατοικία αντιστοιχεί κατά μέσο όρο στο 8% του στεγαστικού αποθέματος. Εμείς είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ουσιαστικά 0% απόθεμα κοινωνικής κατοικίας. Επομένως, εδώ βρίσκεται η πολιτική ουσία. Όταν δεν έχεις αναπτύξει σοβαρό δημόσιο ή κοινωνικό απόθεμα κατοικιών, όταν δεν διαθέτεις ένα ισχυρό μηχανισμό μόνιμης προσιτής μίσθωσης, στρέφεσαι ξανά στον ιδιώτη και του λες «Χτίσε εσύ και θα σου δώσω κίνητρο να χτίσεις περισσότερο». Μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης. Μπορεί. Αλλά δεν μπορεί να βαφτίζεται ολόκληρη στεγαστική πολιτική. Γιατί η κατάσταση έχει ξεφύγει. Το 24, σύμφωνα με τα στοιχεία, τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούσαν πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση. Το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

για τη δε φοιτητική κατοικία, οι έρευνες δείχνουν ότι στην Αθήνα η διάμεση ζητούμενη τιμή από τα 4,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο το 2017 έχει φτάσει πλέον στα 12,8. Τετραπλάσια τιμή. Τριπλάσια, συγγνώμη. Αύξηση 164%. Στο Ηράκλειο η αντίστοιχη αύξηση αγγίζει το 120%. Αυτή είναι η πραγματικότητα πάνω στην οποία συζητάμε τώρα, να προσφέρουμε επιπλέον πολεοδομικά κίνητρα.

Βέβαια, αυτή η πρόταση Μητσοτάκη να ρίξουν κάνα δύο όροφους παραπάνω, ας πούμε, ήρθε με μια περίεργη σύμπτωση να συμπέσει με τη χθεσινή είδηση, χθες, τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου που έγινε μεταξύ του Πρωθυπουργού και των εμπλεκόμενων υπουργών, με το μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, που ζητά εδώ και μήνες ειδική νομοθετική ρύθμιση για να αυξηθεί το επιτρεπόμενο ύψος του γηπέδου και να φτάσει περίπου τις 53.000 θέσεις, το Καραϊσκάκι δηλαδή. Και η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Και σχεδόν ταυτόχρονα ακούγαμε από τον ίδιο Πρωθυπουργό ότι πρέπει να αρχίσουμε να δίνουμε στους developers τη δυνατότητα να σηκώνουν 1-2 ορόφους παραπάνω στις πολυκατοικίες ως κίνητρο για να κατασκευάσουν κατοικίες προς ενοικίαση. Δεν λέμε, ρε παιδί μου, ότι το ένα έγινε εξαιτίας του άλλου. Δεν υπάρχει κάτι για στοιχείο, προς Θεού, Παναγία. Αλλά η πολιτική φιλοσοφία ανάμεσα στα δύο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι όταν ένας μεγάλος ιδιώτης, επενδυτής, χρειάζεται περισσότερο ύψος για να βγαίνει η επένδυσή του, οι υποδομικοί περιορισμοί μπορούν να συζητηθούν, να τροποποιηθούν και, όπως χθες αποφασίστηκε, να αλλάξουν με νομοθετική ρύθμιση. Και αμέσως μετά, η ίδια λογική εμφανίζεται και στη στεγαστική κρίση. Δώστε περισσότερο ύψος στους εργολάβους για να τους συμφέρει να χτίζουν. Το κοινό σημείο και στα δύο μοντέλα, μα ο επενδυτής. Για το γήπεδο τι χρειάζεται ο επενδυτής για να προχωρήσει, περισσότερο ύψος. Για τη στέγη τι χρειάζεται ο developer να προχωρήσει, περισσότερα τετραγωνικά και περισσότερους ορόφους. Τι χρειάζεται ο πολίτης, χρειάζεται χαμηλότερα ενίκεια. Όχι ψηλότερη πολυκατοικία. Αν η κυβέρνηση θέλει να μετατρέψει το πολεοδομικό δικαίωμα σε οικονομικό κίνητρο προς τον ιδιώτη, κάνα πρόβλημα. Αλλά τότε πρέπει να υπάρχει και αντίτιμο προς την κοινωνία. Δύο όροφους παραπάνω, μάλιστα. Τότε ένα συγκεκριμένο ποσοστό κατοικιών με ελεγχόμενο προσιτό ενίκιο για 20-30 χρόνια. Αλλιώς, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να καταλήξουμε στο εξής εκπληκτικό ελληνικό μοντέλο που δεν θα μας εκπλήξει. Ζωή να έχουμε, πιστεύω ότι θα το προλάβουμε, μετά από 30 χρόνια εννοώ. Οι πολεοδομικοί κανόνες να είναι άκαμπτοι μέχρι να εμφανιστεί μια αρκετά μεγάλη επένδυση και τότε ξαφνικά να ανακαλύπτουμε ότι υπάρχει και πιο πανόροφος. Και κάπως έτσι, η κυβέρνηση από το Καραϊσκάκι μέχρι τις πολυκατοικίες της Αθήνας και των υπόλοιπων μεγάλων αστικών κέντρων ανακαλύπτει μια καινούργια στεγαστική θεωρία. Όταν δεν κατεβαίνουν οι τιμές, ανεβάζουμε τα κτίρια. Διακόπη, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λίγο επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ. Συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και από τη στεγαστική κρίση, την πρόταση του Πρωθυπουργού, πάμε σε μια άλλη κρίση με πολύ πιο τοπικά χαρακτηριστικά. Την κρίση που προκλήθηκε σε κάποιες τουλάχιστον δημοτικές ενότητες εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες μεταξύ Τετάρτης, Πέμπτης, Παρασκευής και Σάββατο στην Κρήτη, με μεγάλες καταστροφές, με μία ανθρώπινη απώλεια, μην το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχει όμως κρίση που ενδεχομένως να έχει και υγειονομικά χαρακτηριστικά. Και το λέμε αυτό γιατί μετά τη σφοδρή νεροποντή και τις σοβαρές ζημιές που άφησε πίσω της στο Ρέθυμνο η νεροποντή, ένας λίγος συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές, καθώς μέχρι στιγμής δεν ξέρω αν έχει αλλάξει ο αριθμός, αλλά έχουν καταγραφεί επισήμως 70 περιστατικά γαστρεντερίτιδας και μάλιστα μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες, με το ΝΕΟΔΗ και τις αρμόδιες υπηρεσίες να αναζητούν την πηγή και να ελέγχουν μεταξύ άλλων και το δίκτυο ίδρυυσης. Τι γνωρίζουμε μέχρι αυτή την ώρα, πόσο πιθανή είναι η σύνδεση με την νεροποντή και κυρίως αν είναι ασφαλές το νερό που φτάνει σήμερα στις βρύσες στην περιοχή τουλάχιστον του Ρεθύμνου, θα επιχειρήσουμε να το απαντήσουμε με τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδάκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. 70 περιστατικά γαστρεντερίτιδας μέσα σε μια μέρα είναι ένας αριθμός που δεν μπορεί να περάσει αφενός απαρατήρητος. Δεν ξέρω κατά πόσο σας ανησυχεί αυτή η συρροή κρουσμάτων.
1: Είχαμε την αρχική ενημέρωση τρεις μέρες πριν από τον ΕΟΔΗ, είχαν αρχίσει τα πρώτα κρούσματα. Υπήρχε η κατεύθυνση να δούμε μήπως όντως προέρχεται εξαιτίας των καταστροφών και των πλημμυρικών φαινομένων που συνήθως μπορεί να καταστρέψουν και το αποχετευτικό δίκτυο και το δίκτυο ίδρυσης και να έχουμε κάποια επιμόλυνση. Αυτό τώρα ξαναλέω και πάλι δεν έχει επιβεβαιωθεί, έτσι. Σαν κατεύθυνση, θεωρώ από τα πρώτα σημάδια, χωρίς να υπάρχει εργαστηριακή επιβεβαίωση, ότι είναι κάτι υγιενές, δηλαδή έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά υγιενής γαστρεντερίτιδας, έρχεται πολύ ξαφνικά, κύριο σύμπτωμα είναι ο έμετος και λιγότερο η διάρρεια και έχουμε μετά και σχετικά γρήγορη ανάρρωση, δηλαδή μετά από 1-2 μέρες, αντί να χρειαστούν κάποιοι ενυδάτωση. Και αυτό βέβαια τα άτομα που λέτε,

0: προφανώς είναι πολύ πολύ περισσότερα, γιατί δεν προσέρχονται όλοι.
1: Όλοι, σωστά.
0: Τα νοσοκομεία, έτσι. Είμαστε λοιπόν σε διερεύνηση. Έχω δώσει την κατεύθυνση σε όλες τις περιφερειακές ενότητες που είχαν.
1: Άρα, κύριε Παπαδάκη, εκτιμάται ότι είναι υπερπολαπλάσιος ο αριθμός των κρουσμάτων, έτσι.
0: Εγώ θεωρώ πως είναι, ναι, πολύ παραπάνω. Το έχουμε βιώσει. Έχουμε δυστυχώς την εμπειρία και με τη Γάβδο και με τα Χανιά να χειριστούμε τέτοια συμβάντα. Πρέπει επίσης να θυμίσω, νομίζω έχουμε μιλήσει και μαζί, είχαμε μεταβεί εθελοντές στο πλημμυρικό φαινόμενο στη Θεσσαλία, στον Ντάνιελ, και έχουμε βιώσει όλα τα βήματα που πρέπει να κάνουν οι αρχές δημόσιας υγείας, οπότε να είστε σίγουροι ότι ξέρουμε να κάνουμε. Γι' αυτό έλεγα λοιπόν ότι έχω δώσει την κατεύθυνση όλες τις περιφερειακές ενότητες Διευθύνσης Δημόσιας Υγείας να λάβουν δείγματα σε περιοχές που είχαμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Και δεν είναι βέβαια μόνο αυτό. Να θυμίσω ότι η Θεσσαλία είχε θέμα με τις γαστρεντερίτες, με λεπτοσπύρωση. Είχαμε επίσης και τη θανάτωση πολλών ζώων και νομίζω έχουμε κάποια συμβάντα τέτοια και εδώ. Και βέβαια μετά, και ειδικά τώρα που καλοκαιρεύει πάλι ο καιρός, ενώ ζεσταίνει, συγγνώμη, για τα κουνούπια. Οπότε όπως καταλαβαίνετε μας έχουν μπει αρκετά έτσι ζητήματα που πιστεύω ότι θα τα φέρουμε εις πέρας όλα.
1: Ερώτημα, κύριε Παπαδάκη, είναι από συγκεκριμένες περιοχές, δηλαδή έχετε οριοθετήσει από την προέλευση των 70 έστω των επίσημα καταγεγραμμένων κρουσμάτων, αν έχουμε συγκεκριμένα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, ξενοδοχεία, ηλικιακές ομάδες κτλ.
0: Ακούστε, όχι. Αυτό είναι που προβλημάτισε την πρώτη στιγμή τον ΕΟΔΗ, είναι διάσπαρτα, είναι πολυθυμιακή δηλαδή, να είναι η μόλις, που σημαίνει ότι δεν είναι ένα σημείο η πηγή, οπότε εκεί πάλι παραπέμπει στο νερό, αλλά απ' την άλλη αν ήταν νερό θα είχαμε πάρα πολύ περισσότερα. Οπότε εγώ το αποκλείω, αλλά θα το διερευνήσουμε. Είναι και τουρίστες, είναι διάφορα, και μάλιστα είναι και κάποιοι άνθρωποι που πήγαν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, αλλά ήταν από δήμους των Χανίων εκεί που είναι κοντινοί. Άρα έχουμε μια διασπορά που αυτό μας προβληματίζει, και όχι μόνο εμάς, τον ΕΟΔΗ. Έχει στείλει ειδικό ερωτηματολόγιο, δεν το κάνει συχνά ο ΕΟΔΗ. Θα πάρει δηλαδή τηλέφωνο τον κάθε ασθενή και θα ρωτήσει κάποια συγκεκριμένα πράγματα που έφαγε, τι νερό ήπιε, εάν υπήρχε
1: Ερώτημα. Λέτε η ογενής γαστρεντερίτιδα, επειδή είμαστε άσχετοι, η ογενής γαστρεντερίτιδα από τι προκαλείται? Από τρόφιμο, με μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, από το νερό, από τι?
0: Πολύ καλή ερώτηση. Η ογενής γαστρεντερίτιδα μπορεί να μεταδοθεί και από το τρόφιμο και από νερό και από τις επιφάνειες και από την άμεση επαφή με τον ασθενή. Αλλά δεν είναι το αίτιο. Δηλαδή συνήθως όταν έχουμε μια βακτηριακή γαστρεντερίτιδα, το αίτιο είναι το ίδιο το τρόφιμο, γιατί από κακούς χειρισμούς, είτε σαλμονέλα παράδειγμα ή πιστέρια ή οτιδήποτε άλλο, αλλά εδώ το νερό δεν επιζεί στο νερό. Στο περιβάλλον είναι ένα διάστημα, είναι και λάθος έκφραση, γιατί δεν είναι ζωντανός οργανισμός, δεν έχει διατηρησιμότητα, μολυσματικότητα. Αλλά επιμολύνουν το νερό μέσω των λιμάτων, άρα λοιπόν μπορεί να δώσει και μέσω νερού, αλλά δεν είναι το αίτιο, το αρχικό αίτιο το νερό. Εντάξει, θεωρώ έτσι, αν δεν έχουμε και το... Συνήθως όμως αυτό είναι, δηλαδή τότε θυμάστε και με τη Γάβδο, είχε υποθεί για τους γόστρους, το ένα το άλλο, ήταν από την αρχή προφανές ότι είναι υιογενές, έτσι θεωρώ και τώρα ότι κάτι τέτοιο είναι.
1: Το υιογενές όμως, να επιμείνω λίγο, επαναλαμβάνω, άσχετος γάρ, το υιογενές από τι, δηλαδή? Ίωση, μάλιστα.
0: Μπορεί να είναι τυχήν ορωιός που είναι ένας δύσκολος εχθρός.
1: Και γιατί έχει τόσο τοπικά χαρακτηριστικά, δηλαδή μόνο στο Ρέθινο? Πώς αυτό δικαιολογείται, έχει ξεσπάσει, ξέρω εγώ?
0: Ξεκινάει από μια αιστεία, αυτή πρέπει να βρούμε τώρα, και επεκτείνεται το ένας με τον άλλο. Μέλη της οικογένειας, εργαζόμενοι στον ίδιο χώρο, ταξιδιώτες του ίδιου ξενοδοχείου.
1: Άρα κύριε Παπαδάκη, καταλήγεται, προφανώς κάτι που θα απαντήσετε τώρα δεν είναι οριστικό, αλλά σαν μια πρώτη εκτίμηση καταλήγεται ότι είναι ασύνδετο με τις καταστροφές, την αεροποντίτη, τα ζητήματα στους αγωγούς, το δίκτυο.
0: Δεν θα το απέκλεια τελείως, γιατί ξεκίνησε δύο μέρες μετά. Αυτό το έντονο. Ότι είχαμε κάποια μεμονωμένα περιστατικά γαστρεντερίτιδας, είχαμε και τα διερευνούσαμε. Αλλά ξαφνικά μετά τις πλημμύρες, δύο μέρες να έχουμε τόσο κατακόρυφη άνοδο, χρήζει διερεύνησης, και αν συσχετίζεται με την πλημμύρα, έτσι εννοείται. Δεν αποκλείουμε, και ο ΕΟΔΗ δεν το έχει αποκλείσει. Αλλά και πάλι δεν αποκλείεται να είναι ιός. Αυτός ο ιός βρέθηκε στα λίμματα. Από τα λίμματα που σπάσανε, λέω, παράδειγμα, η αγωγή βρέθηκε στο νερό και μας έχει αυτή. Και μετά ο ένας, μετά κολλάει τον άλλο. Αυτό σας είπα. Προσπάθησα να σας πω ότι είναι πάρα πολύ μολυσματικό. Κάποιος που ακόμα και 3 μέρες που έχουν περάσει τα συμπτώματα, ναι, μεταδίδει, για να καταλάβετε. Και μόλις 18 σωματίδια αυτού του ιού μεταδίδουν την νόσο σε ένα άνθρωπο. 18, δηλαδή η κεφαλή μιας καρφίτσας έχει υλικό φορτίο να κολλήσουν 1000 άτομα. Για τέτοιο ιό μιλάμε. Οπότε καταλαβαίνετε, τα 70 που καταγράφονται επισήμως δικαιολογούνται άμεσα από κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα. Μετά την Αεροποντή έγιναν κάποιες δειγματοληψίες στα δίκτυα ίδρυυσης ή έλεγχοι πάση περιπτώσει?
0: Ακούστε να δείτε, αυτό είναι το σύνηθες, εμείς το ζητάμε τώρα δευτερευόντως, αλλά αυτό το κάνει απευθείας ο Δήμος, που είναι και ο κάθε Δήμος που είναι αρμόδιος φορέας της ίδρυυσης. Εμείς πάμε ελεκτικά και όταν κυρίως έχουμε ζητήματα. Εγώ σας είπα, ήδη έχει από χτες και προχτές που μιλήσαμε τον ΟΔΗ δοθεί η κατεύθυνση για τα αποτελέσματα. Αλλά εντάξει, φανταστείτε ότι στο Λασίδι υπηρετεί ένας επόπτης, μην τα ξαναλέω και γίνουμε κουραστικούς στους ακροατές. Η κατάσταση είναι αυτή. Ένας επόπτης στο Ηράκλειο, στο Λασίδι, 7 στο Ηράκλειο, ενώ οι οργανικές θέσεις έπρεπε να είναι 30. Και δεν φταίει η περιφέρεια, έτσι, για να μην. Εμείς ως διεύθυνση, ως γενική διεύθυνση, αλλά και η γενική διεύθυνση προσωπικού, ζητάμε διαρκώς θέσεις. Δεν μας δίνει το Υπουργείο. Στο Ρέθυμνο είναι 2 επόπτες. Φαντάζεστε, μπορεί να πάνε στο κάθε σημείο και σε κάθε που έγινε.
1: Αντιληπτό. Κύριε Παπαδάκη, πότε θα έχουμε τα αποτελέσματα των αναλύσεων και θα δημοσιοποιηθούν αναλυτικά, με την έννοια το να γνωρίζει ο πολίτης τι και πώς βρέθηκε?
0: Τα βασικά παθογόνα είναι 1 μέρα. Πιστεύω αύριο θα έχουμε τις πρώτες ενδείξεις. Θα έρθουμε και σε επικοινωνία με τους Δήμους να μας δώσουν και τις δικές τους μετρήσεις. Mm-hmm. Θα άλλο, αυτή η υπηρεσία των Δήμων πρέπει κάθε μέρα να παίρνει δείγματα, όχι μόνο μετά από πλημμύρες. Οπότε θεωρητικά θα το δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θεωρώ, ακούστε από εμένα, θεωρώ ότι δεν είναι το νερό. Το νερό θα είχαμε 100-200 τη μέρα, δεν είναι.
1: Γι' αυτό, κύριε Παπαδάκη, δεν έχει εκδοθεί και κάποια οδηγία, σύσταση προς τους κατοίκους του Ρεθύμνου για τη χρήση του νερού?
0: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να δώσουμε τέτοια κατευθυντήρια οδηγία αν δεν διαπιστώσουμε το αίτιο, έτσι.
1: Μάλιστα. Αυτό εντοπίζεται...
0: Και για να διαπιστώσουμε, ναι, το αίτιο, πέρα από τα περιβαλλοντικά, ήθελα να σας πω ότι είμαστε σε επικοινωνία και με τον καθηγητή τον κ. Σουρβίνου, καθηγητή κλινικής υγειολογίας, ώστε να πάνε δείγματα ασθενών εκεί, να ξέρουμε άμεσα τι παθογόνο μιλάμε. Γιατί μέχρι τώρα δεν έχω κάποια ενημέρωση ότι έχει διαγνωστεί το παθογόνο. Και αυτό είναι ένα σημαντικό, έτσι, να το πω σε εισαγωγικά, μειονέκτημα.
1: Υπάρχει κάποια, έτσι, σύσταση, οδηγία προς τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών, έστω του Ρεθύμνου, μέχρι να εκδοθούν τα αποτελέσματα και να αποσαφινιστεί ακριβώς από τι έχει προέλθει, που θα μπορούσε να τους βοηθήσει και να τους προστατεύσει κυρίως?
0: Κοιτάξτε, αν δούνε οποιαδήποτε μεταβολή στην ποιότητα, στο χρώμα, στην οσμή, ακόμα και στη γεύση του νερού, πρέπει να σταματήσουν κάθε χρήση, προφανώς να το βράζουν αν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά δεν νομίζω να φτάσουμε ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Αν δουν κάτι τέτοιο, να ενημερώσουν άμεσα την υγειονομική υπηρεσία την κατά τόπου, δηλαδή στο Ρέθυμνο, ή αν έχουμε κάτι στο Λασίδι κτλ.
1: Το κρίσιμο τώρα είναι να έχουμε γρήγορα καθαρές απαντήσεις, χωρίς πανικό και χωρίς φυσικά εφησυχασμού.
0: Χωρίς πανικό. Είναι κάτι που δεν έχει μεγάλο αποτύπωμα στην υγεία. Περνάει πάρα πολύ εύκολα, αρκεί να διαπιστώσουμε το αίτιο και να το σταματήσουμε.
1: Γιατί μετά από μια τέτοια νορπότη δεν αρκεί να ξανατρέξει το νερό στις βρύσες. Πρέπει οι πολίτες να γνωρίζουν και με βεβαιότητα ότι είναι ασφαλές. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Χαίρετε.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κ. Αντώνης Παπαδάκης, ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, ενός κακού μύρια έπονται, όπως αντιλαμβάνεστε. Διότι προσπαθούν ακόμη να συνέλθουν και να επανέλθουν οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τις εκτεταμένες καταστροφές, και τα προβλήματα όχι απλά συνεχίζονται, αλλά προκύπτουν και νέα, όπως για παράδειγμα τα εκτεταμένα κρούσματα πλέον, δεκάδες επίσημα καταγεγραμμένα, αντιλαμβάνεστε από αυτό που ακούσατε από τον κύριο Παπαδάκη, εκατοντάδες τα οποία δεν έχουν φτάσει μέχρι τις αρμόδιες αρχές. Γίνεται μια αυτοδιαχείριση ανάλογα με την ένταση των συμπτωμάτων από τη γαστρετερίτιδα, από τον καθένα ξεχωριστά. Άρα εκτιμάται ότι ο αριθμός των 70 είναι υποπολαπλάσιος από τα πραγματικά περιστατικά.

Έχει ενδιαφέρον ότι οι μετεωρολόγοι τώρα, συγκεντρώνοντας τα στοιχεία που αποτυπώθηκαν μετά την τετραήμερη αυτή νεροποντή, καταλήγουν σε πολύ ενδιαφέροντα, έτσι, συμπεράσματα.

7 χρόνια πριν, το 19, η Δυτική Κρήτη είχε χτυπηθεί από δύο συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας, τη Χιόνι και την Οκεανίδα, τότε που είχαν ονομαστεί, με μεγάλες καταστροφές σε Χανιά και Ρέθυμνο. Και η ομάδα του ΜΕΤΕΟ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο κ. Λαγουβάρδος, είχε εκπονήσει μια έρευνα καταδεικνύοντας ότι η πρόσφατη κακοκαιρία συγκριτικά με αυτή του 2019 ήταν πολύ πιο εκτεταμένη γεωγραφικά, με τα ύψη βροχών να ξεπερνούν κατά πολύ τα ύψη που είχαν σημειωθεί 7 χρόνια νωρίτερα.

Το φράγμα, όπως σε λέμε, συνεχίζει να γεμίζει με ποσότητες νερού. Το ερώτημα βέβαια είναι αν οι ποσότητες αυτές νερού είναι εκείνες που θα έπρεπε να γέμιζαν το φράγμα, όπως σε λέμε. Δηλαδή, αν η ικανότητα που παρουσιάζει τις τελευταίες ημέρες το φράγμα, όπως σε λέμε, να γεμίζει με νερό, είναι η μέγιστη δυνατή ικανότητά του ή είναι περιορισμένη εξαιτίας ακριβώς των τεχνικών ζητημάτων που έχουν προκύψει κατά τη λειτουργία των συμπληρωματικών υποστηρικτικών έργων συλλογής νερού προς το φράγμα, όπως σε λέμε. Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ που σας είχαμε παρουσιάσει ήδη από προχθές ότι το θυρόφραγμα στην περιοχή του Χώνου δεν λειτουργούσε λόγω τεχνικής αστοχίας. Αυτό που τώρα αρχίζουν να διαρρέουν, να αιωρείται και τα λοιπά, είναι ότι η τεχνική αυτή αστοχία μπορεί να προέκυψε από ζημιά που προκάλεσαν άθελά τους, λένε, για να μην ξεσηκώσουν και οι διαμαρτυρίες, οι κάτοικοι. Εμείς να βγάλουμε τη σειρά των γεγονότων σε ένα σωστό χρονικό πλαίσιο. Ο κάμπος του οροπεδίου γέμισε απειλητικά, παρουσίασε έντονα πλημμυρικά χαρακτηριστικά. Το θυρόφραγμα δεν άνοιγε και τότε το θυρόφραγμα που βοηθάει στην αποσυμπίεση με την εκτόνωση δηλαδή του νερού προς την φυσική οδό του νερού προς τις βουνοπλαγιές εκεί του οροπεδίου και όχι προς τη σύραγγα εκεί που συγκεντρώνεται δηλαδή το νερό για να κατευθυνθεί στο φράγμα, όπως λέμε, όταν περνάει από ένα συγκεκριμένο ύψος, πάνω από ένα συγκεκριμένο ύψος η επιφάνεια των πλημμυρικών νερών, τότε γι' αυτό υπάρχει το θυρόφραγμα, αυτός είναι ο ρόλος του, τότε ανοίγει το θυρόφραγμα για να αποσυμπιεστεί ώστε να μην γίνει εκεί πέρα ο κατακλυσμός του ΝΟΕ, να πάρουμε αυτό το νερό που πρέπει να πάρουμε χωρίς όμως να βουλιάξουμε όλο το οροπέδιο. Το θυρόφραγμα λοιπόν επιβεβαιώνεται από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης ότι δεν δούλεψε. Εκεί που δίνουν την άλλη διάσταση, καταλαβαίνουμε όλοι γιατί, είναι ότι αναγνωρίζουν ότι υπήρξε τεχνική αστοχία, αλλά αφήνουν αιωρείται ότι αυτή μπορεί και να προήλθε από τους κατοίκους εκεί που έτρεξαν να ανοίξουν το θυρόφραγμα, γιατί δεν έβλεπαν κάποιον να το ανοίγει. Ακόμη και αν αυτό συνέβη, λέμε ακόμη υπόθεση εργασίας, κάνουμε για να μην στο χαλάσουμε τη συζήτηση τώρα και το σενάριο που έχουν φτιάξει. Λοιπόν, ακόμη και αν αυτό συνέβη, το ερώτημα που δεν απαντά ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης είναι γιατί αναγκάστηκαν οι κάτοικοι να πάνε εκεί και σύμφωνα με τη θεωρία του ΟΑΚ, ενδεχομένως αθελάτως να προκάλεσαν και τεχνική βλάβη στο θυρόφραγμα. Γιατί αναγκάστηκαν? Δεν θα έπρεπε να αναγκαστούν. Θα έπρεπε το θυρόφραγμα να ανοίξει την ώρα που έπρεπε να ανοίξει, ώστε να μην σημειωθούν τέτοια ένταση πλημμυρικά φαινόμενα. Να σημειωθούν πλημμυρικά φαινόμενα, γι' αυτό άλλωστε είναι και κλειστό το θυρόφραγμα, αλλά όχι σε τέτοιο επίπεδο που να βουλιάξει το οροπέδιο. Να πάρουμε το νερό που πρέπει να πάρουμε για να γεμίσει το φράγμα, όπως σε λέμε, αλλά όχι να φτιάξουμε μια δουλειά, δηλαδή να γεμίσουμε το φράγμα και να χαλάσουμε μια άλλη, δηλαδή τις καλλιέργειες των αγροτών παραγωγών στο οροπέδιο Λασιθίου.

επιβεβαιώνουν και το ρεπορτάζ που αφορούσε τις δικλίδες στις γωνιές. Οι δικλίδες, θυμίζω, είναι ότι είναι οι ρυθμιστές της ροής του νερού κατά τη διάρκεια της κατά τη διαδρομή της σύραγγας από το οροπέδιο προς το φράγμα από Σελέμη. Επιβεβαιώνεται και από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης ότι δεν δουλεύουν σωστά οι δικλίδες. Η μία εκ των δύο είναι χαλασμένη και αυτή που δουλεύει, δουλεύει και δεν δουλεύει.

Και εκεί έχουν αναπτύξει ένα δικό του θεώρημα στον οργανισμό ανάπτυξη Κρήτη, ότι εντάξει, λέει, και να δουλεύανε όλες, είναι τόσο πολύ το νερό που δεν τρέχει τίποτα. Άρα γιατί φτιάξαμε δύο δικλείδες? Για κάποιο λόγο ο κατασκευαστής έφτιαξε δύο δικλείδες? Για κάποιο λόγο ο κατασκευαστής δίνει τη δυνατότητα των 50.000 κυβικών μέτρων ώρα να μπορούν να διέλθουν από τις δικλείδες αυτές, αλλά εμείς να μην μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε, ακριβώς γιατί είναι η μία εκ των δύο χαλασμένη και αυτή που λειτουργεί δεν λειτουργεί στο 100%? Και προσπαθούν να μας πείσουν τώρα ότι εντάξει, λέει, έχουμε νερά, άρα έχουμε νερά σήμερα. Και είμαστε τυχεροί που έχουμε. Αν δεν τα είχαμε αυτά και παίζαμε με το χρόνο όσο περισσότερα μπορούμε να συγκεντρώσουμε, θα μπορούσαν οι δικλείδες να δουλέψουν στο 100% για να αξιοποιήσουμε το εντάτινο αποθέμα? Ή τώρα μιλάμε με την σιγουριά το ότι είναι πλημμυρισμένο το οροπέδιο, άρα δεν πειράζει, έχουμε το χρόνο και ας μην λειτουργεί η δικλίδα στο 100%, έχουμε το χρόνο να απορροφήσουμε νερά? Αυτός δεν είναι σχεδιασμός. Αυτό είναι μπακαλική.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένουμε ως ένα βαθμό στον πρωτογενή τομέα, με την έννοια ότι είχαμε τις καταστροφές σε μεγάλο εύρος σε αγροτικές καλλιέργειες, κυρίως στο οροπέδιο Λασιθίου, όχι όμως μόνο στο οροπέδιο, αλλά φαίνεται ότι αυτό δεν θα είναι το μόνο πρόβλημα για τους παραγωγούς της Κρήτης. Τα πράγματα λίγαν συντόμως θα ανακαλύψουν ότι μπορούν να είναι και πολύ χειρότερα. Όπως για παράδειγμα να τεινάζεται στον αέρα πλήρως ο σχεδιασμός, ο προϋπολογισμός τους για τους αμέσως επόμενους μήνες. Έχουμε 7 Οκτωβρίου και τέτοιες μέρες κάθε χρόνο συζητάμε και φιλοξενούμε εδώ κυβερνητικά στελέχη, αξιωματούχους τέλος πάντων, από αρμόδιους φορείς, να μας περιγράφουν ακριβώς την ημερομηνία που θα καταβληθεί η πρώτη δόση, το μεγαλύτερο μέρος δηλαδή, των επιδοτήσεων. Οι πραγματικές συνθήκες λοιπόν μας επιβάλλουν να μην κάνουμε οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση. Όχι σήμερα, αύριο, όχι για τον Οκτώβριο, ούτε καν για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Προσέξτε τώρα, επειδή τελειώνει το καλοκαίρι, δηλαδή η τουριστική σεζόν, και έχουμε μια ανάπαυλα, μας επιτραπεί ο όρος μέχρι τα Χριστούγεννα να ξανατονωθεί η οικονομία, γιατί μεγάλο μέρος αυτής της τόνωσης χειμωνιάτικα την αντλεί η τοπική οικονομία από τις επιδοτήσεις, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Μαντέψτε τώρα. Αυτό το χειμώνα και σίγουρα, και τολμάμε να το πούμε αυτό, τα Χριστούγεννα θα έχουμε περιορισμό της ρευστότητας. Δεν λέω ότι θα χαθούν, λέω όμως ότι θα έχουμε περιορισμό της ρευστότητας από την τοπική αγορά κατά 100 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί αυτό είναι το ποσό περίπου των επιδοτήσεων που δίνονται Οκτώβριο-Νοέμβριο κάθε χρόνο. Τα στοιχεία από την πορεία των ετήσεων προκειμένου να πάρουν τις επιδοτήσεις η παραγωγή, μετά το φιάσκο του MyAgro, είπαμε, από το MyAgro εμείς το κάναμε MyFiasco, το καταφέραμε και αυτό, της πλατφόρμας δηλαδή, της υποτίθεται που παρουσίασαν τον Αύγουστο πρωθυπουργός με τον κύριο Πιτσιλή από την ΑΔΕΠ, ξυγχρονισμός, ξυγίαση, αυτό το φτιάχνουμε, το κάνουμε, το δείχνουμε, αξιοπιστία κτλ. Έχει πάει τόσο καλά λοιπόν αυτή η MyFiasco πλατφόρμα, που κρατήστε τα νούμερα, η Ένωση Ηρακλείου, παράδειγμα είναι αυτό, που εξυπηρετεί, παρέχει δηλαδή υπηρεσίες κέντρου υποδοχής δηλώσεων, περίπου 20.000 αιτήσεις ετησίως μέχρι στιγμής, μέχρι σήμερα που μιλάμε, έχουν εγκριθεί λιγότερες από 500.

Έτσι χάνεται ο Οκτώβριος, δεν υπάρχει φως για τον Νοέμβριο και πολύ δύσκολα το Δεκέμβριο θα μπορέσουμε να συζητάμε σοβαρά για αντίστοιχα με πέρυσι ποσοστά και ποσά καταβολής επιδοτήσεων. Το πιθανότερο, μακάρι να διαψευστούμε, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, επιδοτήσεις για να δουν οι αγρότες θα γράψει μπροστά 2027. Και όταν λέμε ότι θα περιοριστεί η ρευστότητα κατά 100 εκατομμύρια ευρώ μέσα στην καρδιά του χειμώνα, το λέμε γιατί αυτά τα 100 εκατομμύρια ευρώ των επιδοτήσεων που πέφτουν στην Κρήτη κάθε χρόνο τέτοια εποχή δεν πάνε στους τραπεζικούς λογαριασμούς των περισσότερων, να είμαστε δίκαιοι, των περισσότερων αγροτών και παραγωγών, τουλάχιστον των πραγματικών, να το διευκρινίζουμε. Δηλαδή τους πραγματικούς αγρότες παραγωγούς και τους πραγματικούς δικαιούχους, όχι τα λαμόγια, δεν συζητάμε για αυτούς. Δεν πηγαίνουν λοιπόν στους τραπεζικούς λογαριασμούς, πηγαίνουν στα πρατήρια καυσίμων, πηγαίνουν στα γεωπονικά καταστήματα, πηγαίνουν στις ζωοτροφές, πηγαίνουν στους προμηθευτές, πηγαίνουν στα συνεργεία, πηγαίνουν στα καταστήματα των χωριών, πηγαίνουν εδώ στα καταστήματα της πόλης, στην αποπληρωμή γενικότερα υποχρεώσεων και στην κατανάλωση. Γιατί όχι, αυτά θα λείψουν φέτος. Γι' αυτό και λέμε ότι η καθυστέρηση δεν σημαίνει απώλεια χρημάτων, σημαίνει όμως κάτι άλλο: πολλαπλασιαστική επίπτωση στην τοπική οικονομία, ακόμη και αν τα χρήματα τελικά καταβληθούν αργότερα. Γιατί τα Χριστούγεννα φεύγουν, δεν ξανάρχονται. Δηλαδή, δεν λέμε, ρε παιδιά, α, πότε παίρνετε τις επιδοτήσεις τελικά? Το Φλεβάρι. Α, ωραία, να σπρώξω τα Χριστούγεννα είναι το Φλεβάρι. Γιατί τα Χριστούγεννα είναι συγκεκριμένη περίοδος. Συγκεκριμένα προϊόντα πολλούνται τα Χριστούγεννα. Συγκεκριμένος κύκλος εργασιών γίνεται τα Χριστούγεννα. Άπα και περάσει, παρέλθει η περίοδος των Χριστούγεννων, τελείωσε. Πρέπει να πάμε στην επόμενη. Δεν μετατίθεται η περίοδος των Χριστουγέννων κατά ένα μήνα, ενάμιση, για να συμβαδίσει με τις επιδοτήσεις. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Έτσι η απουσία της συγκεκριμένης ρευστότητας θα επηρεάσει συναλλαγές, επιχειρήσεις και επαγγελματίες σε όλη την Κρήτη.

Η Κρήτη περίμενε 100 εκατομμύρια. Ο Οκτώβριος έχει χαθεί, σας το λέμε εμείς. Ο Δεκέμβριος. Καν δεν μπαίνουμε στη διαδικασία του Νοεμβρίου. Ο Δεκέμβριος πλέον αμφισβητείται ευθέως. Και αυτό που ακόμη δεν υπάρχει είναι μια σαφής ημερομηνία που να μπορούν οι παραγωγοί να γράψουν στο ημερολόγιο τους και να ξέρουν ότι τότε θα πληρωθούν για να κάνουν το κουμάντο τους.

Όλα αυτά την ώρα που έρχονται νέα στοιχεία στο προσκήνιο για το πώς έχει απομειωθεί το δυναμικό από τον πρωτογενή τομέα. Έχουμε σήμερα στη χώρα 67.000 λιγότερους αγρότες.

μείωση κατά 18,5% μέσα σε ένα χρόνο του αριθμού που δραστηριοποιείται στα αγροτικά επαγγέλματα. Και δεν συζητάμε απλώς για ανθρώπους που αλλάζουν επάγγελμα. Συζητάμε για χωράφια που ενδέχεται να μένουν ακαλλιέργητα, για παραγωγή που χάνεται, για χωριά που γερνούν και για μεγαλύτερη εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενα τρόφιμα. Γι' αυτό συζητάμε. Κερασάκι στην τούρτα, ότι αυτή η εικόνα συμβάλλει, επικουρεί, εκτοξεύει τις τιμές των προϊόντων.

Γιατί μπορεί να θέλουμε όλοι εμείς ως καταναλωτές φτηνότερα τρόφιμα στο ράφι, στο μανάβικο και ούτω καθεξής, στο κροπολία, μιλάμε για κτηνοτρόφους. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να μας ενδιαφέρει και η επιβίωση των παραγωγών. Γιατί αν ο βασικός κρίκος αυτής της αλυσίδας, ο παραγωγικός κρίκος αυτής της αλυσίδας και όχι μεταπράτες, συνθλίβεται οικονομικά, η παραγωγή περιορίζεται. Και όσο μειώνεται η εγχώρια παραγωγική βάση, τόσο περισσότερο εξαρτάται από εισαγωγές και από τις διεθνείς τιμές, για να έχει την κάθε κυβέρνηση να σου λέει: α, οι διεθνείς συγκυρίες δεν μας επιτρέπουν. Γι' αυτό το αγροτικό ζήτημα δεν αφορά μόνο τον αγρότη. Αφορά τον Ηρακλειώτη που μένει στο κέντρο της πόλης και δεν έχει καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Αφορά τον Αθηναίο επίσης, που εννοείται ότι δεν έχει σχέση με το αγροτικό τομέα. Αφορά τον κάθε ένα πολίτη που είναι ταυτόχρονα και καταναλωτής. Δεν θέλω καν να σκεφτώ την εικόνα μετά το 2032. Προφανώς και είναι σχήμα λόγου. Θα πρέπει να μας απασχολεί η εικόνα, η κατάσταση και το περιβάλλον που θα διαμορφωθεί μετά το 2032, το οποίο δεν είναι καθόλου μακριά. Καθώς ενδέχεται να μην επιδοτούνται καθόλου οι αγρότες. Η επίσημη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επόμενη ΚΑΠ που αφορά την περίοδο 28-34 και βρίσκεται ακόμη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού, του επόμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, προβλέπει τουλάχιστον 300 δισεκατομμύρια ευρώ οριοθετημένης χρηματοδότησης για εισοδηματική στήριξη και αντιμετώπιση κρίσεων. Όχι για στήριξη αγροτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί αυστηρότερη στόχευση των ενισχύσεων, άρα λιγότερες πιθανότητες καταβολής επιδοτήσεων. Και το κυρίαρχο είναι ποιος θα έχει μείνει μέχρι τότε για να καλλιεργεί. Παρεπιπτόντως, για τις 16 Οκτωβρίου πρόκειται να υπάρξει μια εκδήλωση εδώ στην Κρήτη, παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του κ. Μαργαρίτη Σχοινά, για την ΕΑΚΑΠ. Αναβλήθηκε εξαιτίας, λέει, των καταστροφών. Πόσο κρίσιμο θα ήταν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εξαιτίας ακριβώς των καταστροφών να βρεθεί στην Κρήτη τώρα. Η κυβέρνηση επικαλείται τις καταστροφές για να μην έρθει ο Υπουργός στην Κρήτη. Βρείτε το λάθος. Αυτή είναι η εικόνα που διαμορφώνεται άμεσα, και μιλάμε για τις επιδοτήσεις για τους επόμενους μήνες, αλλά και μακροπρόθεσμα σε ό,τι αφορά τη νέα προγραμματική περίοδο για την νέα κοινή αγροτική πολιτική της περίοδου 2028-2034.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ.
1: Οκ, τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Επιστροφή τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε με ένα-δύο θέματα ακόμη. Θα ξεκινήσω από το θέμα που προέκυψε από τη χθεσινή συζήτηση, όπως αναπτύχθηκε, που οφείλω να ομολογήσω δημόσια και απολογούμε δημοσιογραφικά γι' αυτό. Πτυχές της υπόθεσης που παρουσιάστηκε χθες από αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη δεν τις γνώριζα. Μια υπόθεση που κρατά σχεδόν 50 χρόνια και δεν έχουμε αντιληφθεί μέχρι και σήμερα που μιλάμε, 5-6 μέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, τις διαστάσεις της εθνικής ήττας για την Ελλάδα γενικά και για την Κρήτη ειδικά. Κωνσταντίνος Καραμαλής και Ανδρέας Παπανδρέου είχαν χαράξει ήδη από τη δεκαετία του 80 την εθνική στρατηγική της μη υπαναχώρησης απέναντι στην απέτηση των Βουλγάρων να παραδώσουμε τη σωρό του Τσάρου Σαμουήλ, την οποία ανακαλύψαμε το 1965. Αν προηγουμένως δεν μας επέστρεφαν περισσότερα από 1650 κοιμήλια, ιστορικά ντοκουμέντα και αρχεία τα οποία μας είχαν κλέψει, τόσο επί βουλγαρικής κατοχής όσο και επί της γερμανικής. Και κυρίως, εάν δεν μας επέστρεφαν, τα λείψανα εκατοντάδων Ελλήνων που έπεσαν μαχόμενοι υπέρ της Ελλάδας επί βουλγαρικού εδάφους κατά το δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Ή έστω, εάν δεν μας έδιναν τη δυνατότητα για τη δημιουργία ελληνικού κημητηρίου πεσόντων ηρώων σε βουλγαρικό έδαφος, όπως για παράδειγμα έχει συμβεί με τους Γερμανούς στο Μάλεμε.

Και φυσικά βέβαια αυτό το θέμα έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις, αλλά εκτός από την πολιτική. Η κριτική διάσταση αφορά 280 κρίτες του πρώτου ανεξάρτητου τάγματος που είχε ως διοικητή το Γεώργιο Κολοκοτρώνη, εγγονό και μοναδικό άμεσο απόγονο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Είναι το τάγμα το οποίο μπήκε πρώτο στη Θεσσαλονίκη. Στο βιβλίο του στρατηγός Αλεξάκης γράφει χαρακτηριστικά για τη συγκλονιστική στιγμή το βράδυ, τη νύχτα που μπήκαν και βάδιζαν, όχι απλά με αργό βήμα, αλλά τρέχοντας όλο το τάγμα των Κριτών για να προλάβουν να μπουν στη Θεσσαλονίκη πριν τους Βούλγαρους. Ότι αυτοί που έζησαν εκείνη τη στιγμή ποτέ δεν πρόκειται να την ξεχάσουν. Αυτό λοιπόν το τάγμα που έπεσε μέχρι ενός στη θρυλική μάχη των στενών της Κρέσνας, είναι το σημερινό θέρετρο Μπάνσκο, και πολέμησε μέχρι την τελευταία μέρα του Βαλκανικού πολέμου, αυτό το τάγμα κοίταται 100 χρόνια μετά και πλέον στα εδάφη της Βουλγαρίας και ακόμη δεν, σε πρόχειρους τάφους, και ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να πάρουμε πίσω τις όρους. Οι αδιανόητες λοιπόν αποκαλύψεις για το πώς η σημερινή κυβέρνηση έκλεισε στο σιρτάρι το φάκελο διεκδίκησης που είχε καταρτήσει η χώρα μας από το 2014 με πλήρη τεκμήριωση, ώστε να ικανοποιηθεί και έτσι να παραδώσουμε ως αντάλλαγμα τη σωρό του Τσάρου Σαμουήλ, η οποία για τους Βούλγαρους, θυμίζω, έχει την ιστορική βαρύτητα που θα έχει για την Ελλάδα η σωρός του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και την οποία ανακαλύψαμε τη σωρό του Σαμουήλ και δεν την κλέψαμε όπως χιλιάδες κοιμήλια έκλεψαν οι Βούλγαροι. Έγιναν κατά τη διάρκεια αυτές οι αποκαλύψεις, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συζήτησης εδώ στον Πολίτικα, με το μέλος της ερευνητικής ομάδας.

χθες πανηγυρίζουμε παίρνοντας μόλις από τα 1650 48 κοιμήλια. Μόνο αν κάποιος διαβάσει το άρθρο και ακούσει και το ηχητικό της συνέντευξη με τον κύριο Πραχαλιά στο politica.gr, το οποίο έχει δημοσιευθεί και βρίσκεται εκεί, μπορείτε να το αναζητήσετε, θα μπορέσει να αντιληφθεί ότι όλα αυτά που σας περιγράφουμε φαντάζουν φτωχά για να αποτυπώσουν το μέγεθος της εθνικής ήττας που υπέστη η χώρα για λόγους που γνωρίζει η κυβέρνηση και οι οποίοι, κατά την εκτίμησή μας, κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, θα έρθουν στο φως. Μαθαίνω ότι μετά τη δημοσίευση των στοιχείων και από την συνέντευξη που κάναμε χθες με τον κύριο Πραχαλιά θα υπάρξουν κάποιες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Δεν ξέρω αν είναι αργά. Δεν ξέρω αν αυτές οι κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις θα καταφέρουν να κάνουν κάτι, να επιδιώξουν κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Αλλά είναι μια υπογραφή της συμφωνίας που έγινε με πολύ συνοπτικές διαδικασίες, να το πούμε απλά. Διαδικασίες οι οποίες δεν ξέρω πώς μπορούν να δικαιολογηθούν. Ευνηδιαστικά. Και οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης έμαθαν στα τέλη της εβδομάδας ότι αύριο μεθαύριο υπογράφεται μια συμφωνία με τους Βούλγαρους για να παραδώσουμε την σωρό Σαμουήλ που επί 5 δεκαετίες διεκδικούσαν οι Βούλγαροι και δεν τη δίναμε για προκειμένου να τη χρησιμοποιούμε ως διαπραγματικό χαρτί και να πιστούν οι Βούλγαροι να επιστρέψουν αυτά που έχουν κλέψει από τη χώρα. Κι όμως το κάναμε. Το κάναμε χωρίς να πάρουμε και την ελάχιστη τιμή που αρμόζει σε όλους εκείνους που έπεσαν για την πατρίδα επί βουλγαρικού εδάφους. Ανάμεσά τους και το σύνολο του πρώτου ανεξάρτητου του τάγματος Κρητών που ήταν και εκείνο που μπήκε στη Θεσσαλονίκη.

Θέλω να κλείσω από το χώρο του αθλητισμού, διότι χθες είχαμε μια ανακοίνωση από την διοίκηση του ΕΑΚΗ, του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου, που ανακοίνωσε, επικοινώνησε ότι εγκρίθηκε χρηματοδότηση για τη νέα πισίνα των 25 μέτρων και τη συντήρηση της μεγάλης πισίνας. Και πολύ καλά κάναν και το επικοινωνήσανε, ωστόσο υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια, διότι αυτό το έργο μας το είχαν ανακοινώσει ότι θα δημοπρατούνταν στις 6 Αυγούστου. Χθες 6 Οκτωβρίου ανακοίνωσαν τη χρηματοδότησή του. Μας είχαν ανακοινώσει ότι θα δημοπρατούνταν το έργο στις 6 Αυγούστου, ήδη από τις 13 Ιουλίου. Μας είχαν ανακοινώσει, πέρασε ο Ιούλιος, πέρασε ο Αύγουστος που είχαν ανακοινώσει, πέρασε ο Σεπτέμβριος, φτάσαμε στον Οκτώβριο για να μας πούν ότι τώρα εξασφαλίστηκε η απόφαση για τη χρηματοδότηση του έργου.

πανηγυρίζουν δηλαδή από χθες ότι επιτέλους εγκρίθηκε η χρηματοδότηση και μας ανακοινώνουν ότι η προκήρυξη του διαγωνισμού αναμένεται πλέον εντός του Νοεμβρίου, όπως μας έλεγαν για τον Ιούλιο ότι είναι εντός του Αυγούστου, εντός του Νοεμβρίου ότι θα γίνει ο διαγωνισμός. Υπάρχει βέβαια ένα πολύ απλό ερώτημα. Πώς γίνεται ένα έργο που στις 13 Ιουλίου μας έλεγαν ότι δημοπρατείται στις 6 Αυγούστου, στις 6 Οκτωβρίου να μην έχει, 6 Οκτωβρίου να μην έχει ακόμη δημοπρατηθεί και να μας παρουσιάζεται ως επιτυχία ότι ίσως δημοπρατηθεί τον Νοέμβριο.

Ποιος και γιατί έδωσε την διαβεβαίωση για τη δημοπράτηση στις 6 Αυγούστου και με ποια στοιχεία, όταν δύο μήνες αργότερα δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε η διοικητική πράξη εξασφάλισης της χρηματοδότησης. Η χθεσινή είδηση προφανώς και είναι μια θετική εξέλιξη για το Ηράκλειο. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να επιχειρείται να μετατραπεί μια καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών σε ένα νέο γύρο πανηγυρισμών. Τα λέμε όλα αυτά γιατί αθλητές, γονείς, σωματεία έχουν χορτάσει από φωτογραφίες, ανακοινώσεις, πανηγύρια. Πισίνα δεν έχουν δει. Βέβαια, η ίδια μέθοδος της αλαμοποίησης της διαδικασίας υλοποίησης έργων ακολουθείται και για άλλα αθλητικά έργα που έχουν εξαγγελθεί στο Ηράκλειο και συνεχώς μας παρουσιάζουν διοικητικές πράξεις τους, των έργων δηλαδή,

σαν να πρόκειται για τις τσάπες που σκάβουν ήδη τα θεμέλια των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων που έχουν εξαγγείλει. Τώρα ότι η χθεσινή είδηση συνέπεσε με την είδηση που πάλι στα πήρε και πανελλήνιες διαστάσεις του τραυματισμού της κολυμβήτριας Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία τραυματίστηκε επειδή υπήρχε συνωστισμός στην πισίνα, τη μοναδική πισίνα που έχουμε στο Λίτο. Αυτό λέμε ότι ήταν απλά μία σύμπτωση. Αλλά αλήθεια, χθες που πανηγύριζε η διοίκηση του ΙΑΚΗ, επαναλαμβάνω, για μία διοικητική πράξη, δεν είχε να πει ούτε μια κουβέντα για το φιάσκο του σταδίου ελευθερίας, για το οποίο έχει σιωπήσει εκοφαντικά τόσους μήνες, όπου δεν γίνεται και δεν εκτελείται καμία εργασία από το Φεβρουάριο, οπότε και πέταξαν έξω άρον-άρον τους αθλητές και τους συλλόγους και τους προπονητές για να ξεκινήσει, υποτίθεται, το έργο, το οποίο ουσιαστικά, πέρα από κάποιες πρόδρομες εργασίες, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα άλλο. Θα μου πείτε ποιος έχασε την τροπή, για να τη βρουν τα μέλη της διοίκησης του ΙΑΚΗ.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκο Σιλιμπουλιδάκη και όποιο μ' ακούει και σπάζεται, καλά να πάθει. Βρισκόμαστε εδώ μία μέρα που όλη η Αθήνα, όλη η Ελλάδα παρακολουθεί τι θα γίνει με τον Ρούμπιο. Ήρθε ο Ρούμπιο, ήρθε ο Ρούμπιο. Ποιοι είναι αυτοί που σπάζονται με τον Ρούμπιο, ξέρετε? Η αντιπολίτευση. Θα σας τα πω όλα. Ναι, γιατί όταν σας έχω πει κάτι σε αυτή την εκπομπή, όταν βλέπετε τον Ερντογάν να είναι στα κάγκελα, σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά εμείς εδώ πέρα. Λοιπόν, αν τώρα η Ελλάδα δυναμώνει ενεργειακά, δυναμώνει από τη θέση άμυνας, με εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία θα μου πεις κοστίζουν πολλά. Ναι, εντάξει, αλλά για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πρέπει να έχεις τον άλλον απέναντι να φοβάται. Έτσι γίνεται με όλους αυτούς που μας πάνε κόντρα. Αν δεν σε φοβούνται, δεν γίνεται δουλειά. Γιατί το να σε σέβονται πλέον είναι μια κουβέντα η οποία δεν ακούγεται πλέον. Δεν υπάρχει η αίσθηση μέσα σε κάποιους να σέβονται τους άλλους. Οπότε, αφού δεν σε σέβονται, καλύτερα να σε φοβούνται. Αυτή είναι μια πολύ σοφή ατάκα που είχε πει ένας πολύ σοφός άνθρωπος. Τώρα με ρωτήσετε ποιος την είχε πει, δεν ξέρω, θα το βρούμε άλλη φορά. Πάμε. Λοιπόν, είναι μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα για όλη την Αθήνα, να σας το πω έτσι, γιατί δεν υπάρχει δρόμο στην Αθήνα που να μην έχει κίνηση. Εκτός από τους δρόμους που θα περάσει ο Ρούμπιο. Αυτή είναι όλη ανοιχτή. Έτυχε να μην περάσει αυτοκίνητο. Όχι, ρε παιδιά, δεν έτυχε. Υπάρχουν μέτρα. Και αυτά τα μέτρα είναι πολύ σοβαρά, γιατί πραγματικά αυτό που γίνεται σήμερα με το Ρούμπιο είναι πολύ, πολύ σημαντικό.

Λοιπόν, και είμαστε εδώ πέρα τώρα. Πολίτικα 89,8 στο 6932-907-898. Το Viber του Πολίτικα, όπου μπορείτε να μα στείλετε τα σχόλιά σα, παρατηρήσει σα, τα πινελίκια σα και ό,τι άλλο εσεί θέλετε. Και εμεί με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Λοιπόν, υπάρχει και ένα θέμα εδώ στην Κρήτη με κάτι πιτσιρίκια πάλι, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να ασχολούμαι. Δηλαδή, όχι, δεν ασχολούμαι. Πρέπει να ασχολούμαστε, γιατί. Αλλά δεν μπορώ πλέον να ασχολούμαι με αυτούς που θέλουν να κρύψουν ένα θέμα για να μην γίνουν ρόμπα. Εδώ λοιπόν, εμείς δεν κρύβουμε τίποτα, θα τα πούμε όλα. Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα με τους μαθητές στο Λασίθι.

Λοιπόν, να δείτε ότι η επίσκεψη του Ρούμπιο στη χώρα μας θα έχει μεγάλο αντίκτυπο και στην Κρήτη. Γιατί όλα τα ενεργειακά, ξέρετε, από κάτω εκεί τα οικόπεδα και όλα αυτά είναι κάτω από την Κρήτη. Θα είναι πάνω από την Κρήτη κάτι άλλο και στο βάθος είναι η Κύπρος, έτσι, το καλώδιο. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένα συγκεκριμένο πράγμα. Αμερική, Ελλάδα, Ισραήλ, παρέα. Τώρα θα βάλω στην παρέα και το Ισραήλ, έτσι, γιατί. Σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια, την 7η Οκτωβρίου, η Χαμάς έκανε αυτή την τρομοκρατική επίθεση μέσα σε εκείνο το πάρτι, το περιβόητο πάρτι, και σκότωσε, σφάγιασε κόσμο. Όχι μόνο στο πάρτι, αλλά και γύρω-γύρω στα χωριά τα πρώτα.

Λοιπόν, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, να το πούμε έτσι, να το θυμηθούμε, γιατί υπήρχαν πολλοί φιλοπαλαιστινιακοί, έτσι, φιλοπαλαιστινιακοί, έτσι, σύλλογοι και κάποιες οργανώσεις, οι οποίες έβλεπαν μόνο τη μία πλευρά, δηλαδή τι έκανε το Ισραήλ στην Παλαιστίνη και στη Χαμάς. Ξεχνάγανε το πώς ξεκίνησε όλο το ιστορικό, έτσι, το πώς ξεκίνησε όλη η ιστορία. Που μπήκανε οι πορωμένοι εκεί, φωνάζανε αλαού, αλαγού, ακμπάρ και τα υπόλοιπα και σφάζανε και απαγάγανε κόσμο. Θυμάστε τις σκηνές με την κοπέλα που περπάταγε με τον κομμένο τένοντα. Για να μην σας πω για κάποια βίντεο άλλα που κυκλοφορούσαν και πραγματικά όχι σου κόβαν την ανάσα, σε έστελναν στον αγύριστο. Εντελώς. Να δείτε ότι κάποια στιγμή αυτά τα βίντεο θα κυκλοφορήσουν. Δηλαδή με την αγριότητα των μαχητών, όπως τους λέγανε της Χαμάς. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο, να βάλουμε ένα τραγούδι, να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε, γιατί είχαμε και κάποια νεύρα πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή. Περνάνε όμως αυτά, γιατί έρχονται τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πολύ. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8, το Viber του Πολιτικά. Αύριο, μην βάλετε ραδιόφωνο 4-6, δεν θα είμαι εδώ. Γεια σας, τελείωσα, έφυγα. Θα σας πω μετά γιατί.

Λοιπόν, 7η Οκτωβρίου. Να σου πω, έχεις δει να περνάνε F-35 από πάνω? Όχι, τα εμπόδιζε η... Λοιπόν, πάμε. Τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο με όλη την επικαιρότητα να τα πούμε εδώ πέρα.

Λοιπόν, και όπως βλέπετε, εγώ θα επιμείνω στο ότι είναι κλειστή η δρόμη στην Αθήνα για την επίσκεψη του Ρούμπιο. Φανταστείτε τώρα όταν θα έρθει στα Χανιά, αν έρθει στα Χανιά, γιατί υπήρχε μια πληροφόρηση ότι μπορεί να έρθει στα Χανιά για να πάει στη Σούδα. Ξέρετε τι θα γινότανε. Και ξέρετε ποιος είναι ο Ρούμπιο, έτσι. Ο Ρούμπιο είναι ο επόμενος Τραμπ. Είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, αν όλα πάνε καλά. Έτσι. Γιατί, το λέω γιατί αν όλα πάνε καλά, γιατί θα πάνε καλά την Ρούμπιο, ο επόμενος πρόεδρος της Αμερικής. Βλέπετε τη σχέση του με την Ελλάδα. Αυτά να μετράτε. Να μετράτε το πώς θα συμπεριφέρονται κάποιοι στα καλά και στα δύσκολα. Αλλά στα δύσκολα που δεν τα έχουμε δει μπροστά μας, είναι άλλη φάση. Λοιπόν, είπε μία ατάκα ο Ρούμπιο που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και αφορούσε τα εξοπλιστικά μας. Είναι αυτό που να σας το πω λίγο πιο απλά. Όταν δεν σε σέβονται, πρέπει να σε φοβούνται. Και άμα εσύ έχεις και F-35 και F-16 εξοπλισμένα Viper, αναβαθμισμένα δηλαδή, σιγά μην κουνηθεί ο νάνος. Γιατί αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι νάνος. Μην βλέπετε τώρα στα λόγια. Πάμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ, Πολίτικα 89,8, Νίκος Ηλιμπούλης. Δεν ξέχαμε να θεματάκι τώρα εδώ με τα μικρόφωνα, τα φτιάξαμε. Είμαστε εντάξει, Δημήτρη μου. Δημήτρη Σιφάκη απέναντί μου στον ήχο, ο καλύτερο σχολήτη στον πλανήτη. Θέλουν να μα τον πάρουν εξωγήινοι για ένα εξωπλανητικό σύστημα που βρέθηκε τώρα εκεί στον Απιόριου 2090, έτσι λέγεται το σύμπαν αυτό. Αλλά δεν θα τον δώσουμε, θα σε δώσουμε. Όχι. Αν και καραφλό, αγαπάω, να το ξέρει. Λοιπόν, στο οροπέδιο Λασιθίου, το οροπέδιο Λασιθίου έγινε μια απέραντη λίμνη. Γύρω στα 20 με 25 εκατομμύρια ευρώ είναι το πλήγμα. Εντάξει, θα διορθωθούν. Όλη η κυβέρνηση ήταν εδώ πέρα, ήρθανε γρήγορα

0: κάνανε αυτό που έπρεπε να κάνουν. Για να δούμε τώρα πόσο γρήγορα θα γίνει η αποκατάσταση των ζημιών. Έτσι, γιατί το θέμα είναι. Θυμάστε κάποιες εποχές. Ε, το θυμάσαι. Γινόταν, είχε γίνει. Πώς το είχε πει τότε, κάτσε να δεις. Ε, να σου δώσω 2 χιλιάρικα, αλλά και τι να τα κάνεις, να τα ξοδέψεις. Τα 2 χιλιάρικα άλλο θα τα έπαιρνε για να τα φυλάξει, ξέρεις, να τα βάλει εικόνισμα. Ε, ναι, ρε φίλε, όταν γίνει μια καταστροφή, τα λεφτά αυτά τα χρειάζεσαι για τις πρώτες ανάγκες. Αν εσύ δεν τα δίνεις για να μην τα ξοδέψουν, τότε τι κάνεις. Λοιπόν, αυτό να το μετρήσετε στο μυαλό σας, γιατί αλλιώς τότε, αλλιώς τώρα. Τέλος πάντων, πάμε. Ελένα, τα λέμε όλα, μου το λέει και ένας φίλος εδώ πέρα. Πέστα. Τάπα. Α, και τάπα και τάπα. Γιατί ήταν τάπα αυτό. Γιατί όταν έρχεται εδώ πέρα η κυβέρνηση όλη και σου λέει θα αποκαταστήσουμε τις ζημίες, θα κάνουμε γρήγορα αυτό, θα βγουν γρήγορα τα αποτελέσματα, τι χρωστάμε στον καθένα, τι πρέπει να δώσουμε στον καθένα. Και όλα αυτά είναι τάπα. Ε? Όχι τα είπα, τάπα. Τάπα. Από πάνω το βουλώνεις, κλείνεις, γεια σας. Πάμε. Λοιπόν, και έχουμε κάτι για τώρα, πάμε να το πούμε. Σήμερα έμαθα κάτι το οποίο χάρηκα πάρα πολύ, γιατί δεν σας κρύβω την αδυναμία μου στον Άδων Γεωργιάδη. Έτσι. Και είναι ένα πρόγραμμα 17 εκατομμυρίων για 5 κέντρα υγείας στην Κρήτη. 1.935.000 ευρώ για το Χάρακα και 3.600.000 ευρώ για την Άνω Διάνο. Είναι το πρόγραμμα πλήρους ανακαίνησης και αναβάθμισης 5 κέντρων υγείας της Κρήτης. Συνολικός προϋπολογισμός είναι 17 εκατομμύρια. Και μέσα σε αυτό εντάσσονται και αυτά τα κέντρα υγείας που σας είπα, του Χάρακα και, και Άνω Διάνου. Λοιπόν, αυτό, την ένταξη αυτή την ανακοίνωσε στη Βουλή σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου και πρώην Υπουργού Λευτέρη Ευγενάκη για την αναβάθμιση του κέντρου υγείας Χάρακα. Μάλιστα, η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας. Για το Χάρακα, όπως σας είπα και πριν, έχουν δεσμευθεί 1.935.000 ευρώ, ενώ για την Άνω Διάνο 3.600.000 ευρώ. Στο ίδιο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τα κέντρα υγείας Περάματος, Σπηλίου και Κανδάνου. Με κοιτάει με αυτά τα μάτια ο Δημήτρης. Πάω από είδες, θα γίνεις καλά τώρα που πας εκεί πέρα. Πάμε. Η εξέλιξη έρχεται, λέει φίλη μου, μετά τις παρεμβάσεις που είχαν γίνει κατά την κατάσταση των δύο δομών, οι οποίες εξυπηρετούν μεγάλο μέρος της ενδοχώρας του Ηρακλείου. Λοιπόν, το κέντρο υγείας του Χάρακα καλύπτει, αν θυμάμαι καλά, πες μου εσύ Δημήτρη, αν έχω άδικο, τους δήμους Αρχανών Αστερουσίων και Γόρτινας. Σωστά. Εξυπηρετώντας συνολικά 52 οικισμούς. Ενώ το κέντρο υγείας Άνω Διάνου καλύπτει όλη την ευρύτερη περιοχή. Σωστά. Σωστά. Πάμε. Σύμφωνα με τον Άδων Γεωργιάδη, τα 5 κέντρα υγείας δεν έχουν καταστεί δυνατόν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ανακαίνιση του Ταμείου Ανάκαμψης λόγω νομικών ζητημάτων ή ζητημάτων στατικότητας. Λοιπόν, είναι θέμα. Το έλυσε όμως. Πώς? Για το Χάρακα έχει χρηματοδοτηθεί μέσω του Ταμείου η μελέτη στατικότητας. Ενώ η πλήρης ανακαίνιση προχωρά πλέον μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Όταν ένας υπουργός θέλει, το κάνει. Βλέπετε γατάκια από τον Άδωνη. Όσοι λέτε μα μου αυτό, κοιτάξτε πώς το κάνει ο Άδωνης. Και για να μην είμαστε άδικοι, δείτε πώς το κάνει και ο Λευτέρης Αυγενάκης. Γιατί ο Λευτέρης Αυγενάκης ήταν αυτός που έκανε την ερώτηση στη Βουλή, είναι αυτός που το κίνησε τη διαδικασία. Και μάλιστα σήμερα, μιλώντας εδώ στο πολίτικα.gr, χαρακτήρισε θετική την εξέλιξη και ευχαρίστησε και το Υπουργείο Υγείας, την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τις Δημοτικές Αρχές, το Σύλλογο Φίλων Κέντρου Υγείας Χάρακα και το προσωπικό της δομής. Λοιπόν, στη Βουλή μάλιστα έγινε μια αναφορά και στα έργα στα νοσοκομεία του νησιού, στις παρεμβάσεις στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, καθώς και στις συμβάσεις περίπου 7,5 εκατομμύρια ευρώ, όπως διαβάζω, για 8 κέντρα υγείας και στη χρηματοδότηση άνω του 1,1 εκατομμύρια ευρώ για τις μελέτες του νέου κέντρου υγείας Μυρών. Μόνο η μελέτη πήγε 1,1. Άρα δίνουμε λεφτά για την υγεία. Κάποιος μου έλεγε ότι δεν δίνουν. Ποιος μου το έλεγε? Ένας ψεκασμένος. Μιλώντας εγώ με τον Άδωνη Γεωργιάδη στη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας για 52 χρόνια, το ρώτησα πότε είναι να έρθει και μου είπε ότι θα έρθει Χανιά, Ηράκλειο για τα εγκαίνια ανακαινισμένων κέντρων υγείας, ενώ αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην Κρήτη και ευχαρίστησε προσωπικά τον Λευτέρη Αυγενάκη για τη συνεχής παρεμβάσεις του για τα ζητήματα υγείας του Ηρακλείου. Λοιπόν, βλέπετε ότι όλα γίνονται αν υπάρχει συνεργασία. Και επειδή το χρωστάω τώρα αυτό, επειδή σήμερα γέλασα πάρα πολύ, φίλε Δημήτρη, γέλασα απίστευτα, ο Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα βγήκε σε μια εκπομπή. Έτσι. Να μιλήσει πάλι για τα γνωστά θέματα αυτά που το κυνηγάνε για... και ότι δεν γίνονται έλεγχοι κτλ. Το MedWatch το έφτιαξε πολύ γρήγορα. Έτσι. Μην ξεχνάτε ότι η κυρία Παγώνη μας είχε πει ότι, εδώ στην εκπομπή, ότι είχε ξεκινήσει να το φτιάχνει πριν τη σκάσει το θέμα του Μαζονάκη, αλλά το τελειοποίησαν και το φτιάξανε πιο γρήγορα με το που έγινε αυτή η ιστορία. Λοιπόν, σήμερα ο Άδωνος Γεωργιάδης βγήκε σε μια εκπομπή στο Open. Ακούστε τι είπε.
1: Πριν, ναι, υπήρχαν. Πριν πέθαναν, απάντησε.
2: Λοιπόν, κακώς πέθαναν και πριν και τώρα.
3: Κακώς πέθαναν τότε, πέθαναν για οποιονδήποτε λόγο.
1: Άρα κατεβαίνουν λίγο τα flaps. Τι ξαναλέω. Έτσι
3: δεν ξέρουν όλοι τι να φτιάξουν.
2: Ένα μισό λεπτό.
1: Και πάμε και το φτιάχνουμε.
2: Πάμε στο σύνολο.

0: Λοιπόν, ακούστε τη συνέχεια γιατί το κόψα απότομα για να μην πάει πολύ. Ακούστε λοιπόν την κόντρα του Άδων Γεωργιάδη με την Κατερίνα Παπακοστοπούλου στο Open.
1: Έμπους.
2: Διάτρητο το σύστημα.
1: Ναι. Κύριε Παπακοστοπούλου, επειδή είστε πολλά χρόνια στην υγεία του ρεπορτάζ, εσείς και είστε ειδικοί. Γιατί όταν είχαμε το σώμα ελεκτών υπηρεσιών υγείας δεν γινόταν λάθος ελέγχους. Εσείς δεν ξέρετε να είχαμε κατά την προηγούμενη δεκαετία.
3: Απλά δεν θυμάμαι να έχει χαθεί μια ανθρώπινη ζωή, γι' αυτό δεν το θυμάμαι ίσως. Εδώ τώρα χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κάνετε λάθος. 16-20, αν θυμάστε το μάτι του συνελήφθη ένας ψεύτικος γιατρός, ο οποίος επί 4 χρόνια έμπαινε στα νοσοκομεία και δίνει ψεύτικες θεραπείες τον καρκίνο και πεθάνανε 5. Mm-hmm. Και δεν πάμε να το θυμάστε αυτό.
2: Θα σας ρωτήσω μια
3: φορά. Εγώ θα σας πω ότι να το θυμόμουν που δεν το θυμάμαι.
1: Μη με διακόψετε. Μη με διακόψετε. Παρακαλώ πάρα πολύ. Θα πάρα πολύ σοβαρό και θα πω και το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό γιατί εγώ την κυρία Ποσόλ την εκτιμώ πάρα πολύ. Εδώ είναι η καταγγελία. Να πείτε το. Το κρατήριο το δίνω στη Βουλή.
3: Πείτε το.
1: 5 άνθρωποι πεθάναν μεταξύ 16-19. Επειδή αυτοί δεν ήταν διάσημοι, δεν είχαν ψυχή.
3: Προφανώς και είχε.
1: Δηλαδή μόνο επειδή ήταν προσώμα ζωή, να το θυμόμαστε. Όχι.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα να πάθετε πλάκα. Αυτή είναι η γνωστή ιστορία του ψευτογιατρού. Εγώ τότε εκείνη την περίοδο ήμουν στον Αντένα. Και είχαμε κάνει το θέμα αυτό, είχαμε πάθει πλάκα όλοι με τους θανάτους των ανθρώπων που είχαν πεθάνει από τις... από τις απίστευτες διαγνώσεις εντός αγωγικών που έκανε αυτός ο γιατρός και χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Ακούστε τώρα φάση. Το ένα το ιατρείο το είχε δηλωμένο τη μία εταιρεία του σε έναν χώρο κάπου στη Νέα Σμύρνη. Ψάχνοντας εγώ λοιπόν αυτά τα μαγαζιά και τα γραφεία του που ήταν αυτά, φτάνω στη Νέα Σμύρνη εκεί που ήταν η διεύθυνση που είχε δηλώσει ότι ήταν η εταιρεία του. Ξέρετε τι ήταν εκεί σε εκείνη τη διεύθυνση? Ένα μεξικάνικο εστιατόριο. Για να καταλάβετε πόσο διάτριτη ήταν η έλεγχη κάποτε, 16 με 20, δηλαδή να το λέμε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα έχωνε τώρα στον Άδωνη Γεωργιάδη ότι δεν έκανε ελέγχους και καλά. Τι λέτε ρε παιδιά? Να σου πω κάτι, ή έχουν αλτσχάιμερ όλοι αυτοί, ή πάνε να μας βγάλουν τρελούς και χαζούς. Δεν γίνεται αλλιώς. Η Κατερίνα του μεταξύ είναι από τις καλύτερες συντάκτριες υγείας και από όλο πως δεν το θυμόταν που είπε στον αέρα δεν θυμάμαι. Τότε ήταν σωστά και ήταν υπεύθυνη του ιατρικού ρεπορτάζ. Πώς γίνεται να μην το θυμάσαι? Δεν γίνεται. Άρα κάποιο λάθος γίνεται εδώ πέρα και είναι καλό αυτά τα λάθη να τα αποφεύγουμε. Γιατί η Κατερίνα είναι πολύ καλή δημοσιογράφος στον τομέα της υγείας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το θέμα με τον ψευτογιατρό όμως είναι σοβαρό γιατί ψέχουν την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και τον Άδων Γεωργιάδη ως υπουργό υγείας τώρα για το θέμα του Μαζονάκη. Και τότε γινόντουσαν εγκλήματα. Όχι απλά εγκλήματα. Ο άνθρωπος αυτός έχει σκοτώσει 5. Με τις ψευτοδιαγνώσεις του. Είναι η γνωστή υπόθεση ο ψευτογιατρός. Χτυπήστε το Google να δείτε. Λοιπόν, και ξέρεις ποια είναι η πλάκα, γιατί το σχολιάζω τώρα. Είπαμε αυτά που είπαμε για τον Λευτέρη Ευγενάκη και αυτό που έκανε την κίνηση και ο Άδωνης Γεωργιάδης ανταποκρίθηκε και μπαμ, μπαμ, μπαμ. Έρχεται εδώ πέρα, θα έρθει τριήμερο, τετραήμερο θα είναι η επίσκεψή του. Δεν θα είναι μια μέρα και φύγε. Θα έρθει στα Χανιά, θα έρθει στο Ηράκλειο. Θα πάει σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Θα την επιθεωρήσει όλα. Οι συμμορίες της μιζέριας, ετοιμαστείτε παιδιά, πάρτε εκεί τα περάκια και θα περιμένετε όλες εκεί απ' έξω. Γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης θα έρθει και θα κάνει επίσκεψη, κανονική. Και εμείς που θεωρούμε τον εαυτό μας ή την κάστα μας, ξέρω εγώ, πιο υγιείς από εσάς, περιμένουμε να έρθει και να κάνει ανακοινώσεις για την υγεία. Δεν θέλουμε να δούμε ψευτοσυνδικαλιστές να κάνουν πορείες και να κάνουν άσχετα πράγματα. Λοιπόν, να τα φτιάξει θέλουμε. Να τα φτιάξει. Αυτά για τον Άδωνη, αυτά για την υγεία, αυτά για τον Λευτέρη Ευγενάκη. Μπράβο του που το κυνήγησε το θέμα μαζί του. Πάμε. Άδωνη, θα έρθεις, έρχεται Κρήτη. Μου το είπε. Στα 52 χρόνια. Και έρχεται έτοιμος. Κοίτα, να μην πω την άλλη τη λέξη. Σκληρός και έτοιμος θα είναι. Γιατί έτσι πρέπει. Όταν έχει να αντιμετωπίσει κάποιος ψέματα, ή όταν κάποιος έχει να αντιμετωπίσει αυτή την καφρίλα κάποιον, πρέπει να είναι έτσι. Σαν τον Άδωνη. Μα την Παναγία το λέω και το ευχαριστιέμαι. Ξέρεις γιατί? Γιατί πας να την πεις στον Άδωνη για κάτι. Και ρε φίλε, ξεχνάς ότι ο Άδωνης είναι ο πιο διαβασμένος υπουργός που υπάρχει ίσως. Ναι, δεν θυμάμαι άλλον να είναι τόσο διαβασμένος και τόσο έτοιμος να απαντήσει για όλα τα θέματα. Έτσι, και αυτό που δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις, αυτό που δεν μπορείς να πεις για τον Άδωνη είναι ότι δεν δουλεύει. Δουλεύει και φαίνεται. Σας έχω πει την προσωπική μου εμπειρία εδώ πέρα. Τέλος, το κλείνω εδώ πέρα. Άδωνη, καλώς να έρθει στην Κρήτη και εγώ θα να πω εκεί να βλέπω τις συμμορίες της μιζέριας. Δεν γίνεται. Πρέπει να πάω να τις δω. Φύγαμε.

Λοιπόν, καθόμενα και βλέπα τώρα ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ που έχει για τη Χαμάς. Όπου όσοι νουάρ, λίγο πριν τον βρουν τάτα, ξέρεις, στα τάτα βλέγγι, κάτω ξέρω, είχε πει ότι σε ένα βίντεο που είχε φτιάξει ότι ήταν σημαντικό επίτευγμα αυτή η επίθεση στα κιμπούτσια εκεί στο Ισραήλ. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε, τι τους οδηγεί σε τέτοιο φανατισμό. Δεν μπορώ. Έχω λάβει απίστευτα μηνύματα, πάρα πολλά, για το Βιάνο, για τον Άνω Βιάνο, για το κέντρο υγείας στο Χάρακα και όλα αυτά που μου λένε για τον Όδωνο Γεωργιάδη και τον Ελευθέρη Βιεννάκη. Μπράβο, παιδιά, χαίρομαι όταν εκτιμάτε τη δουλειά που κάνουν κάποιοι άλλοι. Όχι εγώ, αυτοί. Γιατί αυτό όλοι θα το έχουμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ακούσατε ήδη ένα, δύο. Γιατί πρέπει να φτιάξουμε τα μικρόφωνα. Έχουν ένα θεματάκι. Θα τα φτιάξουμε όμως, μη φοβάστε. Λοιπόν, και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ σε λίγο. Πολιτικά 89,8. Ο Νίκος Λιμουνδέκης. Όλα μαζί και αύριο. Σήμερα είναι τελευταία μέρα. Δεν το είπαμε. Θα το πούμε μετά.

Στις 7 η ώρα το απόγευμα λοιπόν θα γίνει η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη του Μάρκο Ρούμπιο. Θα δείτε αυτό τον τύπο, θα τον αγαπήσουμε πολύ. Θα δείτε, θα δείτε. Οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν γερά θεμέλια, είπε ο κύριος Γέρα Πετρίτης. Θυμάστε που κάποιοι λέγανε κάτι βλακίες εκεί το Γέρα Πετρίτη, ότι έσκυβε και τέτοια. Είναι εκεί μπροστά. Κοίτα, αγκαλιές με το. Μόλις κατέβηκε ο Ρούμπιο από το αεροπλάνο, αγκαλιά, κατευθείαν. Ξέρεις, εκεί πρέπει να το βρούνε λίγο με τους χαιρετισμούς, αλλά είναι ωραία φάση. Δηλαδή, κατεβαίνει ο Ρούμπιο από το αεροπλάνο, συναντάει τον Γέρα Πετρίτη και τον παίρνει αγκαλιά. Και μετά ποιο παίρνει αγκαλιά. Την Γκυλφόιλ. Δηλαδή, εντάξει, να πει την Γκυλφόιλ είναι γυναίκα. Αυτό έτσι. Αλλά το Γέρα Πετρίτη, ξέρεις, σημαίνει αυτό. Καλές σχέσεις. Οι καλές σχέσεις δεν φαίνονται μόνο από τη χειραψία. Φαίνονται και από τον τρόπο που σε αντιμετωπίζει ο άλλος. Κατάλαβες. Όταν κατεβαίνει ο Ρούμπιο τώρα και βλέπει το Γέρα Πετρίτη μπροστά του και αρχίζει τον παίρνει αγκαλιά. Κάτι πάει καλά, ρε παιδί μου. Τι γελάς τώρα, επειδή έχω πιάσει τα φιλοκυβερνητικά, ε. Παιδιά, δεν είναι φιλοκυβερνητικά όπως έγραψε εδώ ένας φίλος. Είναι η αλήθεια. Αποτυπώνεις την αλήθεια. Δηλαδή, λες αυτό που βλέπεις. Λοιπόν, βλέπεις έναν, έτσι. Κατεβαίνω εγώ πάνω να συναντήσω τον Δημήτρη Τσιφάκη τώρα για πρώτη φορά εκεί που μένει. Λοιπόν, και με τον κατεβαίνω από το αεροπλάνο το κάνω να. Και του σηκώνω πέντε φάσκελα. Είναι μία συμπεριφορά. Και μετά είναι η άλλη συμπεριφορά. Κατεβαίνω και τον παίρνω αγκαλιά. Δεν πρέπει να το πεις. Ότι είναι καλές οι σχέσεις μας εφόσον πήρες σε πήρα αγκαλιά μόλις σε είδα. Άμα σου γίνανε πέντε φάσκελα, θα λέγεις, α, το μούτσο, άρα δεν τα πάνε καλά. Αλλά για να σε πάρω αγκαλιά, πάνε να πει ότι έχει, υπάρχει μια παίκτη εργασία, υπάρχει μια κατάσταση καλή γύρω-γύρω. Και αυτό είναι που θέλουμε, παιδιά. Θέλουμε. Δεν ξέρω, κάποιοι αρχίζουν και λένε, α, με το Ισραήλ γιατί να συνεργαστείς και τέτοια. Εντάξει, εσύ να συνεργαστείς με την Ιεμένη, άμα σ' αρέσει. Πήγαινε εκεί στην Ιεμένη. Εντάξει, αυτοί που φωνάζουν και λένε, ξέρεις, κατά της Αμερικής, κατά του Ισραήλ και τέτοια, και λένε βούρ στην Παλαιστίνη, βούρ στη Χαμάς, βούρ στην Ιεμένη, στους Χούθη και σε αυτά, έχεις δει τι κάνουν να μας πιάσουνε. Δηλαδή, τίποτα, ρε, deep μυαλό. Λέει, how deep is your love, μου με ρώτησε κάποτε μια, έτσι, ένα τραγούδι και λέω, deep για deep. Είναι το ίδιο με το μυαλό. How deep is your μυαλό. Deep για deep.

συνέντευξη. Και μιλάει για την Ελλάδα, δείχνει πίσω την Ελλάδα, δείχνει τον Ρούμπιο να μιλάει, τις δηλώσεις του. Λοιπόν, παιδιά, δεν είναι λίγο. Ξέρετε πόσο πληθυσμό έχει η Αμερική. Άστο. Αλλά σου έχω και ένα στραβό. Δηλαδή είναι η μέρα σήμερα των χαλασμένων μικροφώνων. Μίλαγε ο Γεραπετρίτης και το μικρόφωνο του πικάριζε. Φτιάξτε το ρε τύπη, εκεί γύρω γύρω είστε. Δηλαδή είναι αυτή η εικόνα για τον Γεραπετρίτη. Τώρα του είχε χαλασμένο μικρόφωνο. Και δεν ήταν χαλασμένο, ήταν πίκαρε ο ήχος. Έκανε αυτό, ξέρεις, όπως κάνει τώρα το δικό μας. Λοιπόν, πάμε τώρα και στα αστεία της υπόθεσης, γιατί εντάξει, δεν μπορούσα να μην βγάλω αστεία. Άντε, να κλείσουμε την εκπομπή με αστεία. Βγαίνει λοιπόν ο Τσίπρας και λέει: παρακινδυνευμένη και πολύ τολμηρή απόφαση, λέει, να δοθεί η πνίκα στο Ρούμπιο. Εκεί θα γίνει η ομιλία του Ρούμπιο από την πνίκα. Είναι πολύ σημαδιακό. Λοιπόν, τώρα γιατί είναι επικίνδυνη. Θες να πάει να βάλει καμιά φωτιά, την κάψει, να πετάξει μια μολότοφ, έτσι, αυτές τις διαστημικές που έχει η Αμερική, να την κάψει την πνίκα. Πώς το βλέπεις? Δεν ξέρω, ρε φίλε.

Λοιπόν, και το ρωτήσανε, παιδί μου, τον Τσίπρα πώς το λέει αυτό. Γιατί το λέει, και λέει ότι είναι λέει, μία, αν θέλετε, παρακινδυνευμένη, πολύ τολμηρή απόφαση και επικαλέστηκε τις τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του κινήματος Μάγκα για τη Δημοκρατία. Και πού θα κάνει κακό αυτό στην πνίκα? Δεν το έχω πιάσει. Το έχεις πιάσει εσύ? Για διάβασε το μία. Μπας και σου έρθει καμία ιδέα, για πες. Σωστά. Ναι, άμα αντιδράει η Τουρκία για την επίσκεψη Ρούμπιο, ο Τσίπρας γιατί να χαίρεται? Δεν κατάλαβα. Άρα κατάλαβες, δηλαδή εδώ υπάρχει ένα περίεργο παιχνιδάκι. Λοιπόν, εγώ σου έχω ξαναπεί, όταν βλέπεις την Τουρκία και αντιδρά ή φωνάζει ή θυμώνει ή τσαντίζεται ή τρελαίνεται, κάτι καλό γίνεται από εδώ. Έτσι. Αυτό να το ξέρεις, είναι νόμος πλέον. Λοιπόν, όλα τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης πάντως να ξέρεις ότι βλέπουν την παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα πολύ αρνητικά. Δεν τη γουστάρουνε. Δεν τη θέλουν, του ρωτήσαμε. Ξέρεις, αν θέλετε να έρθει. Δεν του ρωτήσαμε. Δεν ξέρω αν ο Αλέξης Τσίπρας, ο Βαρουφάκης και όλοι αυτοί. Ο Βαρουφάκης είχε κάποιους συνεργάτες που δουλεύανε παλιά στην Τουρκία και ήρθαν εδώ. Τώρα και ο Τσίπρας έχει κάποιους που δουλεύαν στην Τουρκία και ήρθαν εδώ. Ναι, το ξέρεις αυτό? Όχι. Τι λες, αφιλέ. Σοβαρά μιλάς. Και ας πω και κάτι. Όλη αυτή η ιστορία συνδέεται και με το ποδόσφαιρο. Σε μπέρδεψα. Σε μπέρδεψα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, είναι αρνητικός παράγοντας στο Ισραήλ, λέει η Τουρκία, στο πλαίσιο, λέει, της συμμαχίας με την Ελλάδα και την Κύπρο. Ξεχνάει ότι είναι και με την Αμερική. Αλλά δεν το λένε. Δηλαδή λένε, ξέρω εγώ. Είναι φίλος μου ο Δημήτρης, ο γιος ο Τάκης. Ο Τάκης όμως είναι ο πιο ωραίος από όλους, ο πιο δυνατός. Και λέει, ο Δημήτρης και ο Γιώργος είναι οι εχθροί μου. Τον Τάκη δεν τον βάζει μέσα που κάνει παρέα με τους δύο εχθρούς. Καταλαβες. Στο λέω πιο απλά, παιδί μου, για να καταλάβεις πώς το σκέφτονται οι Τούρκοι. Δηλαδή, ο Δημήτρης και ο Γιώργος είναι εχθροί μου. Αλλά ο Τάκης κάνει παρέα με τον Δημήτρη και τον Γιώργο που είναι εχθροί μου, αλλά δεν είναι εχθρός μου ο Τάκης. Το καταλαβες. Το πιέσες. Λοιπόν, είχαμε και μια ανάρτηση από τον Νίκο Δένδια. Τις βλέπω τώρα να τις αναρτήσει μία-μία όλες. Γιατί μου άρεσε, ρε παιδί μου. Ξέρεις τι, μου αρέσει που είναι έτσι πλημμένοι άνθρωποι, ωραίοι, καθαροί, μυρωδάτοι. Και πάλι και κάνουν συναντήσεις και μιλάνε για το μέλλον μας. Δηλαδή, ξέρεις, ενεργειακά, παραδείγματος χάρη. Ασφάλεια. Δύο πολύ σημαντικά ζητήματα. Γιατί αν ενεργειακά πάει καλά η χώρα, θα μπαίνουν πολλά λεφτά. Και εκτός από πολλά λεφτά, θα γίνουν και πολλές θέσεις εργασίας. Δεν θα τους πάρουν οι Αφγανοί και αυτοί οι Χούθοι που έρχονται, που τους συμπαθούν κάποιοι άλλοι. Θα τους πάρουν Έλληνες, άμα θέλουν να δουλέψουν. Είναι και αυτό. Εντάξει, θα παρουσιαστούν χειρόγραφα, αλλά και άλλα τεχνουργήματα από τον πόλεμο της ανεξαρτησίας, την Ήδρα, τις Πέτσες και αλλού, τιμώντας τους δεσμούς των δύο χωρών μας, τα δύο έθνη δηλαδή που γεννήθηκαν από την ίδια αγάπη για την ελευθερία. Αυτό είπε, μάντεψε πια, η Γκίλφοιλ. Τούμπανο, η δήλωσή της. Γελάς, δεν θα έλεγα τούμπανο μια πρέσβη, ρε φίλε. Τούμπανο η δήλωση, δηλαδή ωραία, πώς θα σου πω. Και άμα δεις, τα μέσα, περιμένω, τα social media των Αμερικανών έχουν κάτι εκατομμύρια ακολούθους, έτσι. Δηλαδή,

Ρούμπιο, οι ακολουθοί τους, οι σύμβουλοι τους, έχουν εκατομμύρια ακολούθους. Και όλοι αυτοί σήμερα ανεβάζουν λάβα. Και ποια είναι η πλάκα? Παλιά, όταν ερχόταν κάποιος στην Ελλάδα, πήγαινε και η Τουρκία. Ή πήγαινε η Τουρκία και ερχόταν η Ελλάδα. Τώρα είναι μόνο η Ελλάδα. Δηλαδή, όποιος σήμερα σπάζεται που ο Ρούμπιο ήρθε στην Ελλάδα και δεν πάει στην Τουρκία, τι είναι? Με την απλή. Με αναλογικά, ρε παιδί μου, τι σκέφτεσαι? Δηλαδή, εγώ, έτσι. Λέω μπόκ για ξύνα τα του κουρμετζενέ, στα τουρκικά, που τα ξέρω. Και σου λέω από την άλλη, καλώς ήρθες στην Ελλάδα. Αυτό δεν θα το πει στον Τούρκο, ο Τούρκος στο Ρούμπιο, γιατί δεν θα πάει. Ενώ εγώ, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, θα το πω σαν Έλληνας. Γιατί ήρθε μόνο εδώ, καταλαβες. Τα λέω λίγο χαζά, για να το καταλάβουν αυτοί που είναι κολλημένοι και δεν θέλουν αυτές τις σχέσεις. Πάμε ως χάρη, το κουκουέ έχει βγάλει κάτι τρελές ανακοινώσεις, έτσι. Λοιπόν, και βλέποντας ότι το κουκουέ δεν γουστάρει τους Αμερικάνους, παιδί μου, εδώ πέρα, κάτω τη βία των Αμερικάνων και όλα αυτά που λένε τόσο γερό, τα ξέρεις, έτσι. Δεν είδα να βγάλουν μια ανακοίνωση για αυτό που έγινε στην Κόκκινη Πλατεία, εκεί στη Μόσχα. Έμαθες τι έγινε? Τους σάπισαν στο ξύλο ο στρατός, τους έβαλε κάτω όλους, τους σάπισε στο ξύλο. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμο, έτσι. Αυτό δεν είναι βία? Όχι ρε, γυμναστική ήταν, ξέρεις, τούκου τούκου τούκου τούκου. Κατάλαβες γιατί λέω για υποκρισία? Δηλαδή εδώ οι κουκουέδες δεν είπατε τίποτα για το ξύλο που έπεσε στη Μόσχα. Εκεί δηλαδή ο λαός δεν έχει δικαιώματα, δεν έχει, ξέρω εγώ, αυτά που ζητάτε για τους υπόλοιπους. Μόνο η Αμερική σας θέει, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά είναι πολύ ωραίο, δηλαδή, να βλέπεις ότι βγαίνουν οι κουκουέδες και μιλάνε για τη βία των Αμερικάνων, ξέρω εγώ, και δεν μιλάνε για τη βία στη Μόσχα που τους απίσανε. Εντάξει, τι να πεις. Πάμε παρακάτω.

Να σου πω και το τελευταίο παρασκήνιο για να φύγουμε, έτσι, για να το κλείσεις. Λοιπόν, θα γίνει και ένα δείπνο με 30 περίπου προσκεκλημένους του Ρούμπιο εκεί πέρα, Έλληνες, ξέρεις, 30 Έλληνες. Έτσι, 30, δεν ξέρω. Πόσοι θα θέλαν να είναι σε αυτό το τραπέζι με το Ρούμπιο, και πόσοι θα είναι, και ποιοι θα είναι. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιοι είναι. Θα μάθουμε. Θα μιλήσουμε με την Αλεξία, γιατί αύριο, κλείνοντας την εκπομπή, να σας πω το εξής. Ότι αύριο θα κάνουμε εκπομπή 8 με 10 το πρωί. Θα είμαστε εδώ 8 η ώρα στο ραδιόφωνο, γιατί πρέπει να βγούμε πρωί αύριο. Τα λέει ο Νίκος Αγγελάκης, και έτσι θα βγω εγώ στη θέση του. Και θα σας πω πολλά. Θα έχουμε την Αλεξία Τασούλη το πρωί να μας πει για όλα. Καλά, Αλεξία, είναι, ξέρεις, αυτά τα παίζει τα δάχτυλα. Δηλαδή, κάθεται και βρουπ, τα λέει. Μπαμπαμ. Οπότε, αύριο το πρωί, 8 με 10, συντονιστείτε εδώ στο Πολίτικα 89,8. Θα είμαστε μαζί παρεούλα. Δεν θα είναι ο Δημήτρης Φακής, το ωραίο αυτό αγόρι απέναντί μου. Δυστυχώς θα είναι ένας άλλος. Δεν ξέρω, ο άλλος είναι πιο ωραίος από σένα ή όχι. Όχι, δεν είναι. Εσύ είσαι πιο ωραίος, άμα κάνει διαγωνισμό, δηλαδή ποιο θα ήταν πιο ωραίο. Τέλο πάντων, είστε καλά παιδιά και δύο όμως, και γι' αυτό γουστάρω και που δουλεύω μαζί σας. Λοιπόν, πάμε. Κλείνουμε για σήμερα. Σήμερα η εκπομπή ήταν λίγο γιατί είχαμε ένα θεματάκι. Το λύνουμε όμως και αύριο θα είμαστε πιο δυνατοί και θα είμαστε και καλύτερα. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό απόγευμα, να περάσετε καλά. Θα σας πω και κάτι. Ένα τελευταίο πριν κλείσουμε. Εδώ στην Κρήτη. Ή μάλλον αρχαιό. Άστο, μην το κάνω εδώ στην Κρήτη. Σήμερα. Λοιπόν, είναι μια πολύ ευχαριστή είδηση. Σήμερα έμαθα μια απόφαση που βγήκε σε ένα δικαστήριο, η οποία αυτή η απόφαση δικαιώνει τον αγώνα ενός πατέρα. Δεν θα πω το ρόλο του τι είναι, τι είναι, δεν είναι αυτός και η σύζυγός του, η πρώην σύζυγός του, συγγνώμη. Αλλά τα δικαστήρια τελικά, η ελληνική δικαιοσύνη, εγώ πάντα πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη και πάντα θα πιστεύω. Έτσι. Λοιπόν, η ελληνική δικαιοσύνη δείχνει ότι έχει μπροστά της θέματα. Έτσι. Έχει θέματα που πρέπει να επιλύσει. Αλλά όταν βλέπει την αλήθεια, την ξεχωρίζει. Κι ας είναι τύφλη η δικαιοσύνη. Δεν υπολογίζει η δικαιοσύνη που λέτε φίλοι μου, ούτε, να το πω αλλιώς, κάτσε. Η ελληνική δικαιοσύνη είναι τυφλή. Τυφλή ξετυφλή, βλέπει όμως την αλήθεια. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, γίνεται. Και γι' αυτό έχω εμπιστοσύνη εγώ στην ελληνική δικαιοσύνη. Σήμερα λοιπόν βγήκε μια πολύ σπουδαία απόφαση. Σήμερα μάλλον έμαθα για αυτή τη σπουδαία απόφαση που βγήκε. Όσον αφορά τη συνεπιμέλεια, την εναλλασσόμενη κατοικία, την απόφαση, την πρωτόδικη ενός δικαστηρίου που είχε γίνει για το διαζύγιο, δύο πολύ γνωστών ανθρώπων στη χώρα. Και η ελληνική δικαιοσύνη δεν έβαλε μπροστά τίποτα, ούτε τα ονόματα των δύο αντιδίκων, ούτε ποιος είναι ο ένας, ποιος είναι ο άλλος, τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Αυτό που έδειξε αυτή η απόφαση, όπως μαθαίνω, είναι το συμφέρον των τέκνων. Μιλάμε για δύο παιδιά σε αυτή την οικογένεια, που αυτή η οικογένεια χωρίστηκε, αλλά αυτό που μένει είναι ότι η ελληνική δικαιοσύνη δεν υποκύπτει ούτε στα ονόματα, ούτε μπροστά σε τίποτε άλλο. Βέλτιστο είναι το συμφέρον των τέκνων. Και οι γονείς από κοινού και εξίσου να ασκούν την επιμέλεια στα παιδιά τους και να κοιτάνε μόνο πώς θα προοδεύσουν και πώς θα κάνουν καλύτερο τον κόσμο γύρω από τα παιδιά τους. Όταν τα παιδιά λοιπόν βλέπουν μια συνεχόμενη αντιδικία χωρίς όρια, χωρίς αλήθεια, κάποια στιγμή θα καταλάβουν ότι η μία πλευρά θέλει την αλήθεια, η άλλη δεν τη θέλει. Η δικαιοσύνη σήμερα, που έμαθα εγώ αυτή την απόφαση, έδειξε ότι δεν υπολογίζει ούτε από ονόματα ούτε από τίποτα. Υπολόγισε μόνο τα παιδιά. Από ό,τι μαθαίνω η απόφαση, αυτό λέει μέσα. Λοιπόν, εγώ εύχομαι και στους δύο να είναι καλά για τα παιδιά τους. Η μία πλευρά κάνει έναν αγώνα ενάντια σε όλα. Δεν θα πω ποια πλευρά. Και η άλλη πλευρά κάνει τα πάντα για να ανατρέψει τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Χωρίς να κοιτάει τα παιδιά. Κατάλαβες ποια είναι η μία πλευρά και ποια η άλλη. Και επειδή σύντομα θα τα ξαναπούμε για αυτή την ιστορία, γιατί θα γραφτεί παντού, γιατί αφορά δύο πολύ γνωστά πρόσωπα. Έτσι. Δεν λέω παραπάνω γιατί περιμένω να δω κάτι. Τι περιμένω να δω? Εκτός από το ότι θα το δημοσιεύσουν πολύ μόλις το μάθουν, περιμένω να μάθω εάν το ένα από τα δύο μέρη θα κάνει χρήση μιας χαζής τροπολογίας. Γεια σας.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε, καλώς ήλθατε εδώ στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά, να ξεκίνησε ευχάριστα η μέρα σας, αλλά ακόμη και αυτό δεν συνέβη. Έχουμε έτσι την αδυνατότητα να το αλλάξουμε. Ναι, ας δούμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο, από εμάς εξαρτάται το να βλέπουμε τα πράγματα από την θετική τους πλευρά και να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα και άραχνα, γιατί δεν είναι, η ζωή είναι ωραία. Και αυτό που δεν μπορώ είναι η μιζέρια, πραγματικά. Δεν μπορώ μιζέρια, δεν μπορώ να ακούω ανθρώπους γύρω μου οι οποίοι έχουν να πούν μονάχα έναν κακό λόγο. Δεν μπορώ να έχω ανθρώπους γύρω μου οι οποίοι βλέπουν μονάχα μαυρίλα. Ναι, δεν μπορώ, απλά δεν μπορώ. Οπότε είναι πολύ βασικό στο να έχετε καλή ψυχική υγεία το να περιβάλλεστε από ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια αισιοδοξία, βλέπουν όπως είπα το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο και τέλος πάντων έχουν φιλοσοφήσει με ένα τέτοιο τρόπο την ζωή που ακόμη και αν εμφανίζονται κακοτοπιές βρίσκουν τον τρόπο να τις αφήσουν πίσω τους και να προχωρήσουν μπροστά. Λοιπόν, μαζί και σήμερα, μαζί για τις επόμενες δύο ώρες, με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα. Θα δούμε τι ακριβώς υπάρχει σήμερα έτσι στο προσκήνιο. Θα μοιραστούμε πληροφορίες που ίσως σας φανούν χρήσιμες κάποια στιγμή, έτσι. Θα πείτε, αυτό το άκουσα στον Πολίτικα, και τέλος πάντων θα σχολιάσουμε όλα εκείνα τα οποία μας τράβηξαν την προσοχή και θέλουμε να τα μοιραστούμε με όλους εσάς, τους ακροατές αλλά και τις ακροάτριές μας. Η αγάπη Πεχινάκη λοιπόν στο μικρόφωνο, ο Μάνος Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου, ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Σήμερα η μέρα είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, γιορτάζει ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σεργιανός, η Σεργιανή, ο Σέργιος και η Σεργία. Πολλές ευχές λοιπόν σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή, ακόμη περισσότερες όμως ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας.

Η 7η Οκτωβρίου είναι η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου, η Παγκόσμια ημέρα βάμβακος, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Η Παγκόσμια μέρα για την αξιοπρεπή εργασία γιορτάζεται κάθε χρόνο λοιπόν στις 7 Οκτωβρίου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων που συσπηρώνει στις τάξεις της 175 εκατομμύρια εργαζόμενους από 156 χώρες και σχετίζεται με κεντροδεξιά και κεντροαριστερά πολιτικά κόμματα. Βασική στόχη της Παγκόσμιας ημέρας για την αξιοπρεπή εργασία είναι να προβάλλει την έννοια της αξιοπρεπούς εργασίας στους πολίτες, στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων και στους εμπλεκόμενους φορείς. Να καταδείξει ότι η αξιοπρεπής εργασία είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος διεξόδου από τη φτώχεια και ότι είναι παράγοντας καθοριστικής σημασίας για την οικοδόμηση της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής. Να θέσει την αξιοπρεπή εργασία στο επίκεντρο της ανάπτυξης, της οικονομικής, συνδικαλιστικής και κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Πάμε και στην στήλη του Σαν Σήμερα. Πάμε να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινώντας από το 1825, όπου σαν σήμερα εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, διευθυντής της ο Θεόκλητος Φαρμακίδης. 1955 και σαν σήμερα ο Άλαν Γκίζενμπεργκ διαβάζει το ποίημά του Το Ουρλιαχτό σε βραδιά ποίησης στο Σαν Φρανσίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat. '79 και σαν σήμερα αεροπλάνο DC-8 της Swiss Air που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη-Πεκίνο βγαίνει εκτός αεροδιαδρόμου κατά την αδιάρκεια της προσγείωσής του, συγγνώμη, στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Από τους 156 επιβάτες οι 14 σκοτώνονται. '2015 και σαν σήμερα με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Σύσσωμη καταψηφίζει αντιπολίτευση. Αρνητική ψήφο δίνουν 144 βουλευτές. '2020 και σαν σήμερα έχουμε ιστορική απόφαση. Εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή κρίνει το τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, Γιώργος Ρουπακιάς. '2023 και σαν σήμερα η Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση Χαμάς που κυριαρχεί στη λωρίδα της Γάζας από το 2007 σε μια ευνηδιαστική και θεαματική στρατιωτική επίθεση εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας ενώ μαχητές της οργάνωσης διεισδύουν στο Ισραηλινό έδαφος σκοτώνοντας περί τους 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες και πιάνοντας περί τους 240 ομήρους. Από κάθε άποψη είναι η πιο θανατηφόρα κλιμάκωση στην Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση εδώ και δεκαετίες και ένας μεγάλος ευνηδιασμός των Ισραηλινών δυνάμεων.

Σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, Ρώσος πολιτικός. Ο πρώην πράκτορας της KGB βρίσκεται στο διεθνές προσκήνιο είτε ως πρόεδρος ή πρωθυπουργός της Ρωσίας από το 2000 και θεωρείται ότι ξανάδωσε το χαμένο γόητρο στη χώρα του μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Σαν σήμερα το 1959 γεννήθηκε και ο Νίκος Δένδιας, Έλληνας πολιτικός, με τη Νέα Δημοκρατία, υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και θα κλείσω λέγοντά σας πως αν σήμερα το 2013 έφυγε από την ζωή ο Γιώργος Αμερικάνος, Έλληνας διεθνής καλαθοσφαιριστής που αγωνίστηκε στην μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ της δεκαετίας του 60.

Περνάμε να δούμε και τον καιρό. Με λίγες αραιές νεφώσεις, λέει, και με άνοδο της θερμοκρασίας η σημερινή ημέρα. Αλλαγή του καιρού από Πέμπτη. Γενικά έθριος, λέει, θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Τετάρτη. Να δούμε την πρόγνωση. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι και τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά. Αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι που τη νύχτα στο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα βυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βυτικά από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Ιόνιο τα Δωδεκάνησα και τα Ηπειρωτικά τους 24 με 26, τοπικά στα βυτικά και νότια Ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου. Για την Ανατολική Μακεδονία η θερμοκρασία 10 με 24 βαθμούς. Για την Ήπειρο 9 με 25, για τη Θεσσαλία 10 με 26, για την Ανατολική Πελοπόννησο 13 με 27 βαθμούς, για Κυκλάδες 16 με 22, για την Κρήτη 14 με 24, για τα Δωδεκάνησα 18 με 26 βαθμούς, για την Αττική 12 με 26 και για την Θεσσαλονίκη 9 με 26 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο αλλάζει από ό,τι φαίνεται το σκηνικό όμως του καιρού. Στο Ιόνιο και Βαθμία, στα Δυτικά Ηπειρωτικά θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Έρχονται και πάλι βροχούλες ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι σχεδόν έθριος ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, κυρίως όμως στην ανατολική νησιωτική χώρα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 23 με 26, τοπικά στα Ηπειρωτικά 27 βαθμούς Κελσίου.

περνάμε και στην ροή ειδήσεων από το politica.gr, το site μας, το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο, προκειμένου να ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα και όχι μόνο. Μπαίνουμε λοιπόν στην ροή, να δούμε έτσι αρχικά κάποιες από τις ειδήσεις, τους τίτλους και στην συνέχεια της εκπομπής μας, όπως κάνουμε πάντα, λίγο πιο αναλυτικά. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν 11 δημοτικές κοινότητες του Πλατανιά. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η ένταξη Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο για συνάντηση με τον Γεραπετρίτη. Η παρουσία μας εδώ υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ιστορική σημασία συμμαχία Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τριπλή σεισμική δόνηση ανοιχτά του Λασιθίου. Συντάξεις 2027, αυξήσεις έως 42 ευρώ το μήνα. Επίθεση από αγόρια σε 12χρονο στον Άγιο Νικόλαο. Βιντεοσκοπούσαν την επίθεση και την ανέβασαν στο διαδίκτυο. Επιθέσεις σε σχολεία με συνθήματα υπέρ του Κασιδιάρη καταγγέλει η Λαϊκή Ενότητα Κρήτης. Διπλασιάζεται η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου με φόντο της κινητοποίησης Παγκρίτιο Συλλαλητήριο των Ψαράδων την Κυριακή στο Ηράκλειο. Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα φλέγεται πετρελαιοφόρο ανοιχτά του Σότσι. Φόβοι για σοβαρή ρύπανση.

Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politika.gr. Politika.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο.

0: Και πριν να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, να σας θυμίσω πως μαζί μας, την παρέα μας, η συντροφιά μας, βρίσκεται και σήμερα το VNY Concept Store. Το φθινόπωρο είναι εδώ και είναι η ιδανική στιγμή για ανανέωση. Στο VNY Concept Store, λοιπόν, στη 1821, στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για ένα φρέσκο φθινοπορεινό update. Ανακαλύψτε αγαπημένα αραβικά αρώματα, τα οποία μάλιστα θα βρείτε και σε προνομιακές τιμές, και για τους λάτρεις της K-Beauty στο κατάστημα θα μπορείτε να ανακαλύψετε τα πιο viral κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς για την φροντίδα και την ανανέωση που θέλουμε με την αλλαγή της εποχής. Στον όροφο μάλιστα σας περιμένουν και περιποιήσεις ομορφιάς με lash lift, brow lamination και σχηματισμό φρυδιών, και επειδή νέα εποχή σημαίνει και νέο look, είναι η κατάλληλη στιγμή για να ανανεώσετε και τα γυαλιά σας με VNY. Επωφεληθείτε λοιπόν από την προσφορά 1+1 δώρο και επιπλέον 20% έκπτωση. VNY στη 1821 στον αριθμό 29.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με lash lift, brow lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store. 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store. Η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, 1+1 δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
0: Και θα περάσουμε κάπου εδώ στην πρώτη μας διακοπή. Φεύγουμε για λίγο, επιστρέφουμε όμως σε πολύ λίγο. Μείνετε εδώ μαζί μας συντονισμένοι στον Πολίτικα.

Τέλος δεύτερο για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο στο μικρό.

Αποφασίζουμε λοιπόν, λέει η ανακοίνωση, την ακήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των αδημοτικών κοινοτήτων Λάκων, Σέμπρονα, Πρασέ, Ορθουνίου, Καράνου και Μεσκλών της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων, της Δημοτικής Κοινότητας Ντερέ, της Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά, των Δημοτικών Κοινοτήτων Παλαιών Ρουμάτων και Κακόπετρου, της Δημοτικής Ενότητας Βουκολίων, των Δημοτικών Κοινοτήτων Καλιδονίας και Ροδοπού, της Δημοτικής Ενότητας Κολυμπαρίου, του Δήμου Πλατανιά, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των ασυνεπειών, πλημμύρες, κατολισθήσεις, καθυζήσεις κλπ. Που προέκυψαν μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία εκδηλώθηκαν από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στις συγκεκριμένες περιοχές. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύσει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για 3 μήνες, ήτι έως και 4 Ιανουαρίου 2027. Μετά το πέρας του καθοριστέντος χρόνου θα γίνει δίχως νέο έγγραφο άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Πρόκειται για περιοχές σε 4 δημοτικές ενότητες του Δήμου Πλατανιά, στις οποίες το οδικό δίκτυο και πολλές ακόμη υποδομές υπέστησαν σημαντικές ζημιές από τις πρόσφατες φοδρές βροχοπτώσεις. Αλλάζουμε θέμα. Τρεις σεισμικές δονήσεις με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πρώτη δόνηση σημειώθηκε στις 2 και 43 λεπτά με μέγεθος 4,1 ρίχτερ και στις 2 και 50 η δεύτερη σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 ρίχτερ. Το επίκεντρο του σεισμού των 4,1 ρίχτερ ήταν 29 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου. Η δόνηση των 3,9 ρίχτερ είχε επίκεντρο 30 χιλιόμετρα δυτικά, βόρειο-δυτικά της Κάσου. Στις 3 και 18 λεπτά σημειώθηκε νέα δόνηση μεγέθους 3,3 ρίχτερ στην ίδια θαλάσσια περιοχή.

Επίθεση δέχτηκε σύμφωνα με καταγγελία 12χρονος από δύο αγόρια στον Άγιο Νικόλαο. Τα αγόρια φέρεται να εξύβρισαν και να χτύπησαν τον 12χρονο εχθές το μεσημέρι εκτός σχολείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, την επίθεση φέρεται να κατέγραφε αγόρι με το κινητό του, την οποία επίθεση βεβαίως στην συνέχεια δημοσίευσε και στο διαδίκτυο. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τα παιδιά που κατηγορούνται για την επίθεση και τον ανήλικο που φέρεται να την βιντεοσκοπούσε, ενώ συνελήφθησαν και 4 κηδεμόνες.

Όμως επιθέσεις σε σχολεία καταγγέλει η Λαϊκή Ενότητα Κρήτης, η οποία σε ανακοίνωσή της αναφέρεται σε πρόσφατο περιστατικό σε γυμνάσιο των Χανίων κατά την αδιάρκεια συγκέντρωσης της ΕΛΜΕ και των φοιτητικών συλλόγων. Όπως περιγράφει, μεγάλη μερίδα μαθητών του γυμνασίου ξεκίνησε να αναπαράγει συνθήματα υπέρ του Κασιδιάρη και της Χρυσής Αυγής. Πολλοί από αυτούς ξεκίνησαν να ρίχνουν μπουκάλια, ξύλα και τρόφιμα πάνω στους φοιτητές, αλλά και τους εκπαιδευτικούς.

Στο Ηράκλειο, μαθήτρια έπεσε θύμα εκφοβισμού και απειλών από συμμαθητές της με αναφορά στη Χρυσή Αυγή, με αφορμή συζήτηση για τον Παύλο Φίσα, την ημέρα της 13ης επετείου δολοφονίας του. Στο Ρέθυμνο, επίσης, έχουν σημειωθεί περιστατικά φασιστικών επιθέσεων σε σχολεία από μαθητές με αναφορά στην Χρυσή Αυγή. Σε γυμνάσιο των Χανίων, και ενώ πραγματοποιούνταν κινητοποίηση από τους φοιτητικούς συλλόγους και την ΕΛΜΕ Χανίων, με αφορμή την άφιξη της Υπουργού Παιδείας της κυρίας Ζαχαράκη, μεγάλη μερίδα μαθητών του γυμνασίου ξεκίνησε να αναπαράγει συνθήματα υπέρ του Κασιδιάρη και της Χρυσής Αυγής. Πολλοί από αυτούς ξεκίνησαν να ρίχνουν μπουκάλια, ξύλα και τρόφιμα πάνω στους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην κινητοποίηση και φώναζαν «Έχουμε γεμίσει κουμούνια». Οι αναφορές στην Χρυσή Αυγή όλο και πληθαίνουν στους χώρους της νεολαίας, διαμορφώνοντας ένα ανησυχητικό σκηνικό που απαιτεί άμεση επαγρύπνηση από φορείς, οργανώσεις και όλο το αντιφασιστικό

Ανακοινώθηκε όμως σήμερα Τετάρτη στην Ολομέλεια της Βουλής η προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή επικρατείας και πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ευάγγελο Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Για την ένταξη του κ. Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ είχαν αποσταλεί στον πρόεδρο της Βουλής αντίστοιχες επιστολές από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη και τον ίδιο τον βουλευτή. Υπενθυμίζεται ότι η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ είχε ανακοινωθεί την Δευτέρα μετά τη συνάντησή του με τον κύριο Ανδρουλάκη. Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του θα βοηθήσει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μια σύγχρονη εθνική αμυντική πολιτική, αλλά και στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Να βάθια καλωσόρισες, είχε αναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης.

Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά. Συγκεκριμένα, η επιδότηση θα αυξηθεί στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 λεπτά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά αντί για 12 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Μέσω ενίσχυσης de minimi ίσονο σημασίας, με στόχο την ενίσχυση των αλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με αυτήν την νέα παρέμβαση εξασφαλίζεται για τον κλάδο στήριξη ανάλογη με εκείνη των αγροτών, οι οποίοι έλαβαν ενίσχυση για τα λιπάσματα που αποτελούν το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής της γεωργίας. Η απόφαση τώρα αυτή έρχεται την στιγμή που αλιείς βρίσκονται εν μέσω δυναμικών κινητοποιήσεων, έτσι, στην χώρα. Μάλιστα, προχωρούν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους με επίκεντρο πλέον τις Ιχθυόσκαλες, όπου επιχειρούν να εμποδίσουν την διακίνηση εισαγόμενων αλιευμάτων. Την Κυριακή, να σας πω πως προγραμματίζεται διαμαρτυρία στο Ηράκλειο. Σε κάλεσμα προχώρησε ο Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων Νομού Ηρακλείου σε σωματεία φορείς και συλλόγους του νομού, αναφέροντας πως όλοι μαζί στον αγώνα για τη δουλειά και την επιβίωσή μας. Συναδέλφοι σε και συνάδελφοι, οι αλιείς απευθύνουμε κάλεσμα στα εργατικά σωματεία, στους αγροτικούς ακτινοτροφικούς μελισσοκομικούς συλλόγους, στους επαγγελματικούς φορείς, σε κάθε λαϊκό φορέα ανθρώπων του Μόχθου, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι κοινά. Το τεράστιο κόστος παραγωγής και η ακρίβεια έχει εκτοξευτεί. Πετρέλαιο, ενέργεια, εφόδια και όλα όσα χρειάζονται για να συνεχίσουμε τη δουλειά μας γίνονται ολοένα και ακριβότερα. Ενώ οι τιμές που παίρνουμε για τα αλιεύματά μας δεν καλύπτουν ούτε το κόστος παραγωγής. Την ίδια στιγμή, τα λαϊκά νοικοκυριά πληρώνουν πανάκριβα τα φρέσκα ψάρια στις βιτρίνες και τις ταβέρνες, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις της λιανικής και οι μεσάζοντες αυξάνουν τα κέρδη τους. Οι αλλοίς λένε οδηγούνται πλέον στην χρεοκοπία. Δεν δεχόμαστε να αντιμετωπιζόμαστε σαν εγκληματίες φοροφυγάδες, επειδή αγωνιζόμαστε να επιβιώσουμε από την δουλειά μας. Σας καλούμε όλους να στηρίξετε τον αγώνα μας και να δώσουμε κοινή αγωνιστική απάντηση στην πολιτική που τσακίζει το εισόδημά μας. Καλούμε όλους τους φορείς και το λαό να σταθούν δίπλα μας. Όλη την Κυριακή στις 10 το πρωί στο Παγκρίτιο Συλλαλητήριο, στα γραφεία των Αλιέων, στο Ενετικό Λιμάνι, πλατεία 18 Άγγλων.

Συνεχίζεται όμως η αποτίμηση ζημιών μετά την θεομηνία. Οι τράπεζες παγώνουν δόσεις δανείων και εισπρακτικά μέτρα για τους πληγέντες. Συνεχίζεται μάλιστα και η διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν αυτοψίες σε κτίρια των Δήμων που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές. Μέχρι στιγμής πραγματοποιήθηκαν 40 αυτοψίες στους Δήμους Ιεράπετρας και Μυλοποτάμου. Συγκεκριμένα στην Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας διενεργήθηκαν 9 αυτοψίες, εκ των οποίων 7 κτίρια κρίθηκαν πράσινα και 2 κόκκινα. Στον Δήμο Μυλοποτάμου πραγματοποιήθηκαν 7 αυτοψίες στην Αξό, 10 στο Βενή και 14 στα Ζωνιανά, με το σύνολο των κτιρίων και στις 3 αυτές κοινότητες να χαρακτηρίζεται πράσινο. Σε συγκεντρωτικό επίπεδο, τα κλιμάκια μηχανικών έχουν πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής 60 αυτοψίες και στους δύο Δήμους. Από το σύνολο των ελεγχθέντων κτισμάτων, 57 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 1 κίτρινο και 2 κόκκινα. Ανακατηγορία επιθεωρήθηκαν 30 κατοικίες, οι οποίες κρίθηκαν όλες πράσινες, 16 επαγγελματικοί χώροι με απολογισμό 14 πράσινα, 1 κίτρινο και 1 κόκκινο κτίριο, καθώς και 14 αποθήκες και στάβλοι, όπου καταγράφηκαν 13 πράσινα και 1 κίτρινο κτίσμα. Όλες οι τράπεζες, μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρότατες επιπτώσεις των ακραίων αυτών φαινομένων στην τοπική κοινωνία και στην τοπική βεβαίως οικονομία, προχωρούν αμέσως στην εφαρμογή ατομικών μέτρων προστασίας που αφορούν ειδικά τους δανειολήπτες στις πληγήσεις περιοχές. Αναστέλουν λοιπόν την υποχρέωση καταβολής δόσεων των ενήμερων δανείων για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026. Αναστέλουν το σύνολο των διαδικασιών δικαστικής και εξώδικης ίσπραξης απαιτήσεων για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του 2027. Τα μέτρα αυτά αφορούν τους πληγέντες οι οποίοι εμπίπτουν στην περίμετρο προστασίας των κρατικών μέτρων στήριξης, όπως αυτά θα ανακοινώσει. Οι δικαιούχοι παρακαλούνται να υποβάλουν το σχετικό αίτημά τους με όλα τα μέσα επικοινωνίας. Είναι δυνατή η φυσική ή ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος απευθείας στην τράπεζα συνεργασίας τους. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politica.gr. Ακούσατε λοιπόν κάποιες από τις ειδήσεις που φιλοξενούνται στο politica.gr. Ακούσατε έτσι ένα μέρος της σημερινής επικαιρότητας. Προς το παρόν θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή κάπου εδώ. Θα πάρουμε και εμείς μια ανάσα που πάντα την χρειαζόμαστε και θα επιστρέψουμε για περισσότερα.

κολλάει το μυαλό, ο χρόνος δεν κυλάει. Τότε την πόρτα της καρδιάς ο έρωτας χτυπάει. Δεν έχει πλάνο διαδρομής, προορισμού, σημείο. Δεν έχει χρόνο, εποχές, είναι

Μόνο εποχές είναι ζωής σχολείο. Δεν είναι ο έρωτας φτωχός καμιάς χαράς ζητιάνος. Θα μαζικά θε λογική σαν γητευτής και

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Επιστρέψαμε και πάλι πίσω και έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να σχολιάσουμε, πολλά να μοιραστούμε. Κυρίως έτσι πιο πρακτικά θεματάκια σε αυτό εδώ το μέρος της εκπομπής μας. Λοιπόν, ξεκινώ μιλώντας σας για την έκτακτη πληρωμή του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού. Ανοιχτή λοιπόν είναι από την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθήσεις για το έτος 2026. Παράλληλα, ο ΟΠΕΚΑ θα προχωρήσει σε έκτακτη πληρωμή του επιδόματος Α21 την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ώστε να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατό να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φίτησης των παιδιών. Η έκτακτη καταβολή κρίθηκε αναγκαία από τον ΟΠΕΚΑ μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συγκεκριμένα σε κάποιες αιτήσεις είχαν συμπεριληφθεί παιδιά για τα οποία δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφύτησης και εγγραφής τους στην επόμενη τάξη, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμη εγκαίρωση απαιτούμενη πληροφόρηση στο σύστημα. Το ζήτημα συνδέεται με τεχνικό πρόβλημα της ΙΔΙΚΑ, το οποίο επηρέασε την διαθεσιμότητα των στοιχείων που απαιτούνταν για την εκαθάριση των συγκεκριμένων αιτήσεων. Γι' αυτό ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε να επαναλάβει την εκαθάριση των αιτήσεων που επηρεάστηκαν και να προχωρήσει σε συμπληρωματική πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου με στόχο να καταβληθεί το επίδομα σε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους. Με την νέα διαδικασία εκαθάρισης δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιηθούν και αιτήσεις που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην προηγούμενη πληρωμή εξαιτίας της εκκρεμότητας στα στοιχεία φίτησης.

Αλλάζουμε θέμα. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για την διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, ενώ μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινά η κατάθεση δικαιολογητικών για το ανακαινίζω, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Στις 14 Οκτωβρίου, λέει, ανοίγουμε την πλατφόρμα της μετεγκατάστασης, δίνοντας 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας, με το 50% του ποσού προκαταβολικά. Παράλληλα, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινά η κατάθεση των δικαιολογητικών για το ανακαινίζω, ώστε οι πολίτες να μπορούν να λάβουν το 50% της επιδότησης ως προκαταβολή. Συνδέουμε τα στεγαστικά μας εργαλεία, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να αξιοποιήσει εκείνο που ανταποκρίνεται στη δική του ανάγκη, να μετακομίσει, να ανακαινήσει το σπίτι του ή να αποκτήσει πρώτη κατοικία, δήλωσε η Υπουργός, μιλώντας στον Sky. Μετά τον Εύρο, το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης διευρύνεται σε Κιλκής, Φλόρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρες, Ιωάννινα και Θεσπρωτεία. Δυνατότητα συμμετοχής θα έχουν πολίτες που ζουν σήμερα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και επιλέγουν να εγκατασταθούν μόνιμα στις περιοχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα απλοποιήθηκε με βάση τις ανάγκες που ανέδειξαν οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες, ώστε να γίνει πιο εύχριστο και πιο ελκυστικό για όσους θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα στις συγκεκριμένες περιοχές. Δεν απαιτείται πλέον ο ενδιαφερόμενος να αποδεικνύει ότι εργάζεται στον τόπο εγκατάστασης, αρκεί να διαθέτει ή να μισθώνει κατοικία στην περιοχή, ενώ η μετεγκατάσταση μπορεί να γίνει και σε πόλη και όχι αποκλειστικά σε χωριό. Τώρα, για το ανακαινίζω έχουν ήδη εκδοθεί περίπου 94.000 βεβαιώσεις, από τις οποίες περίπου 80.000 αφορούν κατοικίες τις οποίες διαμένουν οι ιδιοκτήτες και 14.000 κλειστά ακίνητα. Μέσα στον Οκτώβριο, με το άνοιγμα της σχετικής πλατφόρμας, οι πολίτες θα μπορούν να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να δηλώσουν τις δαπάνες τους προκειμένου να λάβουν το 50% της επιδότησης προκαταβολικά. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως το 95% των επιλέξιμων δαπανών και ως 36.000 ευρώ ανακατοικία, με προϋπόθεση την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου. Η κυρία Μιχαηλίδου αναφέρθηκε ακόμη στο νέο Σπίτι Μου 3, μέσω του οποίου περίπου 20.000 ακόμη πολίτες θα μπορούν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία. Το πρόγραμμα διευρύνει σημαντικά τα κριτήρια συμμετοχής. Αφορά ηλικίες από 25 έως 55 ετών, προβλέπει κατοικίες αξίας έως 300.000 ευρώ και δάνειο έως 230.000 ευρώ. Ενώ για τα ζευγάρια το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 7.000 ευρώ για κάθε παιδί. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα αγοράς μεγαλύτερης κατοικίας στις πολυμελείς οικογένειες. Το νέο πρόγραμμα έρχεται να διευρύνει την πρόσβαση στην ιδιόκτητη στέγη μετά το Σπίτι Μου 2, μέσω του οποίου περισσότεροι από 14.000 πολίτες απέκτησαν κατοικία. Αναφερόμενοι στα στοιχεία της στεγαστικής πολιτικής, η Υπουργός σημείωσε ότι ο μέσος ωφελούμενος του Σπίτι Μου 2 ήταν 38 ετών. Για την εξέλιξη των τιμών των ακινήτων, επισήμανε ότι σύμφωνα με τις έως τώρα έρευνες, οι τιμές των κατοικιών που αγοράστηκαν μέσω των προγραμμάτων Σπίτι Μου 1 και Σπίτι Μου 2 ακολούθησαν ανάλογη πορεία με τις τιμές της υπόλοιπης αγοράς και δεν προκύπτει ότι τα προγράμματα οδήγησαν σε διαφορετικό ρυθμό αύξησης.

Αυξήσεις στις συντάξεις που ξεκινούν από 14 ευρώ και φτάνουν τουλάχιστον τα 42 ευρώ το μήνα, φέρνει το 2027 για εκατομμύρια συνταξιούχους. Με βάση τα δεδομένα του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού, η αύξηση των κύριων συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2027 εκτιμάται στο 2,8% με το τελικό ποσό να οριστικοποιείται με τον προϋπολογισμό. Η σημαντικότερη αλλαγή όμως αφορά περίπου 670.000 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά, οι οποίοι από το νέο έτος θα πάρουν για πρώτη φορά ολόκληρη την αύξηση στην τσέπη, χωρίς αυτή να ψαλιδίζεται από τον συμψηφισμό. Σύμφωνα με δικηγόρο, ο οποίος είναι ειδικό σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, καταργείται πλήρως ο συμψηφισμός της ετήσιας αύξησης με την προσωπική διαφορά. Τα ποσά τώρα που θα πάρουν με αύξηση 2,8%, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής: σύνταξη 500 ευρώ, αύξηση 14 ευρώ το μήνα ή 168 ευρώ το χρόνο. Σύνταξη 600 ευρώ, αύξηση 16,80 ευρώ το μήνα. Σύνταξη 800 ευρώ, αύξηση 22,40 ευρώ το μήνα ή 268,80 ευρώ το χρόνο. Σύνταξη 1000 ευρώ, αύξηση 28 ευρώ το μήνα ή 336 ευρώ το χρόνο. Σύνταξη 1200 ευρώ, αύξηση 33,60 ευρώ το μήνα ή 403,20 ευρώ το χρόνο. Σύνταξη 1500 ευρώ, αύξηση 42 ευρώ το μήνα ή 504 ευρώ το χρόνο. Τα ποσά αυτά είναι μεικτά, έτσι, πριν από τις κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη, ΕΑΣ και φόρο. Από ό,τι φαίνεται, θα υπάρξει και τέλος στον κόφτη της προσωπικής διαφοράς. Εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη αλλαγή του 2027. Μέχρι σήμερα, οι παλαιοί συνταξιούχοι που εξακολουθούσαν να έχουν θετική προσωπική διαφορά δεν έβλεπαν πάντοτε ολόκληρη την ετήσια αύξηση στον τραπεζικό τους λογαριασμό, καθώς μέρος της απορροφούνταν από την προσωπική διαφορά. Το 2026, ο συμψηφισμός περιορίστηκε στο 50% της αύξησης, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2027 μηδενίζεται. Έτσι, συνταξιούχος που λαμβάνει 1000 ευρώ και έχει προσωπική διαφορά 30 ευρώ θα πάρει κανονικά την αύξηση των 28 ευρώ το μήνα. Παράλληλα, θα συνεχίσει να λαμβάνει και την προσωπική διαφορά. Προσοχή, η προσωπική διαφορά δεν καταργείται, έτσι, απλώς πάβει να λειτουργεί ως κόφτης στις ετήσιες αυξήσεις. Την αύξηση θα λάβουν οι ήδη συνταξιούχοι, αλλά και όσοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όσοι βγουν στην ασύνταξη μέσα στο 2027 θα έχουν επίσης όφελος, καθώς αυξάνεται η εθνική σύνταξη. Με αύξηση 2,8% η εθνική σύνταξη ανεβαίνει από 446,87 ευρώ στα 459,38 ευρώ, δηλαδή κατά 12,51 ευρώ το μήνα. Η αλλαγή αυτή επηρεάζει και άλλα ποσά που συνδέονται με την εθνική σύνταξη. Η κατώτατη σύνταξη χειρίας ανεβαίνει στα 459,38 ευρώ, ενώ το ανώτατο πλαφόν κύρια σύνταξης αυξάνεται από τα 5.362,44 ευρώ στα 5.512,56 ευρώ. Παράλληλα, η σύνταξη των ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΠΕΚΑ αυξάνεται από τα 418,94 ευρώ στα 430,67 ευρώ. Τι γίνεται όμως με την ΕΑΣ? Αλλαγές έρχονται και στην ΕΑΣ και στην εισφορά, δηλαδή αλληλεγγύη συνταξιούχων, προκειμένου οι αυξήσεις να μην εξανεμιστούν από μεγαλύτερες κρατήσεις. Τα εισοδηματικά όρια των κλιμακίων της ΕΑΣ θα αυξηθούν επίσης κατά 2,8%. Για παράδειγμα, το πρώτο όριο για εισφορά 3% ανεβαίνει από τα 1.468,01 ευρώ στα 1.509,11 ευρώ. Η αναπροσαρμογή αυτή είναι κρίσιμη για όσους βρίσκονται κοντά στα όρια των κλιμακίων, καθώς χωρίς αυτήν θα μπορούσαν εξαιτίας της αύξησης της σύνταξης να περάσουν σε υψηλότερη κλίμακα και να χάσουν σημαντικό μέρος του ωφέλους από μεγαλύτερες κρατήσεις. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση σύνταξης 1.780 ευρώ. Με την αύξηση 2,8% θα φτάσει στα 1.829,84 ευρώ. Με τα νέα όρια της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιού,
Ο συνταξιούχος παραμένει στην ίδια κλίμακα και δεν κινδυνεύει να δει την αύξησή του να εξαφανίζεται από μεγαλύτερη παρακράτηση.

Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Για νέες απάτες μέσω SMS με δίθεν πρόστιμα του ΚΟΚ, προειδοποιεί η Ελλάς. Το gov.gr δεν στέλνει ποτέ links, ξεκαθαρίζει η αστυνομία. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές μέσα από την εκπομπή μας. Ενημερώστε παρακαλώ πάρα πολύ και τους γυραιότερους της οικογένειας, τους ηλικιωμένους ενδεχομένως γονείς σας, παππούδες και γιαγιάδες, για να μην πέφτουν σε τέτοιου είδους παγίδες. Την ιδιαίτερη λοιπόν προσοχή των πολιτών εφιστά η ελληνική αστυνομία για μια νέα εκτεταμένη απάτη μέσω γραπτών μηνυμάτων SMS. Με πρόσχημα την ειδοποίηση για υποτιθέμενη τροχαία παράβαση ή πρόστιμο του ΚΟΚ, του Κώδικο Οδικής Κυκλοφορίας, οι δράστες αποστέλουν συνδέσμους που οδηγούν σε αλλιευτικές ιστοσελίδες. Η ελληνική αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι το gov.gr δεν αποστέλει ποτέ συνδέσμους μέσω SMS και καλεί τους πολίτες να μην αποκαλύπτουν τα τραπεζικά τους στοιχεία. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι απατεώνες αποστέλνουν μαζικά SMS σε κινητά τηλέφωνα, φροντίζοντας ώστε το μήνυμα να φαίνεται απόλυτα αυθεντικό και να εμφανίζει ως αποστολέα το gov.gr. Το περιεχόμενο του μηνύματος ενημερώνει ψευδώς τον παραλήπτη ότι εκκρεμεί σε βάρος του ανεξόφλητο πρόστιμο για παράβαση του ΚΟΚ. Και η απάτη εξελίσσεται σε συγκεκριμένα στάδια, να σας πω έτσι. Το SMS περιλαμβάνει έναν σύνδεσμο, ένα link. Ο σύνδεσμος ανακατευθύνει το θύμα σε μια ψεύτικη ιστοσελίδα που οπτικά μιμείται την επίσημη πλατφόρμα gov.gr. Στην απλαστή σελίδα ζητείται αρχικά η καταχώρηση της πινακίδας κυκλοφορίας του οχήματος, ενώ στην ασυνέχεια ζητούνται τα στοιχεία της τραπεζικής κάρτας. Έτσι, αριθμό, CVV, κωδική banking, με πρόσχημα βεβαίως την άμεση εξόφληση του προστίμου, με σκοπό την υποκλοπή τους και την αφαίρεση χρηματικών ποσών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Μάλιστα, η Ελλάς έκανε και επίσημη ανακοίνωση, έτσι, σε ανάρτησή της προς ενημέρωση του κοινού και υπογραμμίζει προσοχή σε νέα SMS απάτη που μοιάζει να έρχονται από το gov.gr. Οι απατεώνες στέλνουν SMS για δίθεν τροχαία παράβαση πρόστιμο, κάνοντάς το να φαίνεται ως αυθεντικό προερχόμενο από το gov.gr. Το link οδηγεί σε ψεύτικη σελίδα που ζητά πινακίδα κυκλοφορίας και στοιχεία τραπεζικής κάρτας. Μην πατάτε link σε SMS, το gov.gr δεν θα σας στείλει ποτέ σύνδεσμο. Μπαίνετε μόνοι σας μόνο στο επίσημο gov.gr για οποιονδήποτε έλεγχο ή πληρωμή. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, έτσι, γιατί μια στιγμή ανεμελιάς μπορεί πραγματικά να μας οδηγήσει σε αδιέξοδο. Να έχουμε θέμα, έτσι, να έχουν άμεση πρόσβαση οι απατεώνες στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς, να έχουν άμεση πρόσβαση στα τραπεζικά μας στοιχεία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Σύντομα όμως θα έχουμε και αλλαγή ώρας, ε? Ναι, το θυμάστε, το θυμάστε, το θυμάστε. Αντίστροφα λοιπόν να μετράω ο χρόνος για την επιστροφή στην χειμερινή ώρα. Με την αλλαγή των ρολογιών να πραγματοποιείται την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό, σας το έχω εκφράσει πολλές φορές. Ναι, δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει η έλλειψη φωτός. Δεν μου αρέσει το ότι θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας και θα μπούμε στη χειμερινή ώρα, γιατί θα ανοιχτώνει πολύ νωρίτερα. Συγκεκριμένα τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα πίσω. Έτσι, όταν η ώρα δείξει 4, τα ρολόγια θα πρέπει να ρυθμιστούν στις 3, σηματοδοτώντας την επιστροφή στην χειμερινή ώρα. Η αλλαγή της ώρας πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ισχύουσας ευρωπαϊκής ρύθμισης για την εναλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας. Η σχετική επίσημη ανακοίνωση για την εφαρμογή της αλλαγής ώρας αναμένεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η ιδέα για την αλλαγή της ώρας είχε διατυπωθεί ήδη από το 1784, όταν ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε υποστηρίξει ότι η καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός θα μπορούσε να συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ωστόσο, η πρακτική εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε ευρεία κλίμακα αρκετά χρόνια αργότερα. Οι αυξημένες ενεργειακές ανάγκες που προέκυψαν κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έδωσαν νέα έξι η πρώτη χώρα που μετέφερε τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα μπροστά. Στην συνέχεια, το ίδιο μέτρο υιοθέτησαν μεταξύ άλλων η Αγγλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η εφαρμογή της θερινής ώρας σταμάτησε σε αρκετές χώρες, καθώς δεν θεωρήθηκε πλέον αναγκαία. Η πρακτική επανήλθε μετά την διάρκεια, κατά την διάρκεια του Παγκοσμίου Πολέμου, λόγω των νέων ενεργειακών αναγκών που είχαν δημιουργηθεί. Στην Ελλάδα, η πρώτη απόπειρα εφαρμογής της θερινής ώρας έγινε το 1932, χωρίς όμως να έχει μόνιμο χαρακτήρα. Η οριστική καθιέρωσή της στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε το 1975, όταν η Ελλάδα εντάχθηκε στην πρακτική που είχε αρχίσει να υιοθετείται και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έκτοτε, η αλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας πραγματοποιείται 2 φορές το χρόνο, με τα ρολόγια να πηγαίνουν μία ώρα μπροστά την άνοιξη και μία ώρα πίσω το φθινόπωρο. Ολοκληρώνουμε κάπως έτσι και το τρίτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Επιστροφή λοιπόν και πάλι εδώ στο στούντιο του Πολίτικα. Πάμε να διανύσουμε τα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχο Μάνος Παπαδάκης. Μαζί μας και ο Νίκος ο Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσουμε. Καλώς ήλθες Νίκο και σήμερα.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, Αγάπη.
0: Θα συζητήσουμε κάποια από τα θέματα που σήμερα φιλοξένησε στην εκπομπή σου. Ουσιαστικά θα αναφερθούμε σε κάποιους από τους σημερινούς σου καλεσμένους και θα δώσουμε έτσι την

0: Ναι.
1: Αλλά πριν πάμε σε αυτό, θα ήθελα να πω ότι σήμερα στην εκπομπή μου ήταν προγραμματισμένο να βγει και η κυρία Σχιναράκη, η πρώην βουλευτής και νομάρχης, ως πρόεδρος του φορέα που κάνει το συνέδριο Γκόρ της 2026. Mm-hmm. Για πρώτη φορά έγινε φέτος, πέρυσι, φέτος γίνεται για δεύτερη χρονιά. Και δυστυχώς δεν βγήκε διότι πέθανε ο αδερφός της.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα λοιπόν και από αυτό το σημείο να της απευθύνουμε τα συλληπιτήριά
0: μας.
1: Βεβαίως, και να είναι αυτοί καλά, να το θυμούνται και να τιμούν τη μνήμη τους.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τον κύριο Παπαντονάκη, χθες ήταν η κινητοποίηση των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ. Ήταν μια πανελλήνια κινητοποίηση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάνανε στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι το τέλος του ωραρίου τους. Αντιμετωπίζουν, όπως λένε οι εργαζόμενοι, σοβαρά προβλήματα στην διαχείριση όλου του υλικού που έχει προκύψει μετά την ενοποίηση όλων των φορέων στον ΕΦΚΑ. Ενίος φορέας, κοινωνικής ασφάλισης. Όλα τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν πάει, ή σχεδόν όλα έχουν πάει στον ΕΦΚΑ. Και αυτή η ψηφιοποίηση και ο εξυγχρονισμός είναι γεμάτος προβλήματα. Στη λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος είναι τα προβλήματα. Και έτσι παρουσιάζονται καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Όταν πάει ο πολίτης να εξυπηρετηθεί. Επίσης ο κύριος Παπαντονάκης ανέφερε ότι δεν λειτουργεί καλά το help desk το 1555, που ξέρεις παίρνεις ραντεβού,
0: διότι
1: εκεί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αρχάροι, δεν έχουν εκπαιδευτεί καταλλήλως, δεν μπορούν να συντονιστούν με τον προγραμματισμό του ΕΦΚΑ και πολλές φορές κλείνουν ραντεβού ή κάνουν άλλη εξυπηρέτηση η οποία δεν συνάδει μετά με τα του καταστήματος. Γιατί εκεί, ας πούμε, μπορεί να κλείσει ραντεβού για να δεις ένα υπάλληλο του ΕΦΚΑ στο γραφείο το οποίο ανήκει η περιοχή σου. Πας όμως εκεί και λες δεν υπάρχει ραντεβού, ενώ εσύ έχεις κλείσει
0: ραντεβού. Δεν έχει καταχωρηθεί δηλαδή το ραντεβού, ας πούμε, για κάποιο λόγο.
1: Για κάποιο λόγο. Ή έχει καταχωρηθεί σε λάθος ημέρα και πας σε άλλη ημέρα.
0: Ναι.
1: Τέτοια προβλήματα δηλαδή παρουσιάζονται. Όπως επίσης λέει ότι είπε ο κ. Παντονάκης ότι δεν υπάρχει το αρκούμενο προσωπικό, σε αριθμό δηλαδή, για να εξυπηρετήσει όλες αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ελλειπές λοιπόν προσωπικό.
1: Ελλειπές προσωπικό, ακριβώς. Και ακόμη ότι θα ήθελαν μία ημέρα της εβδομάδας να κάνουν μόνο εσωτερική εργασία, διότι δεν μπορούν να εξυπηρετούν κόσμο και να κάνουν συγχρόνως την ίδια ημέρα εσωτερική εργασία.
0: Αυτό μου ακούγεται πολύ λογικό.
1: Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα αιτήματα των εργαζομένων του ΕΦΚΑ, τα οποία μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον κύριο Παπαντονάκη, δεν έχουν ικανοποιηθεί από την κυβέρνηση, γι' αυτό συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.
0: Μάλιστα. Μίλησες όμως σήμερα και με τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο.
1: Ναι,
0: τον
1: σήμερα τα καταφέραμε.
0: Προσπάθησες και χθες να έρθεις σε επαφή μαζί του, αλλά προφανώς ο άνθρωπος πνίγεται, έτσι, αυτές εδώ τις ημέρες.
1: Και στις κλήσεις. 24 κλήσεις βρήκε όταν μάλλον επανήλθε το τηλέφωνο του από ό,τι μας είπε στη λειτουργία. Γιατί σε ορισμένα σημεία που πήγε ο κ. Τσαπάκος δεν είχε σήμα.
0: Δεν είχε καλό σήμα. Ναι, οπότε ερχόντουσαν κλήσεις προφανώς σε μηνύματα.
1: Ακριβώς. Ερχόταν μαζεμένες. Μετά του είχαν 24 κλήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Μια από αυτές ήταν και η δική μας. Οπότε σήμερα όμως
0: κάναμε
1: δουλειά που λέμε.
0: Μιλήσατε λοιπόν με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και ουσιαστικά αναφερθήκατε στις ζημιές που έγιναν.
1: Βεβαίως, συνεχίζει λοιπόν η προσπάθεια για την αποτίμηση των ζημιών. Σημείωσε ο κύριος Τσαπάκος για άλλη μια φορά το πόσο ακραίο ήταν το φαινόμενο. Ήταν υπεράνω των δυνάμεων όλων αυτή η βροχόπτωση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Αναφέρθηκε στις μεγάλες καταστροφές που άφησε πίσω της αυτή η ακραία κακοκαιρία, στην προσπάθεια αποκατάσταση των υποδομών που γίνεται τώρα. Αναφέρθηκε ότι σε όλα τα μέρη που επλήγησαν έχουν πάει μηχανήματα, έχει πάει βοήθεια για αποκατάσταση του οδικού δικτύου, αλλά και παράλληλα γίνεται αποτίμηση των ζημιών τόσο σε κατοικίες όσο και σε επιχειρήσεις. Μάλιστα σήμερα η περιφέρεια ανακοίνωσε την αποτίμηση των ζημιών σε επιχειρήσεις του Ηρακλείου, πότε θα γίνει καταγραφή δηλαδή, και είπε ο κύριος Τσαπάκος ότι γίνεται το δυνατό συντομότερα, ούτως ώστε το δυνατό συντομότερα να γίνουν και οι αποζημιώσεις. Μάλιστα ορισμένες από αυτές θα γίνουν ειδικά σε γεωργικές καλλιέργειες και σε περιουσίες βέβαια, θα γίνουν άμεσα, όπως είπε ο ίδιος ο κύριος Τσαπάκος. Θα το δούμε αυτό και αν στην πράξη γίνει. Και βέβαια επισήμανε για άλλη μια φορά ότι πλέον τα μεγάλα έργα υποδομής θα πρέπει να λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την κλιματική αλλαγή, διότι διαφορετικά

0: θα υπάρξουν και άλλα τέτοια φαινόμενα που δεν θα μπορούσαμε να τα αντιμετωπίσουμε και απλώς θα τρέχουμε μετά πάλι να αποκαταστούμε, να αποκαθιστούμε τις ζημιές.
1: Έτσι. Μίλησες και με τον κύριο Θανάση Καλύβα, ιδρυτής της εταιρείας Modus DCS, για μια εκδήλωση που θα γίνει στο εμπορικό επιμελητήριο.
0: Ναι. 20 χρόνια γιορτάζει ο κύριος Καλύβας. Να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Καλύβας είναι πρώην Ομαρχιακός Σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Ηρακλείου. Τώρα ασχολείται σε πολύ σοβαρό βαθμό, θα έλεγα, και γιατί έχει βραβευθεί κιόλας σε διάφορα βραβεία για τη λειτουργία της εταιρείας που έχει δημιουργήσει, η οποία έχει νυλατεί τα τρόφιμα. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα είναι σπόρος και θα μπουν στο έδαφος, μέχρι τη στιγμή που θα φτάσουν στο τραπέζι μας. Από πού προέρχονται, ακόμα και πιο φορτηγότα έχει μεταφέρει, από ποια χώρα, σε ποια χώρα φυτεύτηκε, σε ποια χώρα πουλήθηκε, τι φυτοφάρμακα χρησιμοποιήθηκαν για το προϊόν αυτό. Και μάλιστα, όπως είπε, το τελευταίο επίτευγμα θα είναι σε κάθε προϊόν η εταιρεία του θα βάλει ένα QR code, το οποίο θα μπορείς να σκανάρεις εσύ και να βλέπεις όλη τη διαδρομή του σε ένα μήλο, ας πούμε. Θα βάζει επάνω ένα QR code με αυτοκόλλητο, θα πηγαίνεις εσύ να το σκανάρεις το QR code και θα βλέπεις όλη τη διαδρομή αυτού του μήλου, όπως είπαμε προηγουμένως. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, προσθέτει στην ασφάλεια της διατροφής μας, στην ασφάλεια του τι καταναλώνουμε, και όλα αυτά θα συζητηθούν περί χνηλάτισης των προϊόντων, όχι μόνο βέβαια των γεωργικών, και του γάλακτος και του κρέατος και του μελιού, όλων των προϊόντων που καταναλώνουμε στο σπίτι μας, από κάθε είδος δηλαδή. Όλα αυτά θα τεθούν στην αποψινή, να πούμε, εκδήλωση που θα γίνει 7 η ώρα.
1: Σήμερα το απόγευμα.
0: Ναι, στο επιμελητήριο Ηρακλείου. Είναι ανοιχτή, από ό,τι μας είπε ο κύριος Καλύβας. Μπορεί οποιοδήποτε να την παρακολουθήσει. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η δουλειά που κάνει, γιατί πολλές φορές κι εμείς πηγαίνουμε, ψωνίζουμε και θα θέλαμε να μάθουμε από πού προέρχεται. Εξάλλου το βλέπεις και σε πινακίδες, στα Μανάβικα, στη Λαϊκή τα λοιπά, ότι είναι από εκείνο το χωριό ή από εκείνο τη χώρα, αναλόγως
1: ναι,
0: το χώρα προϊόν.
1: Προέλευσης. Ναι. Τάδε, ας πούμε, ναι, το συγκεκριμένο προϊόν.
0: Ναι, αλλά
1: θα ξέρουμε
0: αυτό,
1: τι καταλήγει στο πιάτο μας και κατ' επέκταση στο στομάχι μας.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πολύ βασικό.
0: Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τι χημικές ουσίες έχουν τα φάρμακα και άλλες χρησιμοποιούνται, ναι, για να φτάσει αυτό το προϊόν στο τραπέζι μας.
1: Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό να έχεις το δικό σου τώρα σε εισαγωγικά ανθρώπους στη λαϊκή αγορά, παράδειγμα, εάν ψωνίζεις, να έχεις συγκεκριμένους παραγωγούς που ξέρεις λίγο έως πολύ, εάν χρησιμοποιούν, ας πούμε, όπως είπες, φυτοφάρμακα, σε ποσότητες κλπ. Εγώ κάνω κουβέντα με αρκετούς από αυτούς στη λαϊκή αγορά, και έχω αναπτύξει έτσι κάποιες σχέσεις, μαζί τους, οπότε με καθοδηγούν ανάλογα. Ξέρεις, μου λένε πάρε από αυτά τα σταφύλια.
0: Ναι,
1: αυτά,
0: ναι,
1: τα σταφύλια, είναι, λέει, σταφύλια, ας πούμε, που, τα εξάγουμε, θα τα δεις με πιο χοντρές, ρόγες, οπότε είναι και σταφύλια τα οποία έχουν φάει το κατητή τους από άποψη, εννοώ, φυτοφαρμάκων κλπ. Πάρε από αυτά, μου λέει, με τις πιο μικρές ρόγες, αυτά δίνω και εγώ στα παιδιά μου. Οπότε, ξέρεις, έχεις την επιλογή, τέλος πάντων, μπορείς να επιλέξεις τι θεωρείς εσύ ότι είναι καλύτερο για την οικογένειά σου.
0: Συμφωνώ, αγαπητοί.
1: Οπότε είναι σημαντικό να έχουμε αυτή την επαφή με τον παραγωγό, και να μας καθοδηγεί αναλόγως. Αν αναπτύξουμε δηλαδή σχέσεις, μπορεί εκείνος να μας καθοδηγήσει ανάλογα και να παίρνουμε, ας πούμε, προϊόντα τα οποία δεν είναι τόσο...
0: Μπολιασμένα με φυτοφάρμακα.
1: Με φυτοφάρμακα, τέλος πάντων. Ό,τι μπορούμε να αποφύγουμε, ας το αποφύγουμε. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ.
1: Να μου είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Όμως πριν να συμβεί αυτό, να έτσι μοιραστώ μαζί σας κάτι τελευταίο. Να σας πω για την νέα πλατφόρμα που καρφώνει τους παράνομα παρκαρισμένους στην Ελλάδα. Μία πλατφόρμα την οποία επισκέφθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες χιλιάδες πολίτες, οι οποίοι έχουν αρχίσει να καταγράφουν αυτοκίνητα που κλείνουν πεζοδρόμια, ράμπες αμαία και διαβάσεις, και που δίνει την δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης της αστυνομίας. Το έχουμε δει όλοι, έτσι, ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο πάνω στο πεζοδρόμιο, ένα δεύτερο ακριβώς μπροστά στη ράμπα αμαία, ένα τρίτο παρκαρισμένο πάνω στη διάβαση πεζών, ένας χαμούλης γίνεται στην πόλη, και για πολλούς οδηγούς όλο αυτό είναι μόνο για 5 λεπτά, το άφησα για 5 λεπτά, για να πεταχτώ στο περίπτερο, για να πεταχτώ στο φαρμακείο και ούτω καθεξής. Για έναν όμως άνθρωπο που κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, έναν ηλικιωμένο ή έναν γονέα ο οποίος πρόχνει ένα παιδικό καρότσι, ακόμη και για έναν πεζό, αυτά τα 5 λεπτά μπορεί να σημαίνουν ότι η διαδρομή απλώς σταματά. Αυτό ακριβώς επιχείρει να καταγράψει το χωρίς εμπόδια.gr, μια νέα ελληνική πλατφόρμα πολιτών που εξαπλώνεται με εντυπωσιακή ταχύτητα σε ολόκληρη την χώρα. Στον έλεγχο των στοιχείων της πλατφόρμας, να σας πω, στις 30 Σεπτεμβρίου ο δημόσιος χάρτης είχε ήδη ξεπεράσει τις 2.600 αναφορές σε 198 διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Από αυτές, 1.777 αφορούσαν οχήματα που εμπόδιζαν πεζοδρόμια, 579 ράμπες αμαία και 258 διαβάσεις. Παράλληλα, είχαν ήδη ετοιμαστεί μέσω της υπηρεσίας σχεδόν 1.700 SMS προς το 100. Οι αριθμοί είναι δυναμικοί, έτσι, και μεταβάλλονται όσο προστίθενται νέες καταγραφές. Η Αθήνα βεβαίως εμφανιζόταν πρώτη, έτσι. Στη συνέχεια ακολουθούσε η Θεσσαλονίκη. Το εντυπωσιακότερο όμως είναι η ταχύτητα με την οποία μεγαλώνει ο χάρτης. Στις 14 Σεπτεμβρίου είχαν δημοσιοποιηθεί περίπου 800 καταγραφές. Δύο εβδομάδες αργότερα είχαν ήδη ξεπεράσει τις 2.600, δείχνοντας πόσο εκτεταμένο είναι το πρόβλημα, αλλά και πόσο γρήγορα οι πολίτες άρχισαν να χρησιμοποιούν αυτό το νέο εργαλείο. Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι εξαιρετικά απλή, έτσι, για να δούμε και πώς ακριβώς λειτουργεί. Ο χρήστης βρίσκει στο χάρτη το σημείο που υπάρχει το παράνομα σταθμευμένο όχημα και επιλέγει αν εμποδίζεται ράμπα αμαία, πεζοδρόμιο ή διάβαση. Η αναφορά καταχωρίζεται στον δημόσιο χάρτη και μπορεί να γίνει ακόμη και χωρίς δημιουργία λογαριασμού. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι το χωρίς εμπόδια.gr δεν ζητά φωτογραφία του αυτοκινήτου, ούτε αριθμό κυκλοφορίας. Η πλατφόρμα ενδιαφέρεται πρωτίστως για το σημείο και για το είδος του εμποδίου, ώστε οι επαναλαμβανόμενες καταγραφές να δημιουργούν σταδιακά ένα χάρτη των προβληματικών σημείων κάθε πόλης. Μετά την καταγραφή, ο χρήστης μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να ζητήσει από την εφαρμογή να ετοιμάσει ένα SMS προς το 100 με την διεύθυνση και την περιγραφή του περιστατικού. Εδώ χρειάζεται μια σημαντική λεπτομέρεια. Το μήνυμα δεν αποστέλλεται αυτόματα. Ανοίγει στο κινητό του χρήστη, εκείνος ελέγχει τα στοιχεία και αποφασίζει αν θα πατήσει αποστολή. Αργότερα μπορεί να επιστρέψει στην αναφορά και να δηλώσει αν υπήρξε ανταπόκριση από την αστυνομία. Η δυνατότητα αποστολής SMS στο 100 δεν αποτελεί υπηρεσία που δημιούργησε το χωρίς εμπόδια.gr. Η ίδια ελληνική αστυνομία αναφέρει επισήμως ότι κάθε πολίτης μπορεί να επικοινωνήσει δωρεάν με την άμεση δράση, στέλνοντας γραπτό μήνυμα στον αριθμό 100. Η πλατφόρμα ουσιαστικά απλοποιεί τη διαδικασία, προετοιμάζοντας το μήνυμα με τα δεδομένα του σημείου. Πίσω από το εγχείρημα βρίσκεται ένας προγραμματιστής. Η ιδέα ουσιαστικά είχε ξεκινήσει έτσι και πήρε συγκεκριμένη μορφή όταν βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας μαζί με ένα φίλο του που χρησιμοποιεί αμαξίδιο και είδε στην πράξη πως μια κλεισμένη ράμπα ή ένα κατηλημένο πεζοδρόμιο μπορεί να μετατρέψει μια απλή μετακίνηση σε πραγματικό γολγοθά. Ο νέος ΚΟΚ είναι πλέον πολύ αυστηρότερος, έτσι, το γνωρίζετε πολύ καλά, και απαγορεύει ρητά τη στάση και τη στάθμευση επάνω σε διαβάσεις πεζών, αλλά και σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων από αυτές. Απαγορεύεται επίσης στάθμευση πάνω σε πεζοδρόμια, πλατείες και χώρους που προορίζονται για πεζούς, εκτός αν υπάρχει ειδική πρόβλεψη και σήμανση. Ακόμη αυστηρότερη βεβαίως είναι η αντιμετώπιση της κατάληψης μιας ράμπας αμαία. Η στάση ή στάθμευση σε σημείο όπου βρίσκεται ράμπα διάβασης ατόμων με αναπηρία, καθώς και σε ειδικές θέσεις στάθμευσης αμαία, εντάσσεται στις
σοβαρές παραβάσεις του νέου ΚΟΚ. Η βασική κύρωση της κατηγορίας Ε2Β περιλαμβάνει πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες. Ενώ για τις συγκεκριμένες παραβάσεις προστίθεται και η κατηγορία αντικοινωνικής οδικής συμπεριφοράς με επιπλέον διοικητικά μέτρα. Προβλέπεται επίσης αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 70 ημέρες. Το χωρίς εμπόδια.gr δεν είναι κρατική εφαρμογή, ούτε η καταχώρηση στο χάρτη ισοδυναμεί από μόνη της με επίσημη καταγγελία ή βεβαίωση παράβασης. Αυτό άλλωστε το ξεκαθαρίζει και η ίδια η πλατφόρμα. Αυτό που κάνει όμως είναι διαφορετικό και πιθανότατα σημαντικότερο σε βάθος χρόνου. Μετατρέπει χιλιάδες μεμονωμένες εικόνες παράνομης στάθμευσης σε μετρήσιμα δεδομένα. Γιατί άλλο είναι να λέμε ότι οι ράμπες είναι συνεχώς κλεισμένες και άλλο να υπάρχει ένας δημόσιος χάρτης που δείχνει πού, πόσο συχνά και σε ποιες περιοχές συμβαίνει όλο αυτό, έτσι. Και όταν η ίδια ράμπα, το ίδιο πεζοδρόμιο, η ίδια διάβαση εμφανίζεται ξανά και ξανά στο χάρτη, τότε το πρόβλημα πάβει να είναι ένα τυχαίο περιστατικό ενός ασυνείδητου οδηγού. Γίνεται ένα πρόβλημα της ίδιας της πόλης. Ναι, ας αποκτήσουμε συνείδηση πια και σκεφτόμαστε και τους υπόλοιπους συμπολίτες μας. Αυτά για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Περισσότερα από εμάς αύριο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Γεια χαρά.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης.